0: Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών θα σταθεί στην προσωπικότητα ενός από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες της χώρας μας, που όμως είναι λίγο γνωστός και κατά αυτόν τον τρόπο και λίγο αδικημένος. Μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Βέλιο ή Μπέλο ή Μπέλιο, όπως τον συναντάμε στη βιβλιογραφία. Κοντά μας ένας ίσως μακρινός απόγονός του, Βασίλειος Μπέλιος, γιατρός γυναικολόγος, ο οποίος έχει ασχοληθεί βέβαια με τον Κωνσταντίνο Βέλιο και είναι κοντά μας να μας ξεδιπλώσει και να μας παρουσιάσει την προσωπικότητα του μεγάλου αυτού εθνικού ευεργέτου, ο οποίος υπέγραφε ως Μακεδόν. Για να τα δούμε όμως όλα με τη σειρά. Κύριε Μπέλιο, καλώς ορίσατε, χαίρετε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που είμαι μαζί σας και να μιλήσουμε για τον αξιόλογο αυτό άνθρωπο, ο οποίος είναι σχετικά αδικημένος, όπως τον είπαμε, γιατί είναι άγνωστος βασικά, δεν ξέρουν πολύ για αυτόν τον ευεργέτη.
0: Τον συναντάμε ως ο Βαρόνος Κωνσταντίνος Δημητρίου Βέλιος,
1: ο Μακεδόν. Ναι, γράφεται αδιακρίτως Βέλιος με Β ή Μπέλιος με ΜΠ.
0: Και δύο λάμπτα συνήθως.
1: Και δύο λάμπτα ή ένα λάμπτα. Τον βρίσκουμε και με ένα λάμπτα. Ο ίδιος υπεγράφε σαν Βαρόνος Κωνσταντίνος Δημητρίου Μπέλιος ο Μακεδόν. Και λέγεται Μακεδόν και είναι υπερήφανος που ήταν Μακεδόν, διότι εγεννήθηκε στη Βλάστη Κοζάνης το 1772. Αναφέρει όμως αμακρινή καταγωγή των γονέων του το Λινοτόπι, ή ένα χωριό στην ανήκει μάλλον στη Βόρειο Ήπειρο, αλλά είναι στη Δυτική Μακεδονία, ανήκει στην περιοχή της Μοσχοπόλεως, και αυτά τα μέρη τότε κατεστράφησαν και οι γονείς του είχαν, μάλλον ο πατέρας του ή ο παππούς του, είχε πάει όπως και άλλοι πολλοί Μοσχοπολίτες στη Βλάστη Κοζάνης. Εκεί γεννήθηκε αυτός το 1772, όπως είπαμε, και σε ηλικία 4 ετών, μαζί με 2 άλλα μεγαλύτερα αδέρφια του, τα πήρε ο πατέρας του, ο Δημήτριος, και μετενάστευσαν μέσω Κωνσταντινουπόλεως στο Βουκουρέστι, στις ηγεμονίες τότε. Εκεί διέπρεψαν όλη η οικογένεια, έγιναν μεγάλοι, σπουδαίοι. Φαίνεται ότι οικονομικά έβρικαν έδαφος πρόσφορο να γίνουν αρκετά εύποροι. Ο Κωνσταντίνος έτυχε, φαίνεται, καλής μορφώσεως εκεί στο Βουκουρέστι, ελληνικής, και μετενάστευσε στη Βιέννη. Εγκατεστάθη στη Βιέννη σε ηλικία 20 ετών, το 1792. Το ότι είχε καλή μόρφωση φαίνεται από την σπουδαία βιβλιοθήκη που για την εποχή του είχε. Βρίσκονται τα βιβλία του εδώ στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Αθηνών, αλλά και εκεί στη Βιέννη, που φρόντισε βέβαια να γίνει και αυτός μεγάλος έμπορος, μεγαλέμπορος και πλούσιος πολύ, ήταν τραπεζίτης για την εποχή εκείνη, απέκτησε πάρα πολλά χρήματα, και το 1817 πήρε και τον τίτλο του Βαρόνου από τον Αυτοκράτορα της Αυστρίας, για τις πολλές δωρεές που έκανε προφανώς εκεί, και οι πολύ πλούσιοι, φαίνεται, και αντίχρημάτων έπαιρναν και τίτλους ευγενίας. Έτυχε και αυτός λοιπόν να γίνει Βαρόνος το 1717. Όταν πήγε όμως στη Βιέννη το 1792, αμέσως, πολύ σύντομα μετά από αυτό, μετέφρασε το Ροβινσόνα Κρίσο σε παιδική έκδοση στην ελληνική, από τα γερμανικά στα ελληνικά, με το σκεπτικό ότι πρέπει και οι ελληνόπαιδες να έχουν ένα ευχάριστο ανάγνωσμα, να μαθαίνουν ελληνικά γράμματα και να μην έχουν μόνο το ψαλτήρι και το οκταήχη που είχαν τότε τα παιδιά της τουρκοκρατίας, αλλά να έχουν ένα πιο ευχάριστο και ωφέλιμο βιβλίο. Είχε μεγάλη επιτυχία το βιβλίο αυτό και μετά από 20 χρόνια, το 1818 ή το 19, επανεκδόθη πάλι στη Βιέννη από κάποια τυπογραφία Ελλήνων που υπήρχαν στη Βιέννη, γιατί η ελληνική κοινότητα της Βιέννης τότε ήκμαζε. Ο ίδιος είχε εξειδανικεύσει πάρα πολύ την Ελλάδα, την είχε μονίμως στο μυαλό του. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της ελληνικής επαναστάσεως ο ίδιος δεν αναφέρεται πουθενά ότι έλαβε μέρος, διότι στη Βιέννη που ζούσε φαίνεται ήταν και δύσκολα, ήταν επί Μέτερνιχ. Τα αδέρφια του όμως, ο Στέφανος κυρίως, που είχε επίσης μεγάλη περιουσία και μεγάλες θέσεις στο Βουκουρέστι, είχαν πολλές σχέσεις με τους εκεί Έλληνες, και όταν έγινε η επανάσταση του Ιψηλάντη το Φεβρουάριο του 1821 στο Ιάσιον, από τον εξώστη του αρχοντικού του Στέφανου Μπέλιου υψώθη η ελληνική σημαία, και όταν αργότερα, λίγες μέρες αργότερα, όταν έφτασε στο Βουκουρέστι ο Ιψηλάντης και είχαν τα πράγματα λίγο κρυώσει, λίγο είχε αρχίσει να απογοητεύεται η επανάσταση, να μην έχει την συμπαράσταση που θα περίμενε από τον τοπικό πληθυσμό, κάνανε δοξολογία στο Βουκουρέστι στο σπίτι του φίλου του Ιψηλάντη Βελίου. Εκεί το γράφει ο Κόκκινος στην ιστορία του, στην οικία του Βελίου,
0: του Στέφανου.
1: Του Στέφανου προφανώς, γιατί
0: υπάρχει και ο Γεώργιος Μπέλιος.
1: Υπάρχει ένας Γεώργιος για τον οποίο δεν έχουμε λεπτομέρειες, δεν ξέρουμε τι απέγινε αυτός, αλλά για τον Στέφανο Μπέλιο ξέρουμε ότι και τα παιδιά του έγιναν μετά πολύ σπουδαίοι.
0: Ήταν λογοθέτης, υπουργός δηλαδή δικαιοσύνης τότε.
1: Υπουργός δικαιοσύνης και είχε και άλλους πολλούς τίτλους που έδιναν τότε στη Βλαχία και στην Αυστρο-Ουγγαρία.
0: Εκεί που δείχνει λοιπόν επίσης μόρφωση ψηλή.
1: Προφανώς
0: γιατί για να πάρει αυτή
1: είχαν
0: θέση.
1: Και
0: όλη η οικογένεια δηλαδή.
1: Όλη η οικογένεια. Και αν τώρα που είχα την τύχη να βρω το χειρόγραφό του, διότι όσες μέρες ήρθε, όσες εβδομάδες, μερικούς μήνες έμεινε στην Αθήνα μετά την απελευθέρωση, επί Όθωνος ήρθε στην Αθήνα το 1836 με μεγάλη λαχτάρα να δει την Ελλάδα, την απελευθερωμένη πλέον Ελλάδα. Και αρχίζει το χειρόγραφό του με το ξεκίνημά του από τη Βιέννη: «Αποφασίζον τέλος πάντων το δια Ελλάδα ταξίδιών μου, όπερ προϊκανών χρόνων εμελέτουν δια την έφεσιν ειν ήχων, δια να ειδώ αυτήν την κλασικήν γην ανεξάρτητον και των ελληνικών ορίζοντα ελεύθερον, έφεσιν ειν οι προπάτορές μου μη ενέσπυρον εν σπαργάνης αίτιον». Δηλαδή, από μωρό οι γονείς του του ανέπνευσαν αυτή την αγάπη προς την πατρίδα και με αυτό μεγάλωσε. Και αποφάσισε λοιπόν τον Οκτώβριο του 1836 να κάνει αυτό το από πολλά χρόνια σχεδιαζόμενο ταξίδι του στην Ελλάδα. Είχε στείλει 3-4 χρόνια νωρίτερα χρήματα και αγόρασε εδώ σπίτι στους πρόποδες της Ακρόπολης, πολύ καλό, μεγάλο, με 8 δωμάτια, διόροφο. Αγόρασε ένα κτήμα στο κάπου εδώ στις παρυφές της τότε Αθήνας, και στα Σεπόλια, όπως γράφει, προφανώς είναι εκεί που είναι τώρα τα Σεπόλια, 10 στρέμματα. Δίπλα σε αυτό το χωράφι αγόρασε και ένα αμπέλι μεγάλο δια αντιπροσώπου εδώ στην Αθήνα, στέλνοντας τα χρήματα, και κάποια άλλα οικόπεδα εδώ στην περιοχή των Αθηνών. Και ξεκίνησε τον Οκτώβριο λοιπόν του 36 να έρθει στην Αθήνα με πολύ λαχτάρα, έφερε και τα βιβλία του, τη βιβλιοθήκη του, 771 τίτλοι, 1886 τόμοι, σχεδόν 2000 τόμοι δηλαδή, και γράφει στα απομνημονεύματά του 8 μεγάλα κυβότια. Είχε με συνοδεία, ήρθε μέσω Τεργέστης.
0: Από Πάτρα δηλαδή.
1: Από Πάτρα. Ήρθε μέχρι την Τεργέστη με άμαξα, με συνοδό και με υπηρέτη. και με τα πράγματά του. Την Τεργέστη πήρε το καράβι και κατέβηκε στην Πάτρα μέσω κορυφών, που λέει, μέσω Κερκίδας δηλαδή, και Ραγούσας από την Αδριατική, με ταλαιπωρίες πολλές, διότι και τότε ήταν ιστιοφόρα με πανιά και κυκλοφορούσε μάλιστα και η χολόρια, όπως λέει, υποθέτω ότι ήταν η χολέρα θα κυκλοφορούσε τότε, και έπρεπε σε κάθε μέρος να μείνουν οι ταξιδιώτες σε καραντίνα 15-20 μέρες και μετά να συνεχίσουν. Είχε πολλές ταλαιπωρίες. Να φανταστείτε, από τα μέσα Οκτώβρη που ξεκίνησε από τη Βιέννη, στην Αθήνα έφτασε 12 Δεκέμβρη. Με πολύ λαχτάρα ερχόταν, κατέβηκε στην Πάτρα λοιπόν, και εκεί συνάντησε όλους τους προύχοντες, τον πρόξενο της Αυστρίας και τους τοπικούς άρχοντες, και επισκέφθηκε τον Κανάρη στο σπίτι του. Ο Κανάρης τότε, το 1836, ήταν επικεφαλής μιας μοίρας του στόλου, και σαν άβαρχος ήταν εκεί επικεφαλής και έμενε στην Πάτρα εκείνη την εποχή, και πήγε κατευθείαν στο σπίτι του Κανάρη να επισκεφθεί τον ένδοξον Κανάρη και να του προσφέρει τα ευγνωμοσύνα του, έτσι το γράφει μέσα στο ημερολόγιο του. Αισθανόταν δηλαδή ότι είχε υποχρέωση προς τους ελευθερωτές της πατρίδας του να τους προσφέρει τις ευγνωμοσύνες του. Τον βρήκε, λέει, με πυρετό στο κρεβάτι, και η γυναίκα του ως μία αμαζόν, την περιγράφει, και ένα μικρό γιο. Μίλησε ακάμποση ώρα με τον Κανάρη και του ζήτησε και αυτόγραφο, και έστειλε αμέσως, λέει αυτός, να του φέρουν χαρτί, και υπέγραψε και το πήρε, τον χαιρέτησε και έφυγε.
0: Έτσι λοιπόν βρίσκουμε τον Κωνσταντίνο Βέλιο, τον Βαρόνο, να έρχεται με μεγάλη λαχτάρα από την Κέντρο Ευρώπη στην ελεύθερη πλέον Ελλάδα, και από ό,τι γνωρίζουμε, κύριε Μπέλιο, είχε συμβάλει και οικονομικά στον απελευθερωτικό αγώνα της χώρας το 1921. Να σας ξεκουράσουμε όμως λίγο, να ακούσουμε μουσική και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Κοντά μας σήμερα είναι ο γιατρός γυναικολόγος Βασίλειος Μπέλιος, αλλά όχι με την ειδικότητα του γιατρού, αλλά του ανθρώπου που έχει ασχοληθεί με έναν μακρινό προγονό του, μεγάλο εθνικό ευεργέτη της χώρας μας, τον Κωνσταντίνο, τον Βαρόνο Κωνσταντίνο Δημητρίου Βέλιο ή Μπέλο ή Μπέλιο. Και όπως μας είπε ο κύριος Μπέλιος, ο Βαρόνος Κωνσταντίνου Δημητρίου Βέλιος ήταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα, κάπου στην βλάστη τη σημερινή, στο Συσανίου Ιορδέας του νομού Κοζάνης. Και η απότερη καταγωγή του όμως ήταν από το λινοτόπι της Βορείου Ηπείρου, σύνορα εκεί με τη Μακεδονία, γι' αυτό και πέρασαν κάποιοι απόγονοι στην Δυτική Μακεδονία και υπάρχουν στην περιοχή της Καστοριάς, της Κοζάνης, αυτές τις περιοχές που συνορεύουν. Μορφώθηκε και έφυγε για τη Ρουμανία μαζί με τον πατέρα του και τα αδέρφια του, γνωστός ο αδελφός του Στέφανος Μπέλιος, που έγινε και λογοθέτης, δηλαδή υπουργός δικαιοσύνης στη Βλαχία. Ο ίδιος όμως φεύγει από τη Ρουμανία και τον βρίσκουμε πλέον στην Βιέννη, στην Κεντρική Ευρώπη. Είναι οι δρόμοι που έχουν πάρει πολλοί Έλληνες έμποροι, κυρίως της εποχής εκείνης, που έκαναν χρήματα και στη συνέχεια έγιναν και μεγάλοι ευεργέτες. Η λαχτάρα του για την πατρίδα και για την απελευθέρωσή της πολύ μεγάλη. Δίνει κάποια χρηματικά ποσά για τους ενδεείς Έλληνες στον αγώνα του 21, και όταν πλέον το κράτος μας απελευθερώνεται, τα πρώτα μέρη της ελεύθερης Ελλάδας, παίρνει τη μεγάλη του βιβλιοθήκη, όπως μας είπατε κύριε Μπέλιο, και μέσω Ιταλίας και Ανδριατικής φτάνει στην Πάτρα, με σκοπό να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και δει στην Αθήνα, στην οποία είχε ήδη αγοράσει ακίνητα και χωράφια, μπέλια. Μας δώσατε και την εικόνα της εποχής εκείνης.
1: Ναι.
0: Μια και η Αθήνα ήταν μόνο η πλάκα, όλα τα γύρω ήταν χωράφια.
1: Ήταν χωράφια. Και μετά από την Πάτρα πήγε στο Μεσολόγγι να προσκυνήσει τον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη. Ζήτησε να πάει στο σπίτι του Μάρκου Μπότσαρη και είδε τη γυναίκα του, τη μητέρα του και την κόρη του, και περιγράφει όλους αυτούς, και από αυτούς πήρε υπογραφές και από τους στρατιώτες και συμπολεμιστές του Μάρκου Μπότσαρη που μαζεύτηκαν σε εκείνη την ημέρα στο σπίτι, και ζήτησε και από αυτούς αυτόγραφα και πήρε όλων τις υπογραφές και τις φύλαγε σαν ενθύμιο, τις πήρε μαζί του. Στη συνέχεια πήγε στους Δελφούς, κατέβηκε στην Έπακτο, όπως λέει, την Ναύπακτο, σταμάτησε στην Ναύπακτο, στη συνέχεια μέσω του λιμένος των Σαλώνων, προφανώς στην Ιταία, νίκιασε ζώα και ανέβηκε πάνω να δει τους Δελφούς. Πήγε στο μαντίο των Δελφών και περιγράφει και πώς τα είδε, και από παντού έπαιρνε και ένα λιθαράκι ή ένα αγριόχορτο για ενθύμιο μαζί του και τα φύλαγε για ενθύμιο. Στη συνέχεια κατέβηκε στην Κόρινθο, πέρασε από την Κόρινθο, ανέβηκε στο κάστρο της Κορίνθου, στο Λουτράκι, και από εκεί πήρε το καράβι και έφτασε στην Αθήνα 12 Δεκεμβρίου του 1836. Εκεί τον περίμενε ο αντιπρόσωπος που είχε για τα κτήματά του στην Αθήνα, ο Λουκάς Πύρου. Φαίνεται ότι όλοι τον είχαν λιγάκι κοροϊδέψει, δηλαδή του είπαν ότι δεν νοικιαζόταν το σπίτι 4 χρόνια τώρα που ήταν εδώ, ότι ήταν ανίκιαστο στο δήθεν, και αυτός νόμισε ότι θα μείνει στο σπίτι του όσο θα έμενε στην Αθήνα. Αλλά του είπαν να, εκείνη τη στιγμή κάποιος πρέσβης έμενε μέσα και δεν μπορούσε να φύγει. Άρα αναγκάστηκε να πάει σε ένα ξενοδοχείο που το λέγανε Μόναχον, το ξενοδοχείο, αλλά ήταν τη κακιά ώρα και πανάκριβο. Το περιγράφει με πολύ μελανά χρώματα. Τέλος πάντων, αναγκάστηκε να μείνει εκεί. Διαπίστωσε ότι ούτε ενίκεια από τα χωράφια του έπαιρνε όλα αυτά τα χρόνια ο αντιπρόσωπος εδώ, γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι δεν νοικιαζόντουσαν, κάτι είχαν έξοδα κλπ. Τέλος πάντων, είχε κάποιες απογοητεύσεις. Αλλά είχε μεγάλη λαχτάρα να γνωρίσει τους αγωνιστές του 21, τότε που ζούσαν στην Αθήνα, και άρχισε με επίσκεψη στο σπίτι του Κολοκοτρώνη. Λέει πως ήταν ο Κολοκοτρώνης, ήταν κοντός, μαυροδερός, ότι δεν είχε αγριότητα όπως μερικοί τον περιγράφουν σαν αγριάνθρωπο κλπ. Σε αυτόν ήταν γελαστός και ευπροσίγορος και μιλούσαν για την κατάσταση στην Ελλάδα. Μάλιστα, όταν ο Κολοκοτρώνης άκουσε ότι είναι Μακεδόν, του ανέφερε για τον Αναστάσιο Πολυζωήδη, που ήταν επίσης Μακεδόν και που του έσωσε τη ζωή στη Δίκη το 1933, που θα αν δεν ήταν ο Πολυζωίδης θα είχε εκτελεστεί, και του ανέφερε ότι να ο Μακεδόν Πολυζωίδης του χρωστά γνωμοσύνη, διότι τρόπον την ήταν εκείνος ο αίτιος που ότι μου έσωσε τη ζωή. Και από αυτόν πήρε βέβαια αυτόγραφο. Στη συνέχεια γνώρισε τον Μακρυγιάννη που είχε συχνή επικοινωνία μαζί του, πήγαινε στο σπίτι του, έκανε βίζιτα και αντιβίζιτα. Και στο Μακρυγιάννη το σπίτι γνώρισε και τον Νικήτα, τον λεγόμενο Τουρκοφάγων, και έγιναν φίλοι, λέει, αμέσως, και συναντιόντουσαν συχνά. Μάλιστα ο Νικήτας απέκτησε και τότε ένα μωρό λίγες εβδομάδες πριν, αγόρι, και είπε στον Μπέλιο να του το βαφτίσει και να το βγάλει το όνομα Αλέξανδρον. Αλλά επειδή ο Μπέλιος είχε εδώ πολλές απασχολήσεις και καθυστερήσεις, δεν μπορούσε να πάει στον Άφλιο, θα γινόταν στον Άφλιο η βάφτιση. Έστειλε λοιπόν εξουσιοδότηση στον διοικητή Αργολίδος να βαφτίσει εκ μέρους του Μπέλιου τον ιόν του Νικήτα του Τουρκοφάγου, και έστειλε και 200 δραχμές για τα έξοδα. Και ψάχνω τώρα βέβαια να βρω τι έγινε με εκείνο το παιδί, γιατί δεν αναφέρεται πουθενά. Ίσως θα πέθανε αργότερα. Δεν είδα από πουθενά ότι είχε και δεύτερο γιο ο Νικήτας. Ο Νικήτας είχε έναν γιο και δύο κόρες, που θα ήταν βέβαια μεγάλα την εποχή εκείνη, το 1836. Το ότι είχε μωρό τότε το ξέρω μόνο από το χειρόγραφο του βαρόνου Κωνσταντίνου Μπέλιου,
0: ο οποίος στα χειρόγραφα που μας είχε αφήσει, με συγχωρείτε που σας διακόπτω κύριε Μπέλιο, μας δίνει σημαντικές πληροφορίες και για ανθρώπους και απογόνους και τους ίδιους τους αγωνιστές. Βέβαια. Και για κάποιους τι έχουν απογίνει που δεν γνωρίζουμε την κατάληξή τους, αλλά μας δίνει και εικόνες φοβερές της Αθήνας
1: πώς ήταν
0: της εποχής εκείνης.
1: Βέβαια. Ναι. Ένα μέρος ό,τι αφορά την πόλη των Αθηνών είχε δημοσιεύσει το περιοδικό Εποχές το 1965 νομίζω, κάποιες σελίδες τις είχε δημοσιεύσει ο νεαρός τότε ιστορικός Βασίλης Παναγιωτόπουλος. Εκείνος βρήκε το χειρόγραφο, το οποίο είχε εξαφανιστεί για 150 χρόνια, και το βρήκε φθαρμένο ο αείμνηστος Κώστας Δημαράς, το είχε στη βιβλιοθήκη του σε κακή κατάσταση, φθαρμένο, αλλά τέλος πάντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο Βαρόνος έγραφε εδώ κάθε μέρα
0: Σαν ημερολόγιο.
1: Mm. Και το έγραφε σε τετράδια. Και όταν πήγε στη Βιέννη, τα έδεσε αυτά τα τετράδια και είναι 482 πυκνογραμμένες σελίδες.
0: Υπάρχουν αυτές, κύριε Μπέλιο?
1: Βεβαίως υπάρχουν. Τις έχει στην ιδιοκτησία της ο Δημαράς. Πέθανε. Τη βιβλιοθήκη του την έχει. Ένα μέρος ίσως της βιβλιοθήκης. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Και εκεί υπάρχει αυτό το ημερολόγιο, και επειδή εγώ παρεκάλεσα να μου το διαθέσουν, είχαν την καλοσύνη οι άνθρωποι της βιβλιοθήκης να, για προσωπικούς λόγους, δεν έχω δικαίωμα εγώ να το εκμεταλλευτώ αλλιώς, και το διάβασα όλο και είδα, ήταν κόστησε πολύ ξενύχτη, γιατί ήθελε να
0: ειδικές γνώσεις, να
1: ειδικές γνώσεις παλαιογραφίας. Αλλά βλέπετε εκεί την περιγραφή των Αθηνών, πως οι δρόμοι ήταν άστροποι, με λάσπες, πως μόνο η οδός Πειραιός είχε διορθωθεί και ήταν απόσταση μιας ώρας Αθήνα στον Πειραιά, και οι άλλοι δρόμοι ήταν αληθόστρωτοι και με λάσπες, και όταν έβρεχε ήταν απελπισία, έπρεπε κανείς, λέει, να σηκώσει τα παντελόνια του, τα μπατζάκια του ψηλά για να μην λερωθούν.
0: Μας δίνει και την εικόνα ενός συναδέλφου σας γιατρού, φίλου του την εποχή εκείνη, που λέει ότι η βράκα του, ο Λευκίας βρεχόταν.
1: Ναι, ήταν βρεχμένη. Το κλίμα των Αθηνών και τα σπίτια των Αθηνών τα περιγράφει.
0: Οποία είναι οσπίτια στην
1: Ελλάδα. Τα οσπίτια των Αθηνών. Και το κλίμα, τα σπίτια είναι κακοφτιαγμένα και κακορίζικα. Πολύ με προχειρότητα φτιαγμένα. Το ίδιο ισχύει και για την Πάτρα και για την Αύπακτο που είδε, και για την Κόρινθο. Πάρα πολλά ερείπια και μερικά νεόχτιστα πολύ κακοχτισμένα. Και ο αέρας έμπαινε από όλες τις μεριές. Έλεγε για το κλίμα. Ναι, μένει πολύ ωραίο το κλίμα. Έχει πολύ λιακάδα. Αλλά όταν το χειμώνα φυσάει ο αέρας, ο βόρειος, είναι πολύ τσουχτερό το κρύο, διαπεραστικότατο, και πρέπει κανένας να προσέξει να μην κρυώσει, ιδίως το βράδυ μετά τη δύση του ηλίου και το πρωί. Τα δε σπίτια είχαν τόσο κακοφτιαγμένες τις πόρτες που πέρναγε ο αέρας από όλες τις μεριές μέσα.
0: Και τρίζαν τα ξύλα και άκουγες.
1: Ναι, ναι, τρίζαν τα ξύλα, δεν μπορούσε να γράψει γιατί κουνιόταν το πάτωμα, ας πούμε. Γιατί κάθε βράδυ γύριζε στο ξενοδοχείο, το Μόναχο, έτσι λεγόταν το ξενοδοχείο, και καθόταν να γράψει τι έγινε όλη την ημέρα. Το έλεγε το καθημερινόν του. Το ημερολόγιο το έλεγε το καθημερινόν του.
0: Εν αντιθέσει με τα ανάκτορα που τότε κτίζονταν.
1: Ναι,
0: και
1: τα οποία ήταν, λέει, θα κρατήσουν πολύ καιρό. Πήγε, τα επισκέφθη με τον αρχιτέκτονα τον Κλεάνθη. Περιγράφηκε τον Κλεάνθη ότι είχε συχνά συναντήσεις μαζί του. Και τον πήγε ο Κλεάνθης να δει και τα ανάκτορα. Και έκανε μάλιστα και παρατηρήσεις ο Μπέλιος. Πρώτον, το είδε για πολύ μεγάλο και πολύ έξοδο και ότι θα κάνει πολύ καιρό να χτιστεί. Και για 800.000 πληθυσμό, λέει, δεν αξίζει τον κόπο τόσο μεγάλο κτίριο.
0: Θα περάσει, λέει, και τα ανάκτορα της Αγγλίας.
1: Της Αγγλίας, έτσι όπως πάει. Αλλά ήταν σε ωραία θέση, με θέαν καλή, και διαπίστωσε ότι μέσα στα δωμάτια της Βασιλίσσης οι σωλήνες ήταν μαύροι και δεν είχαν καλή εμφάνιση, και φώναξε τους τεκνίτες και τους έκανε την παρατήρηση να το φροντίσουν να φέρουν, να αλλάξουν το χρώμα των σωλήνων και κάτι τέτοιες παρατηρήσεις. Ήταν όμως κάθε μέρα σε δράση, γύριζε από τα σπίτια των αγωνιστών και κυρίως όταν ανέβηκε στην Ακρόπολη τον ξενάγησε εκεί ο Κυριακός Πιτάκης, που ήταν έφορος αρχαιοτήτων της εποχής εκείνης, και εκεί ενθουσιάστηκε με τα ερείπια, ας πούμε, και εκεί του ήρθε η ιδέα και συνέστησε στον Πιτάκη να συστήσουν μια εταιρεία περί ανασκαφής και ανακαλύψεως αρχαιοτήτων, και έτσι θεωρείται ο πρώτος που είχε την ιδέα να ιδρυθεί η αρχαιολογική εταιρεία. Και μάλιστα ο Πιτάκης συμφώνησε, έφτιαξε και τα σχετικά χαρτιά και ήρθε και τα υπογράψανε. Έγραψε πρώτος το όνομά του, λέει, υπέγραψα πρώτος εγώ, Βαρόνος Κωνσταντίνος Μπέλιος. Δεύτερον, έγραψε τον ανιψό του Αλέξανδρο Μπέλιον, το γιο του Στέφανου, που ήταν στο Βουκουρέστι. Τρίτον, των φίλων του Ζινόβιον Ποπ, μεγαλέμπορα Έλληνα της Βιέννης, και κάποιους άλλους, το Σούτσο και κάποιους άλλους που του είχαν υποσχεθεί ότι θα συμμετάσχουν στην, και βάλαν τα πρώτα λεφτά και έγινε η πρώτη
0: η αρχαιολογική εταιρεία.
1: Είναι ο ιδρυτής της βασικά.
0: Και έτσι ξεκίνησαν βέβαια οι ευεργεσίες του στο ελληνικό κράτος με την βοήθεια την οικονομική του ενδεής του
1: 1921.
0: Αλλά τώρα πλέον, όταν φτάνει στην Ελλάδα, αρχίζουν οι δωρεές, τις οποίες όμως θα τις πούμε σε λίγο, κύριε Μπέλιο.
1: Okay.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Σήμερα μιλάμε για τον μεγάλο εθνικό ευεργέτη Βαρόνο Κωνσταντίνο Δημητρίου Βέλιο, ή Μπέλο, ή Μπέλιο, και κοντά μας είναι ο γιατρός Κωνσταντίνος Βέλιος, ο οποίος μας αναφέρει... Βασίλειος, ναι, τα μπέρδεψα. Ο γιατρός Βασίλειος Μπέλιος, ο οποίος μας ξεδιπλώνει την προσωπικότητα του μεγάλου αυτού εθνικού ευεργέτη. Η Μακεδόνας υπογράφει ο Βέλιος. Και ο οποίος μετά, όπως είδαμε από τα χρήματα τα οποία έκανε στην Κεντρική Ευρώπη στη Βιέννη, έρχεται στην Αθήνα με σκοπό να παραμείνει. Αγοράζει τα κίνητα, περνάει και από κάποιους επιτίδιους ως συνήθως, ναι. Μας δείχνει ότι και στο νεοσύστατο κράτος υπήρχε αυτό σε μεγάλο βαθμό και δει στην Αθήνα και από την περιγραφή των κτηρίων ακόμα, τα οποία δεν ήταν καλοκτισμένα. Για να συνεχίσουμε λοιπόν από εκεί που σταματήσαμε.
3: Ναι, κοιτάξτε, ο άνθρωπος είχε μεγαλώσει σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
2: Είναι ο ιδρυτής της αρχαιολογικής εταιρείας.
3: Είναι, ναι, και ήρθε εδώ. Απογοητεύτηκε από πολλά πράγματα, από τις συμπεριφορές των ανθρώπων και από την εμφάνιση γενικώς των πόλεων, των σπιτιών. Δεν ξέρω αν είχε οπωσδήποτε σκοπό να μείνει στην Αθήνα, επειδή είχε αγοράσει τα ακίνητα. Πάντως ήρθε με πολύ ενθουσιασμό. Και άρχισε να κάνει τις δωρεές εδώ, ήρθε αποφασισμένος να τα δωρήσει όλα. Τα χρήματα λοιπόν που πήρε από τα κτήματα που είχε αγοράσει στην Αθήνα, από το σπίτι στην Ακρόπολη, από το χωράφι το μεγάλο, το αμπέλι και τα οικόπεδα, τα δώρησε όλα για να χτιστεί το νοσοκομείο, το δημοτικό νοσοκομείο που ήταν μέχρι το 1971 νοσοκομείο και τώρα είναι πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
2: Η Ελπής.
3: Η Ελπής, ναι, ήταν το νοσοκομείο, είναι η Ελπής, η δημοτικό νοσοκομείο. Λειτουργήσε από το 1837 που το χτίσε αυτός με δικά του λεφτά. Κόστησε γύρω στις 70.000 δραχμές τότε. Οι 60.000 ήταν από του Μπέλιου τα χρήματα και τα υπόλοιπα λίγα από κάποιους εράνους που κάνανε τότε. Έφερε τη βιβλιοθήκη του, όπως είπα, που για την εποχή ήταν αξιολογότατη. Φαίνεται ο άνθρωπος για τη μόρφωσή του είχε φροντίσει πάρα πολύ στη
2: και
3: Βιέννη.
2: Σπάνια βιβλία από ό,τι
3: σπάνια είναι. Βιβλία έχει, στα πρακτικά έχει μέσα τον κατάλογο των βιβλίων και όποιος θέλει μπορεί να πάει στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Αθηνών να τα δει. Είναι περίπου 2.000 τόμοι. Για την ακρίβεια 1.866 βιβλία, 771 τίτλοι στις αρχαίων ελληνικών συγγραφέων, Ελλήνων συγγραφέων, ελληνικά, γερμανικά, γαλλικά, σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, κυρίως γερμανικά και γαλλικά.
2: Να σταθούμε λίγο εδώ, ναι. Γιατί από ό,τι γνωρίζω τα βιβλία αυτά κατέληξαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
3: Θα σας εξηγήσω, ναι.
2: Ο σκοπός του ήταν να τα δωρήσει
3: στους Μακεδόνες.
2: Στους Μακεδόνες, ναι, ένα βεβαίως. Νέο, η Μακεδονία τότε είναι ακόμα Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως και η Θεσσαλία, και έτσι το νεοσύστατο κράτος είναι, ας πούμε, από τη Φθιώτιδα και κάτω.
3: Φθιώτιδα.
2: Η Φθιώτιδα συνορεύει με αυτά τα μέρη, άρα οι Μακεδόνες, οι ελεύθεροι, πού θα πάνε, κάπου κοντά στη, κάπου στη Φθιώτιδα.
3: Αυτοί που είχαν λοιπόν αγωνιστεί στην Ελλάδα και παρέμειναν στην ελεύθερη Ελλάδα, αποφάσισαν, μαζεύτηκαν στη Νέα Πέλα τη λεγόμενη, κάπου εκεί στην περιοχή της Αταλάντης. Και εκεί θα γινόταν μια μεγάλη πόλη, θα είχε και βιβλιοθήκη και τα βιβλία. Τα 8 μεγάλα κυβότια με βιβλία υποτίθεται θα πήγαιναν εκεί. Προσωρινά θα έμεναν στη βιβλιοθήκη των Αθηνών μέχρι να είναι εις κατάσταση, όπως έλεγε ο ίδιος, η Νέα Πέλα να δεχθεί, και είχε, να δεχθεί τα βιβλία, και είχε μάλιστα ορίσει και μια επιτροπή των Μακεδόνων εκεί, οι οποίοι θα φρόντιζαν να αποκτήσει σχολείο, εκκλησία, η Νέα Πέλα, και οι κάτοικοι της Νέας Πέλας να πάρουν χωράφια για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν γη, και μάλιστα φρόντιζε ο ίδιος όσο καιρό ήταν εδώ να βοηθήσει την επιτροπή αυτή, η οποία ήταν, ένας ήταν ο Πολυζωίδης και άλλοι Μακεδόνες, να μεσολαβήσει μέσω του Άρμανσπερκ που ήταν ο αντιβασιλέας τότε, Και μάλιστα και στον
2: ότι
3: ίδιο.
2: Ότι βασιλέας επί Όθωνος, γιατί Όθωνος ήταν ακόμα ανήλικος.
3: Ήταν ανήλικος, αλλά και στον ίδιο τον Όθωνα μετά παρουσιάστηκε ο Μπέλιος και τον παρεκάλεσε να φροντίσει για τους Μακεδόνες πατριώτες του.
2: Τι γίνεται με τη Νέα Πέλα?
3: Τίποτα, έγινε τέλος πάντων μικρό χωριό. Δεν κατάφερε να γίνει κάτι.
2: Μια πολιτεία.
3: Μια μεγάλη πόλη. Και η βιβλιοθήκη παραμένει στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αθήνας ακόμα. Μέχρι η Μακεδονία να έρθει κάποτε να πει ότι θέλω τα βιβλία του Μπέλιου. Έχουν όλα τη σφραγίδα της δωρεάς του Κωνσταντίνου Μπέλιου.
2: Δωρεά τη Μακεδονία παραβαρώνου Κωνσταντίνου Μπέλιου Μακεδόνος, ναι. 1837. 37. Αυτή είναι η σφραγίδα.
3: Αυτή είναι η σφραγίδα σε όλα τα βιβλία, σε υπάρχει αυτή η σφραγίδα επάνω.
2: Η οποία έχει και ένα οικόσημο.
3: Έχει και το οικόσημο του Βαρώνου, το δικό του οικόσημο, ναι. Στην περιγραφή της πόλεως των Αθηνών είπαμε ότι απογοητεύθηκε, γιατί και γενικώς, διότι αυτός είχε συνήθειες από μεγάλες πόλεις ευρωπαϊκές και μεγαλώσει στο Βουκουρέστι και στη Βιέννη, που δεν μπορούσε και περίμενε να δει κάτι περίπου αντίστοιχο εδώ, ποιος ξέρει. Πάντως απογοητεύθηκε από την εμφάνιση των σπιτιών, των δρόμων και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Γιατί είδε πολλή εκμετάλλευση από τους καταστηματάρχες, είδε μεγάλη ακρίβεια εδώ
2: από που δεν άξιζε. Τους ντόπιους
3: εδώ, ναι. Αλλά είδε και εκμετάλλευση από τους βαβαρούς. Γιατί τότε εδώ ήταν η Αντιβασιλεία, ήταν όλοι οι επίτροποι, οι υπουργοί, όλοι ήταν όπως έχουμε σήμερα τον. Να μην πω κακά λόγια για την εποχή μας, τους επιτρόπους της Γερμανίας, έτσι και τότε είχαν εδώ τους βαβαρούς. Υπουργοί και μεγάλοι γραμματείς, όλα τα κανόνιζαν οι βαβαροί. Και αυτό τον στενοχωρούσε. Οι Έλληνες ζητούσαν σύνταγμα να φύγουν οι βαβαροί και να πάρουν αυτή τη θέση. Οι αγωνιστές κυρίως ήταν χωρίς μισθούς, χωρίς συντάξεις και λοιπά. Αυτό τον ελείπησε ιδιαίτερα.
2: Είχε διεξάγει εντωμεταξύ Εράνους, ναι, στην Βιέννη.
3: Είχε
2: για την
3: και
2: Ελλάδα,
3: μετά στη συνέχεια.
2: Και στο Βουκουρέστι.
3: Και στο Βουκουρέστι και μετά όταν έφυγε από εδώ και πήγε εκεί.
2: Και συγκέντρωσε πολύ μεγάλα ποσά με αυτούς τους Εράνους.
3: Περίμενε περισσότερα από ό,τι έλεγε ο ίδιος, από ό,τι λέγει ο ίδιος, αλλά πάντως μάζεψε χρήματα και για τη Νέα Πέλα.
2: Και για ποιο σκοπό, όχι μόνο για την Νέα Πέλα, για την ίδρυση, ναι, σχολείων, νοσοκομείων, και άλλων κοινοφυλών ιδρυμάτων.
3: Και στη Βιέννη, αν είδατε, είχε κάνει μεγάλες δωρεές εκεί και στο νοσοκομείο, στο Allgemeines Krankenhaus στην Alsestrasse, είχε δώσει μεγάλο ποσόν.
2: Γι' αυτό και ο τίτλος του Βαρώνου από τον,
3: ναι,
2: αυτοκράτορα της Αυστρίας, τον Φραγκίσκο,
3: ναι,
2: τον Πρώτο.
3: Και στο νοσοκομείο των Barmherzigenbrüder στη Leopoldstadt, κάτω από το κανάλι δηλαδή της Βιέννης, είχε δώσει στο νοσοκομείο, σε πτωχοκομεία, σε ορφανοτροφία, είχε δώσει πολλά λεφτά και σε εκκλησίες. Και στον Αγιώργη και στην Αγία Τριάδα άφησε πολλά χρήματα.
2: Στη Βιέννη, στη μιλάμε
3: στη Βιέννη, ναι. Και γιατί ήταν και πολύ θρησκευόμενος. Είχε αγωγή από το σπίτι του παραδοσιακή ελληνική, όπως τη φανταζόταν εδώ. Και αυτό επισημαίνει στο χειρόγραφό του και κάποια πράγματα που δεν του αρέσαν εδώ. Δηλαδή πήγε να επισκεφτεί το ρίζον ρουλό στο σπίτι του Παραμονή Θεοφανίων και τον βρήκε να τρώει κρέας. Και λέει πως είναι δυνατόν οι σημερινοί Έλληνες να μην κρατάνε τη Σαρακοστή, να μην κρατάνε τις τετράδες και Παρασκευές. Δηλαδή του έκανε εντύπωση κάποια πράγματα από την ελληνική παράδοση, κυρίως την θρησκευτική παράδοση, που δεν τηρούνται.
2: Δύο λόγια για το ρίζο τον Νερουλό, ο οποίος τον είχε κοροϊδέψει, μπορούμε.
3: Φαίνεται,
2: να
3: ότι, ναι, γιατί εκφράζει κάπου τα παράπονά του, ότι ενώ είχε αναλάβει να τον συστήσει, να τον παρουσιάσει στο βασιλιά και να του πει ότι για τις δωρεές, φαίνεται ότι δεν έκανε το καθήκον του όπως έπρεπε ο Ρίζος.
2: Φοβόταν ότι θα του πάρει τις θέσεις που είχε
3: ίσως,
2: ο Ρίζος.
3: Ίσως να είχε και τέτοιους φόβους. Η άλλη υποψία είναι ότι θα περίμενε καμιά δωρεά από τον Βαρώνο, κάποιο λάδωμα, ποιος ξέρει. Εκφράζει κάποιες τέτοιες υποψίες, αλλά φρικτά παράπονα, γιατί παρολίγο να φύγει και να μην πάει στον Όθωνα. Τελικά μεσολάβησαν και κάποιοι άλλοι και μπόρεσε και πήγε στον Όθωνα και ήταν παρευρέθη μάλιστα και στους χορούς του Όθωνας και στο τραπέζι έγινε και ένα γεύμα για τον Βαρώνο και του δώρησε ο Όθωνας το σταυρό των χρυσούν σταυρών του Χριστού, πώς λέγεται τώρα,
2: ναι,
3: τώρα.
2: Την ανώτατη τιμή
3: μια μεγάλη τιμή που την περίμενε λίγο πολύ ο Βαρώνος, γιατί, ανάλογα με τις δωρεές που έκανε, γιατί άλλοι είχαν πάρει τον Χρυσούν Σταυρόν χωρίς να έχουν εκτός μεγάλες δωρεές, μόνο επειδή μεσολάβησε ο Νερουλός ή κάποιοι άλλοι. Έτσι εκφράζει κάποια παράπονα για τον Νερουλό. Αλλά και άλλοι τον κοροϊδεύαν εδώ. Κυρίως ο αντιπρόσωπος που είχε, ο Λουκάς Πύρου, για να του προσέχει τα κτήματα και τα οικόπεδα εδώ και τους κήπους. Δεν του, κυρίως το σπίτι, του έλεγε πάντα ότι ήταν ανίκιαστο. Το σπίτι προφανώς ενοικιάζεται. Και άλλες τέτοιες διαπιστώσεις.
2: Ο Κωνσταντίνος Μπέλιος, όπως μας είπατε στην αρχή της παρουσίας της προσωπικότητάς του, ασχολήθηκε με το εμπόριο και με τις χρηματιστηριακές εργασίες.
3: Ναι.
2: Και εδώ νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι είναι εκείνος ο οποίος δορίζει το πρώτο χρηματοκιβώτιο στον ασύστατο κράτος.
3: Ναι, το συντηρούν κιβώτιον.
2: Το για οποίο πέστε το μας εκτιμ... λίγο.
3: Ναι, το δόρισε αυτό πριν έρθει αυτός, το είχε στείλει.
2: 1836.
3: Ναι, και δεν του στείλαν ούτε ένα ευχαριστήριο γράμμα. Αναγκάστηκε να το ζητήσει μετά. Το είδε δε όταν ήρθε εδώ στο Υπουργείο κάπου που το είχαν και το είδε, λέει, σε κακή κατάσταση, σκονισμένο και με σκοριασμένες τις κλειδαριές. Λέει, τέτοιο ακριβό κιβώτιο, χρηματοκιβώτιο, δεν του έδωσαν δεν το εκτίμησαν ανάλογα ή εδώ παράγοντες. Και αυτό το παράπονο το εκφράζει. Κάτι άλλο που δεν θέλω να ξεχάσω να πούμε, ότι στη διαθήκη του άφησε 30.000 φιωρίνια, δεν ξέρω τι αξία είχαν, πρέπει να ήταν μεγάλο το ποσό, σαν κληροδότημα σε τράπεζες της Βαυαρίας, του μονάχου, για να σπουδάζουν με τους τόκους δύο Μακεδόνες επί 6 χρόνια, και το κληροδότημα

0: Πρέπει να αφήσεις κάτι για τους μεταγενεστέρους.
1: Η οικογένεια έκανε.
0: Δεν έκανε η οικογένεια. Έμεινε. Ναι, ήταν ανήπαντρος.
1: Όπως όλοι
0: των εθνικών ευεργετών. Ήταν, πολλοί ήταν ανήπαντροι. Και πέθανε σε ένα χρόνο αφού έφυγε από την Ελλάδα και πήγε πάλι στη Βιέννη. Πέθανε από αποπληξία, από εγκεφαλική αιμορραγία προφανώς. Και όλα τα δημοσιεύματα των τότε εφημερίδων κατά την παραμονή του εδώ και τις δωρεές του και τα πρακτικά των δωρεών στο Δήμο της Αθήνας και στο ελληνικό κράτος τα μαζέψανε οι αδελφοί Αργυριάδη εξιατίστης από τη Σάτιστα. Είχανε αυτή εκδοτικό οίκο ή κάτι τέτοιο στη Βιέννη και εκεί τα εξέδωσαν με τίτλο, εξέδωσε ένα βιβλίο στα ελληνικά τυπωμένο στη Βιέννη το 1838, τα πρακτικά των δωρεών του βαρόνου Κωνσταντίνου Μπέλιου Μακεδόνος.
1: Τα βρίσκει κανείς σήμερα αυτά?
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Και τώρα βρέθη μάλιστα πρόσφατα και το αναμετάδωσε, ναι, το επανέκδωσε ο Γιάννης Βαρβαρούσης, ένας μπλατσιώτης, σε βιβλίο με τον τίτλο «Ο βαρόνος Κωνσταντίνος Μπέλιος από τη Βλάστη και η επίγονή του».
1: Μάλιστα.
0: Μέσα εδώ έχει τα πρακτικά των δωρεών όπως τα είχαν δημοσιεύσει οι Αργυριάδηδες, έχει τα δημοσιεύματα των τότε εφημερίδων, έχει τη διαθήκη του, έχει επίσης τον κατάλογο των βιβλίων ένα προς ένα, τα έχει σε αυτό το βιβλίο
1: και γραβούρες της εποχής εκείνης
0: και γραβούρες
1: και, έχουμε και
0: ένα φωτογραφικό αρχείο εδώ,
1: ναι,
0: από την οικογένεια Μπέλιου στο Βουκουρέστι,
1: κάποιους πίνακες που απεικονίζουν
0: από τον Εροδιό, από τον εκδοτικό οίκο Εροδιό στη Θεσσαλονίκη πριν 4-5 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αξιόλογο αυτό το βιβλίο και είναι άξιοι επένων οι βλατσιώτες της εποχής μας που ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τον πατριώτη τους, κυρίως για να παρακινήσουν το Δήμο Αθηναίων να κάνει την πρωτομή του εδώ μπροστά στο
1: πνευματικό κέντρο του Δήμου
0: Αθηναίων, κυρίως ο σύλλογος βλατσιωτών του νομού Λάρισσας.
1: Θα έρθουμε και σε αυτό να μας πείτε, ναι, λίγο περισσότερο αφού κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα πρώτα. Μάλιστα.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή Μεγάλοι Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιουργα. Σήμερα αναφερόμεθα στο βαρόνο Κωνσταντίνο Βέλιο ή Μπέλο ή Μπέλιο τον Μακεδόνα, και μας παρουσιάζει την προσωπικότητά του ο γιατρός Βασίλειος Μπέλιος, ο οποίος μάλιστα έχει ασχοληθεί, όπως καταλαβαίνετε από όλα αυτά τα οποία μας είπε, αλλά και στην αποκαλυπτήρια πρωτομή

0: που έγινε στον χώρο που ο ίδιος δόρισε στο νεοσύστατο κράτος για να γίνει το Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών η Ελπής, είναι το σημερινό πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Εκεί λοιπόν το 2012, πολλά χρόνια, αιώνες μετά από τη δωρεά, αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίων να στήσει την πρωτομή του μεγάλου δωρητή του κτηρίου, που τότε ήταν Δημοτικό Νοσοκομείο, και το 1837, και όπως μας είπατε κύριε Μπέλιο, έφτασε μέχρι τη δεκαετία του 70, του 1970.
1: Το 1970 σταμάτησε να λειτουργεί σαν νοσοκομείο και έγινε πνευματικό κέντρο. 71.
0: 71.
1: Το 71 για την ακρίβεια, ναι.
0: Εκεί λοιπόν έγινε τα αποκαλυπτήρια και ήσασταν ο μιλητής για το...
1: Έκανα και εγώ ένα χαιρετισμό.
0: Ένα χαιρετισμό, ναι, ναι, ναι. Αλλά παρόντες όμως ήταν και οι Μακεδόνες, ο Δήμαρχος, Περιφερειάρχης.
1: Βέβαια, από τη Δυτική Μακεδονία πήραν μέρος. Η πρωτομή αισθήθηκε χάρη στις άοχνες προσπάθειες των βλατσιωτών, κυρίως των βλατσιωτών του νομού Λάρισσας, με πρόεδρο έναν πολύ έτσι άνθρωπο που ενδιαφέρεται για την ιστορία του τόπου του, ο Κώστας Βασβατέκης, ο οποίος φρόντισε πολύ για, επί χρόνια, να γίνει, να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο, να στηθεί μια πρωτομή, γιατί ο Δήμος είχε υποχρέωση να εκτελέσει αυτή την υποχρέωση, και πραγματοποιήθηκε τελικά 11 Μαρτίου του 12. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια, έγινε μια σεμνή ωραία τελετή όμως. Είχαν έρθει οι παράγοντες από τη Δυτική Μακεδονία, από τη Βλάστη και από τον νομό Λάρισσας,
0: ο Δήμος Αθηναίων,
1: οι πρέσβεις της Αυστρίας, και ο Δήμος Αθηναίων βέβαια, και έγιναν τα αποκαλυπτήρια. Είχαν φέρει μάλιστα και χορευτικό συγκρότημα και μουσική με μακεδονικές στολές, και έγινε μια πάρα πολύ ωραία τελετή εκείνη την ημέρα.
0: Καλή αργά και παρά ποτέ, έστω, δύο αιώνες, ναι, μετά από...
1: Σχεδόν δύο αιώνες, ναι, μετά. Και έτσι υπάρχει η πρωτομή τώρα του δωρητού μπροστά στο κτίριο, το οποίο εκείνος με έξοδά του έχτισε τότε σαν νοσοκομείο.
0: Και το οποίο διατηρήθηκε δύο αιώνες, έτσι.
1: Διατηρήθηκε μέχρι το 1971,
0: ναι,
1: που από τότε είναι
0: το πνευματικό,
1: πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Στη συνέχεια, όπως είπαμε, η ίδρυση της αρχαιολογικής εταιρείας πρέπει να αναγνωριστεί. Τώρα, από το χειρόγραφό του βλέπουμε διάφορες σκηνές. Πρώτον, πώς ήταν η
0: πριν πόλη, προχωρήσουμε στις σκηνές, νομίζω ότι είχε ενισχύσει οικονομικά και τη φιλεκπαιδευτική εταιρεία. Όπως και άλλη μεγάλη εθνική ευεργεία, ναι, της είχαν συμβάλει στην αρχαιολογική εταιρεία της, και εκείνο συνέβαλε σε ευεργεσίες άλλων μεγάλων ευεργετών.
1: Σε ευεργεσίες με χρήματα, ναι, ναι. Mm. Και τώρα για τη βιβλιοθήκη του είπαμε ότι υπάρχει ήταν πολύ μεγάλη, αξιόλογη. Ο ίδιος υπολογίζει την αξία της τότε περίπου 30.000 δραχμές. Άλλες δωρεές εκτός από το σιδηρούν, εκείνο πολυτελές κυβότιο που είπαμε, σαν χρηματοκυβότιο, στο βασιλιά Όθωνα έφερε ένα ξύφος βυζαντινών αρχαίων μεγάλης αξίας για, σαν δώρο στο βασιλιά του νεοσύστατου κράτους. Στη δε βασίλισσα ένα πεντάτομο όμηρο, το ποίημα του Ομήρου σε 5 τόμους, έκδοση των Παρισίων μεγάλης αξίας, για να το δωρήσει στη βασίλισσα, και το δώρησε στη βασίλισσα την Αμαλία τότε. Παρευρέθη σε ένα χορό του παλατιού που ήταν όλοι εκεί οι αγωνιστές, και τα περιγράφει με λεπτομέρειες, και έχει ενδιαφέρον να δημοσιευτεί κάποτε αυτή η περιγραφή.
0: Γενικά οι περιγραφές το έχουν ενδιαφέρον.
1: Ναι, έχουν ενδιαφέρον, ναι. Μερικές σας λέω, έχει δημοσιεύσει ο Παναγιωτόπουλος, ο ιστορικός, στο περιοδικό Εποχές του 65.
0: Να έρθουμε σε μια από αυτές τις περιγραφές που μας δίνει άγνωστες πτυχές,
1: ναι,
0: των μεγάλων ευεργετών του νεοσύστατου κράτους και των αγωνιστών, που δεν γνωρίζουμε ούτε την τύχη τους ή την οικογένειά τους ή πώς κατέληξαν.
1: Ναι.
0: Μας κάνει λοιπόν την περιγραφή μιας γυναίκας φτωχής,
1: μάλιστα,
0: που κάποιος της μίλησε για τον
1: για
0: Βέλιο,
1: την επίσκεψη του Βέλιου,
0: του Βέλιου,
1: ναι,
0: ότι έχει χρήματα προφανώς, και παίρνει το θάρρος να πάει και
1: να τον
0: επισκεφθεί. Για να δούμε τώρα πώς μας το περιγράφει ο ίδιος και ποια είναι.
1: ήταν 14 Φεβρουαρίου 1837 και η μέρα της εβδομάδος Τρίτη. Βλέπω και έρχεται μία γυναίκα εις τον οδάν μου, το εξωτερικό της οποίας δεν την ενδείχνει ποταπίν. Μη λέγει, εμβαίνουσα, να τη συγχωρήσω, διότι έρχεται άνεφα δίας εις άνθρωπον τον οποίον δεν γνωρίζει. Πλην η ανάγκη την βιάζει να με ενοχλήσει και τα παράπονά της να μη υπεί. Τι κάνω τα δέοντα κοπλιμέντα εις μίαν δάμαν, την δίνω σκαμή να καθίσει και τη λέγω τι κατά δύναμην θέλω τη συντρέξει. Αρχίζει λοιπόν να λέγει ότι είναι σύζυγος του γνωστού Εμμανουήλ Ξάνθου Πατμίου, ο οποίος ως Ξεύρο ήταν με τον Αλέξανδρον Υψηλάντιν εις Μπογδανίαν και Βλαχίαν, Μολδοβλαχίαν, των καιρών της εκεί αποστασίας, και ότι ένδοξα και μεγάλα κατορθώματα επίησε πλείωνα και από τα του Υψηλάντου. Τι ούτου ανδρός σύζυγος, λέγε το σεβαστή ούσα, αυτή εξακολουθεί, ο οποίος αν ήτο εδώ ουχή μόνον των σταυρών του Σωτήρος ήθελε λάβει, αλλά και το πρώτον υπούργημα εις το ελληνικό κράτος ήθελεν έξι. Ευρίσκομαι ήδη με 11 ψυχές εις ένδιαν και μεγάλην στενοχώριαν, και αύριον ο διδάσκαλος Βάμβας, το οποίο χρεωστώ υπέρτας 2.000 δραχμάς, θα μου πωλήσει το σπίτι ενέχειρον εις αυτόν εις δημοπρασίαν, και πού να υπάγω η κακομήρα να καθίσω με τόσας ψυχάς, όθεν σας παρακαλώ να με συντρέξετε όπως είδετε. Τι είπων λοιπόν εγώ εις απάντηση της παρακλήσεώς της, ότι εγώ δεν είμαι κάτοικος Αθηνών δια να δυνηθώ να δανείσω, είμαι οδηπόρος, είμαι ξένος και επιποδός, μετά την ασημέρας μισεύω και μόλις δύναμαι να εξοικονομήσω τα έξοδα του δρόμου μου και λυπούμε διότι δεν μπορώ να συσυντρέξω. Πληροφορηθήσα την αλήθειαν και τους ορθούς λόγους, άρχισε να με παρακαλέσει δια τον άντρα της, ώστις από άκραν μελαγχολίαν του έπεσεν εις μίαν τι αύτην μελαγχολίαν και υποχονδρίαν, ώστε κατήντησε να ζήσει στο μοναστήρι του Μοντζινένη στη Βλαχίαν ως ένας ασκητής, και είναι αδύνατο να πιστεί να έλθει στη γυναίκα του και τη φαμίλια του. Περί τούτου έγραψεν και ο Ρίζος κατά προσταγήν του Άρμανσμπεργκ το ελληνικό προξένο σακελαρίο εις Βουκουρέστη, δια να κάμει ό,τι δύναται και με έξοδα να τον εφοδιάσει και χωρίς άλλον να τον ξεκινήσει δια εδώ, και με το να μην βλέπει κανέναν καρπόν των τόσων υποσχέσεων από μέρους του Ρίζου και των τόσων καλών λέξεών του, άρχισε να υποπτεύεται τον κύριον Ρίζον ότι δεν γράφει αλλά ούτε ενεργεί, και μάλιστα είπεν ρη των Ρίζων άνθρωποι την πληροφορούν το εναντίον, διότι φοβείται αυτόν, και όχι μόνο ο Ρίζος αλλά όλοι οι εν υπουργοί μας είναι όντες συγγενείς του, ίον ο Παναγής Σούτσος και οι λοιποί, καθότι αυτού εντάφθα ερχομένου θα πάρει αυτό το πρώτο και καλύτερο υπούργημα, ίσως και το του Ρίζου, διότι όχι μόνο είναι πεπαιδευμένος άνθρωπος αλλά και δικαίωμα μέγα έχει στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Τι υποσχέθηκε λοιπόν ότι θα πάει στο Βουκουρέστι και θα φροντίσει περαιτέρω.
0: Μαθαίνουμε λοιπόν είναι... και τη γυναίκα του περίφημου Ξάνθου, ενός από τους ιδρυτές της φιλικής εταιρείας, ο οποίος είχε πάθει μελαγχολία.
1: Είχε πάθει μελαγχολία προφανώς και ήταν σε ένα μοναστήρι.
0: Μετά όμως το ξεπέρασε αυτό και ήρθε στην Ελλάδα.
1: Ήρθε στην Ελλάδα αργότερα.
0: Πληροφορίες πολύτιμες μας δίνει ο Βέλιος.
1: Μας δίνει αρκετές πληροφορίες.
0: Χειρόγραφα τα οποία θα άξιζε να μαζευθούν και να βγουν.
1: Είναι κάποια. Ίσως δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, ναι, γιατί είναι κάποιες λεπτομέρειες που...
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμβολή σας σε αυτόν τον πραγματικά μεγάλο εθνικό βεργέτη, που δύο αιώνες σχεδόν μετά έχει...
1: τον αναγνωρίσαμε.
0: Είναι, ναι, έχει παραμείνει άγνωστος και όμως είναι τόσο σημαντικός. Είναι ο ιδρυτής αρχαιολογικής εταιρείας. Είναι αυτός που ίδρυσε το Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελπής, που είναι σήμα το πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Που ίδρυσε τον οικισμό της Νέας Πέλας Αταλάντης Λοκρίδος. Που δωρίζει τα 1866 σπάνια βιβλία του με 771 τίτλους στη Νέα Πέλα. Σήμερα βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη, που μας δίνει τόσες πολύτιμες πληροφορίες από τις περιγραφές τις οποίες μας κάνει και για τον νεοσύστατο κράτος και για τους αγωνιστές και για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, τους επιστήμονες ή τους απλούς. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες.
1: Το κληροδότημα.
0: Το κληροδότημα των βελίων, το οποίο δύο αιώνες μετά υφίσταται ακόμα και δίνει υποτροφία σε Μακεδόνες φοιτητές.
1: Ναι.
0: Και πολλές άλλες δωρές, εκ των οποίων πολλές ήδη τις είπαμε στη διάρκεια της εκπομπής. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι.
1: Όχι, πιστεύω ότι είπαμε τα κυριότερα. Ότι ο άνθρωπος απογοητεύτηκε λίγο από την εδώ κατάσταση γενικώς των, και των ανθρώπων και των πραγμάτων, και έφυγε κάπως απογοητευμένος, για να είμαστε και ειλικρινείς. Εν τούτης βρέθη χρήσιμος. Μετά από ένα χρόνο πέθανε και τα πρακτικά του ευτυχώς τυπώθηκαν και υπάρχουν.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν πολύ. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, μιλήσαμε για τον μεγάλο εθνικό ευεργέτη Βαρόνο Κωνσταντίνο Βέλιο ή Μπέλο ή Μπέλιο. Μας παρουσίασε την ζωή και το έργο του ο γιατρός γυναικολόγος Βασίλειος Μπέλιος. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Μία παραγωγή του 89,5. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: ο αέρας πηγή ενέργειας. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός, στη μουσική επιμέλεια έχει Μαρινέλα Πολυζώτη και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222 και βρίσκεται η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθεί στον αέρα και την τεχνολογία. Καλεσμένος μας είναι ένας από τους πλέον επαείοντες να μας μιλήσουν, ο Κώστας Ξίδης, ναυπηγός, μηχανολόγος, μηχανικός, υπεύθυνος επιθεωρήσεων πλοίων και όχι μόνο. Κύριε Ξίδη, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω αρκετά συγκινημένος, γιατί το σταθμό σας τον ακούω πολλά χρόνια, από φοιτητής ακόμα, αλλά δεν είχε δοθεί ποτέ η ευκαιρία και να σας επισκεφτώ και να μιλήσω στο σταθμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το ωραίο θέμα που προτείνατε. Βέβαια το θέμα είναι τεράστιο. Εγώ θα προσπαθήσω να πω κάποια πράγματα λίγο εκλαϊκευμένα, ώστε να μπορεί και ο κόσμος ο απλός να καταλάβει ακριβώς πώς μπορεί να συνδυαστεί η τεχνολογία μαζί με τον αέρα και με τη δύναμή του.
0: Να ξεκινήσουμε από παλιά, λίγο ιστορικά ή όχι, ή θέλετε να πάμε.
1: Θα έλεγα πως ναι, διότι κοιτώντας τα στοιχεία του παρελθόντος, ακόμα και αν δεν είσαι αρχαιολόγος, μπορείς να καταλάβεις ότι οι άνθρωποι πάντα ενδιαφερόντουσαν για τη δύναμη του αέρα. Στοιχεία τεχνολογίας ξέρουμε πολύ καλά ότι χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες κατασκευές κατά το παρελθόν. Θυμίζω τα πανιά των πλοίων, θα μιλήσουμε και στη συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά. Τους ανεμόμυλους που όλοι ξέρουμε, και μάλιστα εδώ θα κάνω μια παρένθεση, διότι πέρυσι βρέθηκα στην Πάτμο. Εκεί λοιπόν είδα τρεις ανεμόμυλους πλήρως ανακαινισμένους, από ιδιώτες και από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι ανεμόμυλοι ανήκουν στη Μονή του Αγίου Άντου Θεολόγου στη χώρα. Είχαν εγκαταληφθεί, χτιστήκανε αρκετά παλιά, το 1688 και 1683. Το 2012 έγινε αναπαλαίωση, και αυτή τη στιγμή, από ό,τι μας είπαν εκεί, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αλευρίου, για μικρή ποσότητα βέβαια μιλάμε, από τους κατοίκους του νησιού. Προτείνω λοιπόν και στους ακροατές του σταθμού, εάν έχουν τη δυνατότητα, να επισκεφτούν τους μήλους αυτούς, τους ανεμόμυλους, να δουν την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε, και αν δεν μπορούν να πάνε στο νησί, μπορούν βέβαια και μέσω της εικονικής πραγματικότητας που μας προσφέρει το ίντερνετ να δουν κάποια βιντεάκια. Στους ανεμόμυλους αυτούς εμπεριέχεται αρκετά υψηλός βαθμός τεχνολογίας για την εποχή. Και μάλιστα, για να ξαναστήσουν αυτούς τους ανεμόμυλους, χρησιμοποιήθηκαν και Έλληνες μηχανικοί και ένας Ελβετός που ήταν ειδικός στα πανιά, και μάλιστα ακόμα και ένας Γάλλος μιλωνάς, 8ης γενιάς. Υπήρξε μια συνεργασία δύο πολλών παραγόντων και ανθρώπων.
0: Πανευρωπαϊκή.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν μπορούμε να δούμε έτσι πολύ εύκολα την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε εκείνη την εποχή, τον 17ο αιώνα, όσον αφορά τους ανεμόμυλους.
0: Και πώς συνδυάζεται με τον 21ο αιώνα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς.
0: Με τα πανιά όμως στα πλοία τι γίνεται?
1: Με τα πανιά στα πλοία μπορούμε να πούμε αρκετά στοιχεία. Υπάρχει μία εξέλιξη στα πανιά, που υπάρχουν και κάποιες λεπτομέρειες που μπορεί ο κόσμος να μην τις ξέρει. Τα πρώτα πανιά ήταν τετράγωνα και ψάθινα. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος τα έφτιαξε. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, ποιος ήταν ο πρώτος ιστιοπλός. Για μένα μάλλον ήταν κάποιος ευφυής, αλλά και ταυτόχρονα και λίγο τεμπέλης άνθρωπος, ο οποίος βαριόταν να κάνει κουπί και σκέφτηκε πώς μπορούσε να εκμεταλλευτεί τη δύναμη του αέρα σε αυτή την περίπτωση για να κινήσει το σκάφος του χωρίς να κουράζεται. Τα πρώτα πανιά λοιπόν ήταν τετράγωνα και ψάθινα. Έπρεπε ο αέρας να πέφτει κάθετα από πρίμα, όπως δέμε πάνω τους, και γι' αυτό και υπάρχουν αρκετές ιστορίες, αν θυμάστε, με τους αρχαίους που κάναν θυσίες για να φυσήξει ούριος άνεμος, όπως λέγανε.
0: Ευνοϊκός άνεμος.
1: Ευνοϊκός άνεμος, τον οποίο εννοούσαν τον κάθετο άνεμο, πρίμα, ώστε να μπορέσει να πέσει, ας πούμε, δύναμη πάνω στα τετράγωνα αυτά πανιά, που είχαν και μεγάλο φάρδος, και να κινηθεί το σκάφος. Τα πρώτα πανιά, έχουμε κάποιες παραστάσεις αιγυπτιακές που φαίνονται κάποια τέτοια σκάφη. Ήταν ακριβώς όπως τα λέμε, ψάθινα και τετράγωνα. Και μάλιστα τα ίδια πανιά μετά από 6.000 χρόνια νομίζω ότι χρησιμοποιούνται ακόμα, από αυτά που βλέπω, σε κάποιες κρουαζιέρες εκεί στον Νείλο ή σε κάποια μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν οι Αιγύπτιοι στον Νείλο. Βέβαια, εξελιχθήκανε τα πανιά. Φτιάξαμε καράβια με δύο κατάρτια γύρω στο 15ο-16ο αιώνα. Και μετά, το 17ο αιώνα, φτιαχτήκανε και τα τρικάταρτα μεγάλα πλοία, με τρία κατάρτια δηλαδή, και με πάρα πολλά πανιά, ώστε να μπορούν να αυξάνουν την ταχύτητά τους ανάλογα με τη δύναμη του αέρα. Όπως βέβαια πιθανότατα να ξέρουν οι ακροατές μας, ο θάνατος, ας πούμε, των πανιών, η χαριστική βολή, ήταν τα ατμόπλια. Τους επόμενους αιώνες μετά το 17ο αιώνα είχαμε το πρώτο ατμόπλιο, μετά είχαμε μια παραγωγή από πλοία ατμοκίνητα, οπότε ουσιαστικά αυτό ήταν και ο θάνατος στην ουσία των πανιών. Όμως πρέπει να πούμε ότι στις μέρες μας έχουμε μια αναβίωση των πανιών. Τα πανιά βέβαια χρησιμοποιούνται σήμερα κυρίως για εκπαίδευση, σε σκάφη εκπαιδευτικά, χρησιμοποιούνται για αναψυχή, και έχει μεγάλη άνθηση και η ιστιοπλοεία, ειδικά στον τόπο μας. Εδώ να τονίσουμε το εξής, ότι το πρώτο σκεπτικό που χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι για τα πανιά έχει πεθάνει. Τώρα χρησιμοποιούμε στοιχεία αεροδυναμικής για τα πανιά, τα οποία βελτιώνουν πάρα πολύ το μέγεθος, και χρησιμοποιώντας και καλύτερη σχεδίαση των πανιών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πανιά και με οποιαδήποτε ίσως ροή αέρα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πια μόνο κάθετος αέρας, γιατί λόγω της αεροδυναμικής έχουμε διαπιστώσει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όχι την πίεση, την υποπίεση που χρησιμοποιείται στο μπροστινό μέρος του πανιού, κάτι που δεν ξέραν οι παλιότεροι, και έτσι με τη λεγόμενη υποπίεση, χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη κλίση στο πανί, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ίσως και τον οποιοδήποτε άνεμο. Για να το αναλύσω λίγο ακόμα παραπάνω, η δύναμη που αναπτύσσεται λόγω αυτής της υποπίεσης δημιουργείται στην υπήνεμη μεριά, όπως λέμε, δηλαδή στο πίσω μέρος του πανιού, και όχι αυτή την πλευρά στην οποία χτυπάει ο άνεμος. Αυτή λοιπόν είναι η κυρία αιτία που τα σημερινά ιστιοπλοϊκά σκάφη ταξιδεύουν σε μικρές γωνίες ως προς τον άνεμο. Η ίδια αυτή αεροδυναμική χρησιμοποιείται και για την άντωση των πτερυγίων του αεροπλάνου. Δηλαδή, ουσιαστικά και για την απογείωση των αεροπλάνων, ακόμα και για την πτήση των αεροπλάνων, χρησιμοποιούμε πάλι τον αέρα. Πώς? Δίνοντας έναν κατάλληλο σχεδιασμό στα πτερύγια του αεροπλάνου, ώστε να δημιουργείται υποπίεση στην πάνω πλευρά του πτερυγίου, του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο να μπορεί να απογειώνεται και να πετάει ένα αεροπλάνο. Δημιουργούμε δηλαδή μια διαφορά πίεσης μεταξύ της πάνω μεριάς του αεροπλάνου, της πάνω πλευράς του πτερυγίου του αεροπλάνου και της κάτω πλευράς. Αυτή η διαφορά της πίεσης δημιουργεί τη δύναμη της άντωσης, που βοηθάει να ανυψωθεί το αεροπλάνο. Έτσι. Άρα, ουσιαστικά και για τα αεροπλάνα χρησιμοποιούμε τον αέρα. Χωρίς αέρα δεν θα ήταν εφικτό να πετάξει ένα αεροπλάνο.
0: Αεροπλάνα λοιπόν, πλοία. Να σας ξεκουράσουμε λίγο, κύριε Ξίδη, να ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα και τον ναυπηγό μηχανολόγο μηχανικό σήμερα κοντά μας, Κώστα Ξίδη. Ο αέρας λοιπόν και η τεχνολογία. Μιλήσαμε για ανεμόμυλους, μιλήσαμε για πλοία και πανιά και για αεροπλάνα, για την αεροδυναμική. Υπάρχει και η ανεμογεννήτρια. Έτσι, ό,τι έχει να κάνει με αερό, με ανεμό, ξέρω εγώ, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το θέμα μας. Τι είναι λοιπόν η ανεμογεννήτρια που μας πάει κατευθείαν σε ό,τι έχει να κάνει με τη μηχανική, την τεχνολογία και τον αέρα?
1: Ναι, κυρία Καράγιωργα, η ανεμογεννήτρια είναι ουσιαστικά η μόδα της εποχής μας. Θα αναλύσουμε μερικά πράγματα για το θέμα. Και επειδή ίσως να πέσουν και λίγο βαριά σε μερικούς από τους ακροατές, να πούμε και κάτι έτσι πιο ελαφρύ που μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Το γεγονός ότι ο άνθρωπος παρατηρούσε πάντα τον αέρα και τον σεβότανε, θα έλεγα, ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι πάντα μου έκανε εντύπωση η αγάπη των παλαιότερων ανθρώπων προς τον αέρα. Η δύναμη του αέρα, που χρησιμοποιείται βέβαια και σαν ανεμογεννήτριες στην ευρύτερη μορφή της, η δύναμη λοιπόν αυτή του αέρα αποτυπώνεται γλαφυρά στα τραγούδια του λαού μας. Και επειδή αγαπάω λίγο την πίστα, θα πω δύο περιπτώσεις που πιθανότατα οι ακροατές να τις θυμώνται. Θυμάμαι, ας πούμε, το όμορφο τραγούδι αυτό που έχει πει ο μεγάλος καλλιτέχνης Νίκος Ξυλούλης, που έλεγε «Φύσα αεράκι φύσαμε, μη χαμηλώνεις φύσαμε, να εδώ στην Κρήτη μια κορφή που έχω μανούλα και αδελφή». Θέλει λοιπόν προφανώς να χρησιμοποιήσει δύναμη του αέρα για να φτάσει με κάποιο καράβι πολύ γρήγορα στην αγαπημένη του Κρήτη. Υπάρχει ένα σεβασμός του κόσμου απέναντι στον αέρα. Φαίνεται στο τραγούδι, το πολύ όμορφο τραγούδι του Θοδωράκη που λέει «Του μικρού βοριά παράγγειλα να είναι καλό παιδάκι, μη μου χτυπάει πορτόφυλλα και το παραθυράκι». Προσωποποιείται λοιπόν ο αέρας από το λαό μας, γίνεται άνθρωπος που του μιλάμε και του λέμε, και ίσως και τον πόνο μας του λέμε, να είναι προσεκτικός, να μην μας φοβίζει, του λέμε να μας πάει μια ώρα αρχίτερα στην αγαπημένη μας πατρίδα. Ο αέρας λοιπόν αυτός, η δύναμη του αέρα, χρησιμοποιείται και στις ανεμογεννήτριες. Η αλήθεια είναι, τώρα έχουμε δει όλοι γύρω τα βουνά της χώρας μας, όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε όλο και περισσότερες ανεμογεννήτριες να ξεφυτρώνουν. Υπάρχει μια θεαματική άνοδος της ηλεκτρικής ισχύως, της εγκατεστημένης ηλεκτρονικής ισχύως από τις ανεμογεννήτριες στη χώρα μας. Έχουμε πάρα πολλές στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην νησιωτική χώρα, αλλά και στα βουνά της Θεράς Ελλάδος, παντού θα έλεγα, σε όλη την Ελλάδα. Έχω κάποια στοιχεία, δηλαδή υπάρχουν η εγκατεστημένη ισχύ είναι ήδη αρκετά μεγάλη των γεννητριών στη χώρα μας. Θα σας πω τα στοιχεία σε λίγο. Έχουμε αρκετά κιλοβάτ, μεγαβάτ μάλλον, έχουμε αυτή τη στιγμή 171,8 μεγαβάτ από ό,τι βλέπω εδώ, μέχρι τη 31/12/2015 ήδη εγκατεστημένα υποπαραγωγή. Χρησιμοποιούν λοιπόν καθαρή αιωλική ισχύς, δηλαδή που έχουμε στη χώρα μας το 2015, είναι 171,8 μεγαβάτ και υπό εξέλιξη σε νέα αιωλικά πάρκα που φτιάχνουμε υπάρχει αυτή τη στιγμή συνολική ισχύς 210,7 μεγαβάτ. Δηλαδή θα φτάσουμε σύντομα γύρω στα 400 μεγαβάτ ενέργεια, ισχύ, ηλεκτρική από τις ανεμογεννήτριες. Υπάρχει βέβαια μια ανησυχία για το θέμα, το ξέρουμε. Πολλοί κόσμος έχει ερωτηματικά, θα αναφέρουμε μερικά από αυτά, ανησυχίες δηλαδή ίσως για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι η αιωλική ενέργεια που χρησιμοποιείται στις ανεμογεννήτριες είναι πρώτον δωρεάν. Δεν πληρώνουμε για τον άνεμο, είναι ένα δώρο του Θεού, όπως θα μας λέγανε και οι αγαπητοί θεολόγοι, αλλά και εμείς το πιστεύουμε. Είναι ανεξάντλητη, μέχρι στιγμής δεν νομίζω ότι έχει σταματήσει ποτέ να φυσάει, και ειδικά στη χώρα μας, και σίγουρα είναι μια ενέργεια καθαρή προς το περιβάλλον. Άρα λοιπόν υπάρχει μια παγκόσμια, θα έλεγα, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια ανάπτυξη της αιωλικής ενέργειας. Να πω ας πούμε ότι και στις βόρειες χώρες, στην Ολλανδία, ξέρω, υπάρχουν αιωλικά πάρκα και μέσα στη θάλασσα. Ίσως πολλοί να έχουν δει και φωτογραφίες.
0: Στη βόρεια γενικά Ευρώπη, έτσι, Σκωτίας, όλα αυτά τα καράτσια.
1: Ναι, εκεί που έχουν ρηχά νερά, χρησιμοποιούν ρεύματα του αέρα που είναι σε ακτές και εγκαθιστούν τις ανεμογεννήτριες μέσα στη θάλασσα. Βέβαια,
0: Ατλαντικός ωκεανός έχει αέρες.
1: Ναι.
0: Αέρα φυσάει.
1: Βεβαίως. Εκεί βέβαια στη Βόρεια Θάλασσα ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι και επίπεδα τα εδάφια, άρα δεν έχουν ψηλά βουνά όπως εμείς. Άρα δεν έχουν δυνατότητα να εγκαταστήσουν ανεμογεννήτριες όπως εμείς σε ψηλές κορυφές. Όπου σίγουρα τα ρεύματα του αέρα είναι πολύ, πολύ ισχυρά. Τώρα μπορούμε να πούμε λίγο για τα κύρια μέρη, για τα κύρια μέρη της ανεμογεννήτριας, πολύ έτσι επιγραμματικά, για να ξέρουμε λίγο από τι αποτελείται. Υπάρχει ένας πύργος, είναι αυτό το κυλινδρικό, ο κύλινδρος ο μεγάλος που βλέπουμε, η βάση της όπως λέμε, ένας πύργος λοιπόν κατασκευασμένος από χάλιβα, και αποτελείται από δύο ή τρία συνδεδεμένα τμήματα κολλημένα μεταξύ τους με συγκόλληση. Μοιάζουν πάρα πολύ με τους πύργους αυτούς που χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε τα φώτα στα γήπεδα, στους εθνικούς δρόμους. Αυτός λοιπόν είναι ο πύργος. Υπάρχει στο πάνω σημείο ένας θάλαμος που περιέχει τα μηχανικά υποσυστήματα της ανεμογεννήτριας. Δεν χρειάζεται να τα πούμε, απλώς επιγραμματικά τα αναφέρω. Κύριος άξονας, σύστημα απέδυσης, κυβότιο ταχυτήτων και μια ηλεκτρογεννήτρια. Κύριος άξονας, τα λέω πολύ απλά, είναι ουσιαστικά κάτι σαν το φρένο που χρησιμοποιούμε στους τροχούς των αυτοκινήτων. Με κάποιο τρόπο πρέπει να σταματήσουμε, αν θέλουμε, το πτερύγιο, την ανεμογεννήτρια. Υπάρχει ένα κυβότιο ταχυτήτων και αυτό παρόμοιο με το αυτοκινήτου μας, μόνο που έχουμε μία σχέση, δεν έχουμε πέντε ή έξι σχέσεις όπως έχουμε σε ένα αυτοκίνητο σύγχρονο. Και υπάρχει και ηλεκτρογεννήτρια. Η ηλεκτρογεννήτρια είναι παρόμοια μια ηλεκτρογεννήτρια με αυτές που χρησιμοποιεί και η ΔΕΗ, η οποία παράγει ρεύμα μέσω της κίνησης που παράγεται από τη δύναμη του αέρα. Έχουμε και κάποια ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου για την ασφαλή λειτουργία, και φυσικά έχουμε τα πτερύγια, τα μεγάλα αυτά πτερύγια που βλέπουμε όλοι, που αποτελούν και την έλικα, ας το πούμε, εκλαϊκευμένα. Είναι κατασκευασμένα από σύνθετα υλικά, υαλωνήματα, ρητίνες. Είναι ίδια υλικά δηλαδή με αυτά που κατασκευάζουμε και τα ιστιοπλοϊκά σκάφη. Κάτι σαν πλαστικό, έτσι, που μας μοιάζει εμάς για πλαστικό, αλλά είναι ουσιαστικά υαλωνήματα με ειδικές ρητίνες. Και φυσικά είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχουν σε πάρα πολύ μεγάλες καταπονήσεις, σε πάρα πολλές μεγάλες δυνάμεις. Επίσης, να πω σε αυτό το σημείο ότι, επειδή πολλοί μας ρωτάνε αν περιστρέφονται οι ανεμογεννήτριες. Οι ανεμογεννήτριες περιστρέφονται ανάλογα με τη ροή του αέρα, γυρίζουν προς τα εκεί που πρέπει. Δεν είναι σταθερές, δηλαδή ο έλικας αυτός, το πάνω σημείο της ανεμογεννήτριας, περιστρέφεται. Τα λέω όλα αυτά, είπα λίγο επιτροχάδιν τα τμήματα, τα κύρια μέρη από τα οποία αποτελείται μια ανεμογεννήτρια, για να δούμε ότι είναι μια σχετικά απλή κατασκευή, είναι μια απλή μηχανή, όπως θα λέγαμε εμείς η μηχανική, η οποία δεν περιέχει κάτι το βλαβερό. Είναι μια μηχανή που κινείται απλώς με αέρα. Δεν μολύνει και δεν δημιουργεί άλλο πρόβλημα στο περιβάλλον. Υπάρχουν διάφορες ενστάσεις, διάφορα ερωτήματα. Θα μπορούσαμε στη συνέχεια να πούμε μερικά από αυτά που μας κάνει ο απλός λαός ή και οι δημοσιογράφοι πολλές φορές σαν και εσάς, και στα οποία μπορούμε να δώσουμε κάποιες σύντομες απαντήσεις στη συνέχεια, νομίζω, της εκπομπής.
0: Αυτά λοιπόν με την ανεμογεννήτρια, η οποία κινείται με τον αέρα αλλά και με ηλεκτρικό ρεύμα από ό,τι είδαμε. Ναι. Γι' αυτά στη συνέχεια.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Ο αέρας πηγή ενέργειας» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα και τον σημερινό μας καλεσμένο ναυπηγό μηχανολόγο μηχανικό υπεύθυνο επιθεωρήσεων πλοίων Κώστα Ξίδη. Ο αέρας και η τεχνολογία το θέμα μας και μιλάμε για την ανεμογεννήτρια. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ενστάσεις και κάποια ερωτήματα όσον αφορά το θόρυβο, όσον αφορά το περιβάλλον, εκεί όπου δηλαδή η ανεμογεννήτρια τοποθετείται.
1: Ναι, υπάρχουν πολλές ερωτήσεις καταρχήν, κυρία Καράγιωργα, αν προκαλούν προβλήματα θορύβου οι ανεμογεννήτριες.
0: Φυσικό είναι, γιατί έναν απλό ανεμιστήρα βάζεις και τον ακούς. Έτσι, ένα πολύ πιο μεγάλο ανεμιστήρα όπως είναι η ανεμογεννήτρια, εντός εισαγωγικών βέβαια ανεμιστήρα.
1: Είναι σωστή η παρατήρησή σας. Εννοείται ότι ό,τι κινείται κάνει θόρυβο. Έτσι, και λόγω των αντιστάσεών του πολλές φορές. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο αέρας κάνει θόρυβο. Κουνάει πάρα πολλά πράγματα στο πέρασμά του. Και μας αν είναι και δυνατός αέρας, κάνει και πολύ θόρυβο. Και αν δεν έχουν στερώσει και καλά και τα παραθυρόφυλά μας, όπως είπε και το τραγούδι, χτυπάει και τα παραθυρόφυλά μας και μας ενοχλούν. Λοιπόν, άρα και η ανεμογεννήτρια, αφού εμπεριέχει κινούμενα μέρη, σίγουρα κάνει κάποιο θόρυβο. Ο θόρυβος όμως αυτός, γενικά δεν είναι ενοχλητικός από αυτά που έχουμε παρατηρήσει. Ο λόγος είναι ο εξής. Πρώτον, ότι οι ανεμογεννήτριες γενικά είναι αρκετά μακριά από οικισμούς. Υπάρχει περιορισμός στο να εγκαταστήσει μια ανεμογεννήτρια. Δεν μπορεί να εγκατασταθεί κοντά σε οικισμό υπαρκτό. Δηλαδή υπάρχει μια ασφαλή απόσταση των 500 μέτρων. Δεύτερον, συνήθως όταν κινείται μια ανεμογεννήτρια φυσάει και αέρας. Ο αέρας έχουμε παρατηρήσει ότι κάνει τόσο θόρυβο ώστε ουσιαστικά υπερκαλύπτει το θόρυβο της ανεμογεννήτριας ενός αιωλικού πάρκου. Κουνάει τις φυλλωσίες των δέντρων, κουνάει διάφορα άλλα αντικείμενα. Άρα σίγουρα είναι πολύ περισσότερος ο θόρυβος που κάνει ο αέρας παρά ο θόρυβος που κάνει μια ανεμογεννήτρια. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, το επίπεδο του αντιληπτού θορύβου από μια ανεμογεννήτρια σύγχρονων προδιαγραφών σε απόσταση 200 μέτρων είναι μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί στο επίπεδο θορύβου περιβάλλοντος μιας μικρής επαρχιακής πόλης. Έτσι, είναι μικρότερο. Άρα θεωρούμε ότι δεν αποτελεί πηγή ενόχλησης. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο είναι ότι όσο περνάει και ο χρόνος δημιουργούνται όλο και πιο σύγχρονες σχεδιασμοί ανεμογεννητριών, οι οποίες μειώνουν ακόμα περισσότερο το θόρυβο των οποίων κάνουν. Άρα λοιπόν, για να πιστεί κανείς σε όλα αυτά που λέμε, μπορεί εύκολα να επισκεφτεί ένα αιωλικό πάρκο, συνήθως είναι προσβάσιμα. Απλώς βέβαια ξέρουμε ότι είναι κυρίως σε απρόσιτες περιοχές, σε ψηλά όρη. Μπορεί όμως να επισκεφτεί και να δει ακριβώς να πιστεί ο ίδιος για το ζήτημα του θορύβου, στο οποίο υπάρχουν οι ενστάσεις.
0: Με τον ηλεκτρισμό τι γίνεται? Γιατί δεν είναι μόνο, από ό,τι κατάλαβα, μια ανεμογεννήτρια δεν λειτουργεί μόνο με τον αέρα, αλλά χρησιμοποιεί και ηλεκτρικό. Ο ηλεκτρισμός δεν έχει και αυτός κάποιες προβληματικές ίσως?
1: Ναι, η ανεμογεννήτρια είναι μια παραγωγή, είναι μια μηχανή ουσιαστικά,
0: μηχανή
1: που παράγει ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Ναι.
1: Άρα τίθεται το θέμα των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν οι ανεμογεννήτριες. Και αν κάποιος, εάν κάποιος ζει εκεί κοντά, φυσικά ανησυχεί. Σου λέει ότι εγώ ήμουν σε ένα μέρος, ξαφνικά έχει δημιουργηθεί ένα αιωλικό πάρκο κοντά μου. Μήπως υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που μπορεί να με επηρεάσουν σαν οργανισμό? Κυρίως αυτός είναι ο προβληματισμός που έχουμε από τους ανθρώπους. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι γεγονός βέβαια ότι η διάδοση των εκπομπών, παραδείγματος χάρη συχνότητες τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, που κυρίως συχνότητες εκπομπών FM, επηρεάζεται από εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ πομπού και δέκτη. Το κυριότερο πρόβλημα από τις ανεμογεννήτριες, στην περίπτωση αυτή προέρχεται από τα κινούμενα πτερύγια, που μπορεί να προκαλέσουν κάποια αυξομοίωση σήματος λόγω αντανακλάσεων. Έτσι, αυτό υπήρχε στις πρώτες γενιές των ανεμογεννητριών, ήταν πιο έντονο, γιατί οι πρώτες γενιές των ανεμογεννητριών ήταν κατασκευασμένες με μεταλλικά πτερύγια. Δεν ήταν κατασκευασμένες, όπως είπαμε προηγουμένως, με πλαστικά πτερύγια. Ας πούμε εισαγωγικά πλαστικά. Είπαμε είναι fiberglass ουσιαστικά. Άρα δεν έχουμε μεταλλικά πτερύγια πια. Άρα τα πτερύγια των σύγχρονων ανεμογεννητριών, που είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά από συνθετικά υλικά, έχουν ελάχιστη επίπτωση στην μετάδοση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και εδώ πέρα θα λέγαμε ότι ουσιαστικά σχεδόν έχει εξαλειφθεί το πρόβλημα αυτό στο οποίο υπήρχαν ενστάσεις.
0: Όσον αφορά το τοπίο.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτά δεν μιλάμε για μικρά αντικείμενα, μιλάμε για τεράστια που έχω δει π.χ. στην Αρκαδία που πολλές φορές περνάω, πιάνουν ολόκληρο βουνό. Έτσι, ολόκληρη ράχη.
1: Έχετε δίκιο. Τώρα το τοπίο.
0: Βέβαια στην Αρκαδία εκεί που βλέπω είναι άγονη περιοχή. Αλλά σε ένα μικρό νησί, το οποιοδήποτε χώρο, ας πούμε, είναι πολύτιμος, όπως ξέρουμε.
1: Έχετε δίκιο. Εδώ να σας πω και την αλήθεια, για να είμαι ειλικρινής, ήταν και μια δική μου ένσταση. Επειδή κατάγομαι από ένα ορεινό χωριό που λέγεται Πλάτανος Ναυπακτίας, και θα προκαλούσα και τους ακροατές σας να το επισκεφθούν, γιατί είναι πάρα πολύ παραδοσιακό και όμορφο, και βέβαια έχει και πάρα πολύ καθαρό αέρα, μια και μιλάμε για τον αέρα, είναι 100% καθαρός ο αέρας του χωριού του Πλατάνου. Λοιπόν, πριν από μερικά χρόνια υπήρξε ο σχεδιασμός να φτιαχτεί ένα υλικό πάρκο, το οποίο θα φτιαχνόταν ακριβώς απέναντι από το χωριό, σε μια κορυφή ενός βουνού, η οποία δημιουργούσε ένα φυσικό οροπέδιο, και υπήρξε το πλάνο, που υλοποιήθηκε βέβαια, να εγκατασταθούν 21 ανεμογεννήτριες. Εγώ θα έλεγα ότι ήμουν αρνητικός αρχικά.
0: Ναι, και γιατί στο δικό σας το χωριό συγκεκριμένα έχει πολύ πράσινο. Εγώ αυτό που έχω στο μυαλό μου στην Αρκαδία είναι σε μη πράσινες πλαγιές, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Παίζει ρόλο και αυτό.
1: Ακριβώς. Εμάς είναι ένα αγνό περιβάλλον και η ένσταση δικιά μου ήταν, ρε παιδιά, είναι ένα αγνό περιβάλλον. Γιατί να φτιαχτεί εδώ αυτό το αιωλικό πάρκο και όχι κάπου αλλού, σε ένα πιο άγωνο μέρος. Μάλιστα θυμάμαι ότι είχα πάρα πολλές ενστάσεις και διαφωνίες με ένα πολύ αγαπημένο φίλο, ο οποίος ήταν και επιχειρηματίας και ασχολιόταν με ενέργεια και έκανε και ανεμογεννήτριες, και προσπαθούσε να με πείσει ότι δεν έχω δίκιο. Τελικά το αποτέλεσμα μάλλον φανέρωσε την αλήθεια, η οποία ήταν πια ότι όταν φτιάχτηκε το αιωλικό πάρκο είχε φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο που ουσιαστικά από το χωριό μου, και τουλάχιστον από το σπίτι μου ή από τα περισσότερα σπίτια του χωριού, δεν φαινόταν σχεδόν καμία ανεμογεννήτρια. Ήταν σχεδιασμένο λοιπόν με τέτοιο τρόπο ώστε οπτικά να μην έχεις από το χωριό επαφή με το αιωλικό πάρκο.
0: Όσον αφορά το οπτικό, όσον αφορά την αποψήλωση δέντρων, ή ας πούμε αν είναι σε ένα παιδινό, σε μια πιο παιδινή περιοχή όπου ίσως να υπάρχουν αγροτεμάχια, κτήματα, γεωργικές εκτάσεις.
1: Ναι, αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Βέβαια, και στο συγκεκριμένο αιωλικό πάρκο για το οποίο συζητάμε, αλλά και σε τουλάχιστον τα αιωλικά πάρκα που έχω δει εγώ προσωπικά, είναι φτιαγμένα σε κορυφές βουνών ή σε περιοχές που δεν έχουν δέντρα. Είναι δηλαδή περιοχές που είτε είναι κορυφές βουνών πάνω από 1000 μέτρα, άρα εκεί ξέρουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει βλάστηση.
0: Όπως αυτά στην Αρκαδία που βλέπω εγώ.
1: Ναι.
0: Να είναι σε ψηλά που δεν υπάρχει βλάστηση.
1: Ή και αυτό το ολικό πάρκο που συζητάμε, το οποίο είναι στα 1450 μέτρα. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει βλάστηση εκεί πάνω. Ή είναι σε επιλεγμένες περιοχές, στο Παναχαϊκό απέναντι και σε άλλες περιοχές ακόμα και πιο χαμηλή.
0: Που δεν επηρεάζουν επομένως τη βλάστηση ή αγροτεμάχια. Δεν υπάρχουν εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Θέλετε να πείτε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να καταστραφεί ένα δάσος για να φτιάξουμε ένα αιωλικό πάρκο. Δεν ξέρω καμία τέτοια περίπτωση. Η ένσταση που υπάρχει όσον αφορά, βέβαια, τη φύση γενικότερα θα έλεγα, είναι πολλοί ρωτάνε ότι πόσο καταστροφή μπορεί να κάνουν οι ανεμογεννήτες στον πληθυσμό των πουλιών.
0: Α, ναι, σωστό και αυτό βέβαια. Τα πτερήγια.
1: Ακριβώς. Τα πτερήγια που καθώς γυρνάνε.
0: Έχουμε ατυχήματα.
1: Κοίτα, φυσικά και έχουμε ατυχήματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα αιωλικό πάρκο με τόσο μεγάλα πτερήγια που εμφέρει κάθε ανεμογεννήτρια δεν μπορεί. Ότι δεν θα επηρεάσει τον πληθυσμό των πουλιών ή δεν θα έχουμε κάποιους θανάτους πουλιών. Έχουν γίνει μελέτες πάρα πολλές επί του θέματος. Φαίνεται όμως από τις μελέτες, και δεν μιλάω μελέτες στην Ελλάδα, μιλάω σε ευρωπαϊκές χώρες, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Δανία, στην Αγγλία, που μάλιστα πρωτοστατήσανε και στην τεχνολογία των ανεμογεννητριών, είναι πάρα πολύ μικρή η αριθμή των πουλιών που φαίνεται σκοτώνονται ετησίως από μία ανεμογεννήτρια. Δηλαδή, μιλάμε για 20 θανάτους μόνο το χρόνο ετησίως για μια εγκατεστημένη ισχύ 1000 ΜΒ. Που είπαμε ότι στην Ελλάδα, πρώτο Θεός, θα φτάσουμε σε λίγο καιρό τα 400 ΜΒ. Άρα στα 1000 ΜΒ οι μελέτες λένε ότι έχουμε 20 θανάτους ετησίως. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι, ας πούμε, από τους κυνηγούς, πιθανότητα, ας πούμε, σε μια περιοχή σαν την ορεινή ναυπακτία στο χωριό μου, ας πούμε, μπορεί να έχουμε και 1500 θανάτους ετησίως από τους κυνηγούς.
0: Από το κυνήγι, ναι.
1: Όποιος είναι ευαίσθητος οικολογικά θα έλεγα ότι μάλλον θα πρέπει να στραφεί, όσον αφορά τα πουλιά πάντα, μάλλον θα πρέπει να στραφεί σε άλλες ενέργειες προσωπικές που να μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά στην προστασία των πουλιών, και σίγουρα δεν είναι οι ανεμογεννήτριες αυτές που σκοτώνουν μεγάλο αριθμό πουλιών ετησίως.
0: Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Κοιτάξτε, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, η μία ανεμογεννήτρια ουσιαστικά παράγει ρεύμα. Είναι μηχανή παραγωγής ρεύματος. Δεν καταναλώνει ρεύμα. Είναι ένας κινητήρας ο οποίος κινείται με τον αέρα. Άπαξ κινείται λοιπόν ο κινητήρας με τον αέρα, παράγει ρεύμα. Άρα αυτό είναι και το μεγάλο προσόν της ανεμογεννήτριας, ότι ουσιαστικά χωρίς να χρησιμοποιούμε καύσιμο, το οποίο καύσιμο φυσικά προκαλεί μόλις του περιβάλλοντος, παραδείγματος χάρη στα νησιά, ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν νησιά τα οποία χρησιμοποιούν μηχανές για να παράγουν ρεύμα, δηλαδή για να κινήσουν, για να παράγουν ρεύμα χρησιμοποιούν μηχανές που καίνε καύσιμο, έτσι. Ενώ εδώ έχουμε μια μηχανή η οποία κινείται όχι με καύσιμο, άρα έχουμε μηδενική μόλυνση, παρά μόνο με τον αέρα.
0: Μάλιστα. Μικρό μουσικό διάλειμμα, αφού ολοκληρώσαμε και το θέμα με τις ανεμογεννήτριες, για να συνεχίσουμε σε λίγο.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Το θέμα μας σήμερα είναι ο αέρας και η τεχνολογία και κοντά μας είναι ο ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός Κώστας Ξίδης, υπεύθυνος επιθεωρήσεων πλοίων. Έχουμε ήδη πει λοιπόν για ανεμόμυλους, για πανιά, για ούριους ανέμους, κάθετους ανέμους, για αεροδυναμική, για τις ανεμογεννήτριες. Όλα αυτά τι επιπτώσεις έχουν γενικά στο περιβάλλον? Βέβαια για τις ανεμογεννήτριες ήταν πιο ξεκαθαρισμένο όλο όσο μας είπατε, αλλά γενικά η τεχνολογία τι επιπτώσεις έχει στην μόλυνση του περιβάλλοντος και πώς ίσως η τεχνολογία θεραπεύει τα προβλήματα αυτά?
1: Ναι, είναι καλή ερώτηση. Για να είμαστε ειλικρινείς, κυρία Καράγιωργα, η τεχνολογία επιβαρύνει το περιβάλλον. Σίγουρα μολύνει τον αέρα, αυτό τον καθαρό αέρα που εμείς στην Ελλάδα έχουμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε σε πάρα πολλά σημεία της χώρας μας. Έχουμε πολύ καθαρό αέρα. Αυτόν λοιπόν τον καθαρό αέρα σίγουρα η τεχνολογία τον μολύνει. Υπάρχουν διάφορα άρθρα, διάφορες αναφορές. Μάλιστα έχω μπροστά μου μία αναφορά από μία γνωστή εφημερίδα, δεν χρειάζεται να πούμε τον τίτλο, η οποία παρότι δεν έχει καμία σχέση νομίζω με θέματα μεταφυσικά, ξεκινάει το άρθρο πάνω-πάνω με τον υπότιτλο «Άφες αυτής ου γαρίδας η τυπιούση». Και μου έκανε εντύπωση και το αναφέρω. «Άφες αυτής ου γαρίδας η τυπιούση». Λοιπόν, ο τίτλος του άρθρου, και είναι αλήθεια αυτό, μπορούν να δουν πάρα πολλές έρευνες επί του θέματος, λέει ότι 9 στους 10, σοκ μάλιστα γράφει, 9 στους 10 ανθρώπους παγκοσμίως αναπνέουν μολυσμένο αέρα. 3 εκατομμύρια πεθαίνουν κάθε χρόνο από το μολυσμένο αέρα. Άρα λοιπόν αυτόν τον αέρα για τον οποίο συζητάμε, τον μολύνουμε σε τέτοιο βαθμό ώστε να έχουμε μια τέτοια κατάσταση. 9 στους 10 ανθρώπους παγκοσμίως. Με ρωτάνε πολλοί πώς είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, να σας πω γιατί. Επειδή έχω κάνει αρκετά ταξίδια ανά τον κόσμο, θα σας πω δύο παραδείγματα που μπορούν να αποδείξουν αυτό το γεγονός.
0: Ταξίδια και σε προηγμένες χώρες και σε τρίτες χώρες, έτσι. Τα πάντα. Έχετε δει τα πάντα.
1: Ακριβώς. Και μια και πάντα για τις τρίτες χώρες. Να πούμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Κανείς όταν έχει στο μυαλό την Αφρική, εντάξει, σκέφτεται μάλλον.
0: Σαφάρι.
1: Ναι. Πέρα από τα άλλα προβλήματα που μπορεί να του έρχονται στο μυαλό, τις πείνασεις, φτώσεις κλπ,

μολυσμένες ατμόσφαιρες που έχω ποτέ δει. Γιατί? Διότι οτιδήποτε, καταρχήν τα οχήματα. Τα οχήματα είναι πάρα πολύ παλιά τεχνολογία, δηλαδή οτιδήποτε είναι για πέταμα στην Ευρώπη καταλήγει στην Αφρική. Από οχήματα μιλάω. Λοιπόν, τα αυτοκίνητα αυτά που κυκλοφορούν στους δρόμους του Λάγος και κάθε μεγάλου πόλεως, πολλοί ακροατές μας να έχουν πάει στην Αφρική και να έχουν διαπιστώσει αυτά που λέω, είναι πάρα πολύ κακής τεχνολογίας, σχεδόν κατεστραμμένα, με αποτέλεσμα η μόλυνση που δημιουργείται από τα καυσαέρια είναι τεράστια, σε βαθμό που δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Άρα εσύ λοιπόν έχεις στο μυαλό σου ένα αφρικάνικο τοπίο, το καθαρό και όμορφο, το οποίο όμως δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό είναι το θέμα. Λέω ένα παράδειγμα, ας πούμε, για την Αφρική. Ένα άλλο παράδειγμα μπορώ να πω είναι όταν είχα πάει, ας πούμε, το 2005 σε μια μεγάλη πόλη της Κίνας για πρώτη φορά, στην Γκουάνγκσου, την πρώην Καντόνα. Είναι μια πόλη, ήτανε τότε, τώρα φαντάζομαι θα έχει παραπάνω. Ήταν μια πόλη με 12 εκατομμύρια ανθρώπους, όσο ο πληθυσμός της Ελλάδος και παραπάνω. Όταν έφτασε εκεί, την πρώτη μέρα είχε συννεφιά. Τη δεύτερη μέρα είχε συννεφιά. Την τρίτη μέρα είχε συννεφιά. Δεν έβλεπα ήλιο. Λέω λοιπόν στον υπεύθυνο εκεί που ερχόταν και με έπαιρνε με το αυτοκίνητό του και με πήγαινε στο ναυπηγείο στο οποίο δούλευα, του λέω πότε θα φτιάξει ο καιρός. Όχι, μου λέει καλός είναι ο καιρός. Του λέω πώς είναι καλός ο καιρός. Λέω δεν είναι καλός, έχει συννεφιά. Πότε θα βγει ο ήλιος. Λέει όταν φυσήξει. Λέω τι εννοείς. Μου λέει όταν φυσήξει και φύγει ο καπνός, θα αύριο λέει πιστεύουμε θα φυσήξει και θα φύγει ο καπνός. Του λέω αυτό είναι καπνός. Λέει ναι, λέει αυτό είναι καπνός, δεν είναι σύννεφα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε γιατί μόλις μιλάμε. Η Κίνα, η οποία την αναφέρω γιατί έχει κάνει μια τεράστια τεχνολογική πρόοδο, όπως ξέρουμε και μας λένε, ταυτόχρονα μαζί με την τεράστια όμως τεχνολογική πρόοδο έχει δημιουργήσει μια τεράστια μόλυνση στον πλανήτη. Δεν ξέρω πώς αυτά τα πράγματα μπορούν να διορθωθούν, ειδικά στην Κίνα. Πάντως, και αυτό δεν είναι μόνο η Γκουάνγκσου, όλες οι μεγαλοπόλεις της Κίνας καλύπτονται από νέφη καπνού, τα οποία τα ζήσαμε και εμείς στην Αθήνα, τώρα η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη, και τα οποία σου απαγορεύουν να δεις ακόμα και τον ήλιο. Τώρα, η ναυτιλία, η τεχνολογία πώς μπαίνει στο θέμα της μόλυνσης. Είναι υπεύθυνη, όπως είπαμε, για τη μόλυνση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα μέσα μεταφοράς, αναφέραμε τα αυτοκίνητα, τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα τρένα, οι βιομηχανίες, οι καυστήρες θέρμανσης, γενικά τα τεχνικά έργα μολύνουν το περιβάλλον. Περιέχουν ρήπους. Θα μιλήσω λίγο για την ναυτιλία, επειδή ασχολούμαι βέβαια με την ναυτιλία, για να καταλάβει λοιπόν ο κόσμος λίγο πώς έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι το 2015 παραδείγματος χάρη ήταν το πιο θερμό έτος του πλανήτη από τα καταγεγραμμένα. Και δεν είναι μόνο το 2015, έχουμε αρκετά έτη τα τελευταία χρόνια που είναι πάρα πολύ θερμά. Ξέρουμε λοιπόν το πρόβλημα, το φαινόμενο του θερμοκηπίου δηλαδή εννοώ, και έχουν γίνει πράγματα, έχουν γίνει βήματα που ο κόσμος δεν τα ξέρει. Θα πω μερικά παραδείγματα για την ναυτιλία που ασχολούμε, για να καταλάβει ο κόσμος πόσο πολύ μας απασχολεί το θέμα και θέλουμε να βοηθήσουμε την ατμόσφαιρα σαν μηχανική ώστε να ζήσουμε ένα καλύτερο αύριο από θέμα μόλυνσης εννοώ. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι και οι πρώτες μηχανές που φτιαχτήκαν και έκαναν κάρβουνο. Αυτές μολύνουν ακόμα περισσότερο το περιβάλλον, απλώς δεν είναι πάρα πολλές. Τώρα έχουμε πολλές μηχανές οι οποίες δεν καίνε κάρβουνο, μολύνουν λιγότερο, αλλά είναι πολλές. Στα πλοία, παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι γίνονται πολλοί πλοές σε συγκεκριμένα μέρη. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν πάρα πολλά πλοία που περνάνε και από την Ελλάδα, από το κάτω μέρος της Πελοποννήσου, και πάνε ή στη Μαύρη Θάλασσα ή στο Σουέζ. Από το Σουέζ, ας πούμε, αναγκαστικά περνάνε πάρα πολλά πλοία, συγκεντρώνονται όλα εκεί. Από το Βόσπορο περνάνε πάρα πολλά πλοία, από το Γιβραλτάρ περνάνε πάρα πολλά πλοία, από τη Σιγκαπούρη. Είναι μέρη που συγκεντρώνονται αναγκαστικά μεγάλος αριθμός πλοίων που κάνουν πλοές. Εκεί λοιπόν η ατμόσφαιρα επιβαρύνεται. Το έχουμε διαπιστώσει αυτό και έχουμε συστήσει ειδικές ομάδες, όπως ας πούμε παραδείγματος χάρη ο IMO. Είναι το International Maritime Organization και η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, οι οποίες φτιάξανε ειδικούς κανονισμούς
για να βοηθήσουν

0: να βελτιωθεί, να βελτιωθούν οι, ας πούμε παραδείγματος χάρη, μηχανές των πλοίων, ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Όλες οι μηχανές των πλοίων από το 1990 και μετά έχουν κατασκευαστεί με ειδικό τρόπο ώστε να μειωθούν, να μειώσουν τα οξίδια του αζότου που εκπέμπουν, τα NOx όπως τα λέμε εμείς. Είναι λοιπόν οξίδια του αζότου, τα οποία επιβαρύνουν πάρα πολύ το περιβάλλον. Οι μηχανές έχουν αρχίσει και βελτιώνονται λοιπόν από το 90 και μετά, κυρίως από το 2000 έχουμε καινούριους τύπους μηχανών, οι οποίες έχουν μειώσει πάρα πολύ τα διοξίδια του αζότου. Μάλιστα οι τελευταίο τύπου μηχανές που μπαίνουν στα πλοία πια από την 1η Ιανουαρίου του 2016 έχουν πάρα πολύ μικρούς ρήπους. Επίσης, να πω επιγραμματικά κάποια άλλα πράγματα για να μην κουράσουμε τους ακροατές. Έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ την ποιότητα των καυσίμων. Γιατί τα καύσιμα περιέχουν θείο. Έχουν εκπομπές θείου, οι οποίες και αυτές επιβαρύνουν πάρα πολύ την ατμόσφαιρα. Έχουμε λοιπόν στην ναυτιλία παράγει πια καύσιμα, τα οποία χρησιμοποιούνται αναγκαστικά λόγω υποχρεωτικών κανονισμών που υπάρχουν και κυρίως σε διάφορες περιοχές που είναι επιβαρημένες, που περιέχουν πάρα πολύ χαμηλό θείο. Έχουμε επέμβει ακόμα, να σας δώσω μια εικόνα, έχουμε επέμβει ακόμα και στα air condition των πλοίων. Χρησιμοποιούσαν παλιά ένα υγρό που ήταν το φρέον 22, το οποίο όταν αυτό έφευγε στην ατμόσφαιρα, λέω ένα παράδειγμα, αυτό επιβάρυνε πάρα πολύ την τρύπα του όζοντος. Τώρα αυτό απαγορεύεται. Έχουμε οικολογικά αέρια που μπαίνουν στα air condition του πλοίου και δεν επιβαρύνουν. Συστήματα πυρόσβεσης χρησιμοποιούσαμε, ας πούμε, να σώσω ένα άλλο παράδειγμα, και στο πολεμικό ναυτικό και σε άλλα πλοία χρησιμοποιούσαμε ένα ειδικό αέριο που λεγόταν χάλον, το οποίο το χρησιμοποιούσαμε για να σβήσουμε τη φωτιά σε ένα μηχανοστάσιο πλοίου π.χ. Αυτό, ας πούμε, το κατακλείαμε το μηχανοστάσιο με αυτό το ειδικό αέριο, το χάλον, το οποίο ουσιαστικά παγίδευε το οξυγόνο που δίνει τροφή στη φωτιά, με αποτέλεσμα να σβήσει φωτιά αφού δεν είχε οξυγόνο. Αυτό το χάλον το απομακρύναμε από το 90, θυμάμαι, το 91. Αρχίσαμε τα πολεμικά πλοία του ελληνικού ναυτικού και άλλων,
1: και άλλων στόλων,
0: να απομακρύνουμε το χάλον, επειδή καταλάβαμε ότι επιβαρύνει πάρα πολύ την τρύπα του όζοντος. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι στην ναυτιλία έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες βελτιώσεις. Έχουμε βελτιώσει ακόμα και το σχεδιασμό ενός ταξιδιού, κάνουμε βελτιστοποίηση του σχεδιασμού ενός ταξιδιού, κάνουμε βελτιστοποίηση της ενεργικής απόδοσης του πλοίου, κάνουμε ειδικούς σχεδιασμούς πλοίων που να δημιουργούν λιγότερη αντίσταση στη θάλασσα, βελτιώνουμε δηλαδή την υδροδυναμική τους, ώστε έχοντας λιγότερη αντίσταση να παράγουν λιγότερους ρήπους, γιατί χρειάζονται μικρότερες ισχύως μηχανές για να κινηθούν.
1: Και το μέλλον λαμπρό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι άλλο εν κατακλείδη πάνω στο θέμα.
0: Ήθελα να εκφράσω για άλλη μια φορά τη χαρά μου για την πρόσκληση. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι ας κάνουμε κι εμείς όλοι οι απλοί πολίτες κάτι για την ατμόσφαιρα, μην περιμένουμε όλα από την τεχνολογία. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι μπορούμε να κάνουμε λίγο ποδήλατο, μπορούμε να κάνουμε λίγο περπάτημα, να μην χρησιμοποιούμε τόσο πολύ το αμάξι μας, να προσέχουμε τους καταλύτες των αυτοκινήτων μας, να βγάζουμε κάρτες καυσαερίων, να συντηρούμε τους καυστήρες των καλοριφέρ, να μην βάφουμε με σπρέι, αλλά να βάφουμε με ρολά, γιατί το σπρέι θα είναι την ατμόσφαιρα, να μην χρησιμοποιούμε πολύ το τζάκι αν δεν υπάρχει λόγο, στην Αθήνα ειδικά που είναι βαρημένη ατμόσφαιρα. Τέτοιες απλές ενέργειες θα πρότεινα, απλές ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας για να βελτιώσουμε τον αέρα της πόλης, έστω.
1: Για να έχουμε καθαρό αέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Κοντά μας ήταν ο Κώστας Ξίδης, ναυπηγός, μηχανολόγος, μηχανικός, υπεύθυνος επιθεωρήσεων πλοίων και όχι μόνο. Το θέμα μας, ο αέρας και η τεχνολογία. Παρακολουθήσατε την εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας» με τη Σμαραγδή Καρά. Γιώργα, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο», εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Πρόλογος. Ανάσα ζωής, ανάσα ψυχής είναι για τον καθένα μας ο λόγος του αναστηλωτή της ελληνοορθόδοξης παράδοσής μας, του Φώτη Κόντογλου. Πάντα νέος, ανανεωμένος, πνοή ευωδίες πνευματικής, δρόσος του πνεύματος, μεταλαβιά, λόγος σωτηρίας, ενδυναμώσεως ψυχής και πνευματικής, και εξωστρακισμού των δαιμονίων και τελωνίων του κόσμου τούτου. Φυλαχτάρι, αγιωτικό, θεωτικό, λείψανο ομολογητή και μάρτυρος. Ο Φώτης Κόντογλου δεν έγραψε βιβλία και έργα πνευματικά προς δόξαν του ιδίου και φήμην χωικήν, ψεύτικην, κάλπικην και ματέαν. Έγραψε βίβλον, την βίβλον της ορομιοσύνης, του πονεμένου γένου μας, εκείνου που μαρτυρεί Ιησούν εσταυρωμένον. Έγραψε διά και μέσα στον πόνο και μας έδωσε την πεμπτουσία της ελληνοορθόδοξης παράδοσης διέ της γραφίδος και του χρωστήρος. Χωρίς περιστροφές και κρυφτούλια και φράγκικα τερτύπια, αλλά ίσια, ευθύβολα, επιπαιδικά, ζωντανά και αληθινά, όπως ακριβώς βγαίνουν από τα έγκατα της ορμιοσύνης και ρέουν ύδατα αφρίζοντα από τα κεφαλάρια του γένους. Τούτος ο Κοντόγλιος λόγος και εικόνα. Ευλογία και το ένα και το άλλο. Σημείων σωτηρίας και εγκαρδιώσεως και θάρρους και ευψυχίας σε τούτους τους χαλεπούς καιρούς. Γιατί το ρωμαϊκό φροντίζει πάντοτε να είναι οι λόγοι και οι εικόνες του Κόντογλου τραγικά επίκαιροι και να τους έχουμε στο στήθος μας φυλαχτάρι, όπως σήμερα. Όπως τώρα που το μαρτυρικό γένος μας περικυκλώθηκε για μια ακόμη φορά από θηρία άγρια, ανήμερα και φίλους πιο άγριους και πιο ανήμερους, έτοιμους να μας κατασπαράξουν, έτοιμους να μας τριμώξουν ακόμα περισσότερο στο καβούκι μας, σε τούτη τη μάντρα του ελλαδισμού που τη φυλάνε λύκοι και ίενες, οι πολιτικοί και πνευματικοί φεουδάρχες του ελλαδικού πολιτικαντισμού και ο λαός του Θεού, του γένους, της Αγίας μας παράδοσης, καλείται να σωθεί μόνος του. Και σώζεται. Σώζεται από τους λύκους και από τις ίενες που τάχα τον φυλάγουν. Από τους ποιμένες, της εκκλησίας και της πολιτείας. Από όλους. Το ποίμνιο σώζει και σώζεται. Αυτός είναι ο Άγιος, ο ευλογημένος λαός της Ελλάδας. Εκείνος που ήταν πάντοτε. Δέντρο που όσο ψηλά τραβάει, τόσο βαθιά τραβάνε και οι ρίζες του. Τρέχουν και τούτες μέσα στις γης. Τρέχουν για να μην πέσουν πάνω στα προϊόντα της προόδου που νοτίζουν τη γη και τη δηλητηριάζουν και την κάνουν άκαρπη, χωρίς βλαστούς, νεκρή. Τη σκοτώνουν τη γη μας και μαζί της τα έργα, τα καλά λίαν του Θεού. Θεοκτόνοι είναι οι εχθροί της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Ανευλόγητοι, ρυπαίνουν τα έργα του. Ένα ξέσπασμα ήταν τα φτωχά του τα λόγια που ήρθαν μόνα τους πάνω στο χαρτί, μόλις διάβασα τα κείμενα που περιέχονται σε τούτο το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου. Δεν είναι, καθώς λέμε, ανέκδοτα εντελώς νέα. Όμως για μένα είναι και τέτοια, αφού πρωτοδημοσιεύτηκαν πριν από 30-40 χρόνια σε εφημερίδες των Αθηνών, κυρίως στην Ελευθερία που έγραφε κάθε Κυριακή, και οι παλαιότεροι περιμέναμε σαν διψασμένα ελάφια να διαβάσουμε εκείνες τις συνεργασίες του που τόσο πολύ αγαπήθηκαν από τον κόσμο. Βγήκανε και άλλες τέτοιες σε βιβλία, το αρχείο του είναι πλουσιότατο από τέτοια κείμενα. Σε τούτο τον τόμο διαλέξαμε μερικά που πάρα πολλά έχουν να μας πούν και σήμερα σε όλους μας. Είναι λόγος ζωντανός,
αληθινός με ψυχή, πέρα από το ράσο και πέρα από τα γένια.

Οι ανάξιοι κληρικοί βλάπτουν την εκκλησία. Δυστυχώς, όπου σταθεί κανείς ακούει επικρίσεις και παράπονα για τους κληρικούς μας και για την αδράνεια της εκκλησίας μας. Αυτό στεναχωρεί και θλίβει κάθε ορθόδοξο χριστιανό και πολύ περισσότερο εκείνους που έχουν πιο στενούς πνευματικούς δεσμούς με την εκκλησία. Η αλήθεια είναι ότι εξαιτίας κάποιων αναξίων κληρικών γενικεύεται η δυσφήμιση της εκκλησίας και πως εξογκώνονται τα παραστρατήματα των ιερωμένων. Και αυτό είναι φυσικό, επειδή ο λαός έχει την απαίτηση οι κληρικοί να είναι χωρίς κοιλίδα. Αλλιώς δεν τους αναγνωρίζει για πνευματικούς οδηγούς του. Οι πολλοί δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν το πρόσωπο από το πνευματικό λειτουργήμα που κάνει και επηρεάζονται τόσο πολύ από κάποιο σκάνδαλο που φημολογείται για έναν ιερωμένο, ώστε γίνονται άπιστοι. Δεν πατούν πια σε εκκλησία και είναι πολύ δύσκολο έναν τέτοιον αγανακτισμένον αποστάτη να τον συμφιλιώσει κανείς ξανά με την εκκλησία. Μήτε ένας χρυσόστομος μπορεί να κάνει ένα τέτοιο κατόρθωμα. Αφήνω πως όποιος επιχειρήσει να μεταστρέψει έναν τέτοιον άνθρωπο από την απέχθεια που πήρε για τη θρησκεία, θα βρει τον μπελά του και μπορεί να ακούσει ότι και αυτός είναι υποκριτής, γιατί σκεπάζει τις αθλειότητες των παπάδων. Οι τέτοιοι άνθρωποι, αν δεν γίνουν ολότελα άθεοι, πηγαίνουν και γίνονται χιλιαστές ή ευαγγελιστές ή παπικοί ή προτεστάντες. Τα σκάνδαλα των αρασοφόρων μας είναι η σπουδαιότερη αιτία που πληθαίνουν οι αιρετικοί και μάλιστα αυτοί οι νέοι προσήλυτοι γίνονται φανατικότεροι μέσα στην αίρεση που προσχωρούν, αηδιασμένοι από τους ανάξιους ιερωμένους μας. Για τούτο πρέπει να τρέμουν οι κληρικοί, μην τυχόν ακουστεί το παραμικρό σε βάρος τους, γιατί οι ψυχές που χάνονται θα ζητηθούν μια μέρα από αυτούς. Ο Χριστός είπε στους μαθητές του ότι αυτή είναι το φως του κόσμου και το άλας της γης και ότι πρέπει να λάμψει το φως τους έμπροσθεν των ανθρώπων για να ειδούνε τα καλά έργα τους και δοξάσουν τον Πατέρα των εν της ουρανής. Λοιπόν, και όταν γίνεται το ανάποδο, δηλαδή όταν οι άνθρωποι βλέπουν τα κακά έργα τους, αντί να δοξάσουν τον Θεό, θα τον βλασφημίσουν. Και αιτία θα είναι όχι οι άθεοι, όχι οι εχθροί του Θεού, αλλά οι ίδιοι οι μαθητές και οι αντιπρόσωποι τους στον κόσμο, οι κεχρισμένοι. Πάντα, σε κάθε εποχή, υπήρχαν οι ανάξιοι κληρικοί κοντά στους Αγίους Ρασοφόρους. Αλλά σήμερα το πράγμα χειροτέρεψε κατά πολύ. Μία από τις πολλές αιτίες αυτής της θλιβερής καταστάσεως είναι το ότι γίνονται συχνά κληρικοί κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν κλείσει στη θρησκεία και που για αυτούς το ρασοφορείν είναι ένα επάγγελμα. Ο ιερεύς όχι μόναχα πρέπει να έχει κλείσει στη θρησκεία, αλλά να φλέγεται από πίστη και αγάπη προς τα θεία. Να είναι το πνεύμα της ζέων, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και να τελεί την θείαν μυσταγωγίαν με τέτοια κατάνοιξη που πολλές φορές να δακρύζει μπροστά στην Αγία Τράπεζα, ιερουργώντας με φόβο και με τρόμο. Ενώ πολλοί από τους σημερινούς ρασοφόρους, αντί η ευσέβειά τους και η κατάνοιξή τους να συνεπάρει τους εκκλησιαζομένους, τους παγώνει η ατονία, η αδιαφορία και η ψυχρότητα με την οποία εκτελούν τις ιεροτελεστίες. Σε αυτό συνεργεί κατά πολύ και η άθλια θυμελική μουσική που ακούγεται σε πολλούς ναούς αντί της ψαλμωδίας, επειδή η κοσμική τετραφωνία είναι ολότελα ξένη για μία ορθόδοξη ιεροτελεστία. Δεν βρέθηκε δε μήτε ένας δεσπότης έως σήμερα που να εκφράσει την δυσαρέσκειά του
για την άτοπη και ανίερη αυτή μουσική που δεν έχει σχέση με την ορθόδοξη ελληνική ψυχή και που είναι ύβρις για το σχήμα και το αξίωμα του ιερέως και αρχιερέως, ο οποίος ανέχεται να λειτουργεί ψάλλοντας μαζί με τραγουδιστές Ιταλιάνους. Επειδή λοιπόν λείψαν από την εκκλησία μας οι ιερωμένοι που έχουν φωτιά μέσα τους, η εκκλησία αυτή δεν μπορεί παρά να βραδιπορεί ασυγκίνητη και αδιάφορη για όσα θα έπρεπε να την ενδιαφέρουν ζωηρά, αδιάφορη για το ότι το ποίμνιό της σκανδαλίζεται και δοκιμάζεται σκληρά η πίστη του από τα καμώματα μερικών ιερωμένων, αδιάφορη για την παραμόρφωση της ιερής παραδόσεως, αδιάφορη για τα τέκνα της που την αρνούνται για να πυκνώσουν τις τάξεις των διάφορων αιρετικών, με κίνδυνο αυτή η αιμορραγία της να καταντήσει θανάσιμη για αυτήν. Ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να διορθωθεί τούτη η πολύ θλιβερή κατάσταση φανερώνεται από τα παραπάνω συμπτώματα ότι είναι πολύ απλός. Είναι όμως και πολύ δύσκολη η θεραπεία της. Γιατί για την Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχει κανένα φάρμακο, ούτε καμιά μαγική ράβδος, αφού η ίδια έχει για έργο της την καθοδήγηση και τη σωτηρία των ανθρώπων. Η θεραπεία βρίσκεται στα χέρια της και είναι η κάθαρσή της από στοιχεία κακά και ανάξια για την ύψιστη αποστολή τους. Όταν γίνει, ακόμα και σχετικά, μια τέτοια κάθαρση, θα μπορέσουν να καταταχθούν στην υπηρεσία της αγνοί και άξιοι κληρικοί, με βαθιά πίστη και με ανιδιοτέλεια το πνεύμα της ζέοντες, για τους οποίους θα είναι ως αγαπητά τα σκηνώματα του Κυρίου των δυνάμεων. Και όταν γίνει αυτή η επάνδρωση της Εκκλησίας μας με στοιχεία σοβαρά, εκλεκτά και αξιοσέβαστα, τότε το ιερόν δέντρο της Εκκλησίας θα παρουσιαστεί μέσα σε λίγα χρόνια κατάφορτο από καρπούς ως κατάκαρπος ελαία, προς χαράν των πιστών Ορθοδόξων και προς δόξων του Θεού. Τότε θα λείψει αυτό το θανατερό μούδιασμα που την κατέχει σήμερα και η απίστευτη αδιαφορία της για όσα την αφορούν, ακόμα και για ζητήματα ζωής και θανάτου για αυτήν. Οι καλοί εκπρόσωποί της θα στέκονται ανίστακτη φρουρή της της ημέρας και νυχτός, και σε αυτούς θα αναπαύεται η γεραρά μητέρα τους, και τότε θα λάμψει το ανέσπερο φως της Ορθοδόξου πίστεως μέχρι περάτων της οικουμένης, μέσα στο σκοτάδι που πλακώνει σήμερα τον κόσμο. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος για να γίνει αυτό, αλλά η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να έχει υπηρέτες που να είναι αφοσιωμένοι σε αυτή και έτοιμοι για θυσίες κατά το ματωμένο υπόδειγμα του σταυρωμένου αρχηγού της. Η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να υπηρετείται και να φυλάγεται από ψυχές ηρωικές που να είναι έτοιμες όχι μόνο για θυσίες υλικές και σωματικές, αλλά και για πνευματικές, που είναι ίσως πιο δύσκολες. Τέτοιες θυσίες είναι το να ταπεινώνεται ο ένας μπροστά στον άλλον, το να μην λογαριάζει το συμφέρον του, να το βάζει το καλό και την προκοπή της Εκκλησίας απάνω από τη δική του, το να θυσιάζεται ως ο καλός ποιμήν για τα πρόβατα του Χριστού. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα έχει ένας ιερωμένος αν δεν έχει πίστη φλογερή και ατράνταχτη και θερμουργό, και αν δεν πιστεύει ότι ουκ έχει όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητή.

μία ορθόδοξος ελληνική εκκλησία που θα έχει τέτοιους άγρυπνους και αδέκαστους φρουρούς θα είναι η κυβωτός της αλήθειας που θα πλέει απάνω στα θολά και αφρισμένα νερά του παγκόσμιου ωκεανού της αμαρτίας και απώλειας. Πόσο πάσχουμε, πόση θλίψη νιώθουμε κάθε φορά που θα παρουσιαστεί κανένα σκάνδαλο σε βάρος κάποιου κληρικού. Αν ήταν τρόπος να πέφτουν σε εμάς οι κατηγόριες αντί σε εκείνους, σε εμάς που οι πράξεις μας δεν αντανακλούν στην Εκκλησία. Ο ευλαβής λαός μας δεν αισθάνεται την ανάγκη να ακούει βαθιστόχαστες θεολογίες με πανεπιστήμια και με διπλώματα, ούτε παγκόσμια συμβούλια και διαλόγους. Ο πόθος του είναι να ακούσει ότι υπάρχει κάποιος ρασοφόρος, ιερεύς ή καλόγερος, που έχει καθαρή ζωή, ας είναι και αγράμματος. Τόση είναι η δίψα του για αγιότητα που φτάνει να είναι ένας ιερωμένος μοναχά ενάρετος και τον λέγει Άγιον. Πιστεύουμε ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι ο φύλακας της αληθείας του Χριστού, ο μόνος φύλακας. Αν φανούμε ανάξιοι να έχουμε αυτόν τον θησαυρό, θα τον χάσουμε. Θα τον πάρει ο Κύριος από τα χέρια μας, όπως απέστρεψε το πρόσωπό του τον παλαιό καιρό από τους Εβραίους. Και ότι η Εκκλησία μας κατέχει την αλήθεια αυτή, το φανερώνουν, χωρίς να θέλουν, ακόμα και οι παπικοί, που κατά τα τελευταία χρόνια εκδηλώνουν τον θαυμασμό τους για τα πατερικά μας κείμενα, για την υμνολογία μας και για την αγιογραφία μας και γενικά για τη λατρεία μας. Αυτό είναι σαν να ομολογούν ότι η Εκκλησία μας είναι η μία καθολική και αποστολική Εκκλησία και ότι αυτά που αναφέραμε παραπάνω είναι η έκφραση της πνευματικής ουσίας της, ότι είναι τα καθρεφτίσματά της στον αισθητόν κόσμο. Και δεν μπορεί το καθρέφτισμα παρά να έχει ανταπόκριση με εκείνο που καθρεφτίζεται και μάλιστα να είναι μια αδύνατη σκιά του. Ας παρακαλούμε λοιπόν νύχτα μέρα και με δάκρυα τον Κύριον να μην μας στερήσει από το αθάνατο αυτό στεφάνι που έβαλε απάνω στο κεφάλι μας και που τα άφθαρτα άνθη του ποτιστήκανε από το Άγιον αίμα μυριάδων μαρτύρων από καταβολής χριστιανισμού. Και ας του κράξουμε με κλαφμό: μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του λαού σου, ότι θλίβεται. Ταχύ επάκουσον αυτού, πρόσχε στη εκκλησία σου και λύτρωσον αυτήν. Το ράσο και τα γένια. Πολλά έχουν γραφεί για τα ράσα και τα γένια των κληρικών. Οι περισσότεροι από εκείνους που δεν τα χωνεύουνε είναι κάποιοι που θέλουν να φαίνονται ελεύθεροι και νεωτεριστικά πνεύματα. Αυτοί όλοι είναι πάντα πρακτικοί άνθρωποι που κρίνουν τα της θρησκείας με το πρακτικό και πεζό μυαλό τους, ενώ η χριστιανική θρησκεία δεν έχει καμιά σχέση με τα πρακτικά μυαλά, γιατί είναι η βαθύτερη ποίηση, η άβυσος της ποίησης. Η κακοδαιμονία της Εκκλησίας μας έχει την αιτία της, κατά τη γνώμη μου, στο ότι λείψανε από αυτή οι ποιητικές ψυχές με την πραγματική σημασία της ποίησης και γέμισε από πρακτικούς ανθρώπους, ήγουν από ξεραΐλα και το Μέγα Έλεος. Να βάλει κανείς με το νου του και να απορρίσει τι σχέση έχουν αυτοί οι θετικοί και πρακτικοί άνθρωποι, οι λεγόμενοι φρόνιμοι και έξυπνοι, με τον Χριστό που είπε τα παρακάτω λόγια: αν δεν γυρίσετε πίσω και γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Μην φροντίζετε τι θα φάτε και τι θα πιείτε και τι ρούχο θα φορέσετε. Εγώ σας λέγω, μην αντισταθείτε στον πονηρό, αλλά όποιος σε χτυπήσει από το δεξί μάγουλό σου, στρέψε και τ' άλλο. Μακάρι όσοι καταδιώκονται για μένα.
αγαπάτε τους εχθρούς σας. Μη θησαυρίζετε θησαυρούς απάνω στη γη. Εμπάτε από τη στενή πύλη, γιατί είναι στενός και θλιμμένος ο δρόμος που πηγαίνει στη ζωή και είναι λίγοι που τον βρίσκουνε. Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους πεθαμένους τους. Δεν ήρθα για να φέρω ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Η βασιλεία του Θεού παίρνεται με τη βία και οι βιαστές την αρπάζουνε. Ποια σχέση μπορούν να έχουν αυτά τα πράγματα και άλλα πολλά που είπε ο Χριστός με το πρακτικό μυαλό? Το πρακτικό μυαλό κοιτάζει ποιο είναι το συμφέρον και το ωφέλιμο για την υλική ζωή και για την ασφάλειά της. Δεν μπορεί να πετάξει ελεύθερο εκεί που το καλεί ο Χριστός. Μια θρησκεία που παραγγέλνει κάποια πράγματα που είναι ολότελα ανάποδα από ό,τι νιώθει το πρακτικό μυαλό, μπορεί να είναι για πρακτικούς ανθρώπους. Πώς να παραδεχθεί ο πρακτικός άνθρωπος πως δεν ωφελείται σε τέτοια αν κερδίσει τον κόσμο όλων? Πώς αυτός ο θετικός άνθρωπος να θυσιάσει όλα τα χειροπιαστά τούτου του κόσμου κυνηγώντας τους ίσκιους της μέλουσας ζωής? Οι βιαστές αρπάζουν τη βασιλεία του Θεού, λέγει ο Χριστός. Μπορεί να είναι βιαστής ο πρακτικός άνθρωπος που τα μετρά όλα και δεν ρυψοκινδυνεύει ποτέ? Πρακτικοί ήταν οι Φαρισαίοι, οι Ρωμαίοι, ο ίδιος ο Ιούδας, που φρόντιζε τόσο πολύ για το γλωσσόκομο. Ο πρακτικός άνθρωπος δεν μπορεί να μην είναι καχύποπτος, πονηρός. Και ο Χριστός είπε στους Ιουδαίους: «Πώς μπορείτε να μιλάτε αγαθά αφού είσαστε πονηροί?» Η Σαμαρίτιδα δεν καταλάβαινε τι της έλεγε ο Χριστός, επειδή το μυαλό της ήταν πρακτικό και σε καιρό που της μιλούσε για το είδωρ το ζών το αλόμενον εις ζωήν αιώνιον, αυτή του μιλούσε για το φυσικό νερό, για να μην διψά και να μην πηγαίνει στο πηγάδι να τα ανεβάζει με τον κουβά. «Ή να μην διψώ, μη δε έρχομαι εν θάδε αντλήν». Πρακτικοί ήταν οι Εβραίοι της Παλαιάς Διαθήκης, κολλημένοι στο επίγειο συμφέρον, και γι' αυτό όσα τους υποσχέθηκε ο Θεός, τις επαγγελίες, τις καταλαβαίνανε για υλικές με το υλικό φρόνημά τους. «Βούτυρο και μέλι και ξύγκι θα φάτε. Θα σας δώσω τη γη της επαγγελίας. Εγώ θα σας υψώσω απάνω από όλα τα έθνη και θα είσαστε ο περιούσιος λαός μου. Θα ευλογήσω τον Άρτον και τον Ίνο σας». Και άλλα πολλά τέτοια λόγια που είπε ο Θεός με το στόμα του Μωυσή και των προφητών, ενώ είχε πνευματικό νόημα, οι πρακτικοί Εβραίοι τα πήρανε για υλικά. Πρακτικός ήταν και ο Μωσαϊκός νόμος. Γι' αυτό και σαν ήλθε στον κόσμο ο Χριστός, δηλαδή η χάρις, ο νόμος δεν είχε πια καμιά ισχύ για τη σωτηρία της ψυχής, και για τούτο είπε ο Χριστός: «Υπόθηκε από τους αρχαίους οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αλλά εγώ σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Καλό λέτε για εκείνους που σας καταργούνται. Καλό κάνετε σε εκείνους που σας μισούν». Και ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους, πραγματεύεται με θεόπνευστον ίστρο τι είναι ο νόμος και τι είναι η χάρις, για να φτάσει στο συμπέρασμα πως από τα έργα του νόμου δεν σώζεται κανένας, ούκ εξέργων νόμου σωθήσετε πάσα σάρξ. Γιατί ο Χριστός ζητά από μας καθαρή καρδιά, ενώ το έργο του νόμου τα κάνουν από τον φόβο της τιμωρίας και οι πονηροί άνθρωποι, οι λεγόμενοι φρόνιμοι και πρακτικοί. Σε αυτή την επιστολή του ο Θεόγλωσσος Παύλος γράφει: «Ισραήλ δε διώκον νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης ουκ έφθασε. Διατί, ότι ουκ εκ πίστεως
αλλός εξ έργων νόμου. Κι αλλού λέγει, μη συσχηματίζεσθε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε τη ανακοινώση του νοός ημών. Και πάντο μη εκπίστεως αμαρτίες την. Ο νόμος είναι η δουλεία, η χάρις είναι η ελευθερία. Βία δεν υπάρχει στον Χριστό. Ο πρακτικός άνθρωπος συχνά παραδέχεται σαν νόμο απάνω του τη βία. Ενώ όποιος πιστεύει στον Κύριο εν αφελότητη καρδίας και χωρίς υπολογισμό είναι ελεύθερος Υιός του Θεού και ο σύνδεσμος που τον δένει με τον Πατέρα του είναι η αγάπη. Και η αγάπη δεν έχει μέσα της τη βία. Το πρακτικό πνεύμα είναι το σαρκικό, το πνεύμα τούτου του υλικού κόσμου και γι' αυτό είναι δουλικό και όχι ελεύθερο. Στον αρχαίο νόμο δεν υπάρχει μετάνοια και η συγχώρηση, ενώ κατά το Ευαγγέλιο μία από τις μεγαλύτερες δωρεές του Χριστού στους αμαρτωλούς είναι η μετάνοια και η συγχώρηση. Αν μετανιώσει ειλικρινά ο αμαρτωλός, σβήνεται η αμαρτία του. Ο ληστής που σκότωσε δεν σκότωσε ποτέ. Η πόρνη δεν πόρνεψε ποτέ. Ο κλέφτης δεν έκλεψε ποτέ. Γι' αυτό και ο νόμος ήταν σκλαβιά, ενώ η χάρη είναι ελευθερία.

οι πρακτικοί άνθρωποι που είναι και μικρόλογοι, τα ζητήματα της θρησκείας τα βλέπουν και τα κρίνουν με τον ωφελημιστικό τρόπο που δουλεύει το μυαλό τους. Αυτοί που αγαπάνε και τις καινοτομίες στη λατρεία και σε όλα τα εκκλησιαστικά πράγματα. Αυτοί θέλουν τη συντόμευση των ακολουθιών. Αυτοί δείχνουν υπερβολική φροντίδα για τα αναπαυτικά καθίσματα του ναού, για την εξωτερική τάξη και καθαριότητά του, για τον συγχρονισμό της λατρείας με ευρωπαϊκή μουσική, με φυσική σαρκική εικονογράφηση, με την αλλαγή του κάθε τύπου βαστά από την παράδοση, με την κατάργηση τελετουργικών διατάξεων και τέλος με την αλλαγή της εξωτερικής μορφής των κληρικών. Κατά τη γνώμη τους, το ράσο πρέπει να καταργηθεί και ο παπάς να φορά παντελόνι και σακάκι, όπως όλοι οι άνδρες. Πρέπει οι ιερείς να κόψουν τα μαλλιά και τα γένια τους, να ξουρίσουν και το μουστάκι τους, για να είναι καθαροί. Βλέπετε πως οι πρακτικοί άνθρωποι προσέχουν πολύ, όπως είπα και πριν, το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος. Λοιπόν, με τις σοφές και βαθιστόχαστες υποδείξεις τους, οι κληρικοί μας δεν θα είναι παραπελημένοι και λεροί σαν τον Άγιο Γιάννη, σαν τον Άγιο Αντώνιο, σαν τον Άγιο Χρυσόστομο, σαν τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό με τη γιδότριχα, αλλά θα κάνουν τακτικά τον μπάνιο τους, θα συχνοξουρίζονται και θα μοσχοβολούνε, όπως όλοι οι σημερινοί πολιτισμένοι, ακόμα και οι γκάγκστερς, οι μεγάλοι απατεώνες, οι άνθρωποι των πάρτι, των υποδρομίων, των πλάζ και άλλα. Έγραψα πολλές φορές για την περιβολή των ιερωμένων και για την εξωτερική όψη τους, από αφορμή κάποιων πρακτικών νεοτεριστών που κόπτονται για την αναχρονιστική και βάρβαρη αμφίεσή τους και για την ασχήμια των μαλλιών και των γενιών τους. Δεν θα ξαναγράψω όσα έγραψα άλλη φορά, υπερασπίζοντας την εξωτερική μορφή των κληρικών μας από την άποψη της παράδοσης. Τούτο μονάχα θα πω τώρα σχετικά με την παράδοση στον ντύσιμο του κλήρου μας. Ας φανταστεί όποιος θέλει, αν μπορεί να σταθεί πια τίποτα ελληνικό από τη μέρα που θα εμφανιστεί ο παπάς στο χωριό με σακάκι και με παντελόνι, με γραβάτα και με ρεμπούμπλικα, ξουρισμένος και μαδημένος, όπως είναι μερικοί που έρχονται από το εξωτερικό και αιδιάζει κανένας να βλέπει ξουρισμένους σβέρκους, μάγουλα σαν καθαρισμένα αυγά, προγούλια έκφραση τραπεζίτη ή οπερατέρ του κινηματογράφου, χειρονομίες και φωνές της πιάτσας και άλλα. Σήμερα θα πω λίγα λόγια μονάχα για το ράσο και για τα γένια από αισθητικής απόψεως, όπως λένε και οι αισθητικοί, επειδή οι νεοτεριστές που φωνάζουν πως πρέπει να καταργηθούν λένε πως αηδιάζουν από την ασχημία του ράσου και των γενιών και πως όσα λένε τα λένε εν ονόματι της καλεσθησίας. Και πρώτα-πρώτα, ποια είναι η καλεσθησία στα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά πράγματα? Σε αυτά δεν υπάρχει καλεσθησία κατά τα γούστα του κόσμου, αλλά είναι καλό και έμορφο ό,τι είναι ευπρεπές και σεμνό, ό,τι είναι πρέπον στο πνευματικό αξίωμα του ιερέως. Όπως η μορφή που έχουν ως αντικείμενα είναι σχετικά με την Εκκλησία, κτίρια, εικόνες, ψαλμός, σκεύη, βιβλία, άμφια, που είναι τέτοια ώστε να ανεβάζουν το νου και την καρδιά του πιστού στον πνευματικό κόσμο, σαν να είναι σύμβολα ιερά και υπομνήματα στον Λόγο του Θεού, αναγωγικά από τον υλικό και φθαρτό κόσμο στον πνευματικό και άφθαρτον της Βασιλείας των Ουρανών, έτσι και η αμφίεση και η όψη των κληρικών πρέπει να δείχνει το πνευματικό αξίωμά τους. Από τους αρχαίους που εζούσαν προ Χριστού, οι ιερείς, οι μάντης, οι πυθίες είχαν ιδιαίτερη στολή και οι άνδρες είχαν και γένια και μαλλιά, ώστε να δυναμώνει με τη μορφή
και το πνευματικό επιβάλλον τους. Οι Έλληνες που εκτιμήσανε τη μορφή μέχρι λατρείας δίνανε μεγάλη προσοχή σε αυτά που τα νομίζουν άνευ σημασίες και πάρεργα οι ευρύνοες και ελευθερόφρονες πρακτικοί χριστιανοί με το θετικό μυαλό τους. Τουλάχιστον δεν φαντάζονται πως και ένα λιοντάρι στη φυσική του κατάσταση που το στόλισε ο Θεός με τη μεγαλοπρέπεια της χάριτός του θα γίνει σαν ένα ψωρόσκυλο αν τον κουρέψουνε. Μήτε ένα τόσο πρακτικό πράγμα δεν βάζουν στο νου τους αυτοί οι πρακτικοί κύριοι. Μα τέτοια κεφάλια δεν γεμίζουνε μήτε με χίλια πράγματα που μπορεί να πει κανείς απάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά όπως είπα και παραπάνω, ας πάρουμε το πράγμα και από τη μεριά της καλεσθησίας, γιατί τώρα τελευταία οι πρακτικοί νετοεριστές γυρίσανε το τραγούδι του Ράσου και των γενιών στην αισθητική, ίσως επειδή η εποχή μας, που είναι η πιο ακαλέσθητη, δίνει μεγάλη σημασία στην αισθητική και στο καλό γούστο. Θα ήθελα να γράψω ένα φυλάδιο ολόκληρο που να έχει για τίτλο «Η ακαλαισθησία ομιλούσα περί αισθητική». Να το γράψω μάλιστα στην καθαρεύουσα για να έχει περισσότερη σοβαροφάνεια, ώστε να είναι σύμφωνο με εκείνους που μου δώσανε αφορμή για να το γράψω. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί που αποτροπιάζονται το Ράσο και τους γενιοφόρους ιερείς στο όνομα της καλαισθησίας? Απάντηση. Κατά κανόνα είναι οι πιο ακαλέσθητοι, οι άνθρωποι του κακού γούστου, που δεν έχουν καμιά σχέση με την τέχνη και μήτε καν με την συνηθισμένη καλαισθησία. Μπείτε στα σπίτια τους και στα γραφεία τους και θα φρίξετε. Αρχιτεκτονική, έπιπλα, εικόνες, βιβλία, βάζα, πολύφωτα, όλα σε σπρώχνουν να βγεις έξω. Εκείνο που θα σου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι και κανένα ελεηνό κάντρο με ελεηνότερη κορνίζα, κρεμασμένο απάνω από το γραφείο ή από το κρεβάτι, που θα παριστάνει κανέναν γλυκίν Ιησούν, γεμάτον ζαχαρίνι, με εκείνο το μυδίαμα που παραγγέλουν οι φωτογράφοι στους πελάτες τους μπροστά στο φακό, ξανθόν οξυζενέ, με μπλε μάτια νεραϊδοπαρμένα, με ρεφλεδάκια στο πρόσωπο, με μαλλιά που έχουν γίνει μπούκλες στο κομμωτήριο, με κινηματογραφικές χειρονομίες και άλλα. Το ιδεώδες τους είναι μια λιθογραφία της Πεντάρας που της έχουν δώσει μεγάλη διάδοση και που παριστάνει τον Χριστό σαν αστέρα του Χόλιγουντ ή ένα άλλο ζωγραφικό μπακλαβούργημα που παρουσιάζει τον Χριστό με τα παιδιά, άξιο για το γούστο παραμάνας, καθώς και άλλα τέτοια που βρίσκονται κρεμασμένα στα κορνιζοπολία. Ύστερα από τέτοιο χάλι αξιοδάκριτο, έχουνε το κουράγιο να κάνουνε τον προφέσορα της αισθητικής και να οδύρονται για την ασχήμια των γενιών εν ονόματι της υψηλής καλαισθησίας.

στο ότι είναι γενικά το έμορφο και όχι μοναχά δεν βρίσκω κανένα ψεγάδι απάνω του, αλλά και τον θαυμάζω. Και να συλλογίζεσαι πως υπάρχουν κάποιοι Έλληνες και θεολόγοι μάλιστα που ξυνίζουν τα μούτρα τους που τον βρίσκουν αντιαισθητικόν. Αντιαισθητικόν βρίσκουν τον Όμηρο, τον Μάντι Τηρεσία, τον Μέντορα, τον Αχιλέα με τα μαύρα στριφτά γένια, τον Θεμιστοκλή, τον Άγιο Βασίλειο, τον Άγιο Λουκιανό που τον είδε και τάχασε ο σκληρός Διοκλητιανός, τον Άγιο Νικόλαο, τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, τον Θανάση Διάκο, τον Παπαφλέσσα, τον Ισαΐα Σαλώνων. Τέλος, βρίσκουν άσχημο τον πνευματικό Λέοντα με τη φυσική χέτη του και έχουν για όμορφον εκείνον των μαδημένων που είναι σαν το κρυάρι που το κουρέψανε και γίνει και αγνώριστο, με τα στραβά ποδάρια του, με το λαιμό της γαλοπούλας και με το κωμικό μουσι. Μη χειρότερα. Πού μπορεί να φτάξει ο άνθρωπος από τη ξυπασιά για να φανεί ευρωπαϊσμένος? Εμείς που κάτι νογάμε από τέχνη, νιώθουμε αυτά τα αισθήματα και οι απελέκητοι και κακόγουστοι αχάλουν δια την άκομψον και βάρβαρον εμφάνιση των κληρικών. Ποιοι? Εκείνοι που το μάτι τους θέλει να βλέπει όλο τριμμένα και ανέκφραστα σχήματα. Αλλά και κακοφτιαγμένος να είναι ένας παπάς, με τον ντύσιμό του παρουσιάζεται ευπρεπέστερος παρά αν φορούσε σακάκια και παντελόνια. Με τα γένια και τα μαλλιά κρύβονται οι ασχήμες του κεφαλιού, τα προγούλια, οι σβέρκοι, τα πλατιά χείλια, τα παχιά μάγουλα. Βάλε και το καλυμάφι που είναι ένα θαυμάσιο κάλυμα και που γίνεται πιο θαυμάσιο με το επανοκαλύμαυχο. Τα κουσούρια πάλι που έχει τυχόν το σώμα ενός κληρικού κρύβονται και μετασχηματίζονται από τα ράσα. Τα στραβά πόδια, τα μακριά χέρια, η καμπούρα, όλα ντύνονται με ευπρέπεια και πνευματική αρχοντιά μπροστά στα στενά και στα μεσάτα των καθολικών, τα κλός και τα μοδιστράδικα πλισέ. Οι παπάδες μας είναι σαν πνευματικοί άρχοντες. Δόξασε ο Θεός που βλέπουμε ακόμα τέτοιες βιβλικές μορφές στον αιώνα της μονοτονίας, της ανέκφραστης ομοιομορφίας και της αντιπνευματικής πεζότητας. Ωστόσο, και εκείνοι που δεν χωνεύουν τα μαλλιά και τα ράσα μιλούν συχνά με γεροντοκοριτσίστικη έκσταση για κάποιες βιβλικές μορφές. «Θέλεις μήλον έπαρε, θέλεις κηδόνιν λάβε», που λέγει και η παροιμία. Το πόσο στολίζουν τα γένια ένα ιερό πρόσωπο και του δίνουν ευπρέπεια και πνευματικό αξίωμα, το δείχνει ανάμεσα σε άλλα και το άγαλμα του Μωυσή από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ενώ κατά την αρχαία παράδοση ο Μωυσής παριστάνεται σπανός με λίγες αραιές τρίχες στο πηγούνι, ο Μιχαήλ Άγγελος, δηλαδή ένας τεχνίτης κατόλικος που έβλεπε γύρω του ξουρισμένους κληρικούς, τον έκανε με μακριά και μπλεγμένα γένια και με πολλά σγουρά μαλλιά για να του δώσει χαρακτήρα υπεράνθρωπου και ιερατικών, όπως είναι στον Σαββαόθ, στους Πατριάρχες και στα άλλα σεβάσμια πρόσωπα της Αγίας Γραφής. Κάποιος γνωστός μου κληρικός που ταξίδεψε πριν από λίγα χρόνια στη Συρία και στον Λίβανο μου έλεγε πως του είπε ένας αρχιμανδρίτης Σύρος πως ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αβδουλάχ έλεγε στον Μακαρίτη Πατριάρχη Αντιοχίας: «Εσείς οι Ορθόδοξοι έχετε στο παρουσιαστικό σας κάποιο πράγμα που μας κάνει εμάς τους μουσουλμάνους να νιώθουμε σεβασμό, ενώ εκείνοι οι φραγκοπαπάδες μας φαίνονται σαν πράκτορες υπόπτων υποθέσεων. Αλλά και κάποιοι ιερείς μας που πήγανε σε ξένες χώρες χριστιανικές της Ευρώπης και της Αμερικής με τα ράσα και με τα γένια, όπως κάνουν οι Ρώσοι, ήταν σεβάσμοι για τους ντόπιους.

ενώ στους κουρεμένους και φραγκοφορεμένους δικούς μας δεν δείχνανε κανένα σεβασμό σαν συνθρησκευτικούς ανθρώπους. Πολλοί ξένοι μου το τονίσανε αυτό και γι' αυτό η Εκκλησία μας που στέλνει στις παρικίες σχεδόν πάντα νεοτεριστικούς και φραγκοφορεμένους παπάδες έχει ξεπέσει στη συνείδηση των ξένων. Εξάλλου το κουστούμι και η γραβάτα έχει μεγάλη επίδραση στο ήθος των κληρικών μας που τα φοράνε. Ένας συμβλαβής ιερεύς γνωστός μου μου έλεγε πως όταν το βράδυ βγάλει τα ράσα για να κοιμηθεί δεν γνωρίζει τον εαυτό του και θαρρεί πως η θεία χάρη που νιώθει όταν τα φορεί φεύγει από πάνω του. Όπως ο αξιωματικός ή ο αστυνόμος που υπηρετεί την επίγεια εξουσία φορεί τη στολή του για να γνωρίζεται, έτσι και ο ιερωμένος και πολύ περισσότερο γιατί υπηρετεί την ουράνια εξουσία πρέπει να φορεί την στολή του και όχι να ντρέπεται όπως κάνουν εκείνοι που δεν το θέλουν το ράσο. Αν βγάζανε την ιερατική περιβολή τους οι παπάδες και βάζανε πολιτικά θα βλέπανε τι περίπαιγμα θα πεθαίνανε από τους άθρησκους προπάντων στην επαρχία, γιατί το ράσο είναι ασπίδα. Για τούτο είπα και παραπάνω πως αλίμονο αν παρουσιαστεί ο παπάς στο χωριό με παντελόνια και με γραβάτα και το καλοκαίρι με κοντά μανίκια. Ω δυστυχία, ω διάλυση των πάντων. Τι Ελλάδα μπορεί να σταθεί πια? Όλα θα διαλυθούνε. Ο παπάς στο χωριό είναι σύμβολο. Σύμβολο θρησκευτικό και εθνικό. Ας είναι ο πιο αγράμματος, ο πιο απελέκητος. Το ράσο θυμίζει στο λαό την ιστορία του, τις θυσίες του, τους πόνους του, τις χαρές του και γι' αυτό το ράσο τον ζεσταίνει, του δίνει φρόνημα, πίστη, πεποίθηση, εμπιστοσύνη και αγάπη στη φυλή του.

Αυτοί που θέλουν να καταργήσουν το ράσο και να μοντερνήσουν την αρχαία όψη του παπά. Συλλογιστήκανε καλά τι ζητάνε. Κάποιος πολύξερος, σπουδασμένος και που γνωρίζει καλά τα εκκλησιαστικά πράγματα μου έλεγε πως από τον καιρό που οι ιερωμένοι μας βγάλανε τα ράσα πλήθυνε η κακοήθεια του κλήρου σε εκείνη τη χώρα που κατοικούσε. Ας ρωτήσουν τους ξενιτεμένους Έλληνες τι χαρά και τι κατάνοιξη νιώθουνε όταν αντικρίσουν στις χώρες που ζουν κάποιον ιερέα μας με γένεια και με ράσο. Είδα κάπου να γράφει ένας διάκος ευσεβής ότι σε ένα γράμμα που έλαβε από έναν γνωστό του νέον αλλά έγκαμον ιερέα Έλληνα που υπηρετεί στην Τασμανία της Αυστραλίας έγραφε τα παρακάτω λόγια. Το ευχάριστον είναι ότι κατόρθωσα να διατηρώ τα ράσα και τα γένια μου και ούτε απολαμβάνω σεβασμού και πολλής εκτιμήσεως από τους ομογενείς της Τασμανίας. Αλλά ας γυρίσουμε για λίγο ακόμα σε εκείνους που δεν μπορούν να χωνέψουν το ράσο και τα γένια των ιερέων από τη μεγάλη αισθητική καλλιέργεια που έχουν. Ένας από αυτούς που είναι τώρα μακαρίτης και ήταν τότε που ζούσε καθηγητής σπουδαίωσης θεολογίας με προσκάλεσε στο σπίτι του για να μου δείξει τα καλλιτεχνήματα που είχε. Εγώ πριν να πάγω κατάλαβα τι καλλιτεχνήματα θα έβλεπα αλλά δεν περίμενα ωστόσο και τόση φτώχεια και ψυχική γύμνια. Αφήνω το εσωτερικό του σπιτιού που μύριζε μούχλα. Όχι μούχλα υλική, αλλά ψυχική. Ένιωσα ένα τέτοιο πλάκωμα στην ψυχή μου που δεν θα το ξεχάσω. Αυτή λοιπόν ήταν κατοικία θεολόγου, δηλαδή ενός ανθρώπου που ζει μέσα στην κατάνοιξη και στη χαρά του Θεού. Τι να μεταδώσει αυτός ο καθηγητής άλλο από την παγερή ξεραίλα του και την απελπιστική ατονία του? Ο δυστυχής τέτοιον παράδεισο φανταζότανε που για μένα ήταν τόπος αφεγγής και ψυχρός τάρταρος κλεισμένος με μία ταφόπετρα, καμιά πνευματική ακτίνα που να σε ανακουφίσει, μήτε ένα κάθισμα, μήτε ένα χαλάκι που να σε ζεστάνει η όψη του, μήτε καν ένα τυποτένιο πράγμα που να φανερώνει πως ήταν βαλμένο με αγάπη. Τίποτα. Όλα άσπλαχνα, κρύα, νεκρά. Τα 10 καλλιτεχνήματα εκείνα δα ήταν να πάρει στα βουνά, μήτε μια εικόνα. Ας ήταν και ψευτοβυζαντινή, ας ήταν και εφτανισιώτικη. Κάτι καντράκια, μίζερα και τυποτένια. Ένα-δύο μαντώνες ανάλατες. Ένας Χριστός με το αγκάθινο στέφανο από εκείνους που βλέπουμε στα κορνιζοπολία. Δύο-τρεις συμβολικές συνθέσεις, όπως τις έλεγε ο δυστυχισμένος αυτός άνθρωπος, που τις έβλεπες και γελούσες πικρά από μέσα σου για την αφάνταστη ατεχνία τους. Και κοντά σε αυτά, δύο-τρία τοπία της κακής ώρας, 5-6 ελεηνέα σχέδια και μερικές χειρότερες προσωπογραφίες. Αυτά ήταν τα καλλιτεχνήματα του καθηγητού. Δεν έβλεπα την ώρα και τη στιγμή να φύγω από εκεί μέσα και σαν βγήκα έκανα το σταυρό μου ανασένοντας βαθιά και ευχαρίστησα τον Κύριο που δεν με αξίωσε να γίνω σοφός καθηγητής. Λοιπόν, εκείνος ο φτωχός άνθρωπος, εκείνος ο ψυχικός ξέρακας που περνούσε για σοφός, δεν χώνευε μήτε τα ράσα, μήτε τη βυζαντινή εικονογραφία, μήτε την βάρβαρον βυζαντινή μουσικήν, ινάλωσε δε τας δυνάμεις αυτού μέχρι του θανάτου του, μοχθήσας δια την συγχρόνιση των εκκλησιαστικών ημών τεχνών.
ο Θεός να τον συγχωρέσει. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο επιμελείται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σε αυτή τη σειρά των εκπομπών έχουμε πάντα τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος επιμελείται και την σειρά αυτών των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παπά, να είστε καλά, να χαιρετήσουμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάντοτε για την αποδοχή αυτών των προσκλήσεων και ξεκινώντας αξίζει να αναφέρουμε, κύριε καθηγητά, ότι πιθανότατα να τον γνωρίζουν και οι τακτικοί ακροατές μας. Στη σειρά αυτή των εκπομπών που είναι αφιερωμένες στους ψαλμούς, έχουμε ήδη παρουσιάσει τους ψαλμούς που διαβάζονται κατά τις ακολουθίες του νυχθημέρου. Έτσι, στις επόμενες εκπομπές μας θα ασχοληθούμε με τους ψαλμούς που είναι ενταγμένοι μέσα στην Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν, με τον καθηγητή, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, θα έχουμε την ευκαιρία ουσιαστικά να αναφερθούμε σε αυτούς τους ψαλμούς που μόλις προλογίσαμε και θέλουμε να ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά, πώς ενσωματώνονται οι ψαλμοί μέσα στην Θεία Λειτουργία.
1: Κύριε Παπά, όταν μιλάμε για ψαλμούς, το μυαλό των περισσότερων εκκλησιαζομένων πηγαίνει στους εσπερινούς, ιδιαίτερα στους πανηγυρικούς εσπερινούς που διαβάζονται έτσι, πιο πανηγυρικά οι ψαλμοί, ή στον όρθρο με τον εξάψαλμο κλπ. Ξεχνάμε ίσως ότι και μέσα στη Θεία Λειτουργία έχουμε πάρα πολλούς ψαλμούς. Ίσως ακούγεται παράξενο, αλλά γιατί η σημερινή πράξη τους έχει περιορίσει για λόγους συντομίας σε μερικούς στίχους. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετοί οι ψαλμοί οι οποίοι διαβάζονται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Να πούμε καταρχήν ότι το αυτονόητο βεβαίως ότι η Θεία Λειτουργία είναι το κορυφαίο λατρευτικό γεγονός της Εκκλησίας μας και φυσικά η κορύφωση του όλης αυτής της τελετουργίας βρίσκεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Επομένως δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, παρά η φρασεολογία των ύμνων, των ευχών και τα λοιπά να είναι επηρεασμένη από την βιβλική γλώσσα. Όλες οι πράξεις, οι κινήσεις έχουν αναγωγή στο θεολογικό περιεχόμενο των ενεργειών του Θεού και αναφέρονται ενέργειες οι οποίες αναφέρονται τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Να πω ένα παράδειγμα που νομίζω ότι πολλοί από τους ακροατές μας δεν το σκέφτονται συχνά, ότι μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ανοιχνεύονται περίπου 250 βιβλικά χωρία. Σε διάφορες εκφράσεις της. Αντιλαμβάνεστε ότι σχεδόν όλη η λειτουργία δεν είναι τίποτα άλλο παρά φράσεις παρμένες από την βίβλο. Σε αυτό το τελετουργικό τώρα σημαντική θέση κατέχουν και διάφοροι ψαλμοί οι οποίοι κανονικά σύμφωνα με το τυπικό ψάλλονται ολόκληροι, σήμερα όμως όπως είπα για λόγους συντομίας, για πρακτικούς λόγους έχουν περιοριστεί σε μερικούς στίχους. Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Η Θεία Λειτουργία ξεκινάει μετά το «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», ξεκινάει με τα ειρηνικά και αμέσως ψάλλονται τα αντίφωνα, όπως λέμε. Λέγονται αντίφωνα γιατί ακριβώς ψάλλονται αντιφωνικά, εναλλάξει δηλαδή από τους δύο χώρους. Ξεκινάει ο δεξιός χώρος, συνεχίζει ο αριστερός και στην πραγματικότητα αυτό που ψέλνουν είναι οι στίχοι κάποιων ψαλμών. Έχουμε τρεις στάσεις αντιφώνων, κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει και από έναν ψαλμό. Οι ψαλμοί βεβαίως ποικίλουν ανάλογα με την ημέρα κατά την οποία τελείται η Θεία Λειτουργία. Έχουμε δηλαδή άλλους ψαλμούς στις Κυριακές και άλλους ψαλμούς στις καθημερινές, στις γιορτές των Αγίων κτλ. Στις Κυριακές προβλέπεται να ψάλλονται στις τρεις τάσεις των αντιφώνων, όπως είπαμε, τρεις ψαλμοί, ο 102, ο 145 και ο 117, στην πρώτη, στη δεύτερη και στην τρίτη στάση των αντιφώνων αντίστοιχα. Όπως το ξαναείπαμε, δυστυχώς για λόγους συντομίας σήμερα ψάλλονται μόνον μερικοί στίχοι από τους παραπάνω ψαλμούς, οι οποίοι στίχοι συνοδεύονται από τα αντίστοιχα εφήμνια. Ψέλνει δηλαδή ο ψάλτης έναν ή δύο στίχους από τον ψαλμό και ακολουθεί τις πρεσβείες της Θεοτόκου «Σώτερ σώσον ημάς». Στο δεύτερο αντίφωνο το ίδιο, πάλι μερικούς στίχους από τον ψαλμό 145, και οι οποίοι συνοδεύονται με το εφήμνιο «Σώσον ημάς Ιε Θεού» κτλ. Στο τρίτο αντίφωνο σχεδόν έχει εντελώς εκλείψει η ανάγνωση του ψαλμού, ή αν είναι πανηγυρική η λειτουργία ίσως λένε κάποιον στίχο, και βεβαίως το απολυτίκιο του εορταζομένου Αγίου ή αυτό που προβλέπεται για την κάθε Κυριακά, τον ύμνο που προβλέπεται για την κάθε κυριακάτικη λειτουργία. Έτσι είναι, έτσι ξεκινάει η Θεία Λειτουργία, δηλαδή με τρεις ψαλμούς, οι οποίοι βεβαίως, όπως είπαμε, σήμερα δεν διαβάζονται ολόκληροι.
0: Τι θα λέγατε λοιπόν, κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε με τον πρώτο από αυτούς τους ψαλμούς, δηλαδή τον ψαλμό 102.
1: Ευχαρίστως, κύριε Παπά. Ο ψαλμός 102, για το εβραϊκό κείμενο είναι 103 το πρωτότυπο, είναι αναφίβολα ένας από τους ωραιότερους ύμνους της Παλαιάς Διαθήκης. Νομίζω πως δεν υπάρχει πιστός ο οποίος εκκλησιάζεται τακτικά που δεν ξέρει απ' έξω τον ψαλμό αυτόν, με τους στίχους του ποιητής «Ευχαριστεί το Θεό για την αγάπη, για τη φροντίδα του Θεού, και καλεί όλο το σύμπαν να υμνήσει μαζί του την θιευσπλαχνία». Τον ψαλμό αυτόν, ίσως οι τακτικοί ακροατές μας και οι ακροάτριες θα το θυμούνται, τον συζητήσαμε αναλυτικά όταν μιλούσαμε για τον εξάψαλμο. Είναι ο πέμπτος ψαλμός του εξάψαλμου, και εκεί τον είχαμε αναλύσει όσο μπορούσαμε, βεβαίως, στο πλαίσιο μιας εκπομπής. Υπάρχουν όμως, ξέρετε, κάποια μουσικά κομμάτια, κάποια ποίηματα, κάποιες σκηνές σε ταινίες που είναι τόσο λυρικά, είναι τόσο συγκινητικά, είναι τόσο όμορφα που δεν έχει σημασία πόσο συχνά τα ακούει κανείς, πόσο συχνά τα διαβάζει, πόσο συχνά τα βλέπει. Κάθε φορά τον κερδίζουν. Νομίζω ότι ο ψαλμός 102 είναι κάτι τέτοιο. Κατά την πρώτη στάση λοιπόν των αντιφώνων της Κυριακής, δεν ψάλλεται ολόκληρος ο ψαλμός, αλλά μόνο μερικοί στίχοι του, όπως είπαμε, οι οποίοι είναι οι δύο πρώτοι στίχοι του ψαλμού, που συνιστούν μια διπλή προτροπή του ποιητή προς τον εαυτό του, να δοξολογήσει το Θεό για όλες τις ευεργεσίες του, έτσι: «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού». Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι στίχοι, οι οποίοι αποτελούν, όπως είπα, μια αυτοπροτροπή κατά κάποιο τρόπο του ποιητή, να δοξολογήσει τον Θεό με όλες τις δυνάμεις του, να μην ξεχάσει καμιά από τις ευεργεσίες του. Και επίσης οι στίχοι 19 και 22, με τους οποίους καλείται ολόκληρη η κτήση σε μια παγκόσμια δοξολογία του μεγαλείου του Θεού. Επειδή ήδη μιλήσαμε για αυτόν τον ψαλμό όταν μιλούσαμε για τους ψαλμούς της ακολουθίας του όρθρου, εδώ θα μου επιτρέψετε να δούμε μόνον τους στίχους που διαβάζονται κατά την Θεία Λειτουργία, που έχει επικρατήσει να διαβάζονται κατά την Θεία Λειτουργία. Άλλωστε, ο ψαλμός αυτός είναι τόσο πλούσιος που έστω και αυτοί οι τέσσερις στίχοι είναι αρκετοί για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε και τη δύναμη του ποιητικού λόγου και την ένταση των συναισθημάτων που δουνούν την ψυχή του ποιητή. Επομένως, ας ακούσουμε, να διαβάσουμε λίγο τους σε μετάφραση, από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας βεβαίως, αυτούς τους τέσσερις στίχους, να τους ξαναθυμηθούμε, αν και όπως είπα η περισσότεροι από τους εκκλησιαζόμενους ακροατές μας τους ξέρουν απ' έξω. «Όλο το είναι μου τον Κύριο να δοξολογείς, κι όλη μου η ύπαρξη το Άγιο όνομά Του. Όλο το είναι μου τον Κύριο να δοξολογείς, από όλες τις ευεργεσίες Του καμιά να μην ξεχάσεις». Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι στίχοι που ψέλλονται πριν από τις πρεσβείες της Θεοτόκου. Ακολουθεί ο στίχος 19. «Ο Κύριος τον ουρανό το θρόνο του θεμέλιωσε, η βασιλεία του τα πάντα εξουσιάζει. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει». Είναι μετά στο δεύτερο, την δεύτερη φορά, το αριστερός ψάλτης, και ο δεξιός ψάλτης τελειώνει με τον στίχο 23. «Τον Κύριο δοξολογείται όλα τα δημιουργήματά του, κάθε τόπο που αυτός εξουσιάζει, όλο το είναι μου τον Κύριο να δοξολογείς». Τελειώνει ο ψαλμός όπως ακριβώς ξεκίνησε, έτσι: «Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εμπαντήτω όπως της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο». Και νομίζω πως ακριβώς αυτός ο στίχος που επαναλαμβάνουμε, τον οποίο ξεκινάει ο ψαλμός και με τον οποίο τελειώνει, «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού», είναι ίσως η πιο ταιριαστή, θα έλεγα, ανταπόκριση του λαού στην εκφώνηση του ιερέα με την οποία αρχίζει η Θεία Λειτουργία. «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», ξεκινάει ο ιερέας την Θεία Λειτουργία και απαντάει ο λαός, «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Βεβαίως, αν το καλοσκεφτούμε, ίσως υπάρχει μία ένσταση στα λόγια αυτά του ποιητή. Μία ένσταση μάλιστα την οποία εύκολα θα μπορούσε κανείς να αντιτείνει. Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η φράση πάντα, από όλες τις ευεργεσίες του, του Θεού να μην ξεχάσεις καμία, μη επιλάθου πάσας τα στανταποδόσεις αυτού, όπως είναι στο αρχαίο κείμενο. Εδώ υπάρχει η ένσταση ότι ο σύγχρονος άνθρωπος δεν έχει την αίσθηση ότι ζει στη Βασιλεία του Θεού. Είναι κάτι που τις περισσότερες φορές το ξεχνάμε. Δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές μας, πηγαίνοντας στη Θεία Λειτουργία, έχουν την αίσθηση ότι με το ευλογημένη Βασιλεία βρίσκονται ουσιαστικά μέσα στην Βασιλεία του Θεού, και γι' αυτό ο ιερέας ξεκινάει έτσι την λειτουργία. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν έχει λοιπόν την αίσθηση ότι ζει στη Βασιλεία του Θεού, και βεβαίως οι σκληρές για τους περισσότερους από εμάς συνθήκες της ζωής δεν τον αφήνουν να αντιληφθεί τις ευεργεσίες του Θεού. Και βέβαια είναι αλήθεια ότι συχνά αυτή η σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας μας κάνει να βλέπουμε αυτό το πάστα στας ανταποδόσεις αυτού, όλες τις ευεργεσίες του, να ακούγεται λίγο υπερβολικό. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι οι αντιξοότητες στις καθημερινότητες του καθένα δεν θα πρέπει να κάνουν τον πιστό χριστιανό να χάνει από τα μάτια του τη μεγάλη εικόνα του σχεδίου του Θεού για τον κόσμο. Δεν θα πρέπει να μας αποπροσανατολίζουν από την προσπάθειά μας για την επίτευξη του πραγματικού στόχου του Θεού, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Είναι κάτι που πολλές φορές το ξεχνάμε, καθώς περιοριζόμαστε σε μια ατομική προσευχή, να πάνε καλά οι δουλειές μας, να πάνε καλά τα παιδιά μας, να έχουμε υγεία, να μην μας συμβεί κανένα κακό, και ξεχνάμε τον μεγάλο στόχο μας, που είναι ο συνεχής αγώνας μας, η συνεχής επαγρύπνησή μας για την Βασιλεία του Θεού. Για να καταλάβει κανείς το πραγματικό νόημα των στίχων αυτών, θα πρέπει να δούμε τον ψαλμό μέσα στην ευρύτερη συνάρτειά του. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι, αν προσέξουμε λίγο, αν διαβάσουμε το ψαλτήρι λίγο πιο προσεκτικά, θα δούμε ότι ο ψαλμός 102 βρίσκεται ενταγμένος μέσα σε μια συλλογή ποιημάτων που θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμπυκνώνει ολόκληρη τη θεολογία της ψαλμικής ποίησης. Κάποιοι μιλάνε για ένα μικρό ψαλτήρι μέσα στο μεγάλο ψαλτήρι. Αυτό το μικρό ψαλτήρι ξεκινάει με τον ψαλμό 100 και τελειώνει με τον ψαλμό 109. Μέσα σε αυτή την ομάδα από το 100 μέχρι το 109 βρίσκεται ο ψαλμός 102 και θα δούμε ότι ο ποιητής περνάει έτσι σε επάλληλους κύκλους κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή στην αρχή της ομάδας αυτής ο ψαλμός 100 αρχίζει με τη δήλωση του βασιλιά ότι θα ψάλει για την εσπλαχνία και την ευθυκρισία του Κυρίου. Είναι ένας μεσιανικός ψαλμός. Ο τελευταίος ψαλμός της ομάδας, ο 109, είναι επίσης ένας μεσιανικός ψαλμός. Είναι ένας ψαλμός τον οποίο χρησιμοποιεί μάλιστα ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός για να δηλώσει την μεσιανικότητά του. Είναι ο ψαλμός εκείνος ο οποίος μιλάει «Λίθον όν αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες, αυτός γέννητος κεφαλήν γωνίας» κλπ. Τώρα, ο δεύτερος ψαλμός της ομάδας και ο προτελευταίος, είπαμε ότι πάμε από την αρχή προς το, και στην αρχή και στο τέλος, είναι αντίστοιχη ψαλμή, ο 101 δηλαδή και ο 108 είναι ατομικές προσευχές με τις οποίες ο πιστός εκθέτει στο Θεό τα προβλήματά του, οικετεύει για την παρέμβασή του, εκφράζει την εμπιστοσύνη του στο Θείο Έλεος κλπ. Ανάμεσα σε αυτούς, στον 101 και στον 108, είναι οι ψαλμοί 102 και 107 που υμνούν το Θεό για την μεγάλη αγάπη του, και επίσης οι ψαλμοί 103 και 106 υμνούν το Θεό για τα έργα του στη δημιουργία, και τέλος στο κέντρο της ομάδας οι ψαλμοί 104 και 105 που καλύπτουν την ιστορία του Ισραήλ από διαφορετικές γωνίες, από διαφορετικές οπτικές γωνίες, τονίζοντας την πιστότητα του Θεού στη διαθήκη του με το λαό του. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι ο ψαλμός 102, ο ψαλμός που εξετάζουμε, βρίσκεται προσεκτικά τοποθετημένος σε μια συλλογή που συνοψίζει ολόκληρη τη Θεία Οικονομία, αυτό που ονομάζουμε στην θεολογική γλώσσα Θεία Οικονομία, το σχέδιο δηλαδή του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Επομένως η αυτοπροτροπή του ποιητή στο στίχο 2, «Όλο το είναι μου τον Κύριο να δοξολογείς, από όλες τις ευεργεσίες του καμιά να μην ξεχάσεις», ισοδυναμεί με αυτοπροτροπή για μελέτη ολόκληρου του σχεδίου του Θεού για τη, από τη δημιουργία μέχρι τα έσχατα. Είναι αξιοσημείωτο ότι το επίθετο «πάσα» χρησιμοποιείται 4 φορές στην πρώτη στροφή του ποίηματος και 5 στην τελευταία. Είναι δηλαδή η κυρίαρχη λέξη μέσα σε ολόκληρο τον ψαλμό. Επομένως ο φόβος ότι ευχαριστήσω για τις ευεργεσίες του, εγώ είμαι άρρωστος, η μαμά μου πέθανε ή οτιδήποτε, νομίζω ότι δεν είναι αυτό το νόημα όταν ο ποιητής μας προσκαλεί να ευχαριστήσουμε τον Θεό για όλες τις ευεργεσίες του, γιατί ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δίνει τη ζωή, αυτός ο οποίος σχεδιάζει την σωτηρία του κόσμου.
0: Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και σήμερα οι επισημάνσεις, κύριε καθηγητά, και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίζουμε αυτούς τους διαχρονικούς ψαλμούς και στις μέρες μας. Τώρα, νομίζουμε πως οι τελευταίοι στίχοι που ψάλλονται ως αντίφωνο, οι στίχοι 19 και 22, πιστοποιούν τον περιεκτικό χαρακτήρα του ψαλμού για τον οποίο μας μιλήσατε. Συγκεκριμένα, ο ποιητής αρχίζει με το «πάντα τα εντός μου» και καταλήγει στους τελευταίους στίχους, στο «πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού». Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτά?
1: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι ακριβώς απόδειξη αυτού του περιεκτικού χαρακτήρα του ποίηματος, αυτός ο συνεχώς διευρυνόμενος κύκλος εκείνων που καλούνται να δοξάσουν τον Κύριο. Το ποίημα αρχίζει με την προτροπή του ψαλμωδού προς τον εαυτό του. «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο», να δοξολογήσει τον Κύριο για τις ευεργεσίες του. Στη συνέχεια απευθύνεται στον λαό του, στους στίχους 6 μέχρι 16, αυτά τα είχαμε δει αναλυτικά όταν είδαμε τον ψαλμό ως μέρος του εξαψάλμου, και γενικά σε όλους όσοι φοβούνται τον Κύριο και τηρούν τη διαθήκη του, στους στίχους 17 και 18. Ακολουθεί η προτροπή προς τους αγγέλους και τις ουράνιες δυνάμεις, στίχοι 20 έως 21, μια δοξολογία και τέλος ολόκληρη η κτήση στο στίχο 22. Καλώντας λοιπόν ο ποιητής σε δοξολογία του Θεού τόσο τις ουράνιες δυνάμεις όσο και τα επίγεια δημιουργήματά του, και μάλιστα σε κάθε τόπο όπου αυτός εξουσιάζει διατυπώνει μια πραγματικά επαναστατική για την εποχή του ιδέα που ανοίγει τον δρόμο για την παγκόσμια αποδοχή της Βασιλείας του Θεού. Ίσως πρέπει να πούμε δύο λόγια και για αυτό το θέμα, γιατί σε μας φαίνεται αυτονόητο βέβαια σήμερα ότι ο Θεός είναι ένας παγκόσμιος Θεός, ένας Θεός που φροντίζει για όλον τον κόσμο. Δεν ήταν έτσι την εποχή που γράφεται αυτός ο ψαλμός. Ο ποιητής περιγράφει εδώ το Θεό σε έναν παγκόσμιο βασιλιά, η κυριαρχία του οποίου εκτείνεται σε ολόκληρο το σύμπαν. Σε μας, όπως είπα, αυτό το πράγμα είναι αυτονόητο. Για τους ανθρώπους της εποχής κατά την οποία γράφεται ο ψαλμός και ψέλνεται αυτός πρωτοακούν αυτόν τον ψαλμό, στα αυτιά τους ακούγεται παράξενο, γιατί η αντίληψη ήταν ότι κάθε λαός έχει τον δικό του Θεό και κάθε τόπος ακόμα έχει τον δικό του Θεό, και τόσο πολύ μας, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα δικό του, που δεν μπορεί να υπερβεί ένας Θεός τα όρια του τόπου για τον οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο Θεός, είναι υπεύθυνος. Έχουμε πολλά παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή από τις αρχαίες αφηγήσεις που δείχνει ότι που δείχνει αυτό το οποίο λέω. Παραδείγματος χάρη το ότι οι Ισραηλίτες όταν μπήκαν στη Χαναάν εγκαταστάθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω στα βουνά, δεν μπορούσαν να κατεβούν στην Πεδιάδα όπου ήταν οι μεγάλες πόλεις και ήταν στα χέρια των Χαναναίων και των Φιλιστέων, δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι Θεός των βουνών. Σήμερα βέβαια αυτό μας φαίνεται αστείο ή αδιανόητο, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή ακριβώς η αντίληψη λαμβάνονταν υπόψη από τους ανθρώπους ακόμα και για το σχεδιασμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Έχουμε ένα παράδειγμα όπου οι Αραμαίοι επιτίθενται εναντίον των Ισραηλιτών και χάνουν στον πόλεμο, οπότε ο στρατηγός πρέπει, τον Σύρων πρέπει να πάει και να απολογηθεί στη Δαμασκό, στο βασιλιά, γιατί έχασε τον πόλεμο με αυτούς τους ξυπόλυτους κατά κάποιο τρόπο που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα και κατοικούσαν στα βουνά. Και η απάντηση του στρατηγού στον βασιλιά της Συρίας είναι ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι Θεός των βουνών και όχι Θεός των κοιλάδων. Γι' αυτό το λόγο μας νίκησαν. Αν πολεμούσαμε στην Πεδιάδα, ασφαλώς και θα τους νικούσαμε. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η δικαιολογία αυτή έγινε δεκτή από τον βασιλιά. Α, δεν μπορεί να πολεμήσει κανείς με έναν Θεό, αφού ήταν Θεός είναι Θεός των βουνών, άρα παραβιάσαμε τον χώρο του. Πολύ πιο χαρακτηριστικά το βλέπουμε αυτό στην ιστορία του προφήτη Ελισαίου. Είναι πάλι ένας υψηλά ιστάμενος, ίσως πρωθυπουργός θα μπορούσαμε να πούμε τα σημερινά δεδομένα της Συρίας, της Δαμασκού, ο οποίος πάσχει από λέπρα. Κάποια στιγμή, αφού ξόδεψε όλη του την περιουσία στους γιατρούς και δεν μπόρεσε να θεραπευτεί, μια δούλη του είπε πάνε στο Ισραήλ, εκεί υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού που μπορεί να σε θεραπεύσει. Ο Ελισαίος τον θεραπεύει και το αποτέλεσμα είναι ο στρατηγός αυτός, ο πρωθυπουργός κατά κάποιο τρόπο της Συρίας, Νεεμάν είναι το όνομά του, για όσους διαβάζουν την Αγία Γραφή και το θυμούνται, είναι στο τρίτο βιβλίο των βασιλείων η ιστορία. Ο Νεεμάν θέλει να λατρεύσει τον Θεό του Ισραήλ που τον θεράπευσε, αλλά αυτός κατοικεί στη Δαμασκό και αυτό δεν γίνεται, γιατί η δύναμη, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, η δύναμη του Θεού του Ισραήλ δεν μπορεί να φτάσει μέχρι την Δαμασκό, είναι ένας τοπικός Θεός. Έτσι λοιπόν η λύση που βρέθηκε, αστεία για μας αλλά πολύ σοβαρή για τους ανθρώπους εποχής εκείνης, φόρτωσε δύο μουλάρια με χώμα από το Ισραήλ, με γη του Ισραήλ, να το στρώσει εκεί στη Δαμασκό που, στην αυλή του, και να μπορεί να προσκυνάει το Θεό πάνω σε χώμα του Ισραήλ. Βλέπουμε πόσο ισχυρή ήταν αυτή η αντίληψη, και αν δούμε από αυτή την οπτική γωνία, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα αλλά δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε όλα τώρα και να κουράζουμε τους ακροατές μας, αυτή η αντίληψη ότι ο Θεός είναι τοπικός θεός, ασχολείται με τον λαό του και τίποτα περισσότερο, βλέπουμε πως σπάει με, αυτό το, με αυτόν τον διευρυνόμενο συνεχώς κύκλο μέσα στον ψαλμό. Γι' αυτό είπα ότι ουσιαστικά ο ψαλμός 102 συνοψίζει ολόκληρη την ποιητική θεολογία της, της Παλαιάς Διαθήκης. Ξεκινάει, όπως είπαμε, από τον εαυτό του, καλεί τον Ισραήλ, καλεί όλους όσους έχουν καλή προαίρεση και φοβούνται τον Κύριο, καλεί τις αγγελικές δυνάμεις και καλεί πάντα τα έργα αυτού να εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο.
0: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, θα μας επιτρέψετε να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τον επόμενο ψαλμό.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Και σε αυτή την εκπομπή, λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής επιμελείται άλλωστε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών που έχουμε τη χαρά να πραγματοποιούμε μαζί του από τον 89,5. Τώρα, κύριε καθηγητά, Κατά τη δεύτερη στάση των αντιφώνων της κυριακάτικης λειτουργίας, προβλέπεται, σύμφωνα με όσα είπατε στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής, να ψάλλεται ο ψαλμός 145, ο οποίος είναι, αν δεν κάνουμε λάθος, ένας δοξολογικός ύμνος. Θέλετε, λοιπόν, κύριε καθηγητά, να μας πείτε αρχικά λίγα πράγματα εισαγωγικά για αυτό τον ψαλμό?
1: Ευχαρίστω, κύριε Παπά, έχετε δίκιο. Ο ψαλμός 145 είναι ο πρώτος από τους 6 δοξολογικούς ύμνους. Από τον 145 μέχρι τον 150 έχουμε 6 δοξολογικούς ύμνους με τους οποίους ολοκληρώνεται το βιβλίο των ψαλμών. Ο ποιητής, αφού δηλώσει την πρόθεσή του να υμνήσει τον Κύριο, ξεκινάει δηλαδή όπως και ο προηγούμενος ψαλμός που είδαμε, προειδοποιεί το λαό του να μην εναποθέσει τις ελπίδες του στους θνητούς ηγέτες, στους στίχους 3 και 4, αλλά στον Θεό, το οποίο η δύναμη και η αγάπη εκδηλώνοντας φροντίδα για τους αδύναμους, τους φτωχούς, τους καταπιεσμένους κλπ. Από το στίχο 5 μέχρι τον στίχο 9. Ο ψαλμός ολοκληρώνεται με τη διαβεβαίωση ότι ο Κύριος θα βασιλεύει αιώνια στον στίχο 10. Όπως είπατε, εξετάζουμε τους ψαλμούς που ψέλνονται ως αντίφωνα στην αρχή της Θείας Λειτουργίας. Έχει επικρατήσει να ψάλλονται από αυτόν τον ψαλμό ως δεύτερο αντίφωνο, όχι πλέον ολόκληρος, αλλά μόνον οι 5 στίχοι. 5 δηλαδή από τους 10, ο μισός σχεδόν ψαλμός ψέλνεται με εφήμνιο το «Σώσον ημάς για Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών», εφόσον μιλάμε για κυριακάτικη θεία λειτουργία. Πρόκειται για τους ψαλμούς 1-2, για τους στίχους 1 έως 2, για το στίχο 5, 6 και 10. Νομίζω ότι δεν έχουμε μιλήσει για αυτόν τον ψαλμό στη σειρά αυτή των εκπομπών μας, επομένως μπορούμε να τον δούμε ολόκληρο με αυτή την ευκαιρία.
0: Συμφωνούμε μαζί σας, κύριε καθηγητά. Ας ακούσουμε, λοιπόν, πρώτα το κείμενο του ψαλμού 145 και στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση του περιεχομένου του. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι διαβάζουμε το κείμενο του ψαλμού σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Όσες και όσοι από τους ακροατές μας, λοιπόν, βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι και μας ακούν, μπορούν, αν το θέλουν, να ανοίξουν την Αγία Γραφή στον ψαλμό 145 ή στον 146, αν διαθέτουν κάποια σύγχρονη μετάφραση, ώστε να παρακολουθούν το κείμενο με μεγαλύτερη άνεση. Κύριε καθηγητά.
1: Διαβάζω, λοιπόν, το ψαλμό. Ο ψαλμός ξεκινάει με μία επιγραφή. Ίσως χρειαστεί να πούμε δύο λόγια και για αυτήν. Αλληλούια Αγγέου και Ζαχαρίου. Και αμέσως μετά ξεκινάνε οι στίχοι του ψαλμού. Είπαμε ότι ξεκινάει ακριβώς όπως και ο προηγούμενος ψαλμός: «Όλο μου το είναι τον Κύριο να υμνολογεί. Θα εξυμνώ τον Κύριο σ' όλη τη ζωή μου. Με το ψαλτήρι τον Θεό μου όσο υπάρχω θα υμνώ. Σε άρχοντες μη στηρίζεστε, σε όντα ανθρώπινα που να σας σώσουν δεν μπορούν. Όταν χαθεί η πνοή τους, στο χώμα επιστρέφουν και εκείνη την ημέρα όλα τα σχέδιά τους χάνονται. Χαρά σε αυτόν που τους συμπαραστέκεται ο Θεός του Ιακώβ και που στηρίζει την ελπίδα του στον Κύριο, το Θεό του, σε εκείνον που δημιούργησε τα ουράνια και τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτά, σε εκείνον που τηρεί πάντα τις υποσχέσεις του, που υπερασπίζεται αυτός το δίκιο των αδικημένων και που τους πεινασμένους δίνει τροφή. Ο Κύριος τους εχμαλώτους απελευθερώνει. Ο Κύριος σοφία χαρίζει στους τυφλούς. Ο Κύριος ξαναστήνει ορθούς τους καταρακωμένους. Ο Κύριος τους δικαίους αγαπά. Ο Κύριος τους ξένους προστατεύει, υποστηρίζει χίδες και ορφανά. Μα τον αμαρτωλών τα σχέδια τα αφανίζει. Ο Κύριος θα βασιλεύει αιώνια, Θεός ουσιών σε όλες τις γενιές. Αυτό ήταν το κείμενο του ψαλμού. Αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Ναι, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση του περιεχομένου του. Και επιτρέψτε μας αυτό το σημείο μια ερώτηση σχετικά με την επιγραφή του. Συγκεκριμένα, όπως ακούσαμε, στην επιγραφή αναφέρονται τα ονόματα των προφητών Αγκαίου και Ζαχαρία, που, όπως γνωρίζουμε, έζησαν περίπου 5 αιώνες μετά την εποχή του Δαβίδ. Πώς λοιπόν δικαιολογείται αυτή η αναφορά στους συγκεκριμένους προφήτες?
1: Ναι, έχετε δίκιο, είναι μια προσθήκη αυτή που υπάρχει μόνο στο ελληνικό κείμενο, στο κείμενο των Εβδομήκοντα. Δεν υπάρχουν στο εβραϊκό κείμενο αυτή η προσθήκη για τους προφήτες Αγκαίου και Ζαχαρία. Η προσθήκη είναι στο Αλληλούια. Αλληλούια βεβαίως σημαίνει, όπως ίσως γνωρίζουν, το έχουμε ξαναπεί οι ακροατές μας, αποτελείται από δύο εβραϊκές λέξεις, αλλέλου που σημαίνει δοξολογήστε, είναι μια προστακτική του ρήματος χαλάλ, και μια συντομογραφία του ονόματος του Θεού. Ενείτε τον Κύριον, όπως θα το μεταφράζαμε στα ελληνικά, δοξολογήστε τον Κύριο. Τα ονόματα των δύο προφητών αναφέρονται όχι μόνο σε αυτή την επιγραφή, αλλά και στους ψαλμούς 137 και στους τρεις τελευταίους ψαλμούς, 146, 147 και 148. Βεβαίως κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς ακριβώς προέκυψε αυτή η προσθήκη. Μπορούμε όμως να υποθέσουμε ότι έγινε δευτερευόντως και βεβαίως, όπως είπα νωρίτερα, εντός της ελληνικής παράδοσης. Δηλαδή μόνο στο ελληνικό κείμενο υπάρχει αυτή η προσθήκη. Πιθανότατα όμως ανάγεται στην ιστορία της ερμηνείας του εβραϊκού κειμένου πριν από την ελληνική μετάφραση. Δηλαδή οι μεταφραστές ήξεραν το πώς γινόταν αντιληπτός ο ψαλμός στην εβραϊκή παράδοση, και ακριβώς επειδή ήξεραν αυτήν την παράδοση, πρόσθεσαν και αυτό στην επιγραφή. Να πούμε ότι οι προφήτες Αγκαίος και Ζαχαρίας έδρασαν στην Ιουδαία κατά την περίοδο του Πέρση ηγεμόνα Δαρίου του Πρώτου. Μας είναι γνωστός ο Δαρίος και από την ελληνική ιστορία, είναι αυτός ο οποίος έστειλε τα στρατεύματά του να καταλάβουν την Ελλάδα και αντιμετωπίστηκαν στον Μαραθώνα. Επομένως είναι αρκετά γνωστός ηγεμόνας. Σε αυτήν την περίοδο δρούν στην περσική τότε επαρχία της Ιουδαίας αυτοί οι δύο προφήτες, ο Αγκαίος και ο Ζαχαρίας. Είναι μια περίοδος όπου οι Ιουδαίοι προσπαθούν να οργανώσουν, μετά την περιπέτεια της Βαβυλώνιας εχμαλωσίας, προσπαθούν να οργανωθούν με κέντρο το ναό της Ιερουσαλήμ. Έχουν επιστρέψει κάποιοι από την Μεσοποταμία και προσπαθούν να ξαναχτίσουν την πόλη και το ναό, αλλά βεβαίως είναι πλέον πρόσφυγες στην πατρίδα τους. Λεφτά δεν υπάρχουν, η γη είναι κατεστραμμένη, έχει ρουμανιάσει από τόσα χρόνια εγκατάλειψης. Οι εργασίες ανοικοδόμησης, παρά τον ενθουσιασμό των πρώτων ημερών, να γυρίζουμε στην πατρίδα, θα την ξαναχτίσουμε, δεν προχωράνε με το ρυθμό που θα θέλαν. Οι οικονομικοί λόγοι στο τέλος έχουν συνέπεια να σταματήσουν εντελώς. Υπάρχει και η αντίδραση των Σαμαριτών από την άλλη, ξυπνάει η παλιά έχθρα, δηλαδή Βορείων και Νοτίων, οι οποίοι προσπαθούν να διαβάλουν τους Ιουδαίους στον βασιλιά Δάριο. Έτσι λοιπόν ο Δαρίος ο πρώτος, στην εποχή του Δαρίου του πρώτου, ξαναξεκινάει μια μεγάλη ομάδα εξορίστων να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ για να ενισχύσει κατά κάποιο τρόπο αυτή την εγκαταλειμμένη επαρχία της Ιουδαίας. Επικεφαλής αυτής της ομάδας, ο οποίος ορίζεται από τον Δαρίος, πολιτικός διοικητής, είναι ο Ζωροβάβελ, και επίσης στέλνεται κάποιος Ιησούς ως αρχιερέας της πόλης. Έτσι λοιπόν ξεκινούν οι εργασίες για το ναό το 520 π.Χ. Και καταφέρνουν μέσα σε 4 χρόνια να τον ολοκληρώσουν. Το 516 έγιναν τα εγγένεια του λεγόμενου δεύτερου ναού, βεβαίως ένας ναός πολύ κατώτερος και των προσδοκιών και των ονείρων των εξορίστων και φυσικά πολύ κατώτερος και του πρώτου ναού του Σολομώντα, ο οποίος καταστράφηκε από τους Βαβυλώνιους. Όλο αυτό το ιστορικό πλαίσιο το ανέφερα για να καταλάβουμε ότι είναι μια πραγματικά καθοριστική στιγμή η εποχή αυτή κατά την οποία δρούν οι προφήτες Αγγαίος και Ζαχαρίας, οι οποίοι προσπαθούν με το κήρυγμα τους να ενισχύσουν τόσο τον πολιτικό διοικητή, τον Ζορωβάβελ, όσο και τον αρχιερέα, τον Ιησού, και φυσικά και τον λαό, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν και να αποπερατώσουν την ανοικοδόμηση του ναού της Ιερουσαλήμ, αφού είναι βέβαιο ότι μόνον ο ναός θα μπορούσε να συσπυρώσει τον λαό σε σε αυτό το καινούριο ξεκίνημά του. Ιδιαίτερα ο προφητικός λόγος του Ζαχαρία συνοψίζει όλες τις ελπίδες της μετεχμαλωσιακής Ιουδαϊκής

0: και μπήκε μέσα στο Ιεροσόλυμα, ακριβώς όπως το προαναγγέλει ο προφήτης Ζαχαρίας, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται πραής και επιβεβικός επί πόλου όνου. Αν λοιπόν με βάση τα παραπάνω ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες της επιγραφής, μπορούμε να κάνουμε την υπόθεση ότι ο ψαλμός αποτελεί μια δοξολογία της κοινότητας που προέκυψε, που επέστρεψε από την Μεσοποταμία, της μετεχμαλωσιακής κοινότητας προς το Θεό για τις ευεργεσίες με τις οποίες ο Θεός πρικίζει τον λαό του.
1: Στο σημείο αυτό λοιπόν, κύριε καθηγητά, και πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του περιεχομένου του ψαλμού, μπορούμε να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Συνεχίζουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας με τον τίτλο «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και μετά από το μουσικό μας διάλειμμα μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στην ανάλυση του περιεχομένου του ψαλμού 145, που προβλέπεται να ψάλλεται ως δεύτερη στάση των αντιφώνων της λειτουργίας της Κυριακής. Είναι αξιοσημείωτο, κύριε καθηγητά, ότι και αυτός ο ψαλμός αρχίζει όπως και ο προηγούμενος της πρώτης στάσης, με μια αυτοπροτροπή του ποιητή, θα λέγαμε, να ημνήσει τον Θεό. Ο λόγος εσάς, λοιπόν.
1: Πράγματι, ο ψαλμός αρχίζει με έναν εσωτερικό διάλογο του ποιητή, μια αυτοπροτροπή, όπως είπατε, να ημνήσει τον Θεό ως ανταπόκριση στην πρόσκληση της επιγραφής «Αλληλούια». Είπαμε ότι «Αλληλούια» σημαίνει «Δοξολογήστε τον Κύριο», επομένως ο ποιητής υπόσχεται «Ενέσω τον Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Έτσι. Εδώ βλέπουμε μια... ίσως κάνει εντύπωση στον σύγχρονο ακροατή, οι εκφράσεις «εν τη ζωή μου» και «έως υπάρχω» είναι παράλληλες, οπότε η πρώτη θα πρέπει να μεταφραστεί «σε όλη μου τη ζωή». Εδώ υπάρχουν διάφορες ερμηνείες και οι διάφορες ερμηνείες προκύπτουν από την διαφορετική σημασία που μπορεί να έχει η πρόθεση «εν», διότι η πρόθεση «εν» όχι μόνο στα ελληνικά αλλά και στα εβραϊκά λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, σημαίνει, είναι πολύ σήμαντη, σημαίνει πολλά πράγματα, επομένως μπορούν να προκύψουν και άλλες δυνατότητες ερμηνείας. Να σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε «θα εξυμνώ τον Κύριο στη ζωή μου», δηλαδή ο ποιητής υπόσχεται ότι προτίθεται να ζήσει με τέτοιο τρόπο ώστε ολόκληρη η ζωή του να είναι ένας ύμνος στο Θεό, πραγματώνοντας δηλαδή με τον τρόπο της ζωής του όλες εκείνες τις αξίες που περιγράφονται στους επόμενους στίχους, στους στίχους 5 έως 9, ως χαρακτηριστικά του Θεού: αξιοπιστία, δικαιοσύνη, ανταπόκριση σε όσους έχουν ανάγκη κτλ. Επομένως, είτε θα ο ποιητής στην προτροπή «Αλληλούια» υπόσχεται ότι θα υμνώ τον Θεό μου σε όλη μου τη ζωή, έτσι έως υπάρχω, ή θα υμνώ τον Κύριο στην ζωή μου με τον τρόπο της ζωής μου, όπου θα πραγματώνω αυτά τα οποία αποτελούν κατά κάποιο τρόπο χαρακτηριστικά του Θεού. Και βεβαίως ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά, η αξιοπιστία, η δικαιοσύνη, η ανταπόκριση σε όσους έχουν ανάγκη, είναι αυτά που λείπουν από τους άρχοντες, όχι μόνο στην αρχαιότητα αλλά και σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε έχουμε και έναν επίκαιρο χαρακτήρα για τον ψαλμοδό μας. Έτσι αμέσως μετά την αυτοπροτροπή του να υμνήσει το Θεό,

0: απευθύνεται στους ακροατές τους, αποτρέποντάς τους από το να στηρίξουν τις ελπίδες τους για σωτηρία στους ηγέτες του κόσμου τούτου. Ακόμα και οι καλύτεροι από τους ηγέτες, αξιωματούχους, επικεφαλής οργανισμών, επιχειρήσεων κλπ. Δυνατούν να βοηθήσουν, όχι γιατί είναι κακοί, αλλά επειδή, όπως μας λέει ο ψαλμωδός, υπόκεινται σε περιορισμούς. Και αναμφίβολα, ο μεγαλύτερος περιορισμός είναι η θνητότητά τους. Ο θάνατος ως το αναπόφευκτο τέρμα όλων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και η συνειδητοποίηση ότι μετά το θάνατο όλα τα σχέδια που έκανε κανείς στη ζωή του ματαιώνονται, γεννούν τον ανθρώπινο φόβο, ο οποίος φόβος με τη σειρά του υπαγορεύει εγωιστικές τάσεις, φύλαφτη συμπεριφορά και γενικά δρά διασπαστικά μέσα στην κοινωνία. Φοβάμαι ότι θα πεθάνω, επομένως προσπαθώ κάτι να επιβιώσει από μένα, έστω η φήμη μου, έστω η στεροφημία μου, έστω κάτι που θα αφήσω και θα με θυμούνται, με αποτέλεσμα να κλείνομαι στον εαυτό μου, να προσπαθώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου απέναντι σε όλους τους άλλους και φυσικά στην χειρότερη περίπτωση, αν είναι δυνατόν, και να εξαφανίσω τους άλλους. Απέναντι στο επισφαλές της στήριξης του ανθρώπου στις δυνατότητες της ανθρώπινης εξουσίας, αντιπαραβάλλει ο ποιητής στους επόμενους στίχους την ασφάλεια που παρέχει η εμπιστοσύνη στον Θεό. Αρχίζει μακαρίζοντας όσους απολαμβάνουν τη συμπαράσταση του Θεού του Ιακώβ, καθώς έχουν σε αυτόν στηρίξει τις ελπίδες του. Ποιος είναι και τι κάνει αυτός ο Θεός περιγράφεται αμέσως μετά τον μακαρισμό σε μια σειρά από ενεργητικές μετοχές. Ποιήσαντα, φυλάσσοντα, ποιούντα, διδόντα κτλ. Που υποδηλώνουν αυτές οι ενεργητικές μετοχές και μέσα από την επιλογή των γραμματικών τύπων ότι ο Θεός πάντοτε ενεργεί. Αυτό είναι που θέλει να δηλώσει ο ποιητής, την διάρκεια των ενεργειών του Θεού. Δεν ενήργησε κάποια στιγμή μέσα στην ιστορία, δεν ενεργεί σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά ενεργεί πάντοτε και γι' αυτό επιλέγει αυτές τις μετοχές για να περιγράψει τον Θεό. Είναι αυτός που δημιούργησε τα πάντα, όπως σημειώνει στο πρώτο ημιστίχιο του στίχου 6, αυτός που τηρεί πάντα τις υποσχέσεις του, στο δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 6, αυτός που υπερασπίζεται το δίκαιο των αδικημένων, στο πρώτο ημιστίχιο του στίχου 7, αυτός που δίνει τροφή στους πεινασμένους, στο δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 7. Το εύρος της δημιουργικής δράσης δηλαδή του Θεού εκτείνεται σε όλο το σύμπαν, στον ουρανό, στη γη, στη θάλασσα και σε όλα όσα υπάρχουν σε αυτά. Έτσι, ως δημιουργός του σήμαντος ο Θεός είναι αυτός που καθορίζει και τον σκοπό του. Επομένως είναι ο μόνος που μπορεί να είναι απόλυτα αξιόπιστος στις υποσχέσεις του. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι οι υποσχέσεις αυτές και η φροντίδα του Θεού δεν καλύπτουν μόνον το απέραντο σύμπαν, αλλά και τους πλέον ευάλωτους ανθρώπους, τους αδικημένους και τους φτωχούς. Ο Θεός αποδίδει δικαιοσύνη σε όσους έχουν κακοποιηθεί οικονομικά, κοινωνικά ή σεξουαλικά για όφελος άλλου. Από γλωσσική άποψη είναι αξιοσημείωτο ότι το ίδιο ρήμα ποιό, στα εβραϊκά είναι το ρήμα ασά, χρησιμοποιείται στους παραπάνω στίχους για τη δήλωση τόσο της δημιουργικής δράσης του Θεού, ποιήσαντα των ουρανών και τα λοιπά, όσο και της απόδοσης δικαιοσύνης, ποιούντα κρίμα. Είναι μια ασυνήθιστη χρήση για τα ελληνικά του ρήματος ποιό, πολύ συνηθισμένη όμως στα εβραϊκά. Ο Θεός είναι όχι μόνο αυτός ο οποίος ποίησε τον ουρανό, δημιούργησε τον ουρανό, αλλά αυτός ο οποίος ποιεί δικαιοσύνη, ποιούντα κρίμα. Η δημιουργία και η απελευθέρωση από την κατάσταση της ανάγκης είναι κατά συνέπεια για το Θεό δραστηριότητες αλληλένδετες, αφού δηλώνονται με το ίδιο ρήμα. Και είναι ακριβώς αυτή η σύνδεση των δραστηριοτήτων του Θεού που δημιουργεί στον άνθρωπο ως κατοικώνα Θεού δημιούργημα την υποχρέωση να θεωρεί και τις δικές του παρόμοιες δραστηριότητες στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Εφόσον ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, θα πρέπει να ενεργεί ακριβώς όπως λειτουργεί και το πρωτότυπο στην προκειμένη περίπτωση ο Θεός. Οποιαδήποτε δηλαδή δημιουργική δραστηριότητα του ανθρώπου δεν μπορεί να δημιουργεί καταστάσεις επισιτιστικής κρίσης σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Και παρόλα αυτά βλέπουμε δυστυχώς η πράξη έχει αποδείξει ότι δεν είναι λίγες οι ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν τέτοιες συνέπειες σε πολλές περιοχές της γης. Ο τρόπος με τον οποίο ζούμε εμείς εδώ στην Ευρώπη ή γενικά στον λεγόμενο πρώτο κόσμο, στην Αμερική κλπ, δημιουργεί προβλήματα στον υπόλοιπο πλανήτη, δημιουργεί προβλήματα στους υπόλοιπους λαούς οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα όρια της πραγματικά εξόντωσης, εξαθλίωσης τους από την πείνα, την ξηρασία κλπ. Στην επόμενη στροφή του ψαλμού, από το τρίτο ημιστήχιο του στίχου 7 μέχρι το στίχο 9, το λέω για όσους τυχόν έχουν ανοιχτή την Αγία Γραφή τους, ο ποιητής περιγράφει ακόμα πιο αναλυτικά αυτήν την απελευθερωτική δραστηριότητα του Θεού στον κόσμο. Η παρέμβαση του Θεού σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή για όλα, φέρνει δηλαδή την πλήρη ανακαίνιση των πάντων. Είναι από τους πιο γνωστούς στίχους των ψαλμών. Ο Κύριος τους εχμαλώτους απελευθερώνει, ο Κύριος σοφία χαρίζει στους τυφλούς. Ο Κύριος ξαναστήνει ορθούς τους καταρακωμένους, ο Κύριος τους δικαίους αγαπά. Ο Κύριος τους ξένους προστατεύει, στηρίζει χείρες και ορφανά, μα των αμαρτωλών τα σχέδια τα αφανίζει. Είπα ότι είναι από τους πιο γνωστούς στίχους του Ψαλτήρη, γιατί ακριβώς οι στίχοι αυτοί μας θυμίζουν έντονα την προφητεία που περιέχεται στο 61ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ισαΐα και την οποία, με την οποία ο Χριστός αρχίζει το κήρυγμα του, τη δημόσια εμφάνισή του, σύμφωνα με το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Το πρώτο κήρυγμα του Χριστού, η πρώτη δημόσια εμφάνισή του, γίνεται στο ίδιο του το χωριό, πάει στη συναγωγή το Σάββατο του χωριού του και διαβάζει αυτό το κείμενο του Ισαΐα, το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο θεωρείται προγραμματική του δήλωση. Υπενθυμίζω το κείμενο, το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί αυτός με έχρισε, με έστειλε μήνυμα χαρμόσυνο να φέρω στους φτωχούς, τους τσακισμένους ψυχικά να θεραπεύσω, στους εχμαλώτους να κηρύξω πως θα ελευθερωθούν και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους, να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό που χάρη ο Κύριος δίνει, τη μέρα που ο Θεός μας ανταποδίδει στους εχθρούς τα έργα τους, όλους εκείνους που πενθούν να τους παρηγορήσουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα δύο κείμενα είναι σχεδόν παρόμοια, δείχνουν ακριβώς αυτή τον απελευθερωτικό ρόλο του Θεού από όλα τα δεινά του κόσμου, την εχμαλωσία, την τυφλότητα, την φτώχεια κλπ. Αλλά και όταν το βλέπουμε αυτό να επαναλαμβάνεται ξανά πάλι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στέλνει τους μαθητές του να ρωτήσουν τον Ιησού αν είναι πράγματι αυτός ο αναμενόμενος Μεσσίας. Αντί άλλης απάντησης, ο Ιησούς παραθέτει τις φράσεις από μια άλλη προφητεία του Ισαΐα που έχει παρόμοιο περιεχόμενο. Την θυμίζω: τότε τα μάτια θα ανοιχτούν των τυφλών και των κοφών τα αυτιά θα ακούσουν. Τότε ο χολός καθώς το ελάφι θα πηδά και η γλώσσα των κοφάλαλων θα ρητορεύει. Γιατί στην έρημο θα αναβρίσουν πλήθος τα νερά και θα ανοιχτούν στη διψασμένη γη φαράγγια. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ο Θεός εγκαταστάθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους και ανοίγει για όλους διάπλατα το δρόμο της Βασιλείας του Θεού. Νομίζω πως ο Ψαλμός 145, τον οποίο μόλις έτσι παρουσιάσαμε και διαβάσαμε, προβλέπει ένα καταπληκτικό όραμα που συνοψίζει όλες τις ελπίδες της ανθρωπότητας για θεραπεία και αποκατάσταση. Ενώ δηλαδή στην πραγματικότητα είναι ένας ψαλμός, ένα ποίημα το οποίο προσπαθεί να ενθαρρύνει διευρύνει τους αποκαρδιωμένους Ιουδαίους που επιστρέφουν από την Βαβυλώνια αιχμαλωσία και προσπαθούν να αποκατασταθούν, να ξαναχτίσουν τη ζωή τους και τον ναό τους στην κατεστραμμένη πατρίδα τους. Στην πραγματικότητα συνοψίζει, όπως είπα, όλες τις ελπίδες της ανθρωπότητας για θεραπεία και αποκατάσταση. Ζώντας δηλαδή ο σύγχρονος άνθρωπος σε έναν διαλυμένο κόσμο, σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η απογοήτευση, όπου κυριαρχεί ο θυμός, όπου κυριαρχεί η αδικία, αν θέλετε, έρχεται ο ψαλμός να μας διαβεβαιώσει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι διαφορετική, ότι η Βασιλεία του Θεού είναι ένα εντελώς άλλο πράγμα. Δεν χρειάζεται οι άνθρωποι να αποθέτουν τις ελπίδες τους στους άρχοντες, μη πεποίθατε επάρχοντας επί ους ανθρώπων ίσου και στη σωτηρία, αλλά θα πρέπει να αναποθέσει τις ελπίδες του στο Θεό, η οποία, όπως είπα, είναι εντελώς διαφορετική. Είναι λοιπόν πολύ εύστοχο το ότι, σύμφωνα με τη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας βεβαίως, ο τελευταίος στίχος του ψαλμού αυτού, ότι ο Κύριος σώζει τους αιχμαλώτους, απελευθερώνει και τα λοιπά, προστατεύει τους ξένους, τις χείρες και τα ορφανά, ότι αυτός ο στίχος μπαίνει ως προκείμενο της ευχής και της ελπίδας που εκφράζεται με το δεύτερο αντίφωνο της Θείας Λειτουργίας, το γνωστό «Σώσον ημάς για Θεού ο Αναστάς εκ νεκρών». Βλέπουμε λοιπόν πως ταιριάζουν οι στίχοι του ψαλμού με το εφήμνιό του, το οποίο αποτελεί το δεύτερο αντίφωνο της Θείας Λειτουργίας.
1: Μάλιστα.
0: Των Κυριακών.
1: Στο σημείο αυτό, μαζί με την ολοκλήρωση και τις τελευταίες σας φράσεις, κύριε καθηγητά, ολοκληρώνεται και ο ραδιοφωνικός μας χρόνος. Να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά, για τα όσα αναφέρατε και στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπά, για την πρόσκληση, για την τιμή. Να ευχαριστήσουμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν.
1: Να είστε όλοι καλά. Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον και αίρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπνευσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Βίες της Παναχράμου

Σταύρου, προστασία εις των τιμίων επουρανίων θεών δυνάμεων ασωμάτων και σύες του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων.

Κατερίου και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και της Αγίας Ενδόξεως ο Μάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιάκυμ και Άνης και του Εναγής Πατρός ημών Αθανασίου Χριστού.

0: τα κάνω.
1: Αμήν. Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, Συ Χριστέ προσέρχομαι, όσο τυφλός εκ γενετής, εν μετανία κραυγάζον Συ, Συ τον εν σκότη, το φως,

Ήθρον μη δώρησε Χριστέ, σοφίας της αρήτου και γνώσεως της άνω, το φως των εντοσκότη και πλανωμένων οδηγέ. Ή να διηγήσομαι, άπερη θεία βίβλωσε δίδαξε του Ευαγγελίου της ειρήνης. Δηλωνώ ότι την του τυφλού θαυματοποιίαν, ότι εκ γενετής τυφλός υπάρχον, οφθαλμούς τους αισθητούς απολαμβάνεις και τους της ψυχής εν πίστη ανακραυγάζουν. Σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον.

Δόμητο αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σολόχωνος και των συναυτό Παμφαμύρ και Παμφιλών. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Θεοφάνους και Νεκταρίου, κτητόρων της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Αρσενίου του Ιερομάρτυρος. Τι αυτή η μέρα Κυριακή έκτη από του Πάσχα, το εις τον εκγενετής τυφλών εορτάζομαι, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού θαύμα. Φωτός χορηγός εκ φάους πλέον φάος, τον εκγενετής ομματής τυφλών λόγε. Το απείρο ελέησου φωτοδότα Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: ραδιοφωνικός εκκλησιαστικός σταθμός Παρουσία 103 και 7 της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου. Μια ανάσα μέσα σε έναν κόσμο πληγωμένο από τη μοναξιά και την αποξένωση κάθε πονεμένου ανθρώπου.
1: Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου. Συνδεόμεθα με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου Καβάλας, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον όρθρο και το πανηγυρικό αρχιερατικό θείο συλλήτουργο επί τη συμπληρώση 100 ετών από τα εγγένεια του εν λόγω Ιερού Ναού.

ήθρον ειδώρησε Χριστέ, σοφίας της αρήτου και γνώσεως της άνου, το φως των εν το σκότη και πλανωμένων οδηγέ, ή να διηγήσομε άπερη Θεία Βίβλος εδίδαξε του Ευαγγελίου της ειρήνης, δηλωνότι την του τυφλού θαυματοποιίαν, ότι εκ γενετής τυφλός υπάρχον, οφθαλμούς τους αισθητούς απολαμβάνει και τους της ψυχής εν πίστη ανακραυγάζουν. Σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρο.

Τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σολόχωνος και το συναυτό Παμφαμίρ και Παμφιλών. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Θεοφάνους και Νεκταρίου, κτητόρων της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων. Τη αυτή ημέρα, Κυριακή έκτη από του Πάσχα, το εις των εκγενετής τυφλών εορτάζομαι του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού θαύμα. Φωτός χορηγός, εκ φάους πλέον φάους, τον εκγενετής οματής τυφλών λόγια. Το απείρο ελέησου, φωτοδότα Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

εν τες ημέρες εκείνες εγένετο πορευωμένων ημών των Αποστόλων εις προσευχήν παιδίσχυν τεινά έχουσαν πνεύμα πίθωνος απαντήσε ημίν ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και το Σύλλα έκραζε λέγουσα ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν ή την εσκαταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Τούτο δε επίει επί πολλάς ημέρας. Διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψα στο πνεύματι είπε παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής. Και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Ειδώντες δε οι Κύριοι αυτής ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαμβόμενοι των Παύλων και των Σύλλαν, ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας και προσαγαγώντες αυτούς της στρατηγής είπων. Ούτι οι άνθρωποι εκταράσουσιν ημών την πόλη Ιουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλουσιν έθι α ούκ έξεστην ημίν παραδέχεστε ουδέ ποιήν Ρωμαίης ούσι. Και συνεπέστη ο όχλος κατά αυτόν και οι στρατηγοί περιρίξαντες αυτόν τα ημάτια εκέλευον ραβνίζειν πολλάστε επιθέντες αυτής πληγάς έβαλον εις φυλακήν παραγκύλαντες το δεσμοφύλοκι ασφαλώς τηρήν αυτούς ως παραγγελίαν τη αυτήν ηλιφώς έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και τους πόδας αυτών εισφαλίσατο εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονύχτιον Παύλος και Σύλλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών επικροώντο δε αυτόν οι δέσμοι. Άφνο δε σεισμός εγένετο μέγας ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου ανεοόχθησάντε παραχρήμα εθύρε πάση και πάντων τα δεσμά ανέθη. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένας τα στήρας της φυλακής σπασάμενος μάχεραν έμελεν εαυτόν ανερήν νομίζων εκπεφευγένε τους δεσμίους. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον μηδέν πράξεις σε αυτό κακόν άπαντες γαρ εσμέν ενθάδε. Ετήσας δε φώτα εις επίδησε και έντρομος γενόμενος προσέπεσε το Παύλο και το Σύλλα και προαγαγών αυτούς έξω έφη. Κύριοι, τι με δίπειν ή να σωθώ. Ιδέ είπων, πίστευσον επί των Κύριων Ιησούν Χριστών και σωθήσει σύ και ο οίκος σου. Και ελάλησαν αυτό των λόγων του Κυρίου και πάση της εν τη οικία αυτού.

πως ίνιξε σου τους οφθαλμούς, απεκρίθη αυτής υπόν ημιν ήδη και ουκ οικούσατε.

οικογενειών της πατρίδας ημών και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, θλιβωμένιστε και καταπονουμένης, ελέους και θείας βοηθείας επιδεωμένης. Μνήστητι, Κύριε, της δούλης σου Σοφίας, υγείας και θείας

και σαρκοθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας που πέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωβιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Κύριος ανέκφρεστος, επερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος, άπτωσον, σύ και ομονογεννήσεως και το Πνεύμα Σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος εις το ίνι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν, εως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία Σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενση και το ομονογεννήσεως και το Πνεύμα Σου το Αγίο υπέρ πάντων, ον εισμεν και ον ουκ εισμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των κυρών ημών δέξτε κατεξίως σας και της υπαριστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, αμετάρσια, πτερωτά.

Σαν σήμερα το 1821, ο Εμμανουήλ Παπάς κηρύσσει την Επανάσταση στη Μακεδονία και στο Άγιον Όρος. Να δούμε όμως ποιος ήταν ο Εμμανουήλ Παπάς, ο οποίος γεννήθηκε στις Σέρες το 1772. Ήταν Έλληνας έμπορος, τραπεζίτης, μέλος της φιλικής εταιρείας και εξέχουσα μορφή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Γεννήθηκε στο χωριό Δοβίστα στη Μακεδονία. Ανελήχθηκε οικονομικά και κοινωνικά στον εμπορικό και επιχειρησιακό χώρο και έγινε μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού παρικιακού στοιχείου. Εντάχθηκε στον αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία και διαδραμάτισε ρόλο πρωταγωνιστικό στην οργάνωση και κήρυξη της Επανάστασης στη Βόρεια Ελλάδα. Η συμβολή του στην έναρξη της Επανάστασης στη Μακεδονία και ειδικότερα στη Χαλκιδική υπήρξε καταλυτική. Στις 17 Μαΐου του 1821 είχε οριστεί αρχηγός και υπερασπιστής της Μακεδονίας και ανέλαβε την ηγεσία του κινήματος στην περιοχή, κηρύσσοντας επισήμως την Επανάσταση. Η προσωπικότητά του χαρακτηρίστηκε από έντονο πατριωτισμό, αυτοθυσία, ακεραιότητα, ήθος, στοιχεία που τον καθιστούν μια από τις πλέον ηρωικές και αγνές μορφές του αγώνα για την ελευθερία. Να πούμε ότι η μητέρα του ονομαζόταν Βασιλική και καταγόταν από αρχοντική οικογένεια. Ο πατέρας του Δημήτριος ήταν από τους πλουσιότερους και πιο διακεκριμένους προύχοντες της επαρχίας. Ο πατέρας του, νεότατος στην ηλικία, χειροτονήθηκε ιερέας και τιμήθηκε με το εκκλησιαστικό αξίωμα του οικονόμου. Από την ιδιότητα του πατέρα του ως ιερέα προέρχεται και το οικογενειακό όνομα Παπάς, όπως συνηθιζόταν εκείνη την εποχή. Μετά από τη στοιχειώδη μόρφωσή του στο χωριό, ο Εμμανουήλ Παπάς μετέβει στις Σέρες για να συμπληρώσει εκεί τις σπουδές του σε μια περιόνιμη σχολή. Όταν αποφύτησε από τη σχολή των Σερών, επανήλθε στη Δοβίστα, εκεί παντρεύτηκε τη Φέδρα, κόρη αρχοντικής οικογένειας, με την οποία απέκτησε 11 παιδιά, 8 αγόρια και 3 κορίτσια. Με την επιστροφή του στο χωριό αρχίζει μαζί με τα αδέλφια του να χτίζει περικαλή ναό χρησιμοποιώντας δικά του χρήματα. Όμως φανατικοί Τούρκοι προσπαθούν να εμποδίσουν το έργο τους και ο παπάς τους εξαγοράζει με χρηματικά δώρα. Τελικά ο ναός αποπερατώνεται το 1805 και μέχρι σήμερα είναι η εκκλησία του χωριού. Το 1805, ύστερα από το θάνατο του πατέρα του, η επαγγελματική του δράση τον φέρνει ξανά στις Σέρες, ακριβώς την εποχή που το εμπόριο βρισκόταν στην ακμή του. Ταξιδεύει λόγω της εμπορικής του δραστηριότητας, έχει υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη, τη Βιέννη, ιδρύει τράπεζα δική του και μεγαλύτερη.

Καλώνει πολύ η περιουσία του. Εξαγόραζε θανατικές ποινές συμπατριωτών του από τους Τούρκους εξαιτίας της ευρωστίας του. Να πούμε επίσης ότι μοιείται στην φιλική εταιρεία από τον Κωνσταντίνο Παπαδάτο, που είναι άνθρωπος του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Ως μέλος της εταιρείας, ο Εμμανουήλ Παπάς προσφέρει 1000 γρόσια για την ενίσχυση του αγώνα και κάνει βέβαια και πολλά άλλα πράγματα. Σαν σήμερα, το 1821, κηρύσσει την επανάσταση στην Μακεδονία και αγωνίζεται σκληρά για αυτό. Τον Ιούνιο του 1821, σε συνεργασία με τον καπετάν Χάψα, οπλαρχηγό της Δυτικής Χαλκιδικής, πετυχαίνουν σημαντικές επιτυχίες κατά των Τούρκων στα Στάγυρα και τον Σταυρό, καταλαμβάνουν και την Ιερισσό με τον επίσκοπο της πόλης Ιγνάτιο να περιγράφει σε επιστολή του την είσοδο του Εμμανουήλ Παπά και των στρατευμάτων του στην Ιερισσό. Ευρισκόμενοι στον κίνδυνο όπου οι Τούρκοι είχαν να μας κόψουν, κινδυνεύοντες ελεήθημεν μετά Θεών παρά του ευγενεστάτου και ορθοδοξωτάτου αρχιστρατήγου Εμμανουήλ Παπά, γράφει ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος, προφθάσαντος με τα στρατεύματά του εκυρίευσε τον τόπο μας και αφάνισε τους Τούρκους χωρίς να βλαφτεί κανείς. Με τις πρώτες νίκες των επαναστατών, ο αγώνας γενικεύεται σε όλα τα χωριά της Χαλκιδικής, ενώ επαναστατούν και όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Με την έλευση του φθινοπόρου του 1835, έτσι διατρέχουμε λίγο την ιστορία και τα στοιχεία. Η κατάσταση στην Κασάνδρα εκτραχυνόταν. Στις αρχές του Οκτωβρίου του 1821 ο Παπάς είχε προτρέψει τους αμάχους που είχαν βρει καταφύγιο στη Χερσόνησο από την κεντρική Χαλκιδική να εγκαταλείψουν την Κασάνδρα. Με κάθε δυνατό μέσο πάνω από 200 οικογένειες απομακρύνθηκαν για τη Λίμνο, τη Σκύρο και τη Σκόπελο. Η θέση των επαναστατών όμως ήταν δύσκολη, γιατί τους μαχητές ταλαιπωρούσαν και η πείνα και οι επιδημίες. Ο Παπάς έγραψε τότε προσωπικές επιστολές απευθυνόμενο στο Δημήτριο Υψηλάντη, στους προύχοντες της Ίδρας και των Σπετσών, και έλεγε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη για πολεμοφόδια, τρόφιμα και άνδρες. Ο Υψηλάντης το διόριζε επισήμως πληρεξούσιο αρχηγό και διοικητή του Αγίου Όρους, της Κασάνδρας και της Θεσσαλονίκης. Του εξηγούσε όμως ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα εφόδια στην Πελοπόννησο, καθώς μενόταν η πολιορκία της Τριπολιτσάς. Θα του παρήχε βοήθεια, όπως του είπε, στο μέλλον και του συνιστούσε να κάνει υπομονή. Ήταν προφανές ότι η Κασάνδρα βρισκόταν στο έλεος των Τούρκων. Ανάλογη ήταν εκεί η κατάσταση που επικρατούσε. Στο Άγιον Όρος, στις 30 Οκτωβρίου 1821, οι Τούρκοι επιτέθηκαν, διέσπασαν την οχύρωση της Ποτίδεας. Η Κασάνδρα έπεσε. Λίγο καιρό αργότερα παραδόθηκε και η Σιθωνία. Ο Εμμανουήλ Παπάς διέφυγε με τα βία στο Άγιον Όρος, αλλά εκεί δεν ήταν καλύτερη η κατάσταση. Οι ηγούμενοι, μετά την αρνητική εξέλιξη της Επανάστασης, αρνήθηκαν να συνεχίσουν τον αγώνα. Και ο Εμμανουήλ Παπάς, μαθαίνοντας και αυτά τα δυσάρεστα νέα, απογοητευμένος, αποφάσισε να αναχωρήσει για την Ίδρα με το πλοιάριο του Αντώνη Βυσβίζη, με το οποίο είχε φτάσει στο Άγιον Όρος το Μάρτιο του 1821, αλλά εξαντλημένος από τον πόλεμο και από τις συγκινήσεις της τραγικής του περιπέτειας, πέθανε από συγκοπή καρδιάς μέσα στο πλοιάριο ακριβώς τη στιγμή που έπλεε τον καφηρέα στις 5 Δεκεμβρίου του 1821. Η σωρός του μεταφέρθηκε στην Ίδρα και κηδεύτηκε με τιμές αρχιστράτηγου.

0: Ήταν η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Από όλους εμάς, αγαπητοί ακροατές, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Χριστός Ανέστη.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας, εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic, με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν, με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 11.

συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Κώστας Κατζηλιέρης στο τραγούδι και της Γαλανής στο φόρεμα, ένα γαμήλιο τραγούδι στο ρυθμό του Καλαματιανού από το Μοριά, για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το Αλάτι της Γης και τα Δημοτικά της Κυριακής. Και από το Καλαματιανό στο Τσάμικο και από το Μοριά στη Ρούμελη, μια κλασική ηχογράφηση της δεκαετίας του 60, Ιτιά Ιτιά Μοσχοϊτιά, με τον Ηλία Παπαγεωργίου στο τραγούδι.

Ηλίας Παπαγεωργίου και το εμβληματικό τσάμικο της Σιτιάς, και εμείς από τη Ρούμελη να περάσουμε τώρα στην Ήπειρο. Το τραγούδι που κλείνει το ηπειρώτικο γλέντι στο Ζαγόρι, τώρα στα ξεχωρίσματα, έλα γέ μου να φιληθούμε, γιατί έχουμε ζωή και θάνατο, ποιος ξέρει αν θα ανταμωθούμε. Στο κλαρίνο και στο τραγούδι ο Γρηγόρης Καψάλης.

Γρηγόρης Καψάλης και τώρα στα ξεχωρίσματα έλαγε μου να φιληθούμε η χαρμολύπη του ελληνικού γλεντιού, το αποχαιρετιστήριο τραγούδι στο Ζαγορίσιο Γλέντι. Και να συνεχίσουμε μένοντας στην Ήπειρο, ένας ακόμη σπουδαίος δεξιοτέχνης στο λαϊκό κλαρίνο, από τον Γρηγόρη Καψάλη να περάσουμε στον Πετρολούκα Χαλκιά και σκοπός Αρβανιτοβλάχικος.

Πετρολούκας Χαλκιάς στο κλαρίνο και Σκοπός Αρβανιτοβλάχικος, και εμείς ταξιδεύοντας στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού με τα δημοτικά της Κυριακής για να περάσουμε από την Ήπειρο στη Μακεδονία. Τι ήθελα και σ' αγαπούσα, ο χαρακτηριστικός Σκόρπιος χορός από την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, από τη Σιάτιστα. Τραγουδάει Ξανθή Πικαραθανάση, στο κλαρίνο ο Νίκος Φιλιππίδης.

«Τι ήθελα και σ' αγαπούσα», «Σκόρπιος χορός» ή «Το 11», όπως τον λένε στη Δυτική Μακεδονία. Και ακολουθεί ένας ακόμη μακεδονικός χορός για να μας φέρει στη συνέχεια από την Κοζάνη και τη Σιάτιστα στη Γουμένισσα του Κιλκής, με την τοπική κομπανία από τα Χάλκινα Λαϊκά Πνευστά του Θανάση Σέρκου.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Το παλαιότατο βυζαντινό αφηγηματικό τραγούδι για το κάστρο της Οριάς, αποτυχείο, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και αποτυχίο, να περάσουμε τώρα απέναντι στα παράλια της Ερυθρέας στη Μικρά Ασία. Από το μελί της Ερυθρέας, οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στο νέο μελί των Μεγάρων, από όπου προέρχεται η συλλογή στου μελιού τους Καφενέδες, μια έκδοση του Προοδευτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και με την επιμέλεια του μουσικού σχήματος Εν Χορδές από τη Θεσσαλονίκη. Ο Δρόσος Κουτσοκώστας τραγουδά «Εσένα κόρη πρέπει σου στο χέρι αραβώνα και στο κεφάλι Στέφανα βασιλικιά κορώνα. Μα τα λιλάδια που πατώ, με λιωτοπούλα σ' αγαπώ». Τα λιλάδια είναι τα γυαλιστερά βότσαλα του γυαλού εκεί στα παράλια της Ιωνίας, στις αξέχαστες πατρίδες.

Από τα Λάτσατα και την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας προέρχεται και το τραγούδι της Δημητρούλας που γνωρίσαμε αρχικά με τη φωνή της Δόμνα Σαμίου και που θα ακούσουμε σήμερα από την αγαπημένη μας τη Γιασεμή Σαραγούδα. «Χορεύεις χαϊδεμένη μου, μα δεν ξέρω πιάσε, από τον πόη φαίνεσαι τσαχπίνα περιβολαριά, ίνταρχον το γενιάσε. Χορεύεις χαϊδεμένη μου και ο κύρις σου πλερώνει. Καρσί και αγνάντια κάθεται και κρυφό καμαρώνει».

για Σεμί Αραγούδα και ο υπέροχος Καρσιλαμάς της Δημητρούλας, και από τα Αλάτσατα και την Ερυθρέα να έρθουμε τώρα και στην Παλιά Σμύρνη. Ο κλασικός Μυρναίκος μπάλος με την φωνή του Νίκου Καλαϊτζή ή Μπινταγιάλα, σπουδαίος αντουργέρης αλλά και λαϊκός βιολάτορας από τον μεσότοπο της Λέσβου. Η Λέσβος, κληρονόμος της μουσικής παράδοσης της Μικράς Ασίας.

Και μετά το Σμυρναίκο Μπάλο, άλλος ένας χορός ιδιαίτερα δημοφιλής και αγαπημένος, ιδιαίτερος στις μέρες μας ανάμεσα στους νέους. Χορός Ικαριώτικος, καθώς από τα παράλια της Μικράς Ασίας θα περάσουμε απέναντι στο Ανατολικό Αιγαίο, στο νησί της Ικαρίας. Ικαριώτικος με τον Νίκο Οικονομίδη στο βιολί.

Μια εξαιρετική εκτέλεση από τον Νίκο Οικονομίδη στον αγαπημένο Ικαριώτικο χορό και από την Ικαρία από το Ανατολικό Αιγαίο να έρθουμε τώρα στις Μικρές Κυκλάδες σε ένα μικρό νησάκι στο Αντικέρι που βρίσκεται κοντά στην ιδιαίτερη πατρίδα του Νίκου Οικονομίδη στη Σχοινούσα. Το Αντικέρι είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι που έγραψε ο Νίκος για την αγαπημένη του αυτή περιοχή.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αιρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το αλάτι της γης και τα δημοτικά της Κυριακής. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Λάμπρος Λιάβας, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, υποδέχεται τα μηνύματά σας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 12.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Εδώ στον Εύρο υπάρχει ένας αέρας ο οποίος σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και τολμώ να πω εθνική υπερηφάνεια, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από το επιτηρητικό φυλάκιο 5 στην περιοχή της Νέας Βίσας του Εύρου, στο οποίο διανυκτέρευσε χθες το βράδυ. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα μια επιχείρηση διάσωση 48 μεταναστών πραγματοποιήθηκε το πρωί σε θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς χθες το απόγευμα σε πόλη της Βόρειας Ιταλίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά 8 άνθρωποι. Η Μόσχα βρέθηκε στο στόχαστρο δεκάδων drones χθες τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, λίγο μετά το τέλος της εκεχηρίας με την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες ώρες εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν έχουν ακόμα αποφέρει αποτέλεσμα, και ο καιρός, νεφώσει σε πολλές περιοχές της χώρας, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδικτύο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες συζητώντας σήμερα ένα θέμα που έχει να κάνει νομίζω με την καθημερινότητά μας πια. Θα μιλήσουμε για την ζωή μέσα από τις οθόνες. Τι σημαίνει αυτό, τι διαστάσεις, τι επιπτώσεις, συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την ζωή μας, για την ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Θα δούμε βεβαίως και θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και ενδεχομένως τι μας περιμένει κιόλας, χωρίς κανείς να ξέρει με σιγουριά τι είναι αυτό που πρόκειται να έρθει. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία με την βοήθεια των καλεσμένων μας να πούμε πολλά πράγματα, να δώσουμε πολλές πληροφορίες και στοιχεία για το μεγάλο αυτό θέμα. Καλωσορίζουμε αμέσως τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα και θα θέλαμε να δούμε ίσως πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και μέχρι του σημείου τελικά να ίσως και να παρατηρούμε, να βλέπουμε τις ζωές μας μέσα από τις οθόνες ή να βλέπουμε να περνά μάλλον η ζωή μας μέσα από τις οθόνες.
1: Ναι, πώς φτάσαμε άραγε. Αυτή είναι μια ιστορία τώρα κάποιων αιώνων. Δεν υπάρχουν οθόνες προφανώς σε κοινωνίες όπως αυτές της αρχαιότητας ή όπως του Βυζαντίου, των μέσων χρόνων, είναι χαρακτηριστικό και δεν υπάρχει σε αυτό που αποκαλούμε η νεωτερικότητα του εμπορικού καπιταλισμού, του κεφαλαίου. Είναι χαρακτηριστικό των βιομηχανικών κοινωνιών και θα έλεγα με μία έμφαση στην εποχή στην οποία εμφανίζονται το ραδιόφωνο αλλά και κυρίως η τηλεόραση. Υπήρχε και εικονοτηλέφωνο, δεν έπιασε πολύ αυτό. Ας κρατήσουμε την τηλεόραση και τα κινητά μας με την οθόνη και φυσικά οι υπολογιστές μας. Επομένως δεν μιλάμε για κάτι που είναι που υπάρχει από πάντα. Υπήρχαν καθρέφτες και υπάρχει λόγος που λέμε ότι και ο καθρέφτης το λέμε screen στα αγγλικά και την οθόνη τη λέμε screen. Και οι καθρέφτες είχαν μια μικρή αναλογία, αλλά σήμερα μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό και με το καλό να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε στη νεωτερικότητα του εμπορικού καπιταλισμού. Τι υπήρχε πριν από αυτόν τον εμπορικό καπιταλισμό, πώς ήταν τα πράγματα πριν δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, πριν, ως προς το θέμα που μας ενδιαφέρει, να το πάρουμε την αρχή, υπήρχαν μόνο οι οθόνες, που το ξέρουμε και από το παιδικό παραμύθι. Ρωτάει στην οθόνη ποια είναι η ομορφότερη, που ρωτάει εκεί η Βασίλισσα που δεν ήταν και τόσο καλή.
0: Στον καθρέπτη.
1: Ο καθρέπτης. Ο καθρέπτης είναι μια κατασκευή. Καθρέφτες έχουμε από την αρχαιότητα. Και στο Αρχαιολογικό Μουσείο πάνω θα δούμε μια πολύ ευρέα συλλογή από χάλκινους καθρέφτες. Ο καθρέφτης πάντα κατασκευάζει μια εικόνα. Ανάλογα με το πιο, να το πούμε έτσι απλά για όσοι και όσοι μας ακούνε, ανάλογα με το τι καθρέφτη χρησιμοποιείς, διαφορετική εικόνα του εαυτού σου. Κάποιοι καθρέφτες σε βγάζουν πιο γεματούλοι, κάποιοι σε βάζουν πιο αδυνατούλοι, παραμορφώνουν. Είναι κατασκευή ο καθρέφτης, δεν είναι μια απεικόνιση απλά. Αλλά αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το σήμερα και έτσι για να πιάσουμε ένα παράδειγμα και για το σήμερα, όταν μπαίνουμε ας πούμε και μπροστά στον υπολογιστή μας, που έχουμε μπροστά μας μια οθόνη ή στο κινητό μας και πληκτρολογούμε ένα ερώτημα σε κάτι που δεν ξέρουμε τι είναι, που αποκαλούμε το ChatGPT, η τεχνητή νοημοσύνη, εμείς αυτό που βλέπουμε τι είναι, μια οθόνη. Και μας έρχεται μια απάντηση. Ποιος την έχει κάνει, ποιος είναι αυτός που έχει συμβάλει στο να παραχθεί αυτή η απάντηση. Εμείς τη βλέπουμε, την οθόνη μόνο. Είναι ο κόσμος της οθόνης, το σημερινό μας θέμα. Αυτή όμως η οθόνη από πίσω κρύβει ένα σύμπαν ανθρώπων που εργάζονται περίπου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Κρύβει τεράστιες υποδομές τεχνολογικές, αλλά εμείς τη βλέπουμε την οθόνη. Από αυτή την άποψη μπορεί να βλέπουμε την οθόνη ένα καθρέφτη όπως κάποτε, αλλά στις μέρες μας πια, στις δικές μας κοινωνίες, στις κοινωνίες του 20ου αιώνα και τη δικιά μας, αυτό που υπάρχει από πίσω είναι μια τεχνολογία, είναι μια τεράστια μηχανή. Αυτή λοιπόν η μεγάλη διαφορά με το παρελθόν της αρχαιότητας, το παρελθόν των μέσων χρόνων. Ότι η δική μας η οθόνη αποκρύπτει ή αν θέλετε επιδεικνύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μας κάνει ορατό κάτι και μας κρύβει κάτι. Κάνει κάτι πάρα πολύ αόρατο.
0: Ναι. Και το γεγονός ότι αυτό είναι αόρατο, ενώ στην περίπτωση του καθρέφτη στον οποίο αναφερθήκαμε ήδη έχουμε την κατασκευή μιας εικόνας η οποία παραμορφώνει με τον ένα τον άλλο τρόπο, αυτό τι σημαίνει, κύριε Τύμπα?
1: Θα έλεγα έτσι για να το πούμε απλά ότι εδώ η παραμόρφωση μπορεί να είναι και τεράστια. Γιατί με τον καθρέφτη ξέρεις λίγο πολύ ότι αν αλλάξεις λίγο καθρέφτη φαίνεται θα αλλάζει και η εικόνα. Αλλά εδώ δεν ξέρεις. Δηλαδή δεν ξέρεις ποιος, ποια, ποιοι, ποιες είναι από πίσω. Για την ακρίβεια, στους σημερινούς καθρέφτες των κινητών μας, των υπολογιστών μας, η εντύπωση είναι ότι μας απαντάει, και ας περάσουμε τώρα στο πολύ σημαντικό, αυτό δηλαδή που κρύβεται με τον καθρέφτη, είναι ότι από πίσω υπάρχουν και άνθρωποι. Οι άνθρωποι δηλαδή με την εργασία τους μας δίνουν μια απάντηση στο ChatGPT όταν ρωτάμε κάτι σε αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι ο καθρέφτης που μας δίνει την απάντηση όπως μας έδινε παλιά ο καθρέφτης την εικόνα, δηλαδή εμείς κατασκευάζαμε μια εικόνα με χρήση καθρέφτη. Τώρα ο καθρέφτης έρχεται για να κρύψει ένα σύμπαν ανθρώπων που εργάζονται, όπως είπα προηγουμένως, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Και για να το κλείσουμε έτσι εισαγωγικά, που με τη σειρά του σημαίνει ότι γι' αυτό και αρχίζουμε μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη σαν υποκείμενο. Λέμε, α, μου απάντησε αυτό το ChatGPT, μου είπε αυτό, κάνει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό δεν θα το λέγαμε αν δεν υπήρχε ο καθρέφτης που κρύβει ότι από πίσω υπάρχουν άνθρωποι. Θα λέγαμε, μου απάντησαν αυτοί και αυτοί, που να, τι τους βλέπω. Ή μου απάντησε ένα πλήθος ανθρώπων. Τώρα λέμε ότι μου απάντησε το αντικείμενο, ας το πούμε έτσι, επειδή ακριβώς δεν βλέπουμε τους ανθρώπους πίσω και ο καθρέφτης μας δίνει μια άλλη εικόνα.
0: Ναι. Αυτό σε αντιδιαστολή με τον καθρέφτη, τον γνωστό καθρέφτη που γνωρίζαμε έτσι και γνωρίζουμε, όχι δηλαδή τον καθρέφτη του κινητού μας, την οθόνη του κινητού μας ή του υπολογιστή μας ή της τηλεόρασης. Ποια είναι εδώ η ειδοποιώς διαφορά? Το είπατε ότι ουσιαστικά πίσω από τις οθόνες των κινητών, τις σύγχρονες οθόνες τέλος πάντων, κρύβεται ένα σύμπαν ανθρώπων που εργάζονται για να δώσουν μια απάντηση όταν, για παράδειγμα, αναφερόμαστε στο ChatGPT. Εδώ υπάρχει ίσως και μια ανωνυμία και μια κάτι το απρόσωπο στην περίπτωση των σύγχρονων οθονών.
1: Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Ας πάρουμε και ας κάνουμε μια ακόμη αντιπαραβολή, αυτή τη φορά να μην μιλήσουμε για ανθρώπους, να μιλήσουμε, οι άνθρωποι είναι μέρος της φύσης, να μιλήσουμε γενικότερα για τη φύση. Στον κόσμο των παλιών, των παραδοσιακών καθρεφτών, όσο και αν ξεγελιώσουν στιγμιαία στον καθρέφτη, θα έβλεπες και απ' έξω τι γίνεται στη φύση. Θα πήγαινες να καλλιεργήσεις τη γη, θα περπατούσες, θα έβλεπες τα δέντρα. Ενώ σήμερα, με το να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από την οθόνη, δεν βλέπουμε τη φύση, την έχουμε χάσει. Δεν βλέπουμε όλα αυτά τα πλάσματα της φύσης, τα ζώα, τα φυτά που μεγαλώνουν, που ανθίζουν, δεν τα βλέπουμε. Για να μην πάμε τώρα και στις άλλες τις αισθήσεις, στον κόσμο της φύσης, εντάξει, ο καθρέφτης ποτέ δεν είχε οσμή, ούτε η δικιά μας οθόνη έχει, ούτε οι παραδοσιακοί καθρέφτες, αλλά σε εκείνο τον κόσμο, όπως είπα, σε δύο βηματάκια στην καθημερινότητά σου σχεδόν όλες και όλοι έβλεπαν και τη φύση. Ενώ εμείς μπορεί να χανόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, να γίνεται η περιβαλλοντική καταστροφή, να γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη γύρω μας, η κλιματική αλλαγή, ακραία καιρικά φαινόμενα, και εμάς η εικόνα που παίρνουμε από τον καθρέφτη, και αυτός ο καθρέφτης μας δίνει μια εικόνα του κινητού ή του υπολογιστή, να είναι ότι αυτή του ότι όλα πάνε καλά. Αυτό είναι μια μεγάλη επίσης διαφορά, πολύ μεγάλη. Ότι ο δικός μας ο καθρέφτης, ας το πούμε έτσι, είναι ο κανόνας. Δεν βλέπεις τη φύση. Ενώ παλιότερα είχες και ένα καθρέφτη, αλλά αυτός ο καθρέφτης ήταν εμφανές ότι ήταν ένα αντικείμενο μέσα στη φύση.
0: Mm-hmm. Ναι. Αυτό ίσως μας κάνει, θα μπορούσε κανείς να διερωτηθεί, θεατές και όχι πρωταγωνιστές στη ζωή μας.
1: Ναι, νομίζω το λέτε θαυμάσια. Να το αναπτύξουμε λίγο. Αυτό μας κάνει θεατές από την άποψη ότι είναι συντριπτικό, είναι καθοριστικό. Mm-hmm. Το πώς διαμορφώνεται και η άποψη μας για τον κόσμο, το πώς συγκροτείται η εργασία μας στον κόσμο, οι εντυπώσεις μας για τον κόσμο, όλα αυτά πώς γίνονται μόνο μέσα από τον καθρέφτη, με ένα συντριπτικό τρόπο. Δεν είναι ότι δεν κάνουμε και άλλα πράγματα, αλλά αυτό είναι καθοριστικό. Ενώ δεν ήταν έτσι κάποτε, τώρα όμως είμαστε θεατές. Έχει νομίζω, για να το πούμε και αυτό, έχει νομίζω και μια επιπλέον διάσταση η παρατήρησή σας, με την οποία συμφωνώ απόλυτα ότι είμαστε θεατές τώρα, της απώλειας των άλλων αισθήσεων. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν και την ακοή, είχαν και την οσμή, είχαν και την αφή σε ένα κόσμο στον οποίο ήταν πολύ πιο κοντά μέρος της φύσης, στην καθημερινότητά τους. Τώρα είμαστε κυριολεκτικά θεατές, δηλαδή είμαστε περίπου στη μία αίσθηση. Ναι. Αυτή, της όρασης.
0: Οπότε αυτό τι μπορεί να προκαλεί όμως, ότι χάνουμε τις υπόλοιπες αισθήσεις ουσιαστικά, είναι σαν να τις απεμπολούμε ίσως κάπως κατά κάποιο τρόπο όταν ζούμε μέσα από τις οθόνες.
1: Ας τα πάρουμε λίγο τώρα όλα όσα είπα μέχρι τώρα και να τα συνδέσουμε με αυτό που είναι προφανώς το πιο κρίσιμο ερώτημα, αυτό που ρωτάτε. Τι χάνουμε όταν η πραγματικότητά μας είναι μια πραγματικότητα του οθόνη, του κινητού, του υπολογιστή κτλ. Το πρώτο που είπαμε, χάνουμε τη φύση. Δηλαδή δεν έχουμε εικόνα του τι γίνεται εκεί έξω, γενικά μιλώντας, και δεν είναι εικόνα της φύσης να πεις μια φορά την εβδομάδα θα δω και τρία δέντρα σε ένα πάρκο άμα ζεις στην Αθήνα, ή να πεις ότι το καλοκαίρι θα πάω και 10 μέρες διακοπές και εκεί θα αναντέψω λίγο και τη θάλασσα. Mm-hmm. Εμείς τώρα όλες μας οι παραστάσεις είναι από την οθόνη. Η οθόνη μπορεί να εξειδανικεύει μια κακή κατάσταση, μπορεί να μας επικοινωνεί κάτι το οποίο μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και να μας το παρουσιάζει μέσω της οθόνης, να επικοινωνείται σαν αυτό είναι πρότυπο, γιατί η οθόνη είναι, τα έλεγαν καλά και οι μεγάλοι ψυχαναλυτές, η οθόνη είναι ένα πεδίο που μεσολαβεί και συγκροτεί τη φαντασία μας. Δηλαδή δοκιμάζουμε εκεί πράγματα. Και αν η πρόταση από την οθόνη δοκίμασε αυτά και όλοι τα άλλα, μπορεί να χάσεις πολλά πράγματα και να σου ξεφύγουν κρίσιμες καταστάσεις, κρίσιμες αλλαγές. Και άλλα χάνουμε. Τι να πω, από την εικόνα του να μπαίνουμε μέσα στο λεωφορείο ή να μπαίνουμε στο τρένο καθημερινά, τι ξέρουν οι ακροάτες και οι ακροατές σας. Και εκεί πέρα, αντί να κοιτάμε ο ένας τον άλλον, δηλαδή να κοιτάμε τι γίνεται έξω, να κοιτάμε όλες και όλοι μέσα στο κινητό μας. Χάνουμε την έννοια της κοινωνίας. Βυθιζόμαστε λίγο στον εαυτό μας, ή αν θέλετε, η σχέση μας με τις άλλες και τους άλλους, η κοινωνική μας σχέση, περνάει μέσα από αυτό με όλες τις παραμορφώσεις που αυτό μπορεί να φέρνει.
0: Mm-hmm. Μας παραμορφούν λοιπόν και οι οθόνες των κινητών και των υπολογιστών. Μας παραμορφώνει αυτός ο κόσμος των οθονών και αυτή η ζωή ουσιαστικά μέσα από τις οθόνες, κύριε Τίμπα, έτσι δεν είναι? Παραμορφώνει και τις αντιλήψεις μας για το τι συμβαίνει γύρω μας και τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους.
1: Νομίζω πως ναι, αλλά να μην πιάσουμε τώρα μόνο το κινητό και τον υπολογιστή, ας σκεφτούμε λίγο και την τηλεόραση, έτσι. Mm. Προφανώς υπάρχουν θαυμάσεις και τον κινηματογράφο, μην το βγάζουμε τον κινηματογράφο. Προφανώς υπάρχουν θαυμάσεις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά υπάρχει και ένα πλήθος εκεί εκπομπών ή πλήθος εικόνων από την τηλεόραση και από πολλά κανάλια που είναι, μη συζητήσουμε τώρα τι, στις οποίες παραμορφώνεται το ποια είναι η κοινωνική πραγματικότητα. Από το να σου επικοινωνείται μια εικόνα ότι όλα πάνε καλά και να μην πάνε καλά, από το να αποκρύπτεται αυτά που λέγαμε πριν, τα σημαντικά πια της ζωής, η περιβαλλοντική κρίση, να αποκρύπτονται προβλήματα, από το να προσπαθούν να σου πουλήσουν, να σου προωθήσουν προϊόντα, να σου δημιουργήσουν δηλαδή ανάγκες, ενώ οι ανάγκες σου μπορεί να είναι διαφορετικές. Αυτό με την τηλεόραση έχει πια ένα βάθος, έχει μια παράδοση 70 ετών. Mm. Στις περισσότερες χώρες και μεγαλύτερη σε κάποιες άλλες.
0: ήταν κάτι το πολύ διαφορετικό, ενδεχομένως και ριζοσπαστικό η τηλεόραση για τις νεότερες, τις σύγχρονες κοινωνίες, κύριε Τίμπα, δηλαδή μια επανάσταση εντός εισαγωγικών?
1: Νομίζω πως ναι. Ο κινηματογράφος λίγες δεκαετίες πριν και στη συνέχεια η τηλεόραση ήταν μια μεγάλη τομή, γιατί απεικονίσεις, ας το πούμε έτσι, πάντα υπήρχαν, και το ίδιο το βιβλίο, η ζωγραφική. Mm-hmm. Αλλά είναι άλλο πράγμα να είναι τέχνη, μια απεικόνιση να είναι τέχνη, να βλέπεις ένα πίνακα που σε κάνει να στοχαστείς, να συγκινηθείς, να σκεφτείς, και είναι άλλο πράγμα αυτές οι γρήγορες εικόνες που έχουν κατασκευαστεί χωρίς μεγάλη προσπάθεια, με τις οποίες είτε σου προωθούνται προϊόντα, είτε μια κακή τηλεοπτική σειρά, και τώρα δεν θα είμαι πρωτότυπος αν πω ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες, που σου επικοινωνεί πρότυπα τα οποία δεν είναι και τα θετικότερα σε μεγάλους και μικρούς. Επομένως θα έλεγα ότι γενικά με τη τηλεόραση, γενικά μιλώντας, έτσι, προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτής της αδιαμεσολάβητης κρίσης για αυτό που υπάρχει γύρω μας.
0: Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτό που είπατε τώρα, αυτή η αδιαμεσολάβητη κρίση? Τι σημαίνει δηλαδή, και τι διαστάσεις έχει αυτό στη ζωή μας, κύριε Τίμπα?
1: Γιατί ο άνθρωπος είναι κοινωνικών. Είναι κοινωνικών και πάντα ήταν κοινωνικών και πάντα θα είναι κοινωνικών, αλλά είναι διαφορετικό. Αυτή η κοινωνικότητα να διαμορφώνεται μιλώντας, αγγίζοντας, όπως είπα, μυρίζοντας τη φύση και στην κοινωνία των ανθρώπων, και είναι διαφορετικό πράγμα αυτό να γίνεται με μια χειραγώγηση που μπορεί να σου κάνει όποιος όποια βρίσκεται πίσω από την εικόνα. Είναι διαφορετικό να μοιραζόμαστε την ίδια εικόνα. Να πάρω ένα πιο εύκολο παράδειγμα. Στην τηλεόραση, στην οθόνη, μπορεί να είμαστε στην οθόνη του κινητού, να είμαστε, θα πάρω το παράδειγμα που έλεγα πριν, σε ένα λεωφορείο να είμαστε 50 άνθρωποι, σε ένα τρένο να είμαστε 250, να κοιτάμε όλες και όλο το κινητό μας και να βλέπουμε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Και έτσι, επειδή δεν κοιτάμε ο ένας τον άλλον, την άλλη κτλ., να μην διαμορφώνεται μια κοινή αντίληψη της περιβάλλουσας πραγματικότητας. Mm-hmm. Κατακερματίζεται δηλαδή η πραγματικότητα με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε κοινές εμπειρίες. Δεν μπορούμε να τα βρούμε, δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε και μετά να συμφωνήσουμε. Mm. Δεν μπορούμε να πούμε, ξέρεις, αυτό γίνεται τώρα γύρω μας, για να αποφασίσουμε μαζί τι κάνουμε με αυτό. Τώρα είναι οι 250 άνθρωποι στο τρένο που λέγαμε και 50 στο λεωφορείο που κοιτάνε το κινητό τους, 50 διαφορετικοί κόσμοι. Πώς να συνομιλήσουν, πώς να συγκροτήσουν μια κοινή αντίληψη των πραγμάτων?
0: Είναι λοιπόν και αυτός ο κατακαιρματισμός που είπατε, είναι ένα χαρακτηριστικό, έτσι δεν είναι, της σύγχρονης κοινωνίας?
1: Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Να το πούμε και λίγο πιο έντονα. Αν εγώ στην οθόνη μου δω μία εικόνα η οποία λέει ότι αυτή τη στιγμή όλα πάνε καλά εκεί έξω, και κάποιος άλλος 2 μέτρα δίπλα μου δει μια εικόνα που λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτά τα ανισχυτικά φαινόμενα εκεί έξω, αυτοί δεν μπορούν να αποτελέσουν μια ομάδα που θα τη δράσουν μαζί στο ίδιο φαινόμενα? Ή να το πούμε αλλιώς, αν εγώ στην οθόνη μου δω μηνύματα μέσω εικόνων, προτύπων κτλ. Που μου επιβάλλονται, που μου λένε ότι η πολιτική κατάσταση της κοινωνίας που ζεις είναι αυτή, και ο διπλανός μου ή οι 50 ή οι 250 διπλανοί μου δούνε μια άλλη εικόνα, τότε εμείς δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε ένα κοινό πολιτικό σώμα, να το πούμε έτσι. Είναι τελείως κατακαιρματισμένη η αντίληψή μας. Φυσικά η πραγματικότητα γυρνάει με ένα αμήλικτο τρόπο σε όλες και όλους, δεν είναι μόνο η οθόνη, αλλά τις συνειδήσεις μας, το φαντασιακό μας, το διαμορφώνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και με την οθόνη που έχουμε μπροστά μας. Και αν αυτές είναι διαφορετικές, δεν μπορούμε να συνθέσουμε να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο πολιτικό σώμα. Όταν εγώ μπαίνω στην οθόνη του υπολογιστή μου, δίνω τις ίδιες λέξεις με εσάς και με πηγαίνει σε τελείως διαφορετικές ιστοσελίδες που λένε τελείως αντίθετα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε εσείς και εγώ, πώς να συμφωνήσουμε? Ενώ μπορεί κατά τα άλλα να έπρεπε να έχουμε τις ίδιες απόψεις, αν είχαμε τις ίδιες παραστάσεις. Δηλαδή έχουμε ένα κατακερματισμό, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει και σε έναν επικίνδυνο για τη δημοκρατία πολιτικό κατακερματισμό. Να μην μπορεί να συγκροτηθεί με τη συζήτηση και με τον ενιαίο των παραστάσεων μια συναντήληψη πλειοψηφίας στη δημοκρατία.
0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που αναφερθήκατε όσον αφορά και τις ανάγκες των ανθρώπων και πώς αυτές διαμορφώνονται, κύριε Τύμπα, και πώς επηρεάζονται αυτές οι ανάγκες από τις οθόνες. Εκεί, επειδή μιλάμε πολύ συχνά και για τον υπερκαταναλωτισμό της εποχής μας, πώς έχουμε δηλαδή δημιουργία επίπλας των αναγκών, έχουμε ίσως και μια εικονική πραγματικότητα.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, ο άνθρωπος, θα το πω τώρα λίγο όπως το νιώθω, ο άνθρωπος τι θέλει, ας πάμε στην τροφή του, έτσι. Ένα ποιοτικό φαγητό, κάποια καλά από τη φύση, μερικές καλές τροφές, και μετά να χαρεί λίγο ένα μαγειρεματάκι όποτε έχει το χρόνο. Άμα στη τηλεόραση, αυτό που βλέπεις κάθε μέρα, ή στο κινητό σου ή στον υπολογιστή, όταν μπαίνεις μέσα, οι εικόνες είναι διαρκώς εικόνες ολοένα και πιο συνθετικών προϊόντων, ολοένα και πιο παραγόμενων με χημικά, στα οποία εσύ ποτέ δεν συμμετέχεις. Η διαδικασία, ας πούμε, του να επιλέξεις, όπως πας σε μια αγορά και να διαλέξεις μόνη ή μόνο σου, αυτά σου έρχονται όλα πακεταρισμένα, γιατί έτσι λέει το πρότυπο. Μετά δεν θα ξέρεις τίποτα άλλο. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, το φαγητό μας, το οποίο με κόπο το παράγουν οι ανθρώπινες κοινωνίες και οι άνθρωποι από πάντα, αλλά μετά εκπροσωπεί και μια ευχαρίστηση. Τώρα αυτό αποκόπτεται τελείως από τη φύση. Πήρα το πιο απλό παράδειγμα, έτσι. Και σου λένε, ξέρεις, αυτό που πρέπει να τρως πρέπει να έρχεται σε πλαστική συσκευασία ή να έρχεται σε αλουμινένια και να μην το βλέπεις καθόλου. Να παίρνεις κάτι πακεταρισμένο μέσα, το οποίο εσύ μπορείς καθόλου να μην το συνδέσεις. Με ας το πούμε τα φρούτα, τα φυτά ή όποιο άλλο από όπου αλλού παράγεται. Να βλέπεις μόνο κάτι έτοιμο, πακεταρισμένο.
0: Ναι. Και αυτό νομίζω συμβάλλει στην απομάκρυνσή μας κατά κάποιο τρόπο από την φύση, διαραγή της σχέσης μας με τη φύση, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ναι, αυτό είναι καθοριστικό. Ξέρετε, θα το πω λίγο ειλικρινά, δεν επέλεξα τυχαία αυτό το παράδειγμα της απόστασης της μεγάλης, πρώτον της απόστασης που μπορούμε να αποκτήσουμε με τη φύση, δηλαδή να γίνεται κάτι εκεί έξω, να λιώνουν οι πάγοι όπως λιώνουν πια στους πόλους, ας πούμε, και να αλλάζουν τελείως τα πράγματα και να έχουμε καταστάσεις που πρέπει με οργανωμένο τρόπο, κοινωνίες, με ευαισθησία, δημοκρατικά, συλλογικά να αντιμετωπίσουμε, να δούμε πώς θα τα σταματήσουμε όλα αυτά, έτσι, για να έχουμε τύχη στον πλανήτη. Και εμείς αντί να βλέπουμε αυτό, να βλέπουμε οθόνες, γιατί αυτές είναι οι οθόνες που βλέπουν στους υπολογιστές μας, το ξέρετε και εσείς και οι ακροάτες και οι ακροατές μας, όταν ανοίγουμε τον υπολογιστή μας, μας βγάζει κάτι πάρα πολύ ωραίες εικόνες που μας τις αλλάζει κάθε εβδομάδα, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή δεν μας απομακρύνει από αυτό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε συλλογικά και με αποφασιστικότητα. Και είναι πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό πήρα λίγο το περιβάλλον. Να μην βλέπω εγώ τώρα ότι θα ήθελα το αστικό περιβάλλον να είναι πιο όμορφο, να είναι πιο φιλικό σε όλες τις ηλικίες, να μην είναι επικίνδυνο, να ο δημόσιος χώρος να είναι καλύτερος για όλες και για όλους. Και να μην με ενδιαφέρει αυτό, γιατί βλέπω την οθόνη μπροστά και δεν βλέπω τι γίνεται γύρω μου. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Και περνάμε πάρα πολλές ώρες, είναι αλήθεια, μπροστά από τις οθόνες, κύριε καθηγητά, κύριε Τύμπα. Σύμφωνα με κάποιες έρευνες, τελευταίες πολύ πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας μέσος ενήλικας θα περάσει τουλάχιστον 44 χρόνια της ζωής του μπροστά από οθόνες.
1: Νομίζω είναι τρομακτικό, ειδικά αν βάζαμε και κάποιο στοιχείο, δεν έχω τώρα κάποιο πρόχειρο για το πόσο περνάει ο ίδιος ο ενήλικας, ο μέσος όρος αυτός περνάει 44 χρόνια μπροστά από οθόνες, πόσο περνάει στο να δει ένα δάσος, στο να δει μια ανθισμένη πεδιάδα, στο να δει μια θάλασσα, είτε γαλήνια είτε αφρισμένη. Δηλαδή, αυτό ήταν ένα υποπολαπλάσιο αυτό των ωρών. Στο να δει ζώα να κινούνται στο χώρο. Αυτό είναι σοβαρό, το να περνάς τόσο μεγάλο διάστημα της ζωής του μπροστά σε μια επιδεικνυόμενη και αποκρυπτόμενη πραγματικότητα, με την επίδειξη και την απόκριξη να γίνεται ακριβώς μέσω της οθόνης.
0: Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε έτσι να προσθέσουμε στο χρόνο που μας έχει απομείνει, περίπου άλλα 3-4 λεπτά, κύριε Τίμπα. Θίξαμε πολλά ζητήματα, αρκετά ζητήματα. Είδαμε το θέμα βεβαίως και διαχρονικά και ιστορικά και πώς εξελίσσεται, πώς έχει εξελιχθεί και πώς εξελίσσεται. Ζούμε πραγματικά έτσι, θα έλεγε κανείς, μια ζωή, θα το επαναλάβω πάλι, εικονικής πραγματικότητας, ακριβώς επειδή είμαστε μπροστά από μία οθόνη, είτε για λόγους εργασίας είτε για άλλους λόγους, πάρα πολλές ώρες την ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που το διατυπώσατε έτσι, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να πούμε το εξής. Είπατε προηγουμένως ότι 44 χρόνια της ζωής θα περνάς μπροστά σε μία οθόνη. Αυτό είναι εικονική πραγματικότητα, αλλά την ίδια στιγμή είναι και μία πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό που λέμε εικονική πραγματικότητα δεν είναι κάποιες στιγμές τώρα κάθε μέρας φεύγουμε από την πραγματικότητα και πάμε εκεί. Είναι μία σκληρή, αμήλικτη συχνά πραγματικότητα. Και πρέπει να αναρωτηθούμε, αυτή θέλουμε? Εγώ θα πρόσθεκα το εξής, με και φτάνουμε λίγο προς το τέλος της συνομιλίας μας. Ειδικά για τις νεότερες ηλικίες, θέλουμε αυτό ή θέλουμε κάτι άλλο? Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις πολιτικές κάποιων χωρών, που είναι τα εκπαιδευτικά του συστήματα, πώς να το κάνουμε, υποδειγματικά κάποιων σκανδιναβικών χωρών. Εκεί αρχίζουν να βγάζουν όλο ένα και περισσότερο τις οθόνες από τη σχολική αίθουσα. Mm. Και μάλιστα διάβασα και σχετικά, τώρα πάμε σε ένα άλλο σημείο του πλανήτη, ότι βγάζουν τις οθόνες από κάποια πολύ καλά ιδιωτικά σχολεία, όπως ένα σχολείο στη Silicon Valley, στην Καλιφόρνια, εκεί που ζουν οι πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου της υψηλής τεχνολογίας και των οθονών και των υπολογιστών. Στο ακριβό ιδιωτικό σχολείο που στέλνουν τα παιδιά τους δεν έχει καθόλου οθόνες. Κάτι ξέρουν, νομίζω. Δηλαδή θέλει και μια προσοχή. Αλλά για να μην δαιμονοποιούμε κιόλας, υπάρχει θαυμάσιος κινηματογράφος, υπάρχει τέχνη, υπάρχουν πολύ καλές εκπομπές στην τηλεόραση. Την ίδια στιγμή που λέμε όλα αυτά που λέμε για την οθόνη και γενικά να περιοριστεί ο χρόνος μας, πρέπει να πούμε ότι έχει σημασία να μάθουμε και να διαμορφώνουμε, να αξιοποιούμε, να διαμορφώνουμε αυτές τις τεχνολογίες που καταλήγουν σε μια οθόνη με έναν τρόπο που να αναδεικνύει και την τέχνη. Αυτά που ευχαριστούν τους ανθρώπους.
0: Αυτά που ενδεχομένως είναι και πιο ωφέλιμα για τους ανθρώπους, για τη ζωή τους, και τους κάνουν ίσως λίγο περισσότερο να είναι πρωταγωνιστές στη ζωή τους και όχι απλώς θεατές και απαθείς θεατές, κύριε Τίμπα.
1: Ναι, το λέτε πολύ καλά. Νομίζω τους κάνουν πραγματικά υποκείμενα και δεν τους κάνουν παθητικούς δέκτες διαφημιστικών μηνυμάτων. Τους κάνουν να σκεφτούν, τους κάνουν να προκαλούν τέρψη, ευχαρίστηση, συγκίνηση, μια σειρά αισθημάτων. Η τέχνη δηλαδή, και προφανώς και μέσα από μια οθόνη, και οι άλλες μορφές της τέχνης, είναι κάτι το οποίο σε κάνει πραγματικά υποκείμενο. Ενώ το μεγάλο πρόβλημα γενικά με αυτά τα 44 χρόνια που λέγαμε στην οθόνη είναι ότι μπορεί να μην μπορείς να γίνεις υποκείμενο με έναν τρόπο έτσι κριτικό, να καταλαβαίνεις όπως πρέπει το περιβάλλον σου, κοινωνικό και φυσικό.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Τίμπα, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία σήμερα, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Νομίζω θα μας απασχολήσει και στο μέλλον το θέμα αυτό, γιατί είναι σε εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε όμως θερμά και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σας.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις οθόνες, ουσιαστικά για τη ζωή μας μέσα από τις οθόνες, κατά πόσο αυτό επηρεάζει την πραγματικότητα, την καθημερινότητά μας, πόσο αυτό έχει ίσως εισβάλλει στην ζωή μας, κατά πόσο οι οθόνες έχουν εισβάλλει στη ζωή μας ή μπορεί να τις έχουμε και εμείς αφήσει να εισβάλλουν στη ζωή μας. Και τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Νούσια, ο οποίος είναι κοντά μας. Είναι συνεργάτης έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος σε θέματα ηθικού σχεδιασμού και νομικής συμμόρφωσης στο ψηφιακό. Χαίρετε, κύριε Νούσια, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι που σας γνωρίζω έστω και ηχητικά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Μέσα από τις δικές σας έρευνες βεβαίως και τη δική σας εμπειρία, κύριε Νούσια, κατά πόσο οι οθόνες τελικά επηρεάζουν τη ζωή μας και κατά πόσο ίσως μπορεί να ζούμε μέσα από τις οθόνες?
1: Είναι σαφές ότι τις τελευταίες δεκαετίες, ήδη από τη μαζική έλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οθόνη είναι βασικό κομμάτι του εαυτού μας και προέκταση. Μάλιστα υπάρχει και έτσι, φιλοσοφική θεωρία που μιλάει ότι εφόσον η οθόνη, το κινητό μας, στην προκειμένη περίπτωση, είναι, θα μπορούσε να θεωρηθεί πραγματικό κομμάτι του αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινο σώμα, ανθρώπινος οργανισμός, γιατί είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας, που είναι ένα κομμάτι πλέον οργανικό. Είναι μια οργανική, παύλα, τεχνητή προέκταση του εαυτού μας. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, γιατί, και αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους, γιατί καταρχήν η οθόνη δεν εκπέμπει μόνο σήμα, διαβάζει σήμα, παίρνει σήμα από εμάς, μας μελετά, μας αναγνωρίζει, μας διαβάζει, μας προλαμβάνει, μας καθοδηγεί, μας χειραγωγεί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Η οθόνη είναι κομμάτι του εαυτού μας.
0: Η οθόνη, λοιπόν, είναι κομμάτι του εαυτού μας. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, ίσως περισσότερο το βλέπουμε να ισχύει στην εποχή μας και μέσω των κοινωνικών δικτύων, μέσω του διαδικτύου, όπως αναπτύσσεται, μέσω των καινούριων τεχνολογιών που έχουν να κάνουν με το ψηφιακό, έτσι, και την τεχνητή νοημοσύνη, ή είναι κάτι που ενδεχομένως σε μικρότερο βαθμό μπορεί να το είχαμε δει να συμβαίνει και με την τηλεόραση?
1: Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση οι κοινωνικές δομές, να το πούμε έτσι, εξαρτώνται και διαμορφώνονται από το κυρίαρχο τεχνολογικό παράδειγμα. Mm-hmm. Άρα όταν μπήκαν οι τηλεοράσεις στη ζωή μας, μοιραία μας καθήλωσαν μπροστά τους, διαμόρφωναν ένα ρεύμα, διαμόρφωναν μια τάση, αποφάσιζαν τι θα ακούσουμε, τι θα διαβάσουμε, τι θα θεωρήσουμε ως είδηση, τι θα θεωρήσουμε ως τέχνη, τι θα θεωρήσουμε ως ενημέρωση, τι θα θεωρήσουμε ως εκπαιδευτική εκπομπή. Mm-hmm. Και καθόριζαν την ατζέντα. Σε ένα όμως λίγο πιο πεπερασμένο και με ένα λίγο πιο στατικό τρόπο, σαφώς όμως πιο συγκεντρωτικό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή με το ψηφιακό, με την, έτσι, αυτή την απόλυτη διάδοση του ψηφιακού, αυτό που βλέπουμε είναι μια καθολική επικράτηση της ψηφιακής νόρμας, η οποία επεκτείνεται και στις αναλογικές ζωές μας. Και μάλιστα με τρόπο όχι συγκεντρωτικό, αλλά αποκεντρωμένο. Mm. Ο καθένας μπορεί να διαβάσει αυτό που θέλει, στον χρόνο που το θέλει, με την ένταση που το θέλει, να το σχολιάσει όπως θέλει, να λάβει σχόλια αντίστοιχα, να συμμετάσχει σε ομάδες που του αρέσει να ακούει, να μπλεχτεί σε ψηφιακούς καυγάδες και γενικότερα να εκχωρήσει, αν θέλετε, πολύ μεγάλο μέρος του ζωτικού, βιολογικού του χρόνου στις ψηφιακές πλατφόρμες. Mm-hmm.
0: Σαν να ζει μια δεύτερη ζωή, θα λέγε κανείς, μέσα από το ψηφιακό, όπως είπατε και εσείς, μέσα από αυτή την απόλυτη διάδοση του ψηφιακού.
1: Ζει μια δεύτερη ζωή ή ζει τη βασική του ζωή?
0: Ναι.
1: Είναι ένα ερώτημα που θα θέσω εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα το σκεφτείτε, πλέον έχει αλλάξει ο τρόπος που αφήνω το ερευνό, που ερευνούμε. Mm. Ο τρόπος που διασκεδάζουμε. ο τρόπος που κλείνουμε τα και διοργανώνουμε τα ταξίδια μας, ο τρόπος που συμμετέχουμε στις δημοκρατικές διαδικασίες, στις πολιτικές διαδικασίες ευρύτερα, ο τρόπος που μαθαίνουμε, ο τρόπος που αγαπάμε και ερωτευόμαστε, ο τρόπος που δημιουργούμε. Όλα αυτά γίνονται με την παρέμβαση των ψηφιακών εφαρμογών σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Άρα προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω, να σκεφτώ, να κάνω. Δεν μου είναι τόσο εμφανής αυτή η διάκριση μεταξύ ψηφιακού και αναλογικού όσον αφορά την καθημερινή λειτουργία ενός φυσιολογικού μέσου συνετού ανθρώπου.
0: Οπότε ίσως ζούμε σε μια, ίσως, και το τονίζω αυτό το ίσως, ίσως ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα.
1: Το εικονική, ξέρετε, είναι λίγο, έχουμε λίγο... Έτσι,
0: η ψηφιακή τέλος πάντων πραγματικότητα.
1: Ναι, η ψηφιακή πραγματικότητα, θα έλεγα η υβριδική πραγματικότητα. Ούτως ή άλλως υπάρχει και στη βιβλιογραφία αυτή η έννοια του on-life, δηλαδή συνδυάζει το on-life και το offline και το κάνει online. Δηλαδή στην ουσία η ζωή μας όντως εξελίσσεται και μέσα στον online κόσμο. Κατά συνέπεια θα έλεγα μια υβριδική κατάσταση όπου το πρόβλημα και εκεί ξεκινά και το ενδιαφέρον σημείο είναι ότι δεν ξέρουμε πού είναι τα όρια του κάθε χώρου. Δεν είμαι σίγουρος αν κάποιος μπορεί να μου διακρίνει έτσι με έναν εμφατικό τρόπο που σταματάει η επέμβαση του ψηφιακού και που αρχίζει το αναλογικό και το ανάποδο. Γιατί να θέσω και ένα παράδειγμα. Πείτε ότι είμαστε στην παραλία ή πείτε ότι είμαστε παρακολουθούμε ένα συνέδριο ή κάποιοι από τους ακροατές σας τώρα καθώς ακούνε ταυτόχρονα σκρολάρουν και στο κινητό για να βλέπουν και 1000 άλλα πράγματα. Πού βρίσκονται ακριβώς? Τι σκέφτονται? Τι είναι αυτό που τους έχει έτσι αποσπάσει τελικά την προσοχή, η δική μας η συζήτηση ή το περιεχόμενο με το οποίο σερβίρονται καθώς μας ακούνε?
0: Ναι, ναι. Αυτό έχει να κάνει ίσως με το ότι μας δίνει τη δυνατότητα το ψηφιακό, η ψηφιακή τεχνολογία, οι οθόνες τέλος πάντων που ακριβώς συνδέονται με την ψηφιακή τεχνολογία να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Έχει σχέση και με αυτό?
1: Ναι, καταρχήν αν το σκεφτούμε, όλες οι τεχνολογίες βασικό σκοπό, καταστατικό σκοπό αν μπορώ να το πω έτσι, έχουν να απλοποιήσουν τη ζωή μας, να επιταχύνουν τις διαδικασίες έτσι ώστε δυνητικά να έχουμε πιο πολύ ελεύθερο χρόνο. Ενώ, να το πούμε το απλό παράδειγμα, θα πάω πολύ πίσω. Το τυπογράφος. Πήγαινε τυπογράφος, κάποτε φτιάχναμε αντίτυπα, σου λέγανε φτιάξε μου 15 αντίτυπα αυτού του βιβλίου. Υπήρχαν κάποιοι ειδικοί οι οποίοι καθόντουσαν και γράφανε με το χέρι. Με την εισαγωγή της τεχνολογίας του τυπογράφου στη ζωή μας, αυτομάτως διαδόθηκε η γνώση γιατί μπορούσαμε να αυτοματοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στο τέλος της ημέρας απελευθερώθηκε ελεύθερος χρόνος, απλά γέμισε με κάτι άλλο. Έτσι, το ίδιο βλέπουμε και τώρα. Το πρόβλημα, για να βάλω απλά λίγο στο παιχνίδι τη συζήτηση και την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης, το πρόβλημα είναι ότι όσο μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες, όσο γίνονται κομμάτι, όσο γίνονται, είναι κομμάτι της ζωής μας, όσο διεισδύουν στον οργανικό μας, στον ίδιο μας τον οργανισμό, βλέπουμε και σημάδια εκχώρησης κάποιων δεξιοτήτων, κάποιων δικαιωμάτων, κάποιων διαστάσεων της ύπαρξής μας, τα οποία

0: Η μηχανή λοιπόν παράγει σκέψη και όχι ο άνθρωπος, έτσι.
1: Είναι ένα ζήτημα που το ερευνάμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για να έρθουμε και στο δικό σας.
1: Αν μπορώ να σχολιάσω και σε αυτό, ναι, λίγο. Υπήρξαν κάποιες έρευνες. Είναι έρευνες, τώρα είμαστε ακόμα σε κάποια πρώιμα στάδια για να μπορούμε να ερευνήσουμε και να τεκμηριώσουμε με σαφή επιστημονικά δεδομένα την πορεία της ανθρώπινης σκέψης μέσα από τη διάδρασή της με τη μηχανή. Αλλά σε σχετικά πειράματα που έγιναν, προέκυψε ότι η ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου ανθρώπων οι οποίοι προσπάθησαν να λύσουν ένα πρόβλημα με την συνδρομή της μηχανής ήταν σαφώς μικρότερη από αυτή των ανθρώπων που κινήθηκαν αναλογικά.
0: Mm-hmm. Οπότε αυτό τι δείχνει, κύριε Νούσια?
1: Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα τι δείχνει. Κάποια πρώιμα στάδια, και αυτό αφορά και κυρίως τις νέες γενιές όπου φαίνεται αυτό πιο έντονα, είναι μια τόση, ένας περιορισμός, και να μην πω ένας εκφυλισμός της γνωσιακής μας, των γνωσιακών μας δεξιοτήτων. Υπάρχει ένας περιορισμός στην ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε κείμενα, υπάρχει ένας περιορισμός στην ικανότητά μας να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ένα κείμενο προκειμένου να το διαβάσουμε, αφήνω να το κατανοήσουμε. Υπάρχει ένας προβληματισμός, ένας περιορισμός στην ικανότητά μας να λύνουμε προβλήματα, γιατί η επίλυση προβλημάτων προϋποθέτει και την επίγνωση του πλαισίου πάνω στο οποίο δημιουργείται το πρόβλημα. Προϋποθέτει την δυνατότητα, την ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε τους συντελεστές που διαμορφώνουν αυτό το πρόβλημα. Όταν όλα αυτά έχουν εκχωρηθεί στη μηχανή, μοιραία αδυνατίζει ο αντίστοιχος μυς. Είναι σαν το ανθρώπινο σώμα. Αν δεν το γυμνάζουμε, ναι, παραμένει αδραμές.
0: Εδώ μέσα από το δικό σας γνωστικό αντικείμενο που έχει να κάνει με τον ηθικό σχεδιασμό, έτσι, και τη νομική συμμόρφωση στο ψηφιακό, κύριε Νούσια, πώς θα μπορούσαμε να δούμε αυτά τα θέματα που προκύπτουν? Αναφερθήκατε προηγουμένως και στο ζήτημα που έχει να κάνει με τη σκέψη του ανθρώπου, ότι ουσιαστικά εκχωρούμε με τον ένα τον άλλο τρόπο στη μηχανή τη δυνατότητα να παράγει εκείνη σκέψη, και κάπως εμείς να αφήνουμε λίγο στην άκρη τη δική μας σκέψη, ή να μην μπαίνουμε τέλος πάντων στον κόπο να σκεφτούμε, έτσι, σε αυτή τη διαδικασία της σκέψης που παράγει λόγο, που παράγει προφανώς και λύσεις για κάποια προβλήματα, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Εδώ πώς έχουν τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη, συγκεκριμένα η Ευρώπη, είναι πάρα πολύ δραστήρια σε αυτή τη διαδικασία της ρύθμισης της τεχνολογίας. Τι σημαίνει αυτό? Προσπαθούμε καταρχήν, το έχουμε κάνει αυτό, να εσπίσουμε κάποιες βασικές ηθικές αρχές πάνω στις οποίες θα δομούνται τα τεχνολογικά συστήματα και συγκεκριμένα εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, και έχοντας διαμορφώσει αυτό το πλαίσιο αρχών, έχουμε περάσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία διαφέρει αναλόγως το πεδίο. Άλλη νομοθετική ρύθμιση διέπει την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, άλλη νομοθετική ρύθμιση διέπει τη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών, άλλη νομοθετική ρύθμιση διέπει την διακυβέρνηση των δεδομένων και ούτω καθεξής. Άρα δημιουργείται ένα πλέγμα νομοθετικών ρυθμίσεων που σκοπό έχει κατά κάποιο τρόπο να βάλει κάποιους κανόνες. Τώρα, αν μπορούσαμε να χωρίσουμε, να βάλουμε τη συζήτησή μας σε κεφάλαια, θα έλεγα ότι ό,τι λέγαμε μέχρι τώρα ήταν περισσότερο, άνοικε περισσότερο στην έννοια της φιλοσοφικής διερεύνησης και του ηθικού, έτσι, σχεδιασμού, ενώ τώρα έχουμε περάσει περισσότερο σε θέματα πιο πρακτικά που έχουν να κάνουν με το πώς οι πλατφόρμες ή με το πώς ένας πάροχος ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης οφείλει να σερβίρει την αγορά, να σερβίρει τους καταναλωτές, να σερβίρει τους χρήστες.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχει μια προσπάθεια. Φυσί είμαι αισιόδοξος. Θεωρώ ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο θα προσαρμοστούμε. Μοιραία όμως, ο κάθε τεχνολογικό άλμα, σίγουρα κάτι αφήνουμε πίσω.
0: Από τη στιγμή όμως που η οθόνη είναι προέκταση, έχει γίνει προέκταση του εαυτού μας, το συζητήσαμε στην αρχή της συζήτησής μας λίγο περισσότερο αυτό, κύριε Νούσια. Πώς αυτό μπορεί κάπως να μπει σε ένα καλούπι, θα λέγαμε, με κάποιους κανόνες

0: και είναι εύκολο αυτοί οι κανόνες, αν θέλετε, να εφαρμοστούν.
1: Ναι, λοιπόν, θα εστιάσω στην έννοια της οθόνης, γιατί η οθόνη αυτή καθ' αυτή δεν είναι απλά μια όμορφη συσκευή που βλέπουμε, ή μάλλον το γεγονός ότι είναι όμορφη δεν είναι καθόλου τυχαίο. Mm-hmm. Η οθόνη έτσι εκπέμπει κάποιου τύπου έτσι ακτινοβολία, να το πω έτσι, η οποία είναι ικανή να αγκιστρώσει τον άνθρωπο, να αποσπάσει την προσοχή του, ο φωτισμός του. Η επιλογή των χρωμάτων στις πλατφόρμες δεν είναι τυχαία. Το ότι το Facebook έχει αυτό το μπλε, η επιλογή του συγκεκριμένου μπλε, είναι προϊόν μιας πολύ μεγάλης έτσι, νευροεπιστημονικής μελέτης, η οποία αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος όταν βλέπει αυτού του τύπου το χρώμα νιώθει πιο ασφαλής, νιώθει πιο ήρεμος, νιώθει πιο καλά, με αποτέλεσμα να νιώθει πιο ωραία όντας, παραμένοντας σε επαφή με την οθόνη.
0: Και να περνάει πολύ περισσότερο χρόνο μπροστά.
1: Αυτό μετά έχει οικονομικές προεκτάσεις που μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Άρα, όλος ο σχεδιασμός της οθόνης, αφήνω και το περιεχόμενο. Η οθόνη ή η αρχιτεκτονική των site, το που θα μπει το tab του μενού, που θα μπουν οι ενότητες που έχουν να κάνουν με την αποδοχή των cookies, που θα μπουν οι όροι χρήσης. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι σχεδιαστικές επιλογές βασισμένες στις νευροεπιστήμες και στη μελέτη της ανθρώπινου κεφάλου. Πώς λειτουργεί. Και αυτό έχει και τεχνική ονομασία. Ονομάζεται dark pattern, έτσι, σκοτεινά μοτίβα που ακολουθούν οι πάροχοι των πλατφορμών προκειμένου να μας έτσι, αγκιστρώσουν στο περιβάλλον τους.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και φυσικά, μιας και να το πω αυτό, αυτό έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στην ευάλωτη κατηγορία των ανηλίκων και των υπερηλίκων, θα έλεγα. Είναι οι δύο κατηγορίες οι οποίες οι μεν ανήλικοι δεν έχουν αναπτύξει ακόμα τα εργαλεία αυτά ώστε να μπορούν να κατανοήσουν, όχι το κάνουν οι ανηλικοί, αλλά τέλος πάντων να υποθέσουμε ότι το κάνουμε καλύτερα με λίγο πιο κανονικό τρόπο. Οι ανήλικοι δεν έχουν αυτά τα εργαλεία να μπορούν να διακρίνουν αν αυτό που βλέπουν πραγματικά τους ενδιαφέρει ή αν το γεγονός ότι παραμένουν περιστρωμένοι σε ένα περιεχόμενο είναι λόγω σχεδιασμού. Οι υπερήλικες από την άλλη, που είναι επίσης μια πολύ μεγάλη ευάλωτη ομάδα που πρέπει να λάβουν υπόψη μας, είναι άνθρωποι οι οποίοι θεωρώ ότι είναι παντελώς αφημένοι σε αυτή την τεχνολογική επέλαση, μην μπορώντας να ακολουθήσουν γνωστικά πλέον, έχοντας τελείως διαφορετικές συνήθειες, είτε μένουν στην απέξω, να το πω πολύ λαϊκά, είτε
0: ναι.
1: Πέφτουν και αυτοί θύματα του όλου αυτού σχεδιαστικού μοτίβου.
0: Οπότε εδώ ποιο θα λέγαμε ότι είναι ίσως κάποιες λύσεις που μπορεί να και εσείς ως ειδικός ερευνητής βεβαίως και μέσα από τη δική σας δηλαδή έρευνα και εργασία κάποιες ενδεχομένως λύσεις, μην το πωλήσεις, κάποια μοτίβα που μπορούμε να ακολουθήσουμε ώστε να μην περνάμε τόσο πολύ ώρα μπροστά από τις οθόνες.
1: Υπάρχουν, και μάλιστα εδώ να το τονίσουμε ότι ο Δημόκριτος και προσωπικά ήμουνα συμμετείχαμε σε μια ομάδα εργασίας, εθνική ομάδα εργασίας, που υπέβαλε ένα πόρισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων καταρχήν στο διαδίκτυο και ευρύτερα στο ψηφιακό, αλλά για μένα ισχύει, θα μπορούσε κάλλιστα να ισχύσει σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, όπου προτείναμε μια σειρά μέτρων, τεχνικών μέτρων, τα οποία θα μπορούσαν να αποδώσουν, όπως παραδείγματος χάρη το λεγόμενο, μάλλον να το πω στα αγγλικά, age appropriate design, που σημαίνει στην ουσία διαμορφώνουμε την αρχιτεκτονική του ψηφιακού περιβάλλοντος και το περιεχόμενο που σερβίρουμε βάσει των ηλικιακών ομάδων. Έτσι δεν επιτρέπουμε σε έναν ανήλικο, να έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο που κρίνεται ότι δεν συνάδει με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες, αν θέλετε, ή τις αδυναμίες αυτής της ηλικιακής ομάδας. Ή άλλο μέτρο είναι, παραδείγματος χάρη, ο κόφτης σε χρόνο. Mm-hmm. Βλέπουμε τώρα τα παιδιά, οι μεγάλοι, αλλά εστιάζουμε τώρα στα παιδιά, περνούν ώρες ατελείωτες σκρολάροντας, πηγαίνοντας, ακουμπώντας το δάχτυλό τους πάνω στην οθόνη που δεν είναι καθόλου αθώα. Εκεί θα μπορούσε να μπει ένας κόφτης. Θα μπορούσε η εφαρμογή να πει είσαι ένα τέταρτο μέσα, είσαι μισή ώρα. Κομμένο, αύριο πάλι. Ναι. Τέτοια μέτρα υπάρχουν. Δεν ξέρω, η προσαρμογή μετά αναλόγως με τις ανάγκες του κάθε ατόμου και τα ενδιαφέροντά του να του σερβίρεται αντίστοιχο περιεχόμενο. Προφανώς τεκμέρεται ότι συνάδει με, με μια χρηστή συμπεριφορά. Δεν τώρα θα μου πείτε θα πάμε πάλι σε μια ηθική συζήτηση τι είναι ηθικό περιεχόμενο και τι όχι, αλλά σίγουρα μπορούμε να συμφωνήσουμε στα βασικά. Ότι παραδείγματος χάρη ένας ανήλικος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε...
0: Τέλος πάντων, σε περιβάλλοντα τα οποία δεν συνάδουν με την δική του ηλικία έτσι και με τα ενδιαφέροντά του. Αυτό είναι κατανοητό. Κλείνοντας, μας έχει μείνει πολύς χρόνος, κύριε Νούσια, δυστυχώς, στα περίπου δύο λεπτά, κάτι λιγότερο από δύο λεπτά που μας έχουν απομείνει, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα άξιζε να κρατήσουμε από τη συνομιλία μας σήμερα και αυτό που ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο όλοι μας?
1: Να σκεφτούμε το εξής, ότι η τεχνολογία είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, οπότε πουθενού δεν προτάσουμε το επιχείρημα του αποκλεισμού. Πρέπει να σκεφτούμε με ποιο τρόπο η τεχνολογία θα γίνει ο πολλαπλασιαστής της πνευματικής και δυναμικής μας ισχύως. Και ο μοναδικός τρόπος, αν με ρωτάτε, για να γίνει αυτό, είναι να συνεχίσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να εκπαιδεύουμε τις γνωσιακές μας δεξιότητες. Να καταρτιζόμαστε συνεχώς, να διαβάζουμε, να έχουμε απόλυτη επαφή με το κέντρο μας, με τη φύση μας, με το γνωστιακό μας, με τη γνωστιακή μας ταυτότητα και την νοητική μας ταυτότητα. Γιατί όσο πιο καλά γνωρίζουμε, είμαστε καταρτισμένοι. Όσο πιο καλά γνωρίζουμε τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, όσο πιο καλά γνωρίζουμε τη σχέση του ανθρώπου με το ψηφιακό περιβάλλον και την τεχνολογία, τόσο πιο καλά θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε προς όφελός μας τις τεχνολογίες αυτές, οι οποίες κατά τα άλλα είναι υπέροχες.
0: Μάλιστα. Κύριε Νούσια, νομίζω είχαμε την ευκαιρία έτσι αρκετά πράγματα να θίξουμε και με τη δική σας βοήθεια, την πολύτιμη βοήθειά σας, στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Αλέξανδρο Νούσια και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο και να θίξουμε και άλλα ζητήματα αμέσως μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων. Νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαύρο Μιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Σήμερα συζητάμε εδώ στην εκπομπή για τις οθόνες και ουσιαστικά την ζωή μας μέσα από αυτές και το κατά πόσο μπορεί να έχουμε καταστεί πια θεατές και όχι πρωταγωνιστές στην ζωή μας. Και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Ερινάκη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για να δούμε αυτό το θέμα και μέσα από το δικό του γνωστικό αντικείμενο. Καλώς ήρθατε κύριε Ερινάκη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, χαίρετε, μια χαρά εσείς.
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ξέρετε, πολύ, πολύ συχνά κάνουμε λόγο για την τεχνολογία, για την τεχνητή νοημοσύνη, για όλες αυτές τις νέες εφαρμογές, τέλος πάντων, της τεχνολογίας, της ψηφιακής τεχνολογίας. Ίσως, δεν ξέρω, μιλώντας για αυτές καθ' αυτές τις εφαρμογές, κάπως να ξεχνάμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας το περνάμε μπροστά από μία οθόνη, είτε αυτό είναι της τηλεόρασης η οθόνη, είτε είναι του υπολογιστή, είτε είναι πολύ πιο συχνά του κινητού.
1: Ναι, βέβαια, και έχετε δίκιο σε αυτό, με την έννοια ότι ασχολούμαστε και καλώς κάνουμε με όλες τις μεγάλες προκλήσεις που ενέχει η εποχή μας, όπως αυτή της ψηφιακότητας ευρύτερα και της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνητότητας, ας πούμε, σε όλο αυτό το μεγεθός και το εύρος που μας απασχολεί, και μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό στη συνέχεια. Αλλά στην ουσία πολλές φορές παρακάμπτουμε τη σημαντότητα, δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι το μέσο μέσα από το οποίο ερχόμαστε, τουλάχιστον για την ώρα, σε επαφή με όλο αυτό το περιβάλλον, δηλαδή οι οθόνες. Και σε πόσα διαφορετικά επίπεδα μέσα στην καθημερινότητά μας είμαστε σε επαφή με αυτές τις διαφορετικές οθόνες. Και μοιραία, πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, είναι αυτή η άμεση σχέση μας, η διαρκή μας σχέση με την εικόνα. Δηλαδή μια εποχή η οποία πλέον υπερκυριαρχείται, θα έλεγε κανείς, από την εικόνα σε όλες τις εκφάνσεις της, και δει την ψηφιακή εικόνα, δηλαδή την εικόνα μέσω της οθόνης, έναντι π.χ. του λόγου ή της σωματικότητας ή άλλων δυνατοτητών της αισθητηριακότητας, ας πούμε, όπως οι υπόλοιπες αισθήσεις μας κτλ.
0: Έχουμε λοιπόν αυτή την ψηφιακή εικόνα, η οποία μάλλον μας κατακλίζει, κύριε Ερινάκη. Δηλαδή λίγο έως πολύ, τόσο πολύ έχει μπει, έχει εισδύσει, έχει εισχωρήσει στη ζωή μας, που μας κατακλίζει αυτή η ψηφιακή εικόνα.
1: Μας κατακλίζει ακριβώς, και πολλές φορές έχει έτσι και μια, θα λέγαμε, επιθετική εισρωή μέσα στην καθημερινότητά μας. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι περισσότερο λειτουργεί αυτή ενεργητικά προς τα εμείς, και εμείς παθητικοποιούμαστε. Δηλαδή είμαστε κυρίαρχα δέκτες εικόνων, όχι τόσο πολύ πομπή. Με αποτέλεσμα να η δημιουργικότητά μας να υποχωρεί. Ακόμα και το πιο απλό παράδειγμα, να σκεφτούμε ότι στο παρελθόν, και φαντάζομαι και ελπίζω και σήμερα στο βαθμό που μπορούμε, ακόμα και μέσα από την ανάγνωση, από τα βιβλία, από την ουσιώδη επικοινωνία είτε με το οποιοδήποτε πρόσωπο, το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, το πρόσωπο του περιβάλλοντος της φύσης, το πρόσωπο του Θεού, αλλά και μέσα από την επικοινωνία μέσω της γραφής, αναγκαζόμαστε με θετική έννοια, δηλαδή καλούμαστε να δημιουργούμε εικόνες, παραστάσεις κτλ. Μέσα από, όταν το μέσο μας είναι κυρίαρχα οι οθόνες, όπως περιγράψαμε πριν, αρχίζουμε και θα λέγαμε αθητικοποιούμαστε σε μία έννοια του ότι δεν δημιουργούμε, δεν παράγουμε εικόνες και παραστάσεις, απλώς τις δεχόμαστε. Mm-hmm. Και μετά, κάτι που έχει αποδειχθεί και νευροβιολογικά δηλαδή, συνηθίζει ο εγκεφαλός μας στο να εκρίνει ντοπαμίνη, σερωτονίνη και άλλα πράγματα μέσα από αυτήν την διαρκή εναλλαγή και παράσταση διαφορετικών εικόνων που δεχόμαστε και βλέπουμε στις οθόνες, που χωρίς υπερβολή οδηγεί και σε έναν είδος εθισμού, ξέρετε. Δηλαδή, mm-hmm. συνηθίζει κανείς συνέχεια να πρέπει να λαμβάνει εικόνες και σε ένα τρομερό εύρος και επίσης σε μια τρομερή ταχύτητα. Ξέρετε, μια άλλη παθογένεια της εποχής μας είναι και αυτό που αποκαλούμε ο επιταχυντισμός. Δηλαδή, ότι όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, όλα εναλλάσσονται πάρα πολύ γρήγορα και μοιραία αυτό γίνεται σε ένα επιφανειακό επίπεδο. Γιατί με τέτοια ταχύτητα, με τέτοια επιτάχυνση εναλλαγής εικόνων σε τόσες διαφορετικές οθόνες μέσα στη μέρα, από τον υπολογιστή, στην τηλεόραση, στην οθόνη του κινητού, στο iPad, στα tablets κτλ. Όλο αυτό δημιουργεί έναν επιταχυντισμό, μια ταχύτητα, αλλά μοιραία και μια επιφάνεια. Δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, διανοίγεται το εύρος, αλλά πάντα απουσιάζει το βάθος. Mm-hmm.
0: Τι σημαίνει αυτός ο επιταχυντισμός, αν θέλαμε να μείνουμε λίγο περισσότερο, πόσο πολύ μέσω των οθονών αυτός ο επιταχυντισμός αυξάνει, κύριε Ερυνάκη?
1: Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούμε συνήθως ότι και στη βιβλιογραφία γι' αυτό είναι, που μπορεί να το παρατηρήσει κανείς και στην καθημερινότητα, είναι και μέσα της μετεξέλιξης των social media, των κοινωνικών δικτύων, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Βλέπουμε ότι ειδικά και στις νεότερες γενιές τα πιο δημοφιλή πλέον είναι το TikTok και άλλα, mm-hmm. Πέρα και από το Instagram, ας πούμε, και τα λοιπά. Γιατί έχει κινούμενη εικόνα, διαρκή εναλλαγή της εικόνας με τρομερή ταχύτητα και φαινομενική τυχαιότητα λόγω της εναλλαγής του αλγορίθμου. Αυτός ο συνδυασμός έντονης ταχύτητας και φαινομενικής, υπογραμμίζω το φαινομενικής, τυχαιότητας, δημιουργεί αυτό που λέμε αυτή την τάση, ας πούμε, εθισμού λόγω μιας ψευδεπίγραφης έκπληξης στον ανθρώπινο εγκέφαλο, ότι διαρκώς έχει μια αίσθηση ότι εκπλήσωμα από αυτό το καινούριο πολύ γρήγορο πράγμα που έρχεται, ας πούμε, σε εναλλαγή και μικροενθουσιάζομαι, επαναλαμβάνω επιφανειακά όμως, χωρίς αυτό να μου δίνει κάποιο βάθος ή κάτι ουσιωδώς, ένα ουσιώδες νόημα ή να λειτουργεί σε ένα ουσιωδώς δημιουργικά. Και γι' αυτό ακριβώς, όταν μιλάμε για αυτόν τον σύγχρονο επιταχυντισμό, γιατί προφανώς θα μπορούσε να έχουμε και μια θετική πλευρά του επιταχυντισμού, δυστυχώς γίνεται σε βάρος, σε θυσία, δηλαδή με ένα κόστος πραγματικά ουσιαστικών ανθρώπινων αναγκών μας και mm-hmm. στην ουσία και επιθυμιών μας. Άρα αυτή η τρομερή ταχύτητα δημιουργεί ρυθμούς που δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε μια δημιουργική παύση, έναν αναστοχασμό ορθολογικό ή φαντασιακό ή δημιουργικό, όποιον αναστοχασμό θέλει να κάνει ο κάθε άνθρωπος, και χρειαζόμαστε αναγκαστικά ένα αντίδοτο σε αυτό. Για μένα ένα αντίδοτο σε αυτό είναι μια ποιητική κατοίκηση αυτού του κόσμου, θα λέγαμε, και δεν εννοούμε μόνο να γράφουμε ποιήση και να διαβάζουμε ποιήση που μόνο όμορφο είναι, αλλά και μια προσέγγιση μέσα στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Ας πούμε, η ορθόδοξη σκέψη μας έχει δώσει ένα εργαλείο σε αυτό, την νήξη. Οπότε μέσα από αυτή την διαδικασία της νήψης μπορεί κανείς να επικεντρωθεί ξανά σε αυτό που λέμε προσοχή. Την προσοχή μέσω της προσευχής, μέσω του στοχασμού, μέσω της ποιητικής δημιουργίας. Δηλαδή, να μπορούμε να δίνουμε στο δικαίωμα στον εαυτό μας, να επιτρέπουμε στην καθημερινότητά μας την στάση ως παύση, την προσοχή και την εστίαση και τη δημιουργία μιας δικιάς μας χρονικότητας, mm-hmm. έναντι αυτού του επιταχυντισμού που λέγαμε πριν, δηλαδή μιας τρομερής, οριακά χοντικής πολλές φορές ταχύτητας ερεθισμάτων που λαμβάνουμε ως εικόνες που αλίμονο κι αν προλαβαίνουμε να τις μεταφράσουμε σε λόγο ή να τις κατανοήσουμε ή να τις διαχειριστούμε μέσα μας. Και γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε και τους εαυτούς μας, έτσι οριακά θα το πω, υπαρξιακά αγχωμένους, και όχι με μια υγιή αγωνία για την ύπαρξη, αλλά απλώς με ένα άγχος να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, πότε συμβαίνει, από ποιους συμβαίνει προς ποιους. Όλα αυτά τα βασικά ερωτήματα που χρειάζεται η ανθρώπινη φύση ώστε να μπορεί να νοηματοδοτεί την ύπαρξή της. Mm-hmm. Άρα δεν είναι απλώς ένα πράγμα που λέμε ότι είμαστε βορρά μέσα σε μάρκετινγκ εταιρείες που μας τροφοδοτούν, και αυτά ισχύουν και είναι πολύ μεγάλες αλήθειες, αλλά είναι και κάτι πιο βαθύ. Έχει να κάνει με την ποιότητα της δικής μας ζωής, του δικού μας βίου μέσα στην καθημερινότητα.
0: Ναι, και αυτό το υπαρξιακό άγχος συγκράτησα που μας είπατε πριν από λίγο, κύριε Ρινάκη, το τονίσατε κιόλας. Αυτό το υπαρξιακό άγχος όμως δεν είναι ένα χαρακτηριστικό, ένα ίδιο του σύγχρονου κόσμου, του δυτικού πολιτισμού όπως συνηθίζουμε να λέμε?
1: Ναι, βέβαια. Κοίταξτε, εδώ υπάρχουν και δύο κατευθύνσεις. Είναι αυτό που θα λέγαμε από τη μία μια υπαρξιακή, ίσως καλύτερα υπαρκτική αγωνία, η οποία πολλές φορές είναι και δημιουργική, ξέρετε, είναι παραγωγική. Δηλαδή νιώθουμε αυτή την ανησυχία μέσα μας που έχει να κάνει με τον ήλικο της ελευθερίας, ας πούμε, που θα λέγαμε, με μια τάση να θέλουμε να οδηγηθούμε προς την αυθεντικότητα και τη δημιουργία, την ποιητική κατοίκηση του κόσμου που λέγαμε πριν, μέσα από αυτήν την υπαρξιακή έτσι, ανησυχία και αγωνία. Και μετά υπάρχει και το άγχος ως άγχος, δηλαδή μια κατάσταση και συνθήκη που μας προκαλείται δυστυχώς μέσα από αυτήν την κακή χρήση της ψηφιακότητας, γιατί προφανώς υπάρχει και η καλή χρήση, από αυτήν την κακή χρήση της ψηφιακότητας, που έχει να κάνει περισσότερο με μια, αν θέλετε, αποξένωση από την ίδια μας την εαυτότητα, από τον εαυτό μας, αλλά και από την κοινότητα, από τον άλλον, από την ετερότητα, από το πρόσωπο του άλλου. Mm-hmm. Νιώθουμε δηλαδή αποπροσανατολισμένοι. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό που συμβαίνει και γι' αυτό νιώθουμε αυτήν την αλωτρίωση και την αποξένωση την υπαρξιακή. Άρα να φέρει ξακό άγχος μέσα σε αυτό, επειδή δεν μπορούμε να σταθούμε ως πρόσωπα και κυρίως τι δεν μπορούμε, να αναπτύξουμε και να απολαύσουμε κιόλας τη σχέση μας με τα άλλα πρόσωπα. Δηλαδή όλη η ουσία είναι στο πώς συναναπτύσσομαι με τους άλλους, δηλαδή το πώς αναπτύσσω ουσιώδεις σχέσεις που με νοηματοδοτούν. Αυτή η διάσταση έχει διαρριχθεί κάπως μέσα από τις οθόνες, και επαναλαμβάνω, όλα αυτά δεν θέλω καθόλου να ακουστούν έτσι τεχνοφοβικά, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο ανάμεσα σε μια τεχνοφοβία που διακρίνουμε και μια τεχνολατρεία, να προσπαθήσουμε να αναπτύσσουμε εμείς μια έτσι ήπια, θα λέγαμε, εξανθρωπιστική, εκδημοκρατιστική τεχνοφιλία. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε τι γίνεται μέσα από αυτά τα μέσα, τι γίνεται μέσα από αυτές τις οθόνες, και να τα αξιοποιήσουμε με τρόπο ώστε αυτά να μπορούν να υπηρετήσουν εμάς και όχι εμείς αυτά. Mm-hmm. Στο βαθμό που θέλουμε εμείς να αλλάξουμε, να εξελιχθούμε, να αναπτυχθούμε, να μετασχηματιστούμε προς αυτό που θα θέλαμε να είμαστε. Ενώ ευρύτερα ως είδος. Για την ώρα νομίζω ότι περισσότερο μας αποπροσανατολίζουν και μας μπλοκάρουν, για να το πω έτσι, ναι, προκαλώντας μας αυτό που θέσατε κι εσείς, δηλαδή ένα υπαρξιακό άγχος.
0: Τι μας λέει η φιλοσοφία, το δικό σας αντικείμενο, το γνωστικό, πάνω σε αυτό το θέμα, τι μπορεί έτσι, αν θέλετε, ποιους δρόμους μπορεί να μας ανοίξει ενδεχομένως και ποιους δρόμους σκέψης και στάσης?
1: Ναι, εδώ όπως πάντα στη φιλοσοφία, καταρχάς και μέσα από αυτά τα διλήμματα και τα επίδικα ζητήματα που συζητάμε, νομίζω ότι η φιλοσοφία πάντα ήταν στην ουσία επίγουσα και πάρα πολύ χρήσιμη. Θεωρώ ότι στις μέρες μας είναι και ακόμα περισσότερο, και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει και πιο αντιληπτό, θα έλεγα, από τη μεγαλύτερη πλειοψηφία του κόσμου. Δηλαδή, ξανά, λόγω ακριβώς αυτού του μετασχηματισμού που βιώνουμε, του ψηφιακού, επειδή ακριβώς έχουμε δημιουργήσει μια τεχνητότητα, την τεχνητή νοημοσύνη, μια έτερη μορφή νοημοσύνης, ή εγώ προτιμώ να τη λέω ευφυΐα, γιατί δεν είναι νοημοσύνη για την ώρα, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Ακριβώς επειδή έχουμε δημιουργήσει αυτό, καλούμαστε ξανά να επιστρέψουμε στις βάσεις της φιλοσοφίας, μιας πιο ολιστική, αν θέλετε, προσέγγιση της φιλοσοφίας, όχι απλώς μια υπερεξειδίκευση σε κάποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά ένα πιο ολιστικό, συστηματικό σχήμα που να μπορεί να μας δώσει, δεν θα πω απαντήσεις, αλλά κατευθύνσεις, ωραίες διεξόδους προς ξέφωτα, ηθικά, πολιτικά, αισθητικά, μεταφυσικά, επιστημολογικά κτλ. Αυτό το λέω γιατί ενώ και στο δικό μου βιβλίο που βγήκε πρόσφατα, ας πούμε, την υπερδιαλεκτική της ευτοπίας, νομίζω ότι η φιλοσοφία αυτή τη στιγμή στις μέρες μας και διεθνώς, που προσπαθώ σχεδόν να παρακολουθώ ακριβώς τι γράφεται αυτή τη στιγμή και επικοινωνείται, ακολουθεί δύο δρόμους. Η μία είναι το περιγραφικό κομμάτι, δηλαδή μια ανάγκη να περιγράψουμε, να αρθρώσουμε σωστά τι είναι αυτό που έχουμε δημιουργήσει και τι μας συμβαίνει εμάς μέσα από αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, ποια είναι η σχέση μας με τις οθόνες, τι επικοινωνείται τελικά όταν επικοινωνούμε όλο αυτό το υλικό και το περιεχόμενο μέσω των οθονών που δημιουργείται είτε από εμάς είτε και από τον αλγόριθμο, την τεχνητή νοημοσύνη. Και η δεύτερη διαδρομή είναι αυτό που για μένα πάντα έκανε και ακόμα πιο σημαντικά η φιλοσοφία, δηλαδή μια κανονιστικότητα.
0: Αυτό τι σημαίνει αυτό που αυτή η κανονιστικότητα, κύριε Ρινάκη?
1: Σημαίνει στην ουσία το ότι είναι ένα βήμα και πάρα πολύ σημαντικό να περιγράψουμε πού είμαστε, τι υπάρχει, τι είναι αυτό που βιώνουμε, και είναι ένα άλλο βήμα επόμενο να προτείνουμε αυτό που είπα πριν, στην ουσία κανονιστικούς δρόμους για το πού είτε θα θέλαμε είτε θα έπρεπε να πάμε. Εδώ είναι που συνδέεται, για κατ' εμέ τουλάχιστον, η ορθολογική σκέψη με τη φαντασία, τη δημιουργική φαντασία και με τη δύναμη της πίστης. Δηλαδή τρεις βασικές ικανότητες, δυνατότητες του ανθρώπινου είδους που για μένα συγκροτούν την ανθρωπινότητά μας έναντι της τεχνητότητας, γιατί δεν μπορεί να έχει δημιουργική φαντασία ή δεν μπορεί να έχει πίστη ποτέ μια μηχανή. Και ο συνδυασμός αυτών των τριών, λοιπόν, που είναι διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά πεδία, μας οδηγούν στο να σκεφτούμε, να οραματιστούμε, να φανταστούμε μια άλλη κοσμοεικόνα που εμείς θα θέλαμε να πραγματώσουμε. Και μέσα από, βάζοντας αυτό το στόχο, μετά ξέρεις προς τα πού να πας, με ποιους να πας, πώς να πας και κυρίως γιατί να πας προς τα εκεί. Αυτός, λοιπόν, πιστεύω είναι ο βασικός ρόλος της φιλοσοφίας στο σήμερα. Και μπορεί να υπάρχει ένας δρόμος, και αυτός δεν είναι που πρέπει να ακολουθήσουμε, μπορεί να υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Αυτό μένει να το συζητήσουμε όλες και όλοι μαζί. Αλλά θεωρώ ότι η ανάγκη του κόσμου να επιστρέψει στη φιλοσοφία, αλλά και ο ρόλος της φιλοσοφίας στο σήμερα, ακριβώς σε μια τόσο σημαντική πρόκληση, τώρα στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα που μόλις ολοκληρώθηκε, είναι κυρίαρχα αυτός. Δηλαδή να διανοίξει διεξόδους προς το ξέφωτο.
0: Για να επιστρέψουμε λίγο στις οθόνες, έτσι, και σε αυτόν τον εθισμό που είπατε και εσείς, φτάνουμε και σε τέτοια σημεία εθισμού, καλός ή κακός, φτάνουμε στον εθισμό όταν περνούμε τόσες πολλές ώρες, έτσι, μπροστά από τις οθόνες, είτε για λόγους εργασίας, είτε για λόγους ψυχαγωγίας ή διασκέδασης, όπως ο καθένας μπορεί να εννοεί, βέβαια, και την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Το γεγονός ότι, επειδή το τονίσατε αυτό λίγο νωρίτερα στην ομιλία μας, γινόμαστε ουσιαστικά κυρίαρχα δέκτες εικόνων μέσω των οθονών και όχι πομπή. Αυτό πώς επηρεάζει την δημιουργικότητά μας και τι σημαίνει και δημιουργικότητα, έτσι, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό.
1: Βέβαια. Κάνατε και έναν σημαντικό διαχωρισμό τώρα, έτσι όπως θέσατε το ερώτημά σας, μεταξύ διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το πεδίο της ψηφιακότητας δυστυχώς είναι προσανατολισμένο προς τη διασκέδαση, ακριβώς επειδή αυτή, να το πω απλά, πουλάει πολύ στην εποχή μας σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή, στη διασκέδαση ετυμολογικά, εδώ πάντα η ελληνική γλώσσα μας βοηθάει πολύ για να ακολουθούμε και τις έννοιες και τα νοήματα. Η διασκέδαση ως μια έννοια διασκεδάζω, δηλαδή του σκορπίσματος, ας πούμε, που έχουμε, έναντι μιας διαδρομής ψυχαγωγίας, δηλαδή του να άγουμε την ψυχή μας, που θα μπορούσε στην ουσία να μας βοηθήσει σε όλο αυτό το έργο που συζητήσαμε και λίγο πριν. Μέσα σε αυτό το πεδίο, λοιπόν, για μένα η έννοια της δημιουργικότητας είναι καθοριστική. Δηλαδή, αν πιστεύουμε ότι ως άνθρωποι, ως είδος. Αυτό το οποίο μας νοηματοδοτεί είναι να νοηματοποιούμε, και εννοώ εδώ πέρα δεν παίζουμε τις λέξεις, δεν θέλω να κάνω βερμπαλισμό, αλλά για μένα μια νοηματοποίηση, δηλαδή το να ποιούμε το νόημα το οποίο θέλουμε να ακολουθήσουμε, είτε αυτό το εντοπίζουμε έξω από εμάς, είτε και μέσα από εμάς, και τα δύο, ένα συνδυασμός των δύο, έχει να κάνει με τη δυνατότητα του να επαναλαμβάνω, μπορείς κατοικείς ποιητικά τόσο τον φυσικό κόσμο αλλά και τον ψηφιακό κόσμο, γιατί όχι, άρα δημιουργικά. Για να μπορέσει να το κάνει κανείς αυτό και να επιστρέψει πίσω σε μια πηγαία δημιουργικότητα, δηλαδή σε μια, θα λέγαμε, δημιουργικότητα που λειτουργεί ως αυθεντικότητα, η αυθεντικότητα ως δημιουργικότητα, πρέπει πρωτίστως να το κάνει και μέσα από τον άλλο, δηλαδή να απομακρυνθούμε από αυτόν τον ψευδεπίγραφο, αν θέλετε, ατομικισμό που στον 20ο αιώνα ήταν κυρίαρχος, νομίζοντας ότι η αυθεντικότητα είναι όταν είμαστε μακριά από τους άλλους, προστατευμένοι από τους άλλους.
0: Αυτός είναι ατομικισμός ή είναι ατομοκεντρισμός, κύριε Ρινάκη, ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Νομίζω είναι και τα δύο. Δηλαδή είναι, ξεκινάει από έναν ατομοκεντρισμό έντονο και οδηγεί τελικά και σε έναν ατομικισμό ως για μένα τυφλότητα. Γιατί από πάντα γνωρίζει ο άνθρωπος ότι είναι ένα κοινωνικό, και στην ουσία την αυθεντικότητά του δεν μπορεί παρά να την αναπτύξει και μέσα από τον άλλον, τον άλλον με αλφα κεφαλαίο, τον όποιον άλλον. Μέσα στο, δηλαδή η αυθεντικότητα εντοπίζεται στη σχέση, ούτε σε μένα μόνο, ούτε σε σένα, αλλά ανάμεσά μας. Εκεί ακριβώς δηλαδή που δημιουργούμε μαζί, συνδημιουργούμε ένα πεδίο σχέσης, και από εκεί και πέρα ό,τι ενέχει αυτή η σχέση, τα διαφορετικά δημιουργήματα. Οπότε ακόμα και σε αυτό το πεδίο, όταν γίνεται υπό αυτές τις προϋποθέσεις και σε αυτές τις βάσεις εντός μιας κοινότητας, μιας κοινωνίας, είτε ακόμα και μιας διαπροσωπικής σχέσης, εξασφαλίζεται η δημιουργικότητα, και η εικόνα μπορεί να είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο μέσα σε αυτό, για να μην δαιμονοποιούμε την εικόνα εναντί του λόγου. Επειδή είναι η πίση, είναι η άλλη μου αγάπη, οπότε μερικές φορές εστιάζω πολύ στο λόγο, είναι η αλήθεια. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει μια εικόνα ποιητική, δημιουργική, που να ενέχει λόγο και αυτή να μπορεί να λειτουργήσει θαυμάσια και θαυμαστά. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τις ποιότητες που πρέπει να έχει αυτή η εικόνα, έναντι της εικόνας που συζητούσαμε πριν, που οδηγεί μόνο σε έναν επιταχυδισμό, σε μια γρήγορη αλλαγή, έχει μια, αν θέλετε, εργαλειακότητα κερδοσκοπική, δηλαδή πάντα στοχεύει στο να οθήσει το πρόσωπο απλώς προς μια κατανάλωση ευκαιριακή και γρήγορη, χωρίς να του δίνει καθόλου νόημα, ας πούμε, για την συνέχιση και την άλλη διάσταση. Άρα, για μένα, για να επιστρέψω στο ερώτημά σας, η έννοια της δημιουργικότητας είναι καθοριστική, και σε αυτό θα έβαζα την έννοια της σχεσιακής δημιουργικότητας, δηλαδή το πώς μπορούμε να δημιουργούμε προϋποθέσεις ώστε να συνδημιουργούμε. Και αυτό είναι ένα αντίδοτο, ένα ουσιαστικό αντίδοτο, όχι κάτι αφηρημένο, αλλά ένα ουσιαστικό αντίδοτο σε πρακτικό επίπεδο μέσα στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι. Εδώ τίθενται και άλλα ζητήματα, επειδή αναφερόμαστε στην εξάρτησή μας ουσιαστικά από τις οθόνες, πόσο πολύ έχουν επηρεάσει και επηρεάζουν, συνεχίζουν να επηρεάζουν την ζωή μας. Και όταν αναφερόμαστε σε οθόνες, βεβαίως μιλάμε για το κινητό κατά βάση, για τους υπολογιστές, έτσι, και την τηλεόραση, αλλά ίσως περισσότερο στην εποχή μας, λιγότερο νομίζω η τηλεόραση μας επηρεάζει από ό,τι στο παρελθόν. Εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα ηθικά ενδεχομένως, κύριε Ρινάκη, δηλαδή, που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς σχετιζόμαστε με τις οθόνες.
1: Βέβαια, ναι, γιατί είναι και δύο τα επίπεδα. Όταν στη σχέση μας με τις οθόνες, δηλαδή, και το πώς σχετιζόμαστε τις οθόνες, είναι πρώτον η δική μας προσωπική σχέση με την οθόνη ως μηχάνημα, με το περιεχόμενο που προκαλείται και δημιουργείται στην οθόνη μας από τον αλγόριθμο, δηλαδή το μηχανιστικό της τεχνητής νοημοσύνης κτλ., που κατά 80-85% ερχόμαστε σε επαφή με chatbots, δηλαδή δημιουργήματα αλγοριθμικά τεχνητής νοημοσύνης πλέον στο πεδίο της ψηφιακότητας. Και σε δεύτερο επίπεδο είναι η σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, ένας με τον άλλον, μέσω των οθονών όμως και στο πεδίο της ψηφιακότητας. Άρα, εδώ καλούμαστε να δούμε την προάσπιση αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη της αυθεντικότητας της σχέσης μας με τους άλλους ανθρώπους, ακόμα και όταν είναι διαμεσολαβημένη, παρότι τίποτα δεν συγκρίνεται με την εκτουσύνικη σχέση, βέβαια, εκεί που και η σωματικότητα παίζει ένα ρόλο, αλλά και όλες μας οι αισθήσεις, αλλά και όλος μας ο εσωτερικός κόσμος κτλ. Αλλά γιατί όχι να καλλιεργήσουμε και αυτή την διαμεσολαβημένη σχέση, έστω με όρους αυθεντικότητα στη διαπροσωπική. Και το δεύτερο είναι το πώς εμείς ερχόμαστε σε μια επαφή με την τεχνητή νοημοσύνη και τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης στις οθόνες, ώστε να υπερασπιζόμαστε αυτά που για εμάς έχουν, όπως είπατε και εσείς, ηθική αξία και ηθική σημασία στην κοινωνία μας. Δηλαδή, η προάσπιση αυτή τη στιγμή της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ανοιχτότητας, του να ξέρουμε όταν μπαίνουμε και σε ένα site, σε ένα social media, σε ένα κοινωνικό μέσο δικτύωση κτλ. Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος από πίσω. Να μπορώ εγώ να επιλέξω ποιο είδος αλγορίθμου θα ήθελα, ώστε να μου εμφανίζεται το υλικό και το περιεχόμενο που εμένα με αφορά. Να έχω δηλαδή μια αυτονομία και μια κυριαρχία στη σχέση μου αυτή. Να έχω μια αυτοβουλία, δηλαδή μια ελευθερία της βούλησης. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα και αυτά τεχνικά. Πρέπει να σας πω ότι γίνονται 100%. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα τεχνολογικό που δεν μας τα επιτρέπει, αλλά είναι ηθικές αποφάσεις και πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν για την προάσπιση των πολλών έναντι των λίγων που αυτή τη στιγμή έχουν τα συμφέροντα μέσα σε όλο αυτό το πεδίο. Δηλαδή πρέπει να συζητήσουμε όλοι μαζί ως κοινωνία ποιες είναι, τι προτάσουμε ηθικά μέσα στην φυσική, την κανονική μας κοινωνία, ποιες από αυτές τις αξίες και ιδέες θέλουμε να έχουμε οπωσδήποτε και στο πεδίο μας, στο ψηφιακό, στην ψηφιακή μας κοινωνία, και μετά να τις διεκδικήσουμε. Και τώρα ανέφερα 3-4 πολύ βασικές κατά με, διαφάνεια, λογοδοσία, αμοιβαιότητα, ανοιχτότητα, και υπάρχει και μια άλλη σειρά από δέσμη για τέτοιες αξίες και ιδέες, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα επίδικα ζητήματα, από τα μεγάλα προτάγματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά. Και αν θέλετε, το μόνο από αυτό είναι υπερπολιτικό, δηλαδή δεν έχει κάποια διαφορά μέσα στο πολιτικό τόξο, αλλά είναι βαθιά υπεράσπιση της ανθρωπινότητάς μας, του είδους μας δηλαδή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ερινάκη, για αυτήν την συνομιλία, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για αυτό το θέμα το σημερινό που έχουμε επιλέξει με τις τόσες πολλές πτυχές και διαστάσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, να είστε καλά, καλή σας συνέχεια. Γεια σας.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στις οθόνες και στην ζωή μας μέσα από τις οθόνες, και έχουμε θίξει αρκετά ζητήματα και ερωτήματα που προκύπτουν από το σημερινό μας θέμα. Πάρα πολλά ερωτήματα, είναι αλήθεια, και δεν φτάνει και ο χρόνος για να τα αναλύσουμε όλα. Είναι ανεξάντλητο πραγματικά το σημερινό μας θέμα. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Ουλή, ο οποίος είναι θεολόγος και εκπαιδευτικός, είναι κοντά μας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Χαρά μου.
0: Η δική μας η χαρά. Έχουμε ήδη θίξει κάτι που έχει να κάνει, βεβαίως, συνδέεται άμεσα με το θέμα μας, κατά πόσο το κινητό, οι οθόνες, τέλος πάντων, μπορεί να είναι μια τεχνητή προέκταση του εαυτού μας. Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, για να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο με τη βοήθειά σας, κύριε Ουλή. Είναι η οθόνη, οι οθόνες γενικότερα, το κινητό, οι υπολογιστές, μία προέκταση του εαυτού μας?
1: Ναι, είναι πολύ σωστά το είπατε, και είναι και πολύ, πολύ όμορφη, πολύ ωραία αυτή η ιδέα της προέκτασης. Φυσικά είναι μια τεχνητή προέκταση του εαυτού μας, γιατί πώς να πω, κουβαλώντας το κινητό μας, κάνουμε και τον εαυτό μας ένα είδος πώς να πω, φορητού σώματος. Mm-hmm. Δηλαδή η φωνή μας, η σκέψη μας, τα συναισθήματά μας μεταφέρονται και είναι προσβάσιμα από άλλους. Mm-hmm. Μπορούμε δηλαδή να είμαστε σε διαφορετικούς τόπους ταυτόχρονα, σε διαφορετικούς χώρους, και να επικοινωνούμε. Μεταφέρουμε λοιπόν τον εαυτό μας, και άρα είναι μια προέκταση του εαυτού μας η οθόνη, αλλά το πρόβλημα, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, είναι ότι δεν είναι μόνο μια προέκταση. Πολλές φορές δηλαδή αποδεικνύεται ότι το κινητό μας τηλέφωνο, κύριε Σπυρόπουλε, και οι οθόνες μας γενικότερα, οι οθόνες που κατακλείζουν τη ζωή μας, δεν είναι μόνο προέκταση του εαυτού μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι και προέκταση και των συναναστροφών μας, προέκταση των φίλων μας, προέκταση της δουλειάς μας, προέκταση της διασκέδασής μας. Mm-hmm. Γιατί μέσα από μια οθόνη πλέον, τα σημερινά παιδιά πολύ περισσότερο, αλλά και εμείς σε αρκετά μεγάλο βαθμό, μέσα στις οθόνες πια δεν επικοινωνούμε μόνο τον εαυτό μας με τη στενή έννοια της σκέψης, της συναισθήματά μας. Επικοινωνούμε και κουβαλάμε μαζί μας τη δουλειά μας, τη διασκέδασή μας, τις κοινωνικές μας συναναστροφές, καταλαβαίνετε, τις ομάδες, τα δίκτυα, τις κοινότητες στις οποίες ανήκουμε. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα δηλαδή, μέσα από τις οθόνες, οι οθόνες είναι προέκταση όλου του κόσμου υπό μία έννοια, όλου, και σίγουρα του μικρό κοσμού μας.
0: Ναι.
1: Σίγουρα του μικρό κοσμού μας, έτσι, του επαγγελματικού μας μικρό κόσμου, του ελεύθερου μας χρόνου. Μέσα στην οθόνη έχουμε βάλει με έναν μαγικό περίπου τρόπο, έτσι, όλα αυτά τα στοιχεία που αποτελούν το μικρό κοσμό μας. Mm-hmm. Και όχι μόνο τον εαυτό μας, καταλαβαίνετε, με τη στενή έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Είπατε μια λέξη, ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτήν. Με ένα μαγικό τρόπο είναι, έχουμε βάλει μέσα στις οθόνες το μικρό κοσμό μας.
1: Ναι.
0: Έχουν κάτι μαγικό οι οθόνες? Ασκούν έτσι μια γοητεία?
1: Ναι. Η λέξη κλειδί είναι πάρα πολύ σωστά. Η λέξη κλειδί είναι γοητεία ακριβώς. Όταν αναφέρομαι στη λέξη μαγεία, με συγχωρείτε κύριε Σπυρόπουλε, μήπως σας διάκοψα, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν με διάκοψατε, όχι.
1: Ναι, όταν λέμε, είναι πολύ σωστή η τοποθέτησή σας, όταν μιλάμε για όταν επικαλούμαστε τη λέξη μαγεία, καταλαβαίνετε, δεν έχουμε στο μυαλό μας μια αντίληψη μαγείας όπως αυτή που παρουσιάζεται στην Disney, δεν εννοούμε νέρα ειδόσκονη, έτσι. Όταν λέμε, μιλάμε στις κοινωνικές επιστήμες και στις επιστήμες των θρησκειών για μαγεία, εννοούμε ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή μια δύναμη γοητείας που υπνοτίζει, μια υπνοτιστική δύναμη η οποία υπνοτίζει τα υποκείμενα, και ακριβώς λόγω της υπνοτιστικής της δύναμης επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Mm-hmm. και πώς μπορεί να αναδυθεί και πώς μπορεί να προκληθεί αυτή η υπνοτιστική δύναμη, πώς μπορεί να εκκληθεί μέσα στον κόσμο αυτή η υπνοτιστική δύναμη. Είναι ένα μεγάλο, υπάρχουν συγκεκριμένες συνταγές, φόρμουλες, όπως λέμε, οι περίφημες μαγικές φόρμουλες, και υπάρχουν πολλές τέτοιες. Λοιπόν, οι οθόνες μας, ναι, μπορούμε με παρησία και με σχετική βεβαιότητα να υποστηρίξουμε ότι ασκούν αυτού του είδους την υπνοτιστική γοητεία στο βλέμμα μας, σε όλες μας τις αισθήσεις, αλλά κυρίως στο βλέμμα μας, στην ακοή μας, έτσι. Γιατί μας παρουσιάζουν στοιχεία τα οποία είναι πολύ ελκυστικά και τα οποία έρχονται να ξεπεράσουν τον τετριμένο χαρακτήρα της πραγματικότητας. Ξέρετε, κύριε Σπυρόπουλε, η πραγματικότητα πολλές φορές δεν είναι ελκυστική, δεν είναι όμορφη. Είναι τετριμένη, είναι βαρετή, προκαλεί ανία, δηλαδή δεν είναι ελκυστική πολλές φορές. Αυτά που παρουσιάζονται, τα περιεχόμενα των οθονών μας, σε πολλές περιπτώσεις είναι ελκυστικά, είναι γοητευτικά, είναι όμορφα και έρχονται ακριβώς να, με αυτή την υπνοτιστική τους δύναμη, να αντισταθμίσουν την έλλειψη ομορφιάς, την έλλειψη ενδιαφέροντος που υπάρχει στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και μας τραβάει το βλέμμα. Γιατί ξέρετε, είναι μια βασική αρχή αυτή. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος κοιμίζεται, αποκοιμιέται όταν η πραγματικότητα, όταν αυτό που αντικρίζει, δεν του τραβάει το ενδιαφέρον. Λοιπόν, γιατί μας τραβάει το ενδιαφέρον το περιεχόμενο της οθόνης? Γιατί είναι ελκυστικό, γιατί είναι όμορφο. Γιατί η οθόνη δεν κοιμάται ποτέ. Γιατί μας δίνει λαμπερά, όμορφα, αθάνατα πράγματα, έτσι, που αντισταθμίζουν όλες τις ελλείψεις της πραγματικότητας. Γι' αυτό και τραβάνε την προσοχή μας και το βλέμμα μας. Είναι σαφέστατα λοιπόν μια μορφή μαγείας, υπό την έννοια ότι ελκύει το βλέμμα μας και υπνοτίζει τη συνείδησή μας. Μας τραβάει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Ακόμη και ο τρόπος δηλαδή που παρουσιάζονται κάποια πράγματα στις οθόνες, ακόμη και τα χρώματα ενδεχομένως.
1: Τα χρώματα, όλη η σκηνοθεσία του θεάματος. Σήμερα ξέρουμε πια ότι υπάρχει ειδικότητα, εξειδίκευση δηλαδή, περιεχομένου, έτσι, δημιουργός, με συγχωρείτε, δημιουργός περιεχομένου, content creator. Είναι μια εξειδίκευση στον χώρο της επικοινωνίας. Οι άνθρωποι που δουλεύουν ως content creators κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό ψηφιακό περιβάλλον. Δηλαδή το περιεχόμενο της οθόνης, αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας, η δουλειά αυτών των ανθρώπων είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό, πιο δελεαστικό για το μάτι. Πλέον υπάρχει, θέλω να πω, εξειδίκευση. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Δεν είναι παρεπιπτόντως, όπως ήταν ίσως πριν από κάποιες δεκαετίες, δεν είναι παρεπιπτόντως ελκυστικό το περιεχόμενο. Είναι πια στρατηγικά σχεδιασμένο να τραβάει την προσοχή μας. Και γι' αυτό βλέπετε ότι είναι όλο και πιο εντυπωσιακό, όλο και πιο φανταστερό. Είναι πάρα πολλοί οι τρόποι τους οποίους επινοούν οι content creators για αυτόν τον σκοπό.
0: Για να τραβήξουμε βέβαια την προσοχή μας.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, οθόνες είχαμε και στο παρελθόν, όχι οθόνες ψηφιακές.
1: Αυτή είναι αλλά,
0: και ήθελα να πάμε και λίγο και εκεί. Είχαμε, ας πούμε, τον κινηματογράφο, είχαμε την τηλεόραση στη συνέχεια. Ποια η διαφορά εδώ τώρα των ψηφιακών οθονών, των σύγχρονων ψηφιακών οθονών, με αυτές τις οθόνες?
1: Κοιτάξτε, δύο είναι οι βασικές διαφορές, χωρίς να σημαίνει ότι εξαντλούμε το θέμα. Έτσι. Δύο είναι οι βασικές διαφορές. Μιλάω, και ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, μιλάω πολύ χονδρικά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να μου συγχωρεθεί έτσι μια γενίκευση. Δύο είναι οι βασικές διαφορές. Πρώτη διαφορά σε σχέση με τις παλιές, ας πούμε, οθόνες είναι ότι πρώτον ότι οι παλιές οθόνες διασώζουν κάποια στοιχεία αναλογικότητας, όπως λέμε, δηλαδή. Υπάρχει στις παλιές ψηφιακές εικόνες, να το πω έτσι, υπάρχει κάτι που διασώζεται από την πραγματικότητα. Υπάρχει ένα στοιχείο αντιστοιχίας, ένας βαθμός αντιστοιχίας, συστοιχίας, όπως θέλετε πείτε το, με την πραγματικότητα. Ένας βαθμός αναφοράς της εικόνας στην πραγματικότητα. Το ίδιο συνέβαινε και με τη φωτογραφία, φυσικά, έτσι. Mm-hmm. Η φωτογραφία δημιουργεί ένα δικό της σήμαν, αλλά ως ένα βαθμό υπάρχει ένα στοιχείο αναφοράς στην πραγματικότητα. Η ψηφιακή εικόνα στη σημερινή της μορφή δεν έχει κανένα σημείο αναφοράς με την πραγματικότητα, γι' αυτό και μιλάμε για content creators, έτσι, δηλαδή είναι μια εικόνα, μας έχει δοθεί και άλλη φορά ευκαιρία να το πούμε, μια φωτογραφία, μια εικόνα, ας πούμε, που θα δουλευτεί μέσα από τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ο υπολογιστής τη φτιάχνει μόνος του. Σου φτιάχνει ένα υπέροχο τοπίο, ας πούμε, μια καταπληκτική παραλία, η οποία δεν υπάρχει πουθενά. Όμως σου τραβάει το μάτι. Δεν υπάρχει δηλαδή στη σημερινή ψηφιακή εικόνα αυτή η αναφορά στην πραγματικότητα. Και το δεύτερο στοιχείο που διαφοροποιεί την σημερινή εικόνα από την παλιότερη είναι το στοιχείο της διαδραστικότητας.
0: Ναι.
1: Διαδρούμε με τη σημερινή, με τη σημερινή ψηφιακή εικόνα. Υπάρχει το touch screen που λέμε. Δηλαδή ακουμπάς το δάχτυλό σου πάνω στην οθόνη και κατά έναν τρόπο είσαι και εσύ συνδημιουργός αυτής της εικόνας. Ή στο AI δίνεις τα ανάλογα prompts που λέμε, δηλαδή τις προτροπές. Συνδιαλέγεσαι με το μηχάνημα. Παλιά η τηλεόραση σου δείχνε μια εικόνα. Την έβλεπες, σου άρεσε, την έβλεπες. Δεν σου άρεσε, δεν την έβλεπες. Αλλά υπήρχε ένα στοιχείο, ξέρετε, παθητικότητας. Αυτό που σου σέρβιρε η εικόνα, ας πούμε, της τηλεόρασης, αυτό έφερνες. Σήμερα η εικόνα είναι διαδραστική, διαδρά με τον καταναλωτή. Και υπό μία έννοια, ξαναλέω, ότι ο καταναλωτής είναι και συνδημιουργός της. Αυτό είναι απείρως ελκυστικό. Νομίζω όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να φτιάχνεις τις δικές σου, να αποτυπώνεις πάνω στην οθόνη τις δικές σου, πώς να σας πω, το περιεχόμενο της συνείδησής σου, το φαντασιακό, τη δική σου φαντασία. Mm. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να το κάνεις. Αυτά λοιπόν τα δύο στοιχεία. Η απόλυτη αυτονομία της ψηφιακής εικόνας, ότι δεν έχει καμία αναφορά την πραγματικότητα. Ένα. Και το δεύτερο, ότι η διαδραστικότητα της σημερινής εικόνας κάνει την σημερινή εικόνα, τη σημερινή ψηφιακή εικόνα και άρα και την οθόνη πολύ πιο ελκυστική και πολύ πιο σοβαρή υπόθεση για να προβληματιστούμε και να αναστοχαστούμε τι είναι όλο αυτό.
0: Έχουμε ίσως όμως το χρόνο να αναστοχαστούμε, κύριε Ουλή. Όπως είπατε, τι είναι αυτό που βλέπουμε μέσα από τις οθόνες, όλες αυτές τις εικόνες που με τεράστιες ταχύτητες περνούν από μπροστά μας και αλλάζουν, παρά το γεγονός ότι μπορεί και εμείς βεβαίως με έναν τρόπο να τις ελέγχουμε κάπως, αλλά έχουμε το χρόνο να στοχαστούμε τι είναι αυτό που βλέπουμε, ίσως να μέσα από τις οθόνες ίσως να χρησιμοποιήσουμε λίγο και τη σκέψη μας ή μάλλον την κριτική μας, έτσι

0: αυξηθεί το ενδιαφέρον του καταναλωτή, χρειάζεται ο καταναλωτής τελικά όλο και μεγαλύτερο ερεθισμό, stimulation που λέμε, διέγερση. Χρειάζεται δηλαδή η εικόνα, λόγω της υπερπληθώρας της, χρειάζεται η εικόνα να γίνεται όλο και πιο εντυπωσιακή, όλο και πιο φανταστέρη, όλο και πιο ελκυστική. Οι δημιουργοί εικόνων στις οθόνες το γνωρίζουν αυτό, γι' αυτό και ξέρετε ο στόχος τους δεν είναι υψηλός. Ο στόχος τους είναι να καταφέρουν να κρατήσουν το βλέμμα σου για 10 δευτερόλεπτα. Μια εικόνα είναι πετυχημένη αν καταφέρει να κρατήσει πλέον σήμερα το βλέμμα σου πάνω από 5-7 δευτερόλεπτα. Τότε σημαίνει ότι η εικόνα είναι πετυχημένη. Γιατί ζούμε στην εποχή ακριβώς της ταχύτητας και βλέπετε ότι οι άνθρωποι είναι στα κινητά τους, εναλλάσσουν εικόνες στα TikTok, ξέρετε, με το σκρολάρισμα το περίφημο, αυτή την κίνηση που ζητώ συγγνώμη, δεν έχουμε κάποια, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κάποια ελληνική λέξη για αυτό το, αυτή τη διαδικασία, λέμε scroll, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρετε, αυτό είναι ταχύτατο. Ανεβοκατεβάζουμε εικόνες, εναλλάσσουμε εικόνες. Αν καταφέρουμε λοιπόν να μείνουμε σε μια εικόνα πάνω από 7-10 δευτερόλεπτα, αυτό κύριε Σπυρόπουλο είναι η μεγάλη επιτυχία της εικόνας. Εκεί έχουμε φτάσει. Λόγω της ταχύτητας, ξαναλέω, και της διαρκούς ανάγκης για μεγαλύτερη διέγερση του οπτικού νεύρου. Υπάρχει επομένως αυτό το πρόβλημα που λέτε. Έτσι, η έλλειψη χρόνου. Φυσικά η ίδια η εικόνα το δημιουργεί.
1: Υπό αυτές τις συνθήκες, υπό αυτό το πρίσμα, κύριε Ουλή, είμαστε θεατές ή είμαστε πρωταγωνιστές στη ζωή μας τελικά?
0: Νομίζω, και εδώ με τον κίνδυνο να κατηγορηθώ ως απεσιόδοξος, έτσι, αλλά νομίζω πια ότι είμαστε, θέλοντας, είμαστε θεατές, είμαστε καταναλωτές εικόνων. Γιατί ακριβώς η υπνοτιστική μαγεία, η υπνοτιστική δύναμη των εικόνων, χρειάζεται αντίβαρο, κύριε Σπυρόπουλε, για να αποτιμάξεις. Δηλαδή είναι ένας λίθαργος, είναι μια γοητεία υπνοτιστική. Πώς βγαίνεις μέσα από το λίθαργο αυτό? Ποιος είναι αυτός που θα μας ξυπνήσει από το λίθαργο? Και για να μην δώσω την εντύπωση ότι μιλάω συνωμοσιολογικά. Δεν μιλάω συνωμοσιολογικά, μιλάω εντελώς πρακτικά. Πόσες φορές δεν έχουμε δει, κύριε Σπυρόπουλε, στον δρόμο ανθρώπους να είναι απορροφημένοι μέσα στα κινητά τους και να κουτουλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή, περπατάνε στον δρόμο και επειδή ο ένας δεν είδε τον άλλο, να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλο. Εδώ βλέπεις ότι η εικόνα ασκεί πραγματικά στους ανθρώπους μια μαγεία. Πώς λύνουμε τα μάγια, πώς σπάμε τα μάγια? Χρειαζόμαστε αντίβαρα. Χρειαζόμαστε το μαγικό εκείνο ξόρκι, με συγχωρείτε για τη λέξη, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, αλλά χρειαζόμαστε εκείνο το μαγικό ξόρκι που θα λύσει τα μάγια, δηλαδή θα σπάσει την υπνοτιστική δύναμη της εικόνας. Αλλιώς είσαι καταναλωτής εικόνων. Ψάχνουμε λοιπόν, και νομίζω εδώ είναι ο προβληματισμός όλων μας, και εντός και εκτός εκκλησίας, ο προβληματισμός όλων μας είναι ακριβώς αυτός. Πρώτον, υπάρχει τέτοιο ξόρκι? Υπάρχει ένας τρόπος να βγούμε από αυτή την υπνοτιστική δύναμη της εικόνας? Και δεύτερον, αν υπάρχει τέτοιο ξόρκι, ποιο είναι αυτό, πού θα το αναζητήσουμε? Δεν θα σας δώσω φυσικά τη συνταγή, γιατί δεν την ξέρω. Δεν έχω απάντηση και για τα δύο αυτά ερωτήματα. Και εγώ θέλω να πω σε εσάς και στο ακροατήριό μας ότι και εγώ διαβάζω, ερευνώ, μελετώ και ψάχνω, κύριε Σπυρόπουλε, πιθανές απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε στα δύο αυτά ερωτήματα. Αλλά τουλάχιστον και αυτό είναι κάτι γόνιμο. Να το ψάχνεις. Να μην παραδίδεσαι στην γοητεία της εικόνας αμαχητή. Να μην είσαι ένας παθητικός καταναλωτής εικόνα. Και χωρίς να έχεις απαντήσεις. Απλά και μόνο να το ψάχνεις, καλό είναι. Είναι μια αρχή.
1: Είναι με κάποιο τρόπο να αντιστέκεσαι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αντισταθούμε ίσως πλέον κιόλας, γιατί έχει κατακλειστεί η ζωή μας από τις οθόνες, έτσι, και από τις εικόνες.
0: Με την έννοια, κοιτάξτε, με την έννοια μιας θριαμβευτικής αντίστασης και πανηγυρικής, ας πούμε, νίκης, σε καμιά περίπτωση, μπορείς όμως να βρεις εναλλακτικά πράγματα ή κάποια αντισταθμίσματα ή έστω κάποια φίλτρα που θα σου επιτρέψουν να μην εκτίθεσαι τόσο πολύ χρόνο, εννοώ, αλλά και σε τέτοιο βάθος. Έτσι, έστω αυτό, δηλαδή αν μπορούμε έστω λίγες ώρες της μέρας να αντισταθούμε στην

0: η δύναμη των οθονών μας και αυτό όφελος είναι. Όχι γιατί αυτές καθ' αυτές είναι κακές, να το πούμε αυτό, όχι γιατί, πώς να σας πω, είμαστε τεχνοφοβικοί, για όνομα του Θεού, όχι. Απλά γιατί οτιδήποτε μονοπολεί τη ζωή μας, οτιδήποτε μας αναγκάζει σε ένα είδος πνευματικής μονοκαλλιέργειας, πώς να το πω, οτιδήποτε γίνεται το όλον, διεκδικεί το όλον στη ζωή μας, είναι ύποπτο. Δεν πρέπει η ζωή ποτέ να συρρυκνώνεται, και η ατομική ζωή και η συλλογική, κοινωνική, ιστορική, πολιτική, πολιτισμική μας ζωή δεν πρέπει ποτέ να συρρυκνώνεται σε ένα και μόνο περιέχον, όπως λέμε, σε ένα και μόνο πράγμα. Ας αυτό πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να διαφυλάξουμε τον πλούτο της ζωής. Όταν λοιπόν όλα τα καταπίνει μια οθόνη, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι. Υπάρχει λοιπόν, ένας κατακαιρματισμός του ανθρώπου και από αυτό, από αυτό τον εθισμό στις οθόνες, στις εικόνες των οθονών.
0: Πολύ σωστά. Ναι, βεβαίως υπάρχει κατακαιρματισμός, διότι οι ίδιες οι εικόνες είναι κατακαιρματισμένες, είναι αποσπασματικές. Ας πούμε το ίντερνετ μας προτείνει εκατομμύρια εικόνες που πολλές φορές είναι εντελώς άσχετες μεταξύ τους. Δηλαδή είναι εικόνες όπως λένε ψαρωτικές, δηλαδή σε εισαγωγικά. Καταλαβαίνετε, είναι εικόνες που πλέουν μέσα στο διαδίκτυο και όποιος πιάσει. Αυτές τις εικόνες δεν υπάγονται σε κάποια συνεκτική γραμμή. Ακόμα και ο αλγόριθμος πολλές φορές δεν είναι ότι ομοιομορφοποιεί τις εικόνες, μας δείχνει εικόνες πάνω στα ίδια θέματα κάθε μέρα. Μας δείχνει μια πληθώρα εικόνων και όπου πιάσουμε, ό,τι πιάσουμε. Η ίδια λοιπόν η προσφορά της εικόνας είναι αποσπασματική, είναι κατακερματισμένη η εικονική πραγματικότητα, και αυτός ο κατακερματισμός οπωσδήποτε περνάει και στη συνείδησή μας, είναι προφανές. Ένα αντίβαρο σε αυτό θα μπορούσε να είναι εσύ ο ίδιος να έχεις μια ταυτότητα πιο συγκροτημένη, να έχεις μια συνεκτική γραμμή στη ζωή σου, στη στάση σου, στη συμπεριφορά σου. Δηλαδή ο κατακερματισμός των εικόνων και των παραστάσεων, ας πούμε, που προβάλλονται μέσα από τις οθόνες, ίσως μια αρχή για να αντισταθούμε, αυτός ο καταιγισμός και αυτός ο κατακερματισμός, μια αρχή για να το αντισταθούμε θα ήταν μια δική μας συγκρότηση, ένας εαυτός πιο ενιαίος, πιο συνεκτικός. Γιατί αλλιώς, αν δεν έχουμε κι εμείς έναν εαυτό συγκροτημένο και συνεκτικό, μαζί με τον κατακερματισμό των εικόνων θα κατακερματιστούμε κι εμείς. Είναι αναπόφευκτο. Καταλαβαίνετε, είναι αναπόφευκτος αυτός ο κατακερματισμός των εικόνων να εσωτερικευτεί και μέσα στη συνείδησή μας και να γίνουμε κατακερματισμένες συνειδήσεις. Μόνο όταν υψώσουμε λοιπόν μια συνείδηση και καταφέρουμε να συγκροτήσουμε εμείς μια συνείδηση πιο ενιαία, πιο συνεκτική, ίσως υπάρχει ένα πρώτο βήμα, ίσως έχουμε κατακτήσει ένα πρώτο βήμα για να αντισταθούμε σε αυτόν τον κατακερματισμό.
1: Εδώ υπάρχει ίσως και ο κίνδυνος, δεν ξέρω, μια υπόθεση έτσι, μια υποθετική ερώτηση κάνω, κύριε Ουλή, κάπως να και ο άνθρωπος να προσομοιάζει κατά κάποιο τρόπο στη μηχανή μέσα από τον εθισμό του, έτσι, από τις εικόνες.
0: Ναι, βέβαια. Το επενηθήκαμε και πριν, φυσικά. Μοιάζει και πολλές φορές αρχίζει και αντιλαμβάνεται τον κόσμο σαν μια μηχανή. Αρχίζει και σκέφτεται όπως μια μηχανή. Αρχίζει και συνδιαλέγεται με τη μηχανή. Και μάλιστα αποδίδοντάς της πολλές φορές προσωπικά χαρακτηριστικά. Σαν να μιλάς με ένα ζωντανό πρόσωπο. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Βέβαια να πω, για να μην φανώ πάλι απόλυτος, πώς να πω, ότι αυτό λίγο πολύ, ξέρετε κύριε Σπυρόπουλε, συνέβαινε πάντα. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος πάντοτε αναπτύσσει ένα είδος επικοινωνίας, σχέσης με τα έργα των χειρών του. Ό,τι είναι δημιούργημά μας, και ειδικά αν βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα στο δημιούργημά μας, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που φτιάχνουμε δεν είναι το αποτέλεσμα μιας αλωτριωμένης εργασίας, όπου δεν μπορούμε να βρούμε τον εαυτό, μιας μηχανιστικής δουλειάς. Αλλά αν πραγματικά φτιάχνουμε κάτι και μέσα σε αυτό που φτιάχνουμε έχουμε βάλει τον εαυτό μας, αυτό πάντοτε συνέβαινε. Αναπόφευκτα αναπτύσσουμε σχέση με το δημιούργημά μας. Του μιλάμε, καταλαβαίνετε, βλέπουμε τον κόσμο μέσα από το έργο των χειρών μας. Αυτό συνέβαινε πάντα. Αυτό που είναι πρωτότυπο στις μέρες μας είναι ο βαθμός, η ένταση και ο βαθμός με τον οποίο πια συνδιαλεγόμαστε. Συνδιαλεγόμαστε σχεδόν επί ίσης όρης, πώς να σας πω, δηλαδή σαν να έχουμε μπροστά μας έναν άλλον άνθρωπο. Λέμε στη μηχανή τα προβλήματά μας, τα παράπονά μας. Πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πλέον ψηφιακούς ψυχολόγους, πώς να σας πω. Εκπαιδεύουν τους αλγόριθμους ψυχολογικά και λένε τα ισόψυχα, ας πούμε, τα ισόψυχα τους στη μηχανή. Αυτό δηλαδή που έχει αλλάξει, θέλω να πω, είναι ότι είναι το μέγεθος, είναι ο βαθμός ταύτισης και πώς να πω, επικοινωνίας.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είναι πια επικοινωνία, είναι κοινωνία πια. Έχουμε, κοινωνούμε με τις μηχανές. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε, κύριε Ουλή, και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα.
0: Να καλά.
1: Είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Συζητήσαμε σήμερα στην εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, το θέμα «Η ζωή μέσα από τις οθόνες». Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Αλέξανδρος Νούσιας, συνεργάτης έρευνας του Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος σε θέματα ηθικού σχεδιασμού και νομικής συμμόρφωσης στο ψηφιακό, ο κύριος Νίκος Ερινάκης, επίκουρος καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και ο κύριος Δημήτρης Ουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.
2: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή ειδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, είναι Κυριακή σήμερα, 17 του μηνός Μαΐου, και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τάσος Παπαδημητρίου στον ήχο, Αδαμαντία Μπουρτζίνου στο μικρόφωνο. Να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Εδώ στον Εύρο υπάρχει ένας αέρας που σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και τολμώ να πω εθνική υπερηφάνεια, δήλωσε από το επιτηρητικό φυλάκιο 5 ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. 48 μετανάστες διασώθηκαν το πρωί σε θαλάσσια περιοχή στη Νότια Κρήτη. Χαλαζόπτωση έπληξε χθες στην Αξιούπολη και το Πολύκαστρο. Ζημιές σε καλλιέργειες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα αποφασίσει σε λίγες ώρες αν θα σταματήσει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη με στόχο να διευκολύνει τις προσπάθειες για ειρήνευση. Ο καιρός σχεδόν έθριος, νεφώσει σε αρκετές περιοχές της χώρας, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.

Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Εδώ στον Εύρο υπάρχει ένας αέρας που σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και τολμώ να πω εθνική υπερηφάνεια, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από το επιτηρητικό φυλάκιο 5 στην περιοχή της Νέας Βίσας του Εύρου, στο οποίο και διανυκτέρευσε χθες το βράδυ. Βρισκόμαστε στο φυλάκιο 5 της Ελληνοτουρκικής Μεθορίου στον ομό Εύρου. Το επιτηρητικό αυτό φυλάκιο βρίσκεται σε ένα από τα πιο προωθημένα σημεία των συνόρων μας και αποστολή του φυλακίου είναι να προφυλάσει και να επιτηρεί τα σύνορα, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συνεχίζοντας, τόνισε ότι είχα την ευκαιρία να περάσω 12 ώρες εδώ μαζί με τους στρατεύσιμους και τους αξιωματικούς, να διανυκτερεύσω, να συνομιλήσω μαζί τους, να ζήσω λίγο τον τρόπο με τον οποίο περνάνε την ώρα τους και ασκούν τα υψηλά τους καθήκοντα. Οι απαιτήσεις στο φυλάκιο αυτό είναι πολύ υψηλές, συνεπώς και το αίσθημα ευθύνης, το οποίο επικρατεί και είναι διάχυτο, είναι και αυτό εξίσου υψηλό. Σήμερα το πρωί παρακολουθήσαμε νωρίς την έπαρση της ελληνικής σημαίας, νιώσαμε και εμείς όπως και οι στρατεύσιμοι και οι αξιωματικοί αυτή την υπερηφάνεια, αυτή την ψυχική έξαρση που νιώθουν εδώ οι ακρίτες μας, τόνισε ο κύριος Στασούλας. Δεν είναι όλα τα σημεία της Ελλάδος τα ίδια, τόνισε εδώ στον Εύρο. Υπάρχει ένας αέρας ο οποίος σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και τολμώ να πω εθνική υπερηφάνεια. Τα παιδιά τα οποία υπηρετούν με τους αξιωματικούς τους αντιλαμβάνονται ποια είναι η αποστολή τους, με το βλέμμα τους βλέπουν τα σύνορα, βλέπουν την Τουρκία σε πολύ κοντινή απόσταση και βλέπουν τον χώρο τον οποίο πρέπει να φυλάξουν και σας διαβεβαιώ, τον φυλάτουν με ακεραιότητα, με υπευθυνότητα, με πείσμα, με αρετή και με αίσθηση της ιστορικής τους αποστολής. Εδώ στον Εύρο η ελληνική σημαία κυματίζει διαφορετικά, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η ελληνική σημαία συναντά τον άνεμο της Ελλάδος και υπερήφανα δείχνει προς όλους πως οποιαδήποτε πρόκληση και οποιαδήποτε απειλή δεν πρόκειται να περάσει. Όπως έχω ξαναπεί, τα σύνορά μας ευτυχώς είναι σε πολύ καλά χέρια, κατέληξε ο κύριος Στασούλας. Η σταθερότητα, η οικονομική ανάπτυξη και ο εξυγχρονισμός του κράτους ήταν τα κύρια σημεία στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας σήμερα τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και στέλνοντας μήνυμα πολιτικής συνέχειας. Ζήτησε ουσιαστικά νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία και ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. «Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030», τόνισε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια με έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, την αύξηση των εισοδημάτων, την ενίσχυση της άμυνας και τον εξυγχρονισμό του κράτους. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός είπε ότι διαπίστωσε την αποφασιστικότητα να γίνουν πράξη όσα απομένουν να γίνουν. Ένιωσε υγιή προβληματισμό για το πώς θα γίνουμε καλύτεροι, ανησυχία για την παγκόσμια βεβαιότητα και την εσωτερική τοξικότητα. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Συζητήσαμε, είπε, για ένα σύγχρονο κράτος. Μιλήσαμε για τα μεγάλα έργα υποδομής, με την Ελλάδα να έχει μετατραπεί σε απέραντο εργοτάξιο, ενεργειακά έργα που αποδεικνύεται το δυνατό χαρτί. Εστιάσαμε στην ανάγκη της σιγουριάς σε έναν αβέβαιο πλανήτη. Στην συνέχεια ο Πρωθυπουργός συμπλήρωσε ότι πολλές από τις σκέψεις που κατατέθηκαν θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμά μας. Το συνέδριό μας δεν αθροίζει μονολόγους αλλά συνθέτει απόψεις. Επίσης είπε ότι την ιστορία γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες. Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα.
Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονομία, στη δημοσιονομική σταθερότητα, επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για περαιτέρω αύξηση των μισθών. Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει με δημοσιονομική πειθαρχία, απορρίπτοντας τους πειρασμούς της παροχολογίας. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έστειλε και μήνυμα πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση έχει ακόμα σημαντικό έργο να ολοκληρώσει μέχρι το τέλος της θητείας της. Επισήμανε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Σημαντικό μέρος της ομιλίας του Πρωθυπουργού αφιερώθηκε στις επενδύσεις, στις υποδομές, στην ενεργειακή πολιτική, λέγοντας ότι η χώρα έχει αλλάξει εικόνα τα τελευταία χρόνια. Θύμισε ότι η κυβέρνησή του έχει μειώσει μια σειρά από φόρους, στους οποίους και αναφέρθηκε αναλυτικά. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο νέο ΕΦΚΑ, στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Είπε πως αυτά τα πρόσθετα έσοδα επιτρέπουν να υπάρχουν πλεονάσματα για τη στήριξη της κοινωνίας και χρηματοδοτούν τα μαχητικά Ραφάλ και τις φρεγάτες Μπελαρά. Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και η πρωτιά συνδυάζεται με μία λέξη, με τη λέξη ευθύνη, που σημαίνει δουλειά και αποτέλεσμα. Για τους λαϊκιστές, τους πατριώτες του καναπέ, τους αφήνουμε εχμάλωτους των κραυγών τους στα τηλεοπτικά πάνελ. Έχουμε πίστη στην κριτική σκέψη του κάθε νοικοκύρη πολίτη, επισήμανε ο Πρωθυπουργός σε άλλο σημείο της ομιλίας του. Εν τω μεταξύ, ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλον Γιούγκερ, στο χαιρετισμό που απέστειλε στο συνέδριο, αναφέρθηκε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, την οποία, όπως είπε, γνωρίζει πολύ καλά. Ιδρύθηκε, τόνισε, από τον Καραμανλή, έναν σπουδαίο ηγέτη που έφερε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα και την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, εξακολουθούμε να είμαστε ευγνώμονες για το έργο αυτού του σπουδαίου άντρα, σημείωσε ο Γιούγκερ. Είπε επίσης ότι τις τελευταίες 3 δεκαετίες είχε πολλές επαφές με την Ελλάδα. Θα θυμάμαι πάντα τη δύσκολη περίοδο που πέρασε η χώρα στα τέλη της δεκαετίας του 90. Έπρεπε να ασχοληθώ με τη χώρα σας όταν ήμουν πρόεδρος του Eurogroup, τόνισε, και όταν ήμουν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντα αγωνιζόμουν να κρατήσω την Ελλάδα εντός της Ευρωζώνης. Μερικές φορές ήμουν μόνος. Τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα τα πάει πολύ καλά όσον αφορά τη δημοσιονομική ανάκαμψη, την οικονομική ανάκαμψη, την ελκυστικότητα για ξένες επενδύσεις, και τα πήγε καλά και στο σκέλος των εξαγωγών. Ολοκληρώνοντας το χαιρετισμό του, ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι πάντα θα αγαπώ την Ελλάδα. Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, σε χαιρετισμό της τόνισε ότι διανύουμε δύσκολες εποχές για την Ευρώπη. Ο κόσμος γύρω μας είναι λιγότερο προβλέψιμος, λιγότερο σταθερός και λιγότερο επιοικής. Κάθε εβδομάδα φέρνει και μια νέα δοκιμασία, ωστόσο παραμένω αισιόδοξη, γιατί όταν κάθομαι γύρω από το ευρωπαϊκό τραπέζι και βλέπω ηγέτες όπως ο Πρωθυπουργός της χώρας σας, βλέπω τη διάβγεια και την αποφασιστικότητα που απαιτούν οι περιστάσεις, τόνισε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα. Κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την ομιλία του κυρίου Γεωργιάδη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας άσκησε το Πασόκ Κινάλ και αναφέρει ότι ο Υπουργός Υγείας παρομοίασε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας τη διακυβέρνηση του Πασόκ με την Οθωμανική κατοχή, όταν η Ελλάδα έκανε τα πρώτα της αποφασιστικά βήματα στην ψηφιακή εποχή. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν έλειπε, ήταν εκεί αλλά απέναντι, όχι ως πρωταγωνιστής της μεταρρύθμισης, ως πολέμιός της, τονίζει το Πασόκ, λέγοντας ότι αυτά είναι μόνο μερικές από τις αγυρτίες του Υπουργού Υγείας, τον οποίο έχει εκ δεξιών του ο Πρωθυπουργός, και αυτό είναι σκέτη παρακμή.
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με επίκεντρο την νέα πολιτική κίνηση του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Εντωμεταξύ, ο Σωκράτης Φάμελος διέγραψε τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ χθες. Αφορμή στάθηκε η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός στην ηγεσία του κόμματος μετά από ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, που ζητούσε συνεδριακή απόφαση για ενσωμάτωση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εν τω μεταξύ, ο Παύλος Πολάκης έκανε ανάρτηση και ζητούσε να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας τον σημερινό πρόεδρο ότι τι ακριβώς υπηρετεί με την αφωνία, την έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα. Η αντίδραση του Σωκράτη Φάμελου ήταν άμεση, χαρακτήρισε προσβλητική και επιθετική την ανάρτηση Πολάκη, είπε ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή και η επόμενη κίνηση ήταν η διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σημαντικές διαφοροποιήσεις τίθενται σε ισχύ στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό, καθώς ξεκινά μία περίοδος τεχνικών παρεμβάσεων που σχετίζονται με την αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στις σιδηροτροχές και εγκαταστάσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας νέας γενιάς στις τηλεπικοινωνίες, όπως έγινε γνωστό από τον ΟΑΣΑ. Από σήμερα το βράδυ και μέχρι την προσεχή Πέμπτη, 4 σταθμοί της γραμμής θα ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους πιο νωρίς από το συνηθισμένο πρόγραμμα. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα πάβουν να εξυπηρετούν το κοινό στις 9:40 το βράδυ, 2,5 ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα λήξης των δρομολογίων. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τη γραμμή 2 του μετρό, καθώς ο σταθμό Αττική εξυπηρέτηση μέσω της γραμμής 1 δεν θα επηρεαστεί και θα συνεχίζεται κανονικά. Για να περιοριστεί η ταλαιπωρία των επιβατών, προβλέπεται η ενεργοποίηση προσωρινής λεωφοριακής γραμμής. Η νέα γραμμή Χ19 θα τεθεί σε λειτουργία, ώστε να καλύπτει το τμήμα από την Ομόνοια μέχρι τον Άγιο Αντώνιο, εξυπηρετώντας τους επιβάτες τις ώρες που η συγκεκριμένη διαδρομή του μετρό δεν θα είναι διαθέσιμη. Κεντρικό εθνικό μνημείο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου αποκτούν η Κύπρος και ο Κυπριακός Ελληνισμός σε μια πρωτοβουλία που συνδέει την ιστορική μνήμη, την διεκδίκηση και τον διαρκή αγώνα για διεθνή αναγνώριση και δικαίωση. Το μνημείο έχει ήδη ολοκληρωθεί, θα τοποθετηθεί στο Παραλίμνη, θα αποκαλυφθεί επισήμως την προσεχή Τρίτη, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος και θα εκφωνήσει την κεντρική ομιλία της επετειακής αυτής τελετής. Η εγκατάσταση του μνημείου αποτελεί μια εξαγγελία του Προέδρου της Κύπρου και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων που έχει ανακοινώσει η Κυπριακή Πολιτεία για τη στήριξη της διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται η χορήγηση υποτροφιών σε μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, η θεσμοθέτηση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης στις σχολικές μονάδες και η παραχώρηση κρατικού χώρου στον ποντιακό ελληνισμό για τη δημιουργία δομής μελέτης και ενημέρωσης για τη γενοκτονία. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί και φέτος η χώρα μας. 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη έλαβαν φέτος τη Διεθνή Διάκριση Ποιότητας. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε και φέτος η Χαλκιδική με 93 σημαίες. Η Κρήτη παρέμεινε πρώτη περιφέρεια με 154 βραβευμένες ακτές, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε η Ισπανία με 794 συνολικά βραβεύσεις. Στην τρίτη έλαβε η Τουρκία με 625 βραβεύσεις συνολικά. Οι βραβεύσεις αυτές ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία,
των βραβευμένων με τη γαλάζια σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών στη χώρα μας. Τα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν συνολικά 46 ακτές με γαλάζια σημαία, 18 στην Κέρκυρα, 13 στην Κεφαλονιά, 12 στη Ζάκυνθο, 2 στη Λευκάδα και 1 ακτή στην Ιθάκη. Γίνεται λοιπόν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να έχουμε όλο και περισσότερες γαλάζιες σημαίες στις ακτές μας. Εν τω μεταξύ να πούμε αγαπητοί ακροατές ότι 48 μετανάστες εντοπίστηκαν σήμερα το πρωί νοτίως της Κρήτης.

Περνάμε στο διεθνή χώρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες ώρες εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν έχουν αποφέρει ακόμα κανένα αποτέλεσμα. Από χθες το βράδυ βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν με στόχο να διευκολύνει τις προσπάθειες επίλυσης του θέματος. Η Τεχεράνη έχει προαναγγείλει μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, έχει προειδοποιήσει ότι θα επωφεληθούν μόνο όσοι συνεργάζονται με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford έχει επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνοντας αποστολή 326 ημερών, τη μεγαλύτερη στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρική γεννήτρια του εργοστασίου παραγωγής πυρηνικής ενέργειας Μπαράκα στην περιοχή Αλ-Νταφρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Η πυρκαγιά που ξέσπασε εκτός της εσωτερικής περιμέτρου του εργοστασίου δεν είχε επίπτωση στα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο με σμήνος αεροσκαφών drones της Χεσμπολάχ που στοχοποιεί βάση των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων και έχουμε πλήγματα από το Ισραήλ στην Τύρο και στην Αμπατίγε. Η Χεσμπολάχ έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση στο βόρειο Ισραήλ. Η υποστηριζόμενη οργάνωση από το Ιράν ανακοίνωσε πως μαχητές της εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον στρατοπέδου στη Γιαρά. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε μεγάλη επίθεση με ντρόουν της Ουκρανίας σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης και της Μόσχας, η οποία αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη επίθεση εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια της Μόσχας και ένας άνθρωπος στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας δήλωσε ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε όταν επλήγη σπίτι βορείως της πρωτεύουσας και πρόσθεσε ότι διασώστες ψάχνουν στα ερείπια έναν ακόμα άνθρωπο. 2 από τους τραυματίες που στόχευσε χθες ο οδηγός αυτοκινήτου στο κέντρο της Μόντενα στη Βόρεια Ιταλία υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση. Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται μια γυναίκα 55 ετών, η οποία συμπιέστηκε μεταξύ του αυτοκινήτου και βιτρίνας καταστήματος. Άλλοι 2 τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός αποφάσισε να ακυρώσει την προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψή της στην Κύπρο για να μεταβεί αμέσως στην Βόρεια Ιταλία και να επισκεφθεί τους τραυματίες. Και ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, θα βρεθεί και αυτός στη Βόρεια Ιταλία για να ενημερωθεί από κοντά για τα τεκτενόμενα. Οι συνεχείς διακοπές ρεύματος, η έλλειψη καυσίμων, η κατάρρευση της οικονομίας και η ασφυκτική πίεση της Ουάσιγκτον έχουν ήδη μετατρέψει την καθημερινότητα στην Κούβα σε αγώνα επιβίωσης. Η ευνηδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA στην Κούβα και οι πληροφορίες περί πιθανής δίωξης του Κάστρο άνοιξαν ξανά ένα κεφάλαιο που μοιάζει να ανήκει στον ψυχρό πόλεμο, το φόβο δηλαδή μιας ανοιχτής σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Κούβα. Στην Αβάνα οι αρχές καλούν τους πολίτες να προετοιμαστούν για μια υποθετική στρατιωτική επίθεση, ενώ κρατικά κτίρια και υπηρεσίες καταρτίζουν σχέδια εκτάκτου ανάγκης. Ως κατάσταση εκτάκτου ανάγκης επίσης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος, χαρακτήρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την επιδημία έμπολα που έχει προκληθεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπογραμμίζει πως δεν πληρούνται τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό της πανδημίας.

0: Περνάμε στις ανακοινώσεις μας. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλίου Αγίας Παρασκευής την Τετάρτη 20 του μηνός Μαΐου για την εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Επίσης, στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίας Κυριακής Αττικού Άλσου την Τετάρτη θα τελεστεί η Αγρυπνία για την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου και για την μνήμη των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας και στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα γίνει Ιερά Πανήγυρη. Την Τετάρτη το απόγευμα θα ψαλεί Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος. Θα ακολουθήσει η Αγρυπνία. Την Πέμπτη το πρωί ο όρθρος της εορτής και αρχιερατική Θεία Λειτουργία και το απόγευμα με Θεόρτος Εσπερινός Ιερά Λιτάνευση της εικόνος των Αγίων. Και να πάμε στο Μετόχι Αναλήψεως Βύρονος την προσεχή Πέμπτη. Εορτή της Αναλήψεως πανηγυρίζει το μετόχι της Ιεράς Μονής Σιμώνος Πέτρας στο Βύρονα. Την Τρίτη 19 του μηνός θα ψαλεί Αγρυπνία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα. Την Τετάρτη το απόγευμα η προσκύνηση της εικόνος της Αναστάσεως και Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής. Την Πέμπτη το πρωί Πανηγυρικός Όρθρος και Θεία Λειτουργία με Θεόρτος Εσπερινός το απόγευμα, Ιερό Μνημόσυνο των Κτητόρων, ενώ την Παρασκευή το πρωί Όρθρος και Θεία Λειτουργία με Θεόρτη του Αγίου Κωνσταντίνου. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Θείας Αναλήψεως του Κυρίου Δραπετσόνας την Τετάρτη 20 του μηνός Μαΐου θα ψαλεί πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός το βράδυ Ιερά Αγρυπνία, την Πέμπτη το πρωί Όρθρος και Θεία Λειτουργία, την Πέμπτη το απόγευμα με Θεόρτος Εσπερινός Ιερά Παράκληση και Κτητορικό Μνημόσυνο και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Επίσης, νυχτερινή Θεία Λειτουργία θα γίνει με την ευκαιρία της αποδόσεως του Πάσχα την Τρίτη 19 του μηνός Μαΐου στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδεντρίου Αττικής και το Σάββατο 23 του μηνός στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατζίου θα εορταστεί πανηγυρικό η μνήμη του Οσίου Πατρός Ιωακήμ του Ιθακησίου του Παπουλάκη. Την Παρασκευή το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, το Σάββατο Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και το απόγευμα με Θεόρτος Αναστάσιμος Εσπερινός. Να πάμε τώρα σύντομα στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα έχουμε λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-βορειοδυτική μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα δυτικά φτάνει τους 23 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26. Τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμούς έχουμε και στην Αττική και 25 στη Θεσσαλονίκη. Για αύριο Δευτέρα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα αύριο το πρωί και το βράδυ στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26. Στην Αττική αύριο θα έχουμε αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ. Από 14 έως 26 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες νεροποντές, βόρειοι θα πνέουν οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακρόατες, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζινού. Να είστε όλοι καλά, Χριστός Ανέστη.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα, την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM, επιμελείται και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού μας σταθμού καλώντας το 210-7298-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στα ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα την κυρία Ελίζα Κοντοπούλου, καθηγήτρια μουσικής και υποδιευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Πειραιά. Η κυρία Κοντοπούλου, με την εκβαθέων μουσική κατάρτισή της, καθώς και την πολυετή προσφορά της στη μουσική εκπαίδευση, είναι η πλέον κατάλληλη για να μας διαφωτίσει σχετικά με τη δράση και την καλλιτεχνική συνεισφορά των μουσικών σχολείων στην εκπαιδευτική διαδικασία των νέων σπουδαστών μουσικής. Είναι επίσης γνωστή για το πάθος της να συνδέει τη μουσική με την ψυχολογία, την παιδαγωγική αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Κυρία Κοντοπούλου, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκλησή σας.
0: Κυρία Κοντοπούλου, μεγαλώσατε σε ένα περιβάλλον με μουσικές επιρροές από νωρίς και θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό και πείτε μας παρακαλώ πολύ, πιστεύετε ότι ακριβώς αυτό το οικογενειακό υπόβαθρο έπαιξε ρόλο στο να αγαπήσετε τη μουσική και να την υπερασπιστείτε ως βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης?
1: Πράγματι, γεννήθηκα σε ένα περιβάλλον που αγαπούσε τη μουσική χωρίς να υπάρχουν σε αυτό επαγγελματίες. Η γιαγιά που ήταν, καταγόταν από τα Χανιά, αγαπούσε ιδιαίτερα την παραδοσιακή κρητική μουσική αλλά και τη δυτική πολυφωνία, καθώς τραγουδούσε σε χοροδία της Καθολικής Εκκλησίας. Εκείνη με προέτρεψε να ξεκινήσω πιάνο και μάλιστα μου αγόρασε και το όργανο αυτό όταν ήμουνα πρώτη δημοτικού. Επίσης ο πατέρας μου ήταν λάτρης της κλασικής μουσικής και της όπερας, οπότε στο σπίτι ακούγαμε συνεχώς τέτοιου είδους μουσική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για μένα ήταν μονόδρομος να ασχοληθώ με τη μουσική.
0: Mm-hmm. Μέσα από την ιδιότητα της υποδιευθύντριας του Μουσικού Σχολείου Πειραιά και φυσικά της πολυετούς πείρας σας μέσα στα μουσικά σχολεία της χώρας, θα μπορούσατε να μας πείτε, να μας δώσετε μία μικρή ενδεχομένως εικόνα για το τι είναι ένα μουσικό σχολείο, ποια ιδιαιτερότητά του σε σχέση με τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης?
1: Σε ένα σχολείο μουσικό διδάσκονται όλα τα μαθήματα που γίνεται σε οποιοδήποτε άλλο γενικό, γυμνάσιο ή λύκειο. Απλά έχουμε επιπρόσθετα κάθε μέρα 2 με 3 παραπάνω ώρες μουσικά μαθήματα. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν ατομικά όργανα, θεωρητικά μαθήματα και συμμετοχή σε μουσικά σύνολα. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό να τονίσουμε εδώ πέρα πως στα μουσικά σχολεία διδάσκεται ισόποσα η ευρωπαϊκή, η βυζαντινή και η παραδοσιακή μουσική. Λειτουργούμε με κάπως διευρυμένο ωράριο, έχουμε 8 με 9 διδακτικές ώρες σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία. Το δικό μας το σχολείο παίρνει παιδιά από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και φυσικά όλα τα μουσικά σχολεία έχουν πλούσια καλλιτεχνική κοινωνική δραστηριότητα με πολλές συναυλίες, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές μετακινήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας ρωτήσω, μέσα από την εμπειρία και την έρευνα που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ποια είναι τα πιο ουσιαστικά ωφέλη που διαπιστώσατε από την ενίσχυση της μουσικής εκπαίδευσης στο δημοτικό αλλά και στο γυμνάσιο?
1: Ναι, η μουσική έχει σίγουρα πολύ βαθιά και πολυδιάστατη επίδραση στην ψυχολογία ενός παιδιού ή εφήβου. Δεν μιλάμε απλώς για ψυχαγωγία. Λειτουργεί σαν εργαλείο ανάπτυξης, έκφρασης και ρύθμισης των συναισθημάτων. Η ενασχόληση με τη μουσική, να ξέρουμε ότι ενισχύει τη μνήμη, την προσοχή και τη συγκέντρωση, ενώ ενεργοποιεί και πολλαπλές περιοχές του εγκεφάλου ταυτόχρονα. Σίγουρα θα ξέρετε κάποιον που έχει μάθει να παίζει ένα όργανο, ας πούμε πιάνο, αναπτύσσει όλες τις κοινωνικές, τις μουσικές δεξιότητες, μικρές επιτυχίες ενισχύουν και την αυτοεκτίμησή τους. Και φυσικά δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και τις κοινωνικές δεξιότητες που αναπτύσσονται με τη μουσική. Τέλος, οι έφηβοι συχνά ταυτίζονται με είδη μουσικής ή καλλιτέχνες. Αυτό τους βοηθά να εξερευνήσουν ποιοι είναι, τι πιστεύουν και πού ανήκουν. Οπότε έτσι διαμορφώνουν και την ταυτότητά τους.
0: Κυρία Κοντοπούλου, τι πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερη σημασία σήμερα για έναν εκπαιδευτικό μουσική στο σχολείο, η μουσική δεξιότητα ή η παιδαγωγική προσέγγιση? Θα θέλαμε την τοποθέτησή σας.
1: Σε ένα γενικό σχολείο και πολύ περισσότερο σε ένα μουσικό, οι τίτλοι σπουδών σίγουρα και η υψηλή κατάρτιση στη μουσική αποτελούν απαραίτητα προσόντα. Όμως έχουμε παραδείγματα ανθρώπων με πτυχία διδακτορικά και οι οποίοι δεν στέκονται, όπως λέμε, πολύ ωραία στην τάξη. Συνεπώς, σίγουρα η σωστή παιδαγωγική προσέγγιση είναι πολύ πιο σημαντική. Και δεν μιλάμε μόνο αν είσαι μουσικός. Σε οποιαδήποτε ειδικότητα πρέπει να είσαι πρώτα απ' όλα παιδαγωγός.

0: Κυρία Κοντοπούλου, θα μας πείτε τι ακούσαμε?
1: Βεβαίως, ακούσαμε τη βυζαντινή χοροδία του συνόλου του σχολείου μας. Μάλιστα, η βυζαντινή χοροδία έχει μαζί και μία, τη συνοδεύει μία παραδοσιακή ορχήστρα, οπότε το σύνολο λέγεται Βοσπορίτικο. Υπεύθυνοι καθηγητές είναι η Στέλλα Σταθιανού και ο Ποταμίτης Μιχάλης, και αυτό που ακούσαμε, ο ύμνος, λέγεται «Αδελφοί χαίρετε» και «Τεριρέμ».
0: Να σας ρωτήσω λοιπόν παρακάτω στην κουβέντα μας. Σήμερα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη μουσική κυρίως μέσα από τα social media, το διαδίκτυο και τη μόδα που επικρατεί σε είδη καινούρια μουσικά, όπως είναι η trap μουσική. Πιστεύετε ότι αυτό απομακρύνει από τη βαθύτερη ουσιαστική σχέση με τη μουσική, όπως τα παιδιά, όπως το να μάθουν ένα μουσικό όργανο ή να τραγουδούν με ποιότητα, θα λέγαμε? Ή μπορεί τελικά και αυτά τα είδη να λειτουργήσουν ως αφετηρία για μια πιο ουσιαστική μουσική παιδεία?
1: Ακόμα και αν εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως η ενασχόληση με τα social media και με είδη όπως η trap απομακρύνει ένα μαθητή από μια ουσιαστική σχέση με την τέχνη της μουσικής, εγώ πιστεύω πως απλά χρειάζεται μια σωστή γέφυρα. Τι εννοώ με αυτό, αν μου επιτρέπετε να σας δώσω ένα παράδειγμα? Η trap δεν είναι μια μουσική εκτός μουσικής παράδοσης. Έχει και αυτή ρυθμό, μελωδία, παραγωγή, από κάπου έχει προέλθει. Μπορείς να δείξεις ένα μαθητή, παραδείγματος χάρη, πως και αυτή η μουσική έχει ρίζες σε παλιότερα είδη που ακούγανε και ήταν δημοφιλή στους νέους, όπως είναι το hip hop, και να πάει ακόμα πιο πίσω στη funk, στη jazz. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ακόμα και κάποιες διασκευές. Υπάρχουν περιπτώσεις που τραπ κομμάτια παντρεύονται με κλασική μουσική και άλλα είδη. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε σαν μια φυσική γέφυρα, ώστε να περάσουμε από το σήμερα στο χθες και να φέρουμε έτσι τη μουσική που θα θέλαμε να ακούνε περισσότερο οι νέοι. Το βασικό είναι να συγκρίνεις τα είδη χωρίς να υποτιμάς κάποιο από αυτά, γιατί έτσι και υποτιμήσεις ένα είδος μουσικής που αγαπάνε τα παιδιά, δεν θα έχεις καλό αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να πούμε, για παράδειγμα, αντί για «άκου αυτό γιατί είναι καλύτερο από αυτό το κομμάτι», να πεις «αν σου άρεσε αυτό, δοκίμασε να ακούσεις και αυτό».
0: Ωραία. Τι σημαίνει, κυρία Κοντοπούλου, στην πράξη ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για το μάθημα της μουσικής? Αυτό το χτίζει ένας εκπαιδευτικός μες στην τάξη ή θεωρείται δεδομένο?
1: Ένα υποστηρικτικό περιβάλλον στο μάθημα της μουσικής δεν είναι απλώς μια ευχάριστη τάξη. Είναι ένα πλαίσιο όπου οι μαθητές νιώθουν ασφαλείς να εκφραστούν, να πειραματιστούν, ακόμα και να κάνουν λάθη χωρίς φόβο. Άρα, οι μαθητές στην τάξη τραγουδούν ή παίζουν χωρίς ντροπή ή φόβο κριτικής. Εννοείται ότι ένας εκπαιδευτικός πρέπει να θέσει σαφείς κανόνες γι' αυτό. Επίσης, αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα. Κάθε φωνή, ικανότητα ή μουσικό γούστο έχει θέση στην τάξη μας. Ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα. Δεν υπάρχει μόνο σωστό και λάθος, αλλά χώρος για εξερεύνηση. Επιδιώκουμε τη συμμετοχή όλων, όχι μόνο οι ταλαντούχοι, αλλά κάθε μαθητής να εμπλέκεται στη διαδικασία με όποιον τρόπο μπορεί. Τέλος, ο εκπαιδευτικός, όπως είπαμε και πιο πάνω, πρέπει να συνδέει τη μουσική με τα βιώματα των μαθητών και να επιτρέπει επιλογές τραγουδιών ή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους.
0: Πολύ όμορφα. Κυρία Κοντοπούλου, ποια στοιχεία της ψυχολογίας θεωρείτε σημαντικά να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζετε εσείς ή εκπαιδευτικοί του σχολείου σας το μάθημα της μουσικής?
1: Το πιο σημαντικό για μένα είναι να υπάρχει εσωτερικό κίνητρο. Οι μαθητές συμμετέχουν περισσότερο όταν νιώθουν χαρά, ενδιαφέρον και προσωπική σύνδεση με τη μουσική. Δεν πρέπει να είναι το κίνητρο να είναι μόνο βαθμός, εννοείται. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η αυτοαντίληψη. Πολλά παιδιά πιστεύουν ότι δεν έχω φωνή, δεν είμαι μουσικός. Αυτές οι υπεπιθύσεις επηρεάζουν άμεσα τη συμμετοχή. Μικρές εφικτές επιτυχίες και θετική ανατροφοδότηση χτίζουν την αυτοπεποίθηση. Επίσης, πολύ σημαντικό, η συναισθηματική ασφάλεια και η διαχείριση του άγχους. Η μουσική εκθέτει το μαθητή. Αν υπάρχει φόβος γελιοποίησης, η συμμετοχή μειώνεται. Η εκτέλεση μπροστά σε άλλους μπορεί να προκαλέσει άγχος. Ξεκινάμε λοιπόν με ομαδικές δραστηριότητες και προχωράμε σταδιακά σε πιο ατομική έκθεση. Επίσης, οι ομαδικές δραστηριότητες, η συνεργασία και η εναλλαγή ρόλων ενισχύουν την ένταξη όλων στην κοινωνική δυναμική της ομάδας. Και κάτι πολύ αυτονόητο, αλλά σημαντικό. Για να σχεδιαστεί ένα σωστό μάθημα μουσικής, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το αναπτυξιακό στάδιο του κάθε παιδιού. Οι γνωστικές κινητικές και συναισθηματικές δυνατότητες διαφέρουν ανά ηλικία. Οι δραστηριότητες πρέπει να είναι κατάλληλες. Παραδείγματος χάρη, όταν είμαστε σε μικρότερη ηλικία, έχουμε περισσότερο παιχνίδι και κίνηση, ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες περισσότερη δομή και ανάλυση για αυτά τα παιδιά. Και εννοείται διαφορετικά μαθησιακά στυλ και πολλαπλές νοημοσύνες. Ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει διαφορετικά. Δίνουμε επομένως τη δυνατότητα πολλαπλού τρόπου παρουσίασης ενός θέματος στο παιδί, ώστε κάθε παιδί να μπορεί να βρει αυτό τον τρόπο που τον διευκολύνει να κατανοήσει καλύτερα.
0: Mm-hmm. Κυρία Κοντοπούλου, πώς φαντάζεστε από τη θέση που βρίσκεστε την ιδανική ενσωμάτωση της μουσικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε να λειτουργήσει ουσιαστικά ως αντίδοτο όλο αυτό στις ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης των αξιών της σημερινής εποχής που ζούμε?
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση και δύσκολα μπορώ να την απαντήσω έτσι απλά. Μια σκέψη μόνο, ότι πραγματικά θα μπορούσε η μουσική να λειτουργήσει ως αντίδοτο. Κάτι τέτοιο δεν είναι ουτοπικό, αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να παίξει ουσιαστικό ρόλο απέναντι σε φαινόμενα όπως είναι ο ατομικισμός, η αποξένωση, το άγχος, η απώλεια νοήματος. Πρέπει να ενσωματωθεί πιο βαθιά στην καθημερινή σχολική εμπειρία. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας δώσω κάποια παραδείγματα πώς μπορούσε να γίνει αυτό.
0: Ναι, ναι, φυσικά θα θέλαμε. Ωραία. Να ακούσουμε.
1: Πώς θα μπορούσε να είναι λοιπόν μια ουσιαστική ενσωμάτωση? Από ένα μάθημα μεμονωμένο που γίνεται μία ή δύο φορές τη βδομάδα, θα πρέπει να γίνει μια καθημερινή πρακτική. Δεν μπορεί η μουσική να περιοριστεί σε μια ώρα, αλλά να διαχέεται. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με σύντομα μουσικά διαλύματα μέσα στη μέρα, χρήση τραγουδιού και σε άλλα μαθήματα, έτσι ώστε η μουσική να γίνει εργαλείο ρύθμισης συναισθήματος και συγκέντρωσης. Πολύ σημαντικό επίσης, δεν θέλουμε μόνο θεωρία, θέλουμε εμπειρία. Λοιπόν, βιωματική ακρόαση και ομαδική εκτέλεση. Τότε μπορεί η μουσική να λειτουργεί ως χώρος έκφρασης και όχι απλά σαν μια εξέταση ενός μαθήματος που έχουμε να πάρουμε κάποιο βαθμό. Κάτι που γνωρίζουμε επίσης στα μουσικά σχολεία πολύ είναι η καλλιέργεια αξιών μέσα από τη μουσική πράξη. Η μουσική διδάσκει συνεργασία, ακρόαση, πειθαρχία, σεβασμό στη διαφορετικότητα. Όταν παίζεις σε μια ορχήστρα, αυτά τα κάνεις έτσι κι αλλιώς. Ή όταν τραγουδάς σε μια χοροδία, σέβεσαι το διπλανό σου. Συμπερίληψη και προσβασιμότητα. Δεν θέλουμε μόνο τους ταλαντούχους μπροστά και οι υπόλοιποι να είναι θεατές. Όλοι πρέπει να έχουν το ρόλο τους. Άλλος τη φωνή, άλλος το ρυθμό, άλλος που έχει γνώσει πιο πολύ με την τεχνολογία. Έτσι μειώνεται ο αποκλεισμός και ενισχύεται η αυτοεκτίμηση του μαθητή. Φυσικά ο δάσκαλος πρέπει συνεχώς να επανατοποθετείται, να γίνεται καλύτερος, να μαθαίνει να διαχειρίζεται ομάδες, συναισθήματα. Έτσι θα μπορούσε ίσως μια τέτοια προσέγγιση να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην κρίση αξιών που αναφέρατε.

0: κυρία Κοντοπούλου, τι ακούσαμε? Κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Τελείως διαφορετικό, ναι. Ακούσαμε τη Συμφωνική Ορχήστρα αυτή τη φορά του Μουσικού Σχολείου Πειραιά. Υπεύθυνος καθηγητής είναι ο Νίκος Σολωμός. Ακούσαμε φυσικά τη Χαμπανέρα από την Κάρμεν του Μπιζέ, με σολίστ μια μαθήτρια της Τρίτης Λυκείου, Λιδία Κοστούρου. Θα καταλάβετε από τα ηχητικά παραδείγματα που ακούμε ότι δουλεύουμε σε πολύ διαφορετικά είδη μουσικής, και αυτό είναι και το ωραίο στα μουσικά σχολεία. Από τη βυζαντινή μουσική πάμε στην κλασική μουσική, από την κλασική στην παράδοση, όπως θα ακούσετε το τρίτο παράδειγμα. Οπότε νομίζω ότι πιάνουμε όσα περισσότερα είδη μουσικής μπορούμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Αναφέρεται συχνά, κυρία Κοντοπούλου, η ιδέα ότι όλοι οι μαθητές είναι ταλαντούχοι και ότι ακόμα και μαθητές με ιδιαιτερότητες ή, θα μπορούσα εγώ να πω, ιδιαίτερες ικανότητες, μπορούν να διαπρέψουν στη μουσική. Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, παραδείγματος χάρη, κάτι από την εμπειρία σας που επιβεβαιώνει αυτή τη θεώρηση?
1: Είναι γνωστό πως η μουσική έχει βοηθήσει άτομα με ιδιαιτερότητες να διαπρέψουν, και υπάρχουν πολλά γνωστά παραδείγματα στο χώρο της μουσικής, αλλά δεν θα ήθελα να αναφερθώ μόνο σε αυτά. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο πώς η φίτηση σε ένα μουσικό σχολείο μπορεί να έχει βοηθήσει τέτοια παιδιά. Και πραγματικά έχουμε παραδείγματα στο σχολείο παιδιών με ιδιαιτερότητες. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό ένας μαθητής που είναι και παιδί με ιδιαιτερότητες, αλλά και παιδί μεταναστών, το οποίο και προσαρμόστηκε θαυμάσια στο σχολικό περιβάλλον και είναι εξαιρετικά αγαπητός στους συμμαθητές του, και κατάφερε να εκφραστεί μέσα από τη μουσική, να οργανώσει τη σκέψη του και να αναδείξει και τις ιδιαίτερες ικανότητές του, όχι μόνο στη μουσική αλλά και σε υπόλοιπα μαθήματα.
0: Ακριβώς αυτό επιβεβαιώνει τη θεώρηση ότι όσοι δουλεύουν στη μουσική δουλεύουν στο εμείς και όχι στο εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Κυρία Κοντοπούλου, πώς βλέπετε τη συμβολή της τεχνολογίας στη μουσική εκπαίδευση σήμερα? Πιστεύετε ότι μπορεί να ενισχύσει τον παιδαγωγικό και ψυχολογικό ρόλο της μουσικής στο σχολείο? Και αν ναι, υπάρχουν και εδώ πρακτικά παραδείγματα που ενδεχομένως να σας έχουν εντυπωσιάσει?
1: Ναι, πραγματικά, και αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Μας έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια, και ειδικά επειδή σε όλα τα σχολεία πια έχουμε βάλει διαδραστικούς πίνακες και έχει αλλάξει κάπως το στυλ που διδάσκει κάποιος. Η τεχνολογία μπορεί πραγματικά να απογειώσει τη μουσική εκπαίδευση, αλλά μόνο αν λειτουργεί ως εργαλείο έκφρασης και όχι αν περιοριστεί σε παθητική κατανάλωση. Δηλαδή, όχι απλά να βλέπουμε κάτι που μας έβαλε ο δάσκαλος σε ένα βίντεο στο διαδραστικό πίνακα. Όταν όμως δίνει στους μαθητές φωνή, έλεγχο και δυνατότητα δημιουργίας, τότε πραγματικά ενισχύει τον ψυχολογικό ρόλο της μουσικής. Παραδείγματα πολλά. Παλιά, για να κάνεις μουσική χρειαζόσουν και όργανα και χώρο και εκπαίδευση. Σήμερα πολλές εφαρμογές επιτρέπουν σε κάθε μαθητή να συνθέσει, να ηχογραφήσει, να πειραματιστεί όποτε θέλει, και έτσι ο μαθητής αισθάνεται δημιουργός. Επίσης, μαθητές που δίστασαν να τραγουδούσουν μπροστά σε άλλους, μπορούν τώρα να ηχογραφηθούν ιδιωτικά, να επεξεργαστούν τη φωνή τους και να μοιραστούν το αποτέλεσμα όταν νιώσουν έτοιμοι. Επίσης, πολλοί μαθητές μπορούν να δουλέψουν έξω από το σχολείο, από το σπίτι τους. Υπάρχουν πλατφόρμες που μπορούν να γίνουν ομαδικές συνθέσεις και ανταλλαγές ιδεών. Η τεχνολογία επίσης μας συνδέει με το σύγχρονο κόσμο των μαθητών. Η μουσική που ακούν οι μαθητές χρησιμοποιεί ήδη την τεχνολογία. Όταν λοιπόν η τεχνολογία μπει στην τάξη, η μάθηση αποκτά νόημα και συνάφεια. Ένα παράδειγμα που έκανα εγώ στην τάξη μου, μια ομαδική δραστηριότητα να συνθέσουμε ένα soundtrack μιας ταινίας. Η τάξη δημιουργεί μουσική για μια ιστορία ή ένα βίντεο, άλλα παιδιά φτιάχνουν το ρυθμό, άλλη τη μελωδία, άλλη τα ηχητικά εφέ, άλλοι γράφουν το story. Έτσι καλλιεργείται η συνεργασία και η αίσθηση του κοινού στόχου. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία βέβαια, αλλά πρέπει να προσέξουμε κάτι που η τεχνολογία μπορεί να αποτύχει. Όταν η τεχνολογία αντικαθιστά τη ζωντανή μουσική εμπειρία, όταν γίνεται αυτοσκοπός, τότε ενισχύει την απομόνωση αντί για τη συνεργασία. Συνολικά, ναι, η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει βαθιά τον παιδαγωγικό και τον ψυχολογικό ρόλο της μουσικής, όχι επειδή είναι μοντέρνα, αλλά επειδή δίνει φωνή σε περισσότερους μαθητές, μειώνει το φόβο έκθεσης, δημιουργεί νέους τρόπους σύνδεσης. Η ουσία όμως παραμένει ανθρώπινη. Η τεχνολογία είναι το μέσο. Η μουσική εμπειρία και η σχέση μέσα στην τάξη είναι ο σκοπός.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Αν η πολιτεία σας ανέθετε να σχεδιάσετε τα συγκεκριμένα μέτρα που θεωρείτε απαραίτητα από πλευράς εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε η μουσική να αποκτήσει τη θέση που της αρμόζει στο ορολόγιο σχολικό πρόγραμμα, ιδίως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ποια θα ήταν αυτά κατά τη γνώμη σας, επιγραμματικά, αν θα θέλαμε να μας πείτε?
1: Ωραία, θα σας πω επιγραμματικά τελείως. Κάποια από αυτά τα αναφέραμε και πιο πριν. Πρώτα, αναβάθμιση του ορολογίου προγράμματος και αύξηση των ωρών της μουσικής, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και αν μπορούμε να έχουμε και κάποια διδασκαλία μουσικών οργάνων από το δημοτικό, θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Να δημιουργηθούν μουσικά σχολεία και στο δημοτικό. Αυτό το λέμε πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς μόνο από την πρώτη γυμνασίου και μετά έχουμε μουσικά σχολεία. Κάποια πράγματα που είπα και πιο πριν, να μετατοπιστεί η μάθηση από τη θεωρία στη βιωματική εκπαίδευση, να έχουμε δηλαδή προτεραιότητα στη δημιουργία, στη σύνθεση, στον αυτοσχεδιασμό και στην εκτέλεση, καθολική πρόσβαση και συμπερίληψη σε όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς. Παιδιά, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μαθητές με τις μαθησιακές δυσκολίες, εξοπλισμένα μουσικά εργαστήρια, συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, όχι μόνο στη μουσική αλλά και στη διδακτική ψυχολογία, εξοικείωση με νέες τεχνολογίες. Μπορούμε να συνδέσουμε τη μουσική, να υπάρχει σύνδεση με την κοινότητα και τον πολιτισμό, σχολικές συναυλίες με ουσιαστικό χαρακτήρα, συνεργασίες με τοπικούς μουσικούς, πανεπιστημιακές σχολές, μουσικές ακαδημίες, οδεία, πολιτιστικούς φορείς, έμφαση τόσο στην ελληνική μουσική παράδοση όσο και στην κλασική μουσική. Και συνοπτικά, για να μην σας κουράζω, η βασική αλλαγή που υπονοούν όλα τα παραπάνω είναι μία: να πάψει μουσική να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον αισθητικό μάθημα και να αναγνωριστεί ως πυλώνας παιδαγωγικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης μέσα στο σχολείο.
0: Κυρία Κοντοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή παρουσία σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου.

Το σημείο αυτό να σας χαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Ακούσατε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα που επιμελήθηκε και παρουσίασε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στον ήχο μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένη μας η κυρία Ελίζα Κοντοπούλου, υποδιευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Πειραιά. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Να είμαστε λοιπόν και σήμερα μαζί, φίλες και φίλοι, με τη συνέχεια και το τέλος του αριστουργήματος του Λέοντος Τολστόη από τις σημειώσεις του πρίγκιπα Νιεχλούντοφ. Τα γκαρσόνια ήταν κατενθουσιασμένα και ξεκαρδίζονταν. Μονάχα η ραχητική λαντζέρισα κοίταζε τον ανθρωπάκο με τα μεγάλα αγαθά μάτια της με σοβαρότητα. Και όταν το κασκέτο του έπεσε κάποια στιγμή στο πάτωμα, έτρεξε και του το σήκωσε. Ήξερα πως όλοι αυτοί οι πλανόδιοι τραγουδιστές, ακροβάτες και ταχυδακτυλουργοί ακόμα, κολακεύονται σαν τους αποκαλούν καλλιτέχνες, και έτσι συστήνονται και οι ίδιοι. Για τούτο κι εγώ κάμποσες φορές υπενύχτηκα στο συνομιλητή μου πως είναι καλλιτέχνης. Μα εκείνος δεν παραδεχόταν καθόλου αυτόν τον χαρακτηρισμό για τον εαυτό του. Παραθεωρούσε τη δουλειά του απλούστατα ως ένα βιοποριστικό επάγγελμα. Όταν τον ρώτησα αν ο ίδιος συνθέτει τα τραγούδια που τραγουδάει, απόρρισε πολύ για την παράδοξη ερώτησή μου και είπε πως δεν είναι ικανός για τέτοια και τα τραγούδια του είναι όλα παλιά τυρολέζικα τραγούδια. Μα εκείνο το τραγούδι για το βουνό Ρίγη φαντάζομαι πως δεν είναι παλιό, παρατήρησα. Ναι, αυτό είναι κάπου 15 χρόνια που πρωτοβγήκε. Ένας Γερμανός ζούσε στο Μπάζελ και αυτός το έγραψε. Ήταν ένας σοφότατος άνθρωπος ο Γερμανός αυτός και το τραγούδι είναι πολύ όμορφο. Το έγραψε για τους περιηγητές. Και άρχισε μεταφράζοντάς μου γαλλικά να μου απαγγέλνει τα λόγια του τραγουδιού που φαίνεται ότι πολύ του άρεσε. Αν θες να πας στο βουνό Ρίγκι, είσαι με το βελγής, δεν σου χρειάζονται παπούτσια, γιατί πηγαίνουν με τα βαπόρια. Και από το βελγής πάρε μια μεγάλη μαγκούρα και πιάσε μπράτσο μια κοπέλα και στάσου να πιεις ένα χρασάκι. Μονάχα μην πιεις πολύ, γιατί όποιος θέλει να πιει πρέπει πρωτύτερα να φανεί άξιος. «Ω, είναι περίφημο τραγούδι», συμπέρανε ο ανθρωπάκος. Τα γκαρσόνια βρήκανε φαίνεται πολύ όμορφο το τραγούδι αυτό, γιατί ήρθαν κοντά μας. «Καλά, και τη μουσική ποιος την έγραψε?» ρώτησα. «Κανένας. Παρά να, έτσι, πάντα για τους ξένους πρέπει να εφευρίσκει κάποιος κάτι καινούριο».

Όταν μας έφεραν τον πάγο και γέμισα το ποτήρι του σαμπάνια, έδειξε κάπως στενοχωρημένος και στριφογύριζε νευρικά στον πάγο του, ρίχνοντας ματιές ανήσυχες στα γκαρσόνια. Τσουγκρίσαμε τα ποτήρια μας στην υγεία των καλλιτεχνών. Κείνος ήπιε το μισό και θεώρησε καλό να απομείνει σκεφτικός και να κινεί με βαθιστόχαστο ύφος τα φρύδια του. «Έχω πολύ καιρό να πιω τέτοιο κρασί», δεν ευουδίσκησα. «Στην Ιταλία το κρασί νταστή είναι καλό, μα τούτο είναι πολύ ανώτερο. Αχ, η Ιταλία. Είναι όμορφα να ζει κάποιος εκεί πέρα», πρόσθεσε. «Ναι, εκεί πέρα ξέρουν να εκτιμούν τη μουσική και τους καλλιτέχνες», είπα θέλοντας να κάνω νήξη για την αποτυχία του μπροστά στο Σβέιτσεργοφ. «Όχι», αποκρίθηκε αμέσως. «Όσο για μουσική, εκεί πέρα δεν μπορώ να ικανοποιήσω κανένα γούστο. Οι Ιταλοί είναι οι ίδιοι μουσικοί, που σαν κι αυτούς δεν βρίσκονται άλλοι στον κόσμο. Τους διασκεδάζω μονάχα με τα τυρολέζικα τραγουδάκια, που για αυτούς είναι κάτι καινούριο. Και είναι γενναιόδωρος ο κόσμος εκεί πέρα», συνέχισα για να τον αναγκάσω να συμμεριστεί την οργή μου για τους ξένους του Σβέιτσεργοφ. «Συμβαίνει και εκεί, σαν και εδώ, μέσα από ένα τεράστιο ξενοδοχείο που κατασταλάζουν τόσοι παραλίδες, μέσα από 100 ανθρώπους, να μην βρεθεί ένας να δώσει στο μουσικό μια δεκάρα». Η ερώτησή μου δεν είχε το αποτέλεσμα που περίμενα. Ο κακομοίρης ούτε που σκεφτόταν καν να τα βάλει με τους Εγγλέζους. Απέναντίας την παρατήρησή μου την πήρε ως αποδοκιμασία για το ταλέντο του, που αποδείχθηκε ανάξιο για αμοιβή και προσπάθησε να δικαιολογηθεί απέναντί μου. «Δεν κερδίζει κάποιος πολλά κάθε μέρα», είπε. «Και φωνή χάνεται και τυχαίνει να είμαι κουρασμένος. Να, σήμερα. Σήμερα έξαφνα 9 ώρες περπάτησα και σχεδόν ολόκληρη την ημέρα τραγούδωσα. Είναι κουραστικό. Τι ύστερα οι μεγάλοι κύριοι, οι αριστοκράτες, τυχαίνει να μην έχουν όρεξη να ακούσουν τυρολέζικα τραγούδια. Όσο να είναι έτσι πάντα να μην δώσουν τίποτα», επέμεινα εγώ. Δεν κατάλαβε την παρατήρησή μου ή έκανε πως δεν την κατάλαβε. «Αυτό δεν είναι τίποτα», είπε. «Το σπουδαίο είναι πως εδώ on est très serré pour la police». «Μάλιστα. Εδώ σύμφωνα με αυτούς τους δημοκρατικούς νόμους δεν σου επιτρέπουν να τραγουδάς, ενώ στην Ιταλία μπορείτε να γυρίζετε όσο θέλετε δίχως κανένας να σας ενοχλήσει». «Εδώ αν θελήσουν να σας το επιτρέψουν, το επιτρέπουν. Μα αν δεν θελήσουν, μπορούν και στη φυλακή να σας κλείσουν μια χαρά». «Τι λέτε? Και είναι τάχα δυνατό». «Μάλιστα. Αν σας κάνω μια φορά την παρατήρηση και εσείς δεν συμμορφωθείτε, σας φυλακίζουν με το πρώτο. Εδώ που με βλέπετε, έχω μείνει 3 μήνες φυλακή», πρόσθεσε χαμογελώντας, σαν πως τούτη να ήταν μια από τις ευχάριστες αναμνήσεις του. «Μα αυτό είναι φρικτό», είπα. «Και για ποιο λόγο?» «Ξέρω κι εγώ. Να, σύμφωνα με τους καινούριους νόμους της δημοκρατίας», συνέχισε ζωηρεμένος, «και δεν θέλουν καν να λογαριάσουν πως κι ένας φτωχός έχει ανάγκη να ζήσει κάπως. Αν δεν ήμουν σακατεμένος, θα δούλευα και θα έβγαζα το ψωμί μου. Και αν τραγουδάω, βλέπω αυτό τα χάτες κανένα. Τι είναι αυτά? Οι πλούσιοι μπορούν να ζουν όπως τους καπνίσει. Μα ο Ιμπόβ Χρειάπλ, σαν και εμένα, δεν πρέπει να ζήσεις σε αυτόν τον κόσμο. Τι νόμοι είναι αυτοί? Οι νόμοι της δημοκρατίας? Αν είναι έτσι, δεν τη θέλουμε τη δημοκρατία. Μα θέλουμε, θέλουμε απλούστατα, θέλουμε». Καμάσισε κάπως. «Θέλουμε νόμους φυσικούς». Το απογειώμωσα το ποτήρι. «Δεν πίνετε», του είπα. Πήρε στα χέρια του το ποτήρι και μου έκανε μια υπόκληση. «Ξέρω τι θέλετε», είπε μισοκλίνοντας το ένα μάτι και κινώντας απειλητικά το δαχτυλάκι του. «Θέλετε να με μεθύσετε για να δείτε τι θα κάνω».
Αυτό δεν πρόκειται να το καταφέρετε. Ο λάθος έχετε. Δεν έχω κανένα τέτοιο σκοπό, αποκρίθηκα. Απλούστατα θέλω να σας περιποιηθώ. Λυπήθηκε, φαίνεται, που με πρόσβαλε, παρεξηγώντας την πρόθεσή μου. Τα έχασε, αλλά σηκώθηκε και μου έσφιξε τον αγκώνα. Όχι, όχι, όχι, είπε με ύφος οικετευτικό και με τα υγρά μάτια του καρφωμένα πάνω μου. Έτσι το είπα. Αστειεύτηκα. Και αμέσως ξεφούρνησε κάποια φρικτά μπερδεμένη παμπόνιρη φράση που πρέπει να σήμαινε κατά τη γνώμη του πως όσο να είναι είμαι καλό παιδί. «Γεν βουντίς και σα», συμπέρανε. Εξακολουθήσαμε έτσι να πίνουμε λίγο-λίγο και να κουβεντιάζουμε οι δυο μας και τα καρσόνια απολάμβαναν δίχως συστολή το θέαμα και μας κορόιδευαν θαρώ. Παρόλο το ενδιαφέρον που είχαν για μένα τα λεγόμενα του πλανόδιου τραγουδιστή, δεν μπορούσα να μην αντιλαμβάνομαι τη συμπεριφορά των καρσονιών, που ομολογώ μου έδινε όλο και πιο πολύ στα νεύρα. Κάποια στιγμή ένα από αυτά σηκώθηκε, πλησίασε τον Τυρολέζο και χαμογελώντας του χάιδευε την κορφή. Μέσα μου έβραζε αρκετό απόθεμα οργής για τους ξένους του Βέιτζερχοφ, που δεν πρόφτασε να ξεθυμάνει, και τώρα τούτη η διαγωγή των καρσονιών με νευρίαζε ακόμα πιο πολύ. Ο Θυρωρός, δίχως να βγάλει το κασκέτο του, μπήκε στο δωμάτιο και στρώθηκε δίπλα μου, ακουμπώντας τους αγώνες του πάνω στο τραπέζι. Το τελευταίο αυτό, καθώς έθιξε τον εγωισμό για τη ματαιοδοξία μου, με φούρκισε τρομερά και έκανε να ξεσπάσει όλη εκείνη η οργή που από τόσες ώρες έβραζε μέσα μου. Γιατί όταν είμαι μόνος στην είσοδο, ο Θυρωρός αυτός με χαιρετάει με μια βαθιά υπόκληση πάντα. Και τώρα, επειδή έχω παρέα μου τον πλανόδιο τραγουδιστή, ήρθε και μου στρώθηκε με τόση ιταμότητα δίπλα μου. Φούντασα πέρα για πέρα, πλημμυρισμένος από εκείνον τον αναβρασμό της οργής και της αγανάκτησης που τόσο μ' αρέσει να το νιώθω, να με κυριεύει και να τον ερεθίζω μάλιστα πολλές φορές, γιατί επενεργεί κάπως κατευναστικά και δίνει έστω για λίγο μια εξαιρετική ευληγησία, ενεργητικότητα και ένταση σε όλες τις φυσικές και τις ηθικές ικανότητές μου. Τινάχτηκα απότομα στη θέση μου. «Γιατί γελάτε?» ξεφώνησε του Θυρωρού, νιώθοντας ταυτόχρονα πως το πρόσωπό μου χλώμιαζε και τα χείλη μου στράβωναν άθελά μου. «Δεν γελώ, έτσι, μονάχα», αποκρίθηκε εκείνος οπισθοχωρώντας. «Όχι! Γελάτε και κοροϊδεύετε τούτο τον κύριο. Και τι δικαίωμα έχετε να έρθείτε εδώ και να κάθεστε τη στιγμή που βρίσκονται ξένοι? Μην τολμάτε να κάθεστε!» έμπηξα έξαλλος μια φωνή. Ο Θυρωρός, κάτι μουρμουρίζοντας, σηκώθηκε και πήγαινε κατά την πόρτα. «Πώς τολμάτε να κοροϊδεύετε αυτόν τον κύριο και να κάθεστε δίπλα του τη στιγμή που αυτός είναι επισκέπτης και εσείς ένας Θυρωρός? Γιατί δεν κάνατε το ίδιο για μένα σήμερα την ώρα του γεύματος? Το κάνατε τώρα. Γιατί αυτός είναι φτωχοντυμένος και γιατί τραγουδάει στους δρόμους? Ναι, ασφαλώς, ναι, βέβαια. Και γιατί εγώ είμαι καλοντυμένος. Αυτός είναι φτωχός. Μα είναι χίλιες φορές καλύτερός σας. Για τούτο είμαι βέβαιος. Γιατί αυτός δεν πίκρανε κανένα, ενώ εσείς τον πικραίνετε. Μα εμείς δηλαδή τίποτα, έτσι μονάχα», παρατήρησε δειλά το καρσόνι. «Μήπως τον εμπόδισε να κάθεται?» Το καρσόνι δεν με καταλάβαινε και τα γερμανικά μου πήγαιναν χαμένα. Ο αφθάδης Θυρωρός έκανε να υπερασπιστεί το καρσόνι, μα εγώ το επιτέθηκα με τέτοια ορμή που υποκρίθηκε πως κι αυτός δεν καταλάβαινε γερμανικά και κινούσε μονάχα μα διαφορία τα χέρια του. Η ραχητική λαντζέρισα, είτε γιατί αντιλήφθηκε την έξαψή μου και φοβήθηκε μην ξεσπάσει κανένα σκάνδαλο, είτε γιατί συμμεριζόταν τη γνώμη μου, πήρε το μέρος μου και προσπαθώντας να μπει ανάμεσα σε μένα και το Θυρωρό, αυτόν το συμβούλευε να μην μιλάει, λέγοντάς του πως εγώ είχα δίκιο και εμένα με παρακαλούσε να ησυχάσω. «Der Herr hat recht. Sie haben recht», έλεγε και ξανά λέγει.

Ο τραγουδιστής παρουσίαζε το πιο αξιοθρήνητο και περίτρομο πρόσωπο και προφανώς, μην καταλαβαίνοντας γιατί φουρκιζόμουν τόσο και τι ήθελα, με παρακαλούσε να φύγουμε το γρηγορότερο από εκεί μέσα. Όμως μέσα μου φούντωνε όλο ένα και πιο έντονα η μανία να τα ξεφουρνίζω όλα. Και για το πλήθος που κοροϊδεύε τον τραγουδιστή και για τους ακροατές που δεν του έδωσαν ούτε μια πεντάρα και δεν εννοούσα να σοπάσω. Και φαντάζομαι πως αν τα γκαρσόνια και ο θηρωρός δεν ήταν τόσο υποχρεωτικοί, με μεγάλη ευχαρίστηση θα ερχόμουν στα χέρια μαζί τους. Ή θα έδινα μια κατακέφαλα με τον μπαστούνι της Εγγλέζας Δεσποινίδας. «Και για ποιο λόγο με κουβαλήσατε σε τούτη τη σάλα και όχι στην άλλη, ε?» ρωτούσα επίμονα το θηρωρό, κρατώντας τον από το χέρι για να μην μου ξεφύγει. «Ποιο δικαίωμα έχετε να αποφασίζετε με το μάτι πως τούτος ο κύριος πρέπει να έρθει σε τούτη τη σάλα και όχι στην άλλη? Τάχα, όλοι όσοι πληρώνουν δεν είναι ίσοι με σε ένα ξενοδοχείο? Όχι μονάχα στις δημοκρατίες μας, σε όλο τον κόσμο. Η δημοκρατία σας είναι συχαμένη. Βρίστε ισότητα. Τους Εγγλέζους δεν θα τολμούσατε να τους περάσετε εδώ μέσα. Αυτούς τους ίδιους τους Εγγλέζους που άκουσαν δωρεάν το τραγούδι του κυρίου. Που δηλαδή ο καθένας τους του έκλεψε και από μερικές δεκάρες εκείνες που θα έπρεπε να του δώσει. Πώς τολμήσατε να υποδείξετε τούτη τη σάλα, ε? Η άλλη είναι κλειστή. Όχι! Ξεφώνησα. Ψέματα! Δεν είναι κλειστή! Τότε εσείς το ξέρετε καλύτερα. Ένα πράγμα ξέρω καλά. Πώς λέτε ψέματα? Ο θηρωρός έκανε να γυρίσει από την άλλη μεριά. «Ας μην μιλάμε τώρα», μουρμούρισε. «Όχι, ας μην μιλάμε τώρα», ξεφώνησα πάλι. «Παρά να μας περάσετε αμέσως στην άλλη σάλα». Και χωρίς να δώσω προσοχή στις συμβουλές της Λαντζέρισσας και στα παρακάλια του τραγουδιστή να το διαλύσουμε, απέτησα να δω το βοηθό του Μέτρο Ντοκέλ και ζήτησα από αυτόν να μας περάσει στην άλλη σάλα. Η φωνή μου φανέρωνε τόση οργή και το πρόσωπό μου πρέπει να ήταν τόσο ταραγμένο που αυτός, δίχως συζήτηση παρά με μια περιφρονητική ευγένεια, μου απάντησε πως μπορώ να πάω να καθίσω όπου θέλω. Στο θηρωρό δεν μπόρεσα να αποδείξω το ψέμα του, γιατί εξαφανίστηκε προτού περάσω στη σάλα.

Η σάλα ήταν πραγματικά ανοιχτή, φωτισμένη. Και σε ένα από τα τραπέζια της καθόταν και διπνούσαν ένας Εγγλέζος με μια κυρία. Παρότι μας έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο τραπεζάκι, εγώ με τον κακοντυμένο τραγουδιστή πήγα και κάθισα κοντά στον Εγγλέζο και διέταξα να μας φέρουν εκεί τη μισοπιωμένη σαμπάνια μας. Οι Εγγλέζοι κοίταξαν στην αρχή με απορία και ύστερα με κακία τον ανθρωπάκο που μισοπεθαμένος από τη σαστισμάρα του καθόταν δίπλα μου. Κάτι είπαν ανάμεταξύ τους, μετά η κυρία απόσπρωξε το πιάτο της, σηκώθηκε και σέρνοντας το μεταξωτό φόρεμά της, εξαφανίστηκε με τον άντρα της. Από την τζαμόπορτα είδα τον Εγγλέζο να λέει κάτι με θυμό στον Γκαρσόνι και να του δείχνει κατά το μέρος μας. Τον Γκαρσόνι έσκυψε και κοίταξε. Περίμενα με χαρά πως θα έρχονταν να μας βγάλουν έξω και έτσι θα μπορούσα επιτέλους να ξεθυμάνω για καλά. Ευτυχώς όμως, μόλο που αυτό με δυσαρέστησε, μας άφησαν στην ησυχία μας. Ο τραγουδιστής που πρωτύτερα έπινε με το ζόρι, τώρα βιαζόταν να διάσει την ποτήλια μόνο και μόνο για να ξεμπερδέψει μια ώρα αρχίτερα από εδώ μέσα. Ωστόσο, με ευχαρίστησε θερμά, όπως μου φάνηκε, για το τραταμέντο. Τα υγρά μάτια του δάκρυσαν και γυάλισαν ακόμα πιο πολύ και μου είπε την πιο παράξενη και την πιο μπερδεμένη φράση για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Όσο να είναι, η φράση αυτή που εννοούσε πως αν όλοι εκτιμούσαν τους καλλιτέχνες σαν και εμένα θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο για αυτόν και μου ευχόταν κάθε δυνατή ευτυχία. Η φράση, λέγω αυτή, με ευχαρίστησε πολύ. Βγήκα μαζί του στην είσοδο. Εκεί πέρα στέκονταν τα καρσόνια και ο εχθρός μου ο θυρωρός, που φαίνεται πως έλεγε σε αυτά τα παράπονά του για μένα. Και θαρώ πως όλοι τους με βλέπανε σαν ένα τρελό. Όταν ο ανθρωπάκος έφτασε κοντά σε εκείνη την ομοίηρη, σταμάτησα και με το μεγαλύτερο σεβασμό και τη βαθύτερη εκτίμηση που θα μπορούσα να φανερώσω με την όλη στάση και το ύφος μου, έβγαλα το καπέλο μου και το έσφιξα το χέρι με το απονεκρωμένο δάχτυλο. Τα γκαρσόνια καμώθηκαν πως δεν μου έδιναν την παραμικρότερη προσοχή. Μόναχα ένας από όλους γέλασε σαρδόνια. Όταν ο τραγουδιστής μου αποχαιρέτησε και εξαφανίστηκε στο σκοτάδι του δρόμου, αποσύρθηκα στο δωμάτιό μου θέλοντας με τον ύπνο να ηρεμήσω και να ξεχάσω όλες αυτές τις εντυπώσεις και την ανόητη παιδιάστικη οργή μου που τόσο απροσδόκητα με κυρίεψε. Όμως νιώθοντας πως ήμουν υπερβολικά ταραγμένος για να μπορέσω να κοιμηθώ, ξαναβγήκα στο δρόμο με την πρόθεση να κάνω βόλτες ώσπου να μου περάσει η ταραχή και δεν το κρύβω. Εκτός από αυτό, με την ακαθόριστη ελπίδα να βρω κάποια ευκαιρία για να τσακωθώ με το θυρωρό, με έναν καρσόνι ή με τον Εγγλέζο και να τους αποδείξω όλοι τους την απανθρωπιά και το κυριότερο πόσο άδικο είχαν. Μα εκτός από το θυρωρό που μόλις με είδε μου γύρισε την πλάτη, δεν αντάμωσα κανέναν άλλον. Και έτσι κατάμονος έκανα τις βόλτες μου στην προκυμαία. Νάτιν, ποια είναι η παράξενη μοίρα της ποίησης, σκεφτόμουν κάπως πιο ήρεμα. Όλοι τη λατρεύουν, την αποζητάνε, αυτήν μονάχα επιθυμούν. Και ψάχνουν να τη βρούνε στη ζωή. Και ωστόσο κανένας δεν αναγνωρίζει τη δύναμή της. Κανένας δεν εκτιμάει όσο πρέπει αυτό το καλύτερο αγαθό του κόσμου. Δεν εκτιμάει και δεν ευγνωμονεί εκείνους που του προσφέρουν αυτό το αγαθό στους συνανθρώπους τους. Ρωτήστε όποιον θέλετε από όλους αυτούς που κατοικούν στο Σβέιτσεργοφ ποιο είναι το μεγαλύτερο αγαθό στον κόσμο. Και όλοι τους, οι 99 στους 100, θα σας αποκριθούν με ένα σαρδόνιο ύφος πως το μεγαλύτερο αγαθό είναι τα λεφτά. Μπορεί να μην σας αρέσει αυτή η σκέψη για να μην ταιριάζει με τις ανώτερες ιδέες τη δικιά σας, θα σας πούν. Μα τι να γίνει, αφού η ζωή των ανθρώπων είναι έτσι φτιαγμένη που μονάχα τα λεφτά να την κάνουν ευτυχισμένη. Και δεν μπορώ να απαγορέψω στο μυαλό μου να βλέπει τον κόσμο, θα προσθέσουν, τέτοιο που είναι. Να βλέπει δηλαδή την αλήθεια. Αξιοθρήνητο. Και το μυαλό σας και η ευτυχία που ποθείτε. Και εσείς δεν είστε παρά όντα δυστυχισμένα που και οι ίδιοι δεν ξέρετε τι σας χρειάζεται.
Για ποιο λόγο όλοι σας παρατήσατε την πατρίδα σας, τους δικούς σας, τις δουλειές σας και τις οικονομικές επιχειρήσεις σας και κουβαληθήκατε σε τούτη τη μικρή ελβετική πολιτεία, τη Λουκέρνη? Για ποιο λόγο όλοι σας συγκεντρωθήκατε το βραδινό στα μπαλκόνια και με σιωπηλό σεβασμό ακούγατε το τραγούδι του μικρού Ζητιάνου? Κι αν αυτός ήθελε να τραγουδήσει ακόμα, θα εξακολουθούσατε κι εσείς να στέκεστε σιωπηλοί και να τον ακούτε? Τα λεφτά, τα εκατομμύρια θα μπορούσαν να σας διώξουν από την πατρίδα σας και να σας μαζέψουν σε τούτη τη μικρή γωνίτσα, τη Λουκέρνη. Τάχα τα λεφτά θα μπορούσαν να σας συγκεντρώσουν όλους στα μπαλκόνια και να σας αναγκάσουν μισή ώρα να στέκεστε ακίνητοι και σιωπηλοί. Όχι. Όχι, όχι. Χίλιες φορές όχι. Ένα είναι εκείνο που σας αναγκάζει να ενεργείτε έτσι. Και αυτό θα σας παρακινεί πάντα εντονότερα από όλα τα άλλα κίνητρα της ζωής. Η ανάγκη της ποίησης, που δεν την ομολογείτε, μα την αισθανόσαστε και θα την αισθανόσαστε αιώνια, όσο απομένει μέσα σας κάτι το ανθρώπινο. Η λέξη ποίηση σας φαίνεται γελία. Να, τη μεταχειρίζεστε σαν κοροϊδευτικό μάλωμα και την αγάπη της ποίησης την επιτρέπετε σαν κάτι που ταιριάζει μονάχα στα παιδιά και στα ανόητα δεσποινίδια. Και πάλι και αυτά τα κοροϊδεύετε. Για τον εαυτό σας αποζητάτε κάτι το θετικό. Και ωστόσο τα παιδάκια αντικρίζουν με γερό μάτι τη ζωή. Αυτά αγαπούν και ξέρουν τι πρέπει να αγαπάει ο άνθρωπος και τι δίνει την ευτυχία. Ενώ εσάς η ζωή τόσο σας έχει μπερδέψει, τόσο σας έχει διαφθείρει, που καταντήσατε να βρείτε εκείνο που μισείτε και που αυτό δημιουργεί τη δυστυχία σας. Σας στήσατε σε τέτοιο βαθμό που δεν αντιλαμβάνεστε την υποχρέωση που έχετε απέναντι στο φτωχό Τυρολέζο, ο οποίος σας πρόσφερε μια αγνή απόλαυση, και ταυτόχρονα θεωρείτε τον εαυτό σας υποχρεωμένο, αφιλοκερδός και δίχως κανένα κέρδος ή καμιά ευχαρίστηση να ταπεινώσετε μπροστά σε ένα λόρδο και να θυσιάζετε άσκοπα την ησυχία σας και το κέφι σας. Τι ανοησία, τι ανεξήγητος παραλογισμός. Όμως δεν ήταν αυτό που μου έκανε την πιο έντονη εντύπωση απόψε. Αυτή την άγνοια του τι είναι εκείνο που δίνει την ευτυχία, αυτή την αναισθησία για κάποια ποιητική απόλαυση, σχεδόν την καταλαβαίνω. Ή μάλλον τη συνήθισα, γιατί συχνά την έχω συναντήσει στη ζωή. Και η χυδαία, η ανέστητη απανθρωπιά του πλήθους επίσης δεν ήταν κάτι καινούριο για μένα. Όσα κι αν θελήσουν να πούνε οι υποστηριχτές της αντίθετης γνώμης, για μένα ο όχλος, ναι, το πλήθος, είναι η συγκέντρωση ανθρώπων που μπορεί να είναι καλοί, όμως συνταυτίζονται μονάχα με τη κτηνόδικη, τη συχαμερή μεριά τους και δεν εκφράζει παρά την αδυναμία και τη σκληρότητα της ανθρώπινης φύσης. Όμως πώς εσείς, παιδιά ενός ελεύθερου, ανθρωπισμένου λαού, χριστιανοί, άνθρωποι τέλος πάντων, που μπορέσατε, λέγω, στην αγνή απόλαυση που σας πρόσφερε ένας φτωχός συνανθρωπός σας, να αποκριθείτε με τόση ψυχρότητα και κοροϊδεύοντας? Μα όχι, στην πατρίδα σας υπάρχουν άσυλα για τους Ζητιάνους. Βέβαια, Ζητιάνοι δεν υπάρχουν, δεν πρέπει να υπάρχουν, και δεν υπάρχει το συναίσθημα της συμπόνιας που πάνω σε αυτό στηρίζεται η Ζητιανιά. Τούτος όμως ο τραγουδιστής κουράστηκε, σας διασκέδασε, σας παρακάλεσε κάτι να του δώσετε από το περίσσεμά σας για τον κόπο του που εκμεταλλευτήκατε. Μα εσείς τον παρακολουθούσατε σαν περίεργο φαινόμενο, με το ψυχρό σας χαμόγελο,
από τα λαμπρά σας διαμερίσματα και από όλους εσάς, τους ευτυχισμένους, τους πάμπλουτους, δεν βρέθηκε ένας ή μία που να του ρίξει κάτι. Καταντροπιασμένος έφυγε από μπροστά σας και το ανόητο πλήθος, γελώντας, τον παρακολούθησε και έβριζε. Όχι εσάς, μα αυτόν. Γιατί δειχθήκατε ψυχροί, απάνθρωποι και άτιμοι. Γιατί του κλέψατε την απόλαυση που σας πρόσφερε αυτός. Στις 7 Ιουλίου 1857 στη Λουκέρνη, μπροστά στο ξενοδοχείο Σβέιτζερχοφ, που σε αυτό έρχονται οι πλουσιότεροι του κόσμου, ένας πλανόδιος τραγουδιστής επί μισή ώρα τραγούδησε και έπαιξε κιθάρα. Κάπου 100 άνθρωποι τον άκουγαν. Ο τραγουδιστής 3 φορές τους παρακάλεσε να του δώσουν κάτι, μα κανένας δεν του έριξε ούτε μια πεντάρα και πολλοί τον κορόιδευαν. Αυτό δεν είναι φανταστικό, μα ένα πραγματικό γεγονός που μπορεί όποιος θέλει να το εξακριβώσει από τους μόνιμους κατοίκους του Σβέιτζερχοφ, πληροφορούμενος από τις εφημερίδες ποιοι ήταν οι ξένοι που έμεναν στο Σβέιτζερχοφ στις 7 Ιουλίου.

Ορίστε, ένα γεγονός που οι ιστορικοί της εποχής μας οφείλουν να το σημειώσουν με πύρινα γράμματα. Αυτό το γεγονός είναι πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο σοβαρό και έχει σημασία πολύ βαθύτερη από όλα εκείνα που δημοσιεύουν οι εφημερίδες και που περιγράφουν οι ιστορίες. Πως οι Εγγλέζοι σκότωσαν 1000 Κινέζους γιατί δεν αγοράζουν τίποτα με λεφτά και το κράτος τους απορροφάει όλα τα χρυσά και αργυρά νομίσματα. Πως οι Γάλλοι σκότωσαν άλλους 1000 Αφρικανούς γιατί η Αφρική έχει έφορες εκτάσεις και γιατί ο διαρκής πόλεμος συντελεί στην καλή εξάσκηση των στρατευμάτων. Πως ο Τούρκος πρέσβης στην Νάπολη δεν μπορεί να είναι Εβραίος. Και πως ο αυτοκράτορας Ναπολέων στεριανάει πεζός στη Πλουμπίχα και βεβαιώνει δια του τύπου τον λαό του πως βασιλεύει μονάχα σύμφωνα με τη θέληση του λαού. Όλα αυτά είναι λόγια που κρύβουν ή αποκαλύπτουν πράγματα γνωστά από καιρό. Μα το γεγονός που συνέβηκε στη Λουκέρνη στις 7 Ιουλίου μου φαίνεται πως είναι εντελώς καινούριο και παράξενο και έχει σχέση όχι με τις αιώνιες κακές όψεις της ανθρώπινης φύσης, μα με ορισμένη εποχή της κοινωνικής εξέλιξης. Είναι γεγονός όχι για την ιστορία της πρόοδου και του πολιτισμού. Για ποιο λόγο αυτό το απάνθρωπο γεγονός, που είναι αδύνατο να συμβεί σε ένα οποιοδήποτε χωριό της Γερμανίας, της Γαλλίας ή της Ιταλίας, μπορεί να συμβαίνει εδώ πέρα. Εδώ που ο πολιτισμός, η ελευθερία και η ισότητα έχουν αλλαχθεί στον υπέρτατο βαθμό και συγκεντρώνονται σαν περιηγητές οι πιο πολιτισμένοι άνθρωποι των πιο πολιτισμένων χωρών. Γιατί αυτοί οι εξελιγμένοι, οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι που δείχνονται τόσο ανεξάρτητοι για το κάθε τι κοινό, τίμιο και φιλανθρωπικό έργο, δεν έχουν εκείνο το ανθρώπινο συναίσθημα που πηγάζει από την καρδιά για μια προσωπική αγαθή πράξη? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που νοιάζονται με τόσο ένθερμο ζήλο στα κοινοβούλια τους και στις συγκεντρώσεις τους για την κατάσταση των άγαμων Κινέζων στις Ινδίες, για τη διάδοση του χριστιανισμού και της μόρφωσης στην Αφρική, για τη συγκρότηση κάποιου συνασπισμού που θα φτιάξει ριζικά την ανθρωπότητα ολόκληρη, δεν βρίσκουν μέσα στην ψυχή τους το απλό, το πρωτόγονο συνέστημα του ανθρώπου για τον όμοιό του? Να μην υπάρχει τάχα το συνέστημα αυτό και να πήρε τη θέση του η ματαιοδοξία, η φιλοδοξία και ο κορεσμός που τους καθοδηγούν στα κοινοβούλια τους, στις συγκεντρώσεις τους και στις συναναστροφές τους. Η διάδοση τάχα αυτού του λογικού, του εγωιστικού συνδέσμου ανθρώπων που τον αποκαλούν πολιτισμό καταστρέφει τάχα την ανάγκη του ενστικτόδικου συνδέσμου που πηγάζει από την αγάπη και είναι τάχα ενάντιός τους. Και αυτή είναι τάχα εκείνη η ισότητα που για αυτήν έχει χυθεί τόσο αθώο αίμα και έχουν γίνει τόσα και τόσα εγκλήματα. Μπορούν τάχα και οι λαοί σαν τα παιδάκια να είναι ευτυχισμένοι ακούγοντας μονάχα τη λέξη ισότης,

ισότης μπροστά στον νόμο. Μα μήπως ολόκληρη η ζωή των ανθρώπων κυλάει μέσα στη σφαίρα του νόμου? Το ένα της χιλιοστιμόριο μονάχα υπόκειται στον νόμο, και η υπόλοιπη κυλάει έξω από αυτόν, μέσα στη σφαίρα από τα ήθη και τις αντιλήψεις της κοινωνίας. Και μέσα στην κοινωνία ένας λακές είναι ντυμένος καλύτερα από έναν τραγουδιστή και τον βρίζει ατιμόρυτα. Ο θηρωρός θεωρεί εμένα ανώτερό του και τον τραγουδιστή κατώτερο από αυτόν. Και όταν έκανα παρέα μου τον τραγουδιστή, θεώρησε τον εαυτό του ίσον με εμάς και έγινε θρασής. Εγώ δείχτηκα απότομος στο θηρωρό και εκείνος θεώρησε τον εαυτό του κατώτερό μου. Το γκαρσόνι δείχτηκε θρασής στον τραγουδιστή και ο τραγουδιστής θεώρησε τον εαυτό του κατώτερό του. Και είναι τάχα αυτό το κράτος, εκείνο που ο κόσμος τα αποκαλεί θετικά ελεύθερο κράτος, όταν τα όργανά του πιάνουν και φυλακίζουν ένα πολίτη με μοναδικό λόγο, πως δίχως να ενοχλεί κανέναν, κάνει εκείνο που μπορεί για να μην πεθάνει από την πείνα. Δυστυχισμένο αξιοθρύνει το πλάσμα ο άνθρωπος με τις ανάγκες του για θετικές αποφάσεις, καθώς είναι ρηγμένος μέσα σε αυτόν τον απέραντο και αδιάκοπα κινούμενο ωκεανό από καλό και κακό, από γεγονότα, από υπολογισμούς και αντιθέσεις.

αιώνες ολόκληρους παλεύουν οι άνθρωποι και μοχθούν για να συγκεντρώσουν σε μια μεριά κάθε τι καλό και σε άλλη κάθε τι μη καλό. Οι αιώνες περνάνε. Και οπουδήποτε και οτιδήποτε κι αν ρίξει το αντικειμενικό και χωρίς πάθος μυαλό πάνω στη ζυγαριά του καλού και του κακού, η ζυγαριά δεν ταλαντεύεται. Και στην κάθε της μεριά το βάρος του καλού και του κακού είναι το ίδιο. Να μπορούσε μονάχα ο άνθρωπος να μάθει να μην κατακρίνει και να μην σκέφτεται απότομα και θετικά και να μην δίνει απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που του δόθηκαν μονάχα για να μην μείνουν αιώνια αναπάντητα. Να μπορούσε μονάχα να καταλάβει πως η κάθε του σκέψη είναι και ψεύτικη και ταυτόχρονα σωστή. Ψεύτικη για το μονόπλευρό της, για την αδυναμία του ανθρώπου να αγκαλιάσει ολόκληρη την αλήθεια, και σωστή όσο για την έκφραση μιας όψης των ανθρωπίνων τάσεων.

φτιάξανε υποδιαιρέσεις μέσα σε αυτό το αιώνια κινούμενο, το απέραντο, το απέραντα μπερδεμένο χάος του καλού και του κακού. Χάραξαν φανταστικές γραμμές πάνω σε αυτή τη θάλασσα και περιμένουν πως η θάλασσα θα χωριστεί κιόλας. Σαν πως να μην υπάρχουν εκατομμύρια άλλες υποδιαιρέσεις από εντελώς άλλη άποψη και σε άλλο επίπεδο. Είναι αλήθεια πως η επεξεργασία των υποδιαιρέσεων αυτών διεξάγεται επί αιώνες ολόκληρους, μα και αιώνες πέρασαν και θα περάσουν εκατομμύρια. Ο πολιτισμός είναι καλό, η βαρβαρότητα κακό, η ελευθερία είναι καλό, η σκλαβιά κακό. Να, αυτή ακριβώς η γνώση που φανταζόμαστε πως κατέχουνε είναι που καταστρέφει τις ενστικτόδικες, τις αγνότερες, τις πρωτόγονες ανάγκες του καλού μέσα στην ανθρώπινη φύση.

Και ποιος θα μου προσδιορίσει ξεκάθαρα τι είναι η ελευθερία, τι είναι ο δεσποτισμός, τι είναι ο πολιτισμός, τι είναι η βαρβαρότητα και πού είναι τα όρια του ενός και του άλλου? Ποιος είναι εκείνος που κατέχει μέσα στην ψυχή του τόσο ακλόνητα το μέτρο του καλού και του κακού, ώστε να μπορέσει να μετρήσει με αυτό τα τρέχοντα μπερδεμένα γεγονότα? Ποιος έχει τόσο μεγάλο μυαλό, ώστε τουλάχιστον μέσα στο ακίνητο παρελθόν να αγκαλιάσει όλα τα γεγονότα και να τα ζυγίσει? Και ποιος είδε μια κατάσταση που να μην περιέχει το καλό και κακό ταυτόχρονα? Και πώς μπορώ να ξέρω εγώ που βλέπω παραπάνω τον ένα απ' τ' άλλο, όχι γιατί δεν στέκομαι στη θέση που πρέπει? Και ποιος μπορεί τόσο απόλυτα να αποσπαστεί νοερά, έστω και για μια φευγαλαία στιγμή από τη ζωή, ώστε να την ατενίσει από ψηλά πλέον ανεξάρτητα? Ένα, μονάχα ένα, έχουνε αλάθη το κυβερνήτη το παγκόσμιο πνεύμα που μας διαπερνάει όλους μαζί και τον καθένα σαν χωριστή μονάδα και εμπνέει στον καθένα την τάση για εκείνο που πρέπει. Εκείνο το ίδιο πνεύμα που προστάζει το δέντρο να μεγαλώνει προς τον ήλιο, που προστάζει τα λουλούδια να πετάνε τους σπόρους τους στο φθινόπωρο και μας να σφιγγόμαστε ασυναίσθητα ο ένας πάνω στον άλλο.

Και αυτή η μόνη αλάθητη και ευλογημένη φωνή καταπνίγει όλη τη θορυβόδικη και βιαστική εξέλιξη του πολιτισμού. Ποιος είναι πιότερο άνθρωπος και ποιος πιότερο βάρβαρος? Κοίνος τάχα ο λόρδος που άμα είδε τα τριμμένα ρούχα του τραγουδιστή έφυγε μανιασμένος από το τραπέζι, που δεν του έδωσε για τον κόπο του μήτε ένα εκατοστιμόριο της περιουσίας του και τώρα χορτάτος κάθεται σε ένα ολόφωτο και πολυτελέστατο δωμάτιο και συζητεί ατάραχα για την υπόθεση της Κίνας, βρίσκοντας πολύ δίκαιους τους σκοτωμούς που γίνονται εκεί πέρα, ο μικρός όμως τραγουδιστής που με κίνδυνο να φυλακιστεί με ένα φράγκο στην τσέπη του κάπου 20 χρόνια τώρα, δίχως να βλάψει κανένα, γυρίζει βουνά και κάμπους διασκεδάζοντας τον κόσμο με το τραγούδι του και τον περιφρόνησαν. Μόνο που δεν τον έβγαλαν έξω με τις κλωτσιές. Και κουρασμένος, πεινασμένος, καταντροπιασμένος, πήγε να ξαπλώσει για ύπνο κάπου πάνω σε τίποτα σαπισμένα άχυρα.

αυτή τη σιγαλιά της γεμάτης αρώματα νύχτας. Και στην ψυχή του δεν υπάρχει μήτε παράπονο, μήτε οργή, μήτε μεταμέλεια. Και ποιος ξέρει τι γίνεται τώρα μέσα στην ψυχή όλων αυτών των ανθρώπων, πίσω από αυτούς τους αρχοντικούς ψηλούς τείχους. Ποιος ξέρει, έχουν τάχα μέσα τους τόση ξέγνιαστη, απλή χαρά της ζωής και αρμονία με τον κόσμο, όσοι βρίσκεται μέσα στην ψυχή αυτού του ανθρωπάκου.

Είναι απέραντη η αγαθότητα και η σοφία, εκείνο που επέτρεψε και διέταξε να υπάρχουν όλες αυτές οι αντιθέσεις. Μόναχα σε σένα, το ασήμαντο σκουλίκι που με το θράσος και ολότελα παράνομα επιχειρείς να εισχωρήσεις στους νόμους του, στις προθέσεις του. Μονάχα σε σένα φαίνονται σαν αντιθέσεις. Εκείνος με ηρεμία ατενίζει από τα απέραντα φωτεινά ύψη του και χαίρεται την ασύλληπτη αρμονία που μέσα σε αυτήν όλοι σας αντίθετα και αδιάκοπα κινείστε. Φαντάστηκες μέσα στην περηφάνεια σου να αποσπαστείς από τους νόμους του γενικού. Μα όχι, όχι. Και εσύ με τη μικρή και αθλιούτσικη οργή σου για τα γκαρσόνια, και εσύ το ίδιο ανταποκρίθηκες στην αρμονική ανάγκη του αιώνιου και του απέραντου.

Ακούσατε σε δύο ωραίες εκπομπές το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη από τις σημειώσεις του πρίγκιπα Νιεκλιοντόβ.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων. Νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 4:00.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Εδώ στον Εύρο υπάρχει ένας αέρας ο οποίος γεμίζει εθνική υπερηφάνεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από το επιτηρητικό φυλάκιο 5, στο οποίο διανυκτέρευσε χθες το βράδυ. Υπό τον Πρωθυπουργό θα συνεδριάσει αύριο το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ακόμα μία επιχείρηση διάσωση 48 μεταναστών πραγματοποιήθηκε το πρωί σε θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε το Ιράν ότι θα περάσει δύσκολες στιγμές αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία. Γενικά έθριος αύριο καιρός με νεφώσεις κατά τόπους 26 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Μαρινέλα Πολυζώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Αγαπητοί μου ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα ερώτημα το οποίο θέτουν συνήθως οι μάρτυρες του Ιεχωβά όταν πλησιάζουν τους χριστιανούς μας, στην προσπάθειά τους να τους οδηγήσουν στη λεγόμενη γραφική μελέτη και από εκεί να αρχίσει η δική τους χειραγώγηση, από τη στιγμή που δεν είναι ενημερωμένοι και κατηρισμένοι σε θέματα ορθοδόξου πίστεως, στις πλάνες της εταιρείας Σκοπιά. Και το σύνηθες ερώτημα είναι, με τη μορφή ερωτήσεως ή με τη μορφή απορίας, μήπως γνωρίζετε άραγε ποιο είναι το όνομα του Θεού? Γι' αυτό λοιπόν, στη σημερινή μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε λίγο αυτήν τη θέση των μαρτυρίων του Ιεχωβά και να δώσουμε απαντήσεις μέσα από την Ορθόδοξη πίστη μας και πρωτίστως κυρίως από την Αγία Γραφή, γιατί είναι γνωστό ότι οι διάφορες αιρετικές και παραχριστιανικές κινήσεις αρνούνται οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα μαρτυρίας εκτός από το κειμένο της Αγίας Γραφής. Στο εβραϊκό πρωτότυπο της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός κατονομάζεται με διάφορα ονόματα. Κανένα όμως από αυτά δεν είναι όνομα στην κυριολεξία. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά απολυτοποιούν το πιο σύνηθες από αυτά, το Γιαχβέ, το οποίο το έχουν μετατρέψει σε Ιεχωβά, εξού και ονομασία τους, και διδάσκουν και υποστηρίζουν ότι αν δεν λατρεύουμε το Θεό με αυτό το όνομα, τότε δεν ανήκουμε σε εκείνους που έχει ξεχωρίσει ο Θεός για να αποτελέσουν λαό για το όνομά του, και κατά συνέπεια, αν δεν λατρεύουμε τον Θεό με το όνομα Ιεχωβά, εάν δεν αναφερόμαστε στο Θεό με τον όνομα Ιεχωβά και αν δεν εξαγγέλουμε το θέλημα του Ιεχωβά, τότε όλοι οι άνθρωποι θα καταστραφούν και θα σφαγούν στον Αρμαγεδόνα. Δεν πρόκειται να έχουν σωτηρία. Αναφέρουν χαρακτηριστικά από ένα παλαιότερο βιβλίο τους. Θα καταφαγωθεί, γράφουν, η σάρκα εκείνων που δεν ήθελαν να μάθουν ότι ο ζωντανός και αληθινός Θεός λέγεται Ιεχωβά. Θα διαλυθούν ενώ θα στέκονται στα πόδια τους. Μάλιστα, η αίρεση αυτή και οι εκπρόσωποί της και οι οπαδοί της με ιδιαίτερη καύχηση τονίζουν ότι το όνομα αυτό είναι γραμμένο σχεδόν 7.000 φορές στο εβραϊκό πρωτότυπο της Παλαιάς Διαθήκης. Δυστυχώς όμως για αυτούς δεν αναφέρεται ούτε μια φορά στην Καινή Διαθήκη, που είναι γραμμένη βέβαια σε ελληνικά και δίνει άλλα ονόματα. Φυσικά, υποστηρίζουν επίσης ότι όπως οι άγγελοι, οι άνθρωποι και τα ζώα και τα άστρα και τα άλλα άψυχα πράγματα έχουν ονόματα, έτσι λοιπόν είναι υποχρεωτικό και για το Θεό να έχει ένα συγκεκριμένο προσωπικό όνομα. Και ποιο είναι αυτό το προσωπικό όνομα? Μόνο του Ιεχωβά, λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Βέβαια, είναι αφελές το επιχείρημα ότι επειδή οι άνθρωποι, τα ζώα και οι άγγελοι και τα άστρα έχουν ονόματα, θα πρέπει και ο Θεός να έχει όνομα. Γιατί αυτά τα μεγέθη πρέπει να ονομάζονται για να ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Γνωρίζουμε όμως ότι ο Θεός είναι άπειρος και ακατάληπτος και απερίγραπτος. Γι' αυτό η έννοιά του δεν μπορεί ποτέ να περικλειστεί μέσα σε ένα όνομα που προφέρει η πεπερασμένη ανθρώπινη γλώσσα. Φυσικά, στην Αγία Γραφή δεν συναντάμε μόνο ένα όνομα, αλλά πολλά ονόματα για το Θεό, καθώς τα ονόματα σχετίζονται με τις άκριστες ενέργειες του Τριαδικού Θεού και τον τρόπο αυτός που αποκαλύπτει στην ιστορία και στην δημιουργία. Όταν ο Μωυσής ρωτά τον Κύριο τι θα απαντήσει στους συμπατριώτες σου όταν το ρωτήσουν ποιος τον απέστειλε, εκεί βλέπουμε ότι ο Θεός αρνείται να δώσει κάτι όνομα στο όνομά του, στον εαυτό του, και αυτό χαρακτηρίζεται ως ον. Εχέ, ασέρ, εχέ λέει το εβραϊκό, και πολύ σωστά οι εβδομήκοντα έχουν μεταφράσει εγώ ημί ον. Βλέπουμε λοιπόν, και μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη θα δούμε ότι το Ιερό Κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης και μάλιστα στο εβραϊκό πρωτότυπο δεν έχει ένα όνομα για τον Θεό, αλλά αποδίδει πολλά ονόματα, όπως το Γιαχβέ, το Κανά, το Καδός, το Γκοέλ, το Αδονάι, το Ελοχήμ, το Ελσαδαΐ, το Γιαχβέ Σαβαώθ και ου το καθεξής. Στο 34ο κεφάλαιο της Εξόδου, εκεί ο Θεός χαρακτηρίζεται ως ζηλότυπος, εβραϊκά Κανά, δηλαδή ζηλωτής. Και επιπλέον, στο 57ο κεφάλαιο, όπως και στο 6ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, χαρακτηρίζεται ως ο Άγιος, Καδός το εβραϊκό. Στον 16ο ψαλμό χαρακτηρίζεται Αδονάι, στον Νεεμία στο 10ο κεφάλαιο Ελοχήμ και ούτω καθεξής. Μάλιστα, είναι ιδιαίτερος χαρακτηριστικό ότι ενώ στο Ισαΐα 6.3 χαρακτηρίζει Γιαχβέ Σαβαώθ, ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Ιάκωβος, που χρησιμοποιούν το διπλό αυτό όνομα στην Καινή Διαθήκη, στο Ρωμαίους 9.29 και στο Ιακώβου 5.4, μεταφράζουν το Γιαχβέ σε Κύριος, ενώ αφήνουν το Σαβαώθ, Κύριος Σαβαώθ.
Όταν λοιπόν οι Απόστολοι μεταφράζουν το Γιαχβέ σε Κύριος, εμείς γιατί να μην μπορούμε? Αφού λοιπόν η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει τόσα ονόματα για τον Θεό, γιατί οι μάρτυρες του Ιεχωβά επιμένουν μόνο στο όνομα Ιεχωβά, και με ποια λογική μόνο το όνομα του Ιεχωβά σώζει ενώ τα άλλα ονόματα δεν σώζουν? Σε αυτό οι μάρτυρες του Ιεχωβά απαντούν συνήθως ότι τα άλλα ονόματα δεν είναι ονόματα. Αλλά τι είναι? Είναι, λένε, τίτλοι, είναι χαρακτηρισμοί. Βεβαίως, είναι επίθετα και χαρακτηρισμοί, αλλά η Αγία Γραφή τα αποκαλεί ονόματα. Και βεβαίως δεν υπάρχει ένα χωρίο της Αγίας Γραφής σύμφωνα με την επιχειρηματολογία και την λογική του μαρτύρου του Ιεχωβά που να λέει ότι αυτό είναι τίτλος και το άλλο είναι όνομα. Αφού λοιπόν και το όνομα Γιαχβέ δεν αποτελεί το μοναδικό όνομα, είναι αυτονόητο λοιπόν ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τα άλλα ονόματα, όπως και να το μεταφράζουμε σε άλλες γλώσσες. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, για χάριν δήθεν του ονόματος του Θεού, καταργούν αυτό το ίδιο το έργο του Χριστού. Ολόκληρη Καινή Διαθήκη διακηρύει τη μία και μόνη αλήθεια, ότι η Αγία Τριάδα από αγάπη για το πλάσμα της, για τη δημιουργία, οικονομεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, έρχεται στον κόσμο για να σώσει το ανθρώπινο γένος από το θάνατο και τη θωρά, για να το ελευθερώσει από τη δουλεία του Σατανά, για να μας ξαναδώσει επίσης την υιοθεσία, κάνοντάς μας παιδιά του Θεού, πολίτες της Βασιλείας του. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά καταργούν το έργο του Χριστού και διδάσκουν ότι η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους δεν ήταν παρά ένας δευτερεύων σκοπός του Θεού, και ότι εκείνος κυρίως που ενδιαφέρει το Θεό είναι η διεκδίκηση του ονόματός του, δηλαδή του ονόματος του Ιεχωβά. Παραθέτουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από ένα έντυπο των μαρτύριων του Ιεχωβά από το βιβλίο του «Η αλήθεια ελευθερώσει μας», για να δούμε αυτού του είδους την απίστευτη κακοδοξία και φυσικά τα τραγικά διέξοδα στα οποία οδηγεί. Λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά: ο πρώτος ή ο κυριότερος σκοπός του Χριστού ελθόντος στη γη δεν ήταν να απολυτρώσει και να σώσει το ανθρώπινο γένος. Η τιάφτη σωτηρία των ανθρωπίνων πλασμάτων και τη σπουδαία εις τους ζητούντας αιώνιον ζωή είναι μόνο δευτερεύουσα εις την υψηλή βουλή του Θεού. Η βουλή του Θεού είναι να ιδρύσει δίκαια κυβέρνηση, θεοκρατική κυβέρνηση, και δια της κυβερνήσεως αυτής να διεκδικήσει το όνομά του ενώπιον πάντων των ζώντων πλασμάτων του σύμπαντος. Και αλλού λέγουν: ήταν αποφασισμένος, εννοείται ο Χριστός, να κερδίσει τη βασιλεία και ακολούθως με τη δύναμη της βασιλείας να συντρίψει την κεφαλή του αρχαίου Όφεως, δηλαδή του διαβόλου. Και συμπληρώνουν ότι η διεκδίκηση, εννοείται του ονόματος του Ιεχωβά, είναι σπουδαιότερη από τη σωτηρία των ανθρώπων. Επίσης, στη Σκοπιά της 15ης Μαρτίου του 1985, σελίδα 32, αναφέρουν: το πιο σπουδαίο γεγονός στην ιστορία, ποιο γεγονός ήταν αυτό? Ο θάνατος του Ιησού Χριστού. Γιατί? Γιατί χρησίμευσε στη δικαίωση του ονόματος του Θεού. Σύμφωνα λοιπόν με τις αίσθησες του Μαρτύρου του Ιεχωβά, ο Χριστός δεν σταυρώθηκε για τη σωτηρία μας, αλλά απλώς για να δικαιώσει το όνομα Ιεχωβά. Βλέπουμε λοιπόν όχι μόνο ότι διαστρεβλώνει τα χωρία της Αγίας Γραφής, αλλά κυρίως που οδηγεί σε τι τραγικά διέξοδα και σε τι κακόδοξες συνέπειες αυτού του είδους ο ισχυρισμός ότι δήθεν ο Θεός έχει ένα μόνο όνομα. Επιπλέον πρέπει εδώ να προσθέσουμε ότι το όνομα Ιεχωβά δεν υπάρχει καν στην Καινή Διαθήκη. Το εβραϊκό όνομα του Θεού δέποτε αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Οι Απόστολοι σε γραφόμενά τους, όταν χρειαζόταν να παραθέσουν κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, εκεί που πήγε το Γιαχβέ, το μεταφράζουν σε Κύριος ή Θεός. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, προσπαθώντας να δικαιολογήσουν την απουσία αυτή του ονόματος Ιεχωβά από την Καινή Διαθήκη, ισχυρίζονται, ακούστε, ότι το όνομα μεν αυτό υπήρχε στην Καινή Διαθήκη, αλλά το αφαίρεσαν κάποιοι παπάδες, οι οποίοι είχαν δολιότητα να μετέγραφαν οι μοναχοί τα χειρόγραφα των ιερών γραφών.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στην επιχειρηματολογία και αξιολογώντας τις θέσεις των μαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με τη θέση τους για το όνομα του Θεού, πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Θεός δίνει στον εαυτό του διάφορα ονόματα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, ανάλογα με το μήνυμα που θέλει να δώσει και στους ανθρώπους. Στην Παλαιά Διαθήκη θέλει να τονίσει στους ανθρώπους ότι είναι ο Ον, ο Δημιουργός, ο Παντοκράτορ, ο Γιαγβές, αυτό που κάνει να γίνεται. Και στην Καινή Διαθήκη το μήνυμα του Θεού είναι ότι εγκαινιάζεται ένας νέος κόσμος, ότι αποκαθίσεται η υιοθεσία στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στην Καινή Διαθήκη βεβαίως είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το όνομα Ιεχωβά αποσιάζει, αντιπαραβάλλοντας μάλιστα Απόστολος Παύλος τον αληθινό Θεό προς τους ψεύτικους θεούς, τον ονομάζει στην Α' Κορινθίους στο 8 κεφάλαιο όχι Ιεχωβά αλλά Πατέρα. Και αν υπάρχουν πολλοί λεγόμενοι θεοί, λέγει, αλλη μην εις Θεός ο Πατήρ. Δεν λέγει εις Θεός ο Ιεχωβά, όπως θα έπρεπε να λέγει αν το εβραϊκό όνομα ήταν αναγκαίο, και αυτό φυσικά είναι ένα πολύ βασικό επιχείρημα εναντίον των μαρτύρων του Ιεχωβά. Επίσης στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο Χριστός μας δίνει στην εντολή στην Κυριακή προσευχή να τον επικαλούμαστε με το όνομά του στην προσευχή μας με το Πάτερ ημών. Δεν λέει Ιεχωβά ημών εν της ουρανής. Αν αυτό έπρεπε και αν ήταν το μοναδικό όνομα του Θεού, όπου σύμφωνα με τους μάστιγα μόνο αν τον λέμε εγώ πρέπει να σωθούμε, τότε σημαίνει ότι αυτό έπρεπε πρώτος να το διδάξει ο Κύριος και να το υπενθυμίσει ο Κύριος, κάτι που φυσικά δεν το βλέπουμε. Επιπλέον, μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, πουθενά αλλού δεν βλέπουμε ότι χρειάζεται να προφέρουμε το όνομα, ένα μάλλον από τον όνομα του Θεού, στην εβραϊκή του ονομασία, και γιατί αυτό αποτελεί γεγονός δήθεν σωτηρίας. Ένα τελευταίο σημείο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε σχετικά είναι ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά διατυπώνουν την άποψη ότι ξέρετε και μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχει το όνομα του Ιεχωβά. Πού υπάρχει το όνομα του Ιεχωβά? Λέει, κοιτάξτε, στο εφήμιο Αλληλούια, το οποίο υπάρχει στην Αποκάλυψη, στο 19ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Πράγματι, το Αλληλούια ως εφήμιο είναι εβραϊκή φράση που σημαίνει ενείται τον Γιάχ. Δυστυχώς όμως, για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, στη συνάφεια του κειμένου, το επιχείρημα αυτό στρέφεται τελικά εναντίον τους. Γιατί ενώ υπάρχει πραγματικά εξελινισμός της εβραϊκής γραφής Αλληλούιαχ, Αλληλούια δηλαδή, ο Ιωάννης, ή μάλλον ο ίδιος ο Θεός, προτρέπει τον Ιωάννη και το μεταφράζει αργότερα σε ελληνικά ενείται τον Θεόν. Δηλαδή, το Ιαγβέ μεταφράζεται από τον Θεό σε Θεόν. Και έπεσαν οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκύσαν τον Θεό, το καθημένο επί το θρόνο λέγοντας αμήν, αλληλούια, και φωνή από του θρόνου εξήλθε λέγουσα ενείται το Θεό ημών. Αφού λοιπόν ο ίδιος ο λόγος του Θεού, φωνή από του θρόνου του Θεού, μεταβράζει το Ιαγβέ σε Θεό, βλέπουμε πόσο αντιφατικός και αντιγραφικός και παράλογος είναι ο ισχυρισμός των μαρτύριων του Ιεχωβά, που να επιμένουν στην εβραϊκή μορφή ενός ονόματος, διατυπώντας παράλληλα και τον ισχυρισμό ότι δεν υπάρχουν άλλα ονόματα. Σώζει όμως το όνομα Ιεχωβά? Από όσα λέχθηκαν είναι φανερό ότι το όνομα Ιεχωβά δεν είναι καθόλου απαραίτητο για τη σωτηρία μας. Έχει τη σημασία του μέσα στα πλαίσια του εβραϊκού κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά την έλευση όμως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ένα μόνο πρόσωπο σώζει, και αυτό είναι το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Πέτρος είναι ξεκάθαρος στο 4ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου, εννοείται πριν του Χριστού μας, η σωτηρία. Διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια το οποίο μπορούμε να σωθούμε. Και μόνο το εδάφιο αυτό είναι αρκετό για να δείξει πόσο ανυπόσθετες είναι οι θέσεις και οι θεωρίες των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αλλά και στο 12ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου διαβάζουμε ότι και εν το νόματι αυτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δηλαδή, θέλουν συ ελπίζει τα έθνη φυσικά για τη σωτηρία τους. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 3ο κεφάλαιο της πρώτης καθολικής επιστολής του μας λέγει πολύ χαρακτηριστικά: ταύτα γέγραπτε ή να πιστεύσετε
ότι Ιησούς εστί είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και οι να πιστεύονται ζωή έχετε εν το ονόματι αυτού. Όχι, ζωή θα έχουμε, όχι εν το ονόματι του Ιχωβά, αλλά εν το ονόματι αυτού. Και ο Απόστολος Παύλος, στην ίδια συνάφεια, στο έκτο κεφάλι της πόρης προς Κορινθίους, τονίζει ότι ο αγιασμός και η δικαίωση δια της χάρης του Θεού γίνεται όχι στο όνομα του Ιχωβά, αλλά εν ονόματι του Χριστού. Αλλά απελούσαστε και γιάστητε και δικαιώθητε εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν το πνεύματι του Θεού ημών. Αφού λοιπόν ο Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι μας προτρέπουν τι, όχι να επικαλούμε σε ένα εβραϊκό όνομα, το υποτιθέμενο μοναδικό όνομα, αλλά μας προτρέπουν, όπως μιλάει ο Απόστολος Παύλος και αναφέρει στο τρίτο κεφάλαιο της προς Κολοσσαίους επιστολής, παν ότι αν πείτε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν ονόματι Κυρίου Ιησού πείτε. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τη στιγμή που ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός ήρθε στον κόσμο, δεν μας σώζει η επίκληση κάποιου ονόματος, αλλά μας σώζει το πρόσωπο και το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στα ίδια πλαίσια πρέπει να τονίσουμε ότι οι χριστιανοί εκλήθησαν από την πρώτη στιγμή όχι μάρτυρες του Ιχωβά, αλλά μάρτυρες του Χριστού. Δεν είναι βεβαίως τυχαίο ότι και αυτό το όνομα, οι μάρτυρες του Ιχωβά, το απόκτησαν τη δεκαετία του 1930 με την πρωτοβουλία του δεύτερου Προέδρου της Εταιρείας Σκοπιάς, του Ιωσήφ Ρόδεφορντ. Υιοθετήθηκε τη δεκαετία του 1930 στη διάρκεια μιας διεθνούς συνελεύσεως των οπαδών της Εταιρείας Σκοπιάς στο Κολόμπου, στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μάλιστα η ονομασία από αυτούς χαρακτηρίστηκε ως ένα νέο όνομα. Αντιθέτως όμως, εμείς βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη ότι ο ίδιος ο Κύριος ομιλεί και λέει: λείψεστε δύναμη επελθόντος στο Αγίο Πνεύμα εμάς, έσεσθε μη μάρτυρες. Είμαστε λοιπόν μάρτυρες του Χριστού. Κληθήκαμε να γίνουμε μάρτυρες του Χριστού εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εις κάτω της γης, και όχι μάρτυρες του Ιχωβά. Εδώ βλέπουμε ότι οι λεγόμενοι χιλιαστές, οι μάρτυρες του Ιχωβά, σφάλουν λοιπόν διπλώς, γιατί παραβαίνουν και την εντολή του Θεού και Πατέρα και του Υιού. Και μας διαβεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο απειθών το Υιό ου κόψε τη ζωή. Ακολουθώντας βέβαια την εντολή του Χριστού, οι Άγιοι Απόστολοι μέσα στην Καινή Διαθήκη, στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, στο 5ο, στο 10ο, στο 13ο, ονομάζουν τους εαυτούς τους όχι μάρτυρες του Ιχωβά βεβαίως, αλλά μάρτυρες των γεγονότων του πάθους και της Αναστάσεως του Χριστού. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, να θυμηθούμε μόνο μία περίπτωση, όπου στο 22ο κεφάλαιο των πράξεων και στο 26ο αναφέρει ότι ο Χριστός τον εκάλεσε να γίνει μάρτης αυτού προς πάντας ανθρώπους. Επιπλέον, μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε ότι το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων ονομάζεται όχι μαρτυρία του Ιχωβά, αλλά μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εστάλει εξόριστο στην ίσο πάτμο για το Λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα και πάρα πολλές οι αγιογραφικές αναφορές που δείχνουν ότι είναι τελείως μετέωρος και εσφαλμένος και κακόδοξος ο ισχυρισμός των μαρτυρίων του Ιχωβά, ότι αν δεν επικαλούμαστε, δεν αναφερόμαστε και δεν διακηρύττουμε τον Θεό ως Ιχωβά και τη δίθεν αυτόν το μοναδικό του όνομα, τότε όλοι εμείς σας σφαγούμε στον Αρμαγεδόνα. Στην Αγία Γραφή επίσης βλέπουμε ότι οι χριστιανοί οι πρώτοι δεν ονομάζονται μάρτυρες του Ιχωβά, έχουν άλλα ονόματα. Ονομάζονται μαθητές, ονομάζονται σωζόμενοι, ονομάζονται άγιοι, ονομάζονται κλητοί, ονομάζονται πιστοί, αδελφοί, και τέλος βλέπουμε ότι στο 11ο κεφάλαιο των πράξεων ονομάζονται χριστιανοί, όνομα το οποίο τελικά
και επικράτηση. Αυτή ήταν η κυρίαρχη, η βασική, η ουσιώδης ονομασία τους, σχετιζόμενη με την ομολογία και την αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Στις πράξεις βλέπουμε ότι όταν απολογείται ενώπιον του ηγεμόνα Φίλικα και του βασιλιά Αγρίπα στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, στο τέλος ο ίδιος ο Αγρίπας λέει στον Παύλο: «Παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός». Δεν του είπε «θα γίνω μάρτυρας του Ιεχωβά». Χριστιανοί λοιπόν ήταν η καθιερωμένη ονομασία των πιστών διαχρονικά και όχι οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Οι Απόστολοι και οι άλλοι επιφανείς εργάτες του Ευαγγελίου και οι Άγιοι Μάρτυρες θυσιάζουν τα πάντα και τη ζωή τους ακόμα, όχι για το όνομα Ιεχωβά, αλλά για το όνομα του Χριστού. Αυτή είναι η τιμιγορία της αλήθειας, η τιμιγορία της Εκκλησίας, η τιμιγορία της ιστορίας.

Θα κλείσουμε τη σημερινή αναφορά μας στην αξιολόγηση των επιχειρημάτων των μαρτυρίων του Ιεχωβά, ότι ο Θεός δήθεν έχει μόνο ένα προσωπικό όνομα και πρέπει να τον ονομάζουμε Ιεχωβά. Πάλι μια αναφορά στην Αγία Γραφή, επικαλούμενη βεβαίως το γεγονός ότι οι Άγιοι Απόστολοι υφίσανε διωγμούς και μαρτύρια λόγω του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Σημειώνει όμως το Ιερό Κείμενο στο 5ο κεφάλαιο των Πράξεων: «Επορεύοντο χαίροντες ότι υπέρ του ονόματος αυτού», του Χριστού δηλαδή εννοείται, «κατεξιώθησαν ατιμαστήν». Να λοιπόν ποια είναι η χαρά των Αποστόλων: το ότι εδιώκοντο χάρη του ονόματος του Χριστού και όχι του Ιεχωβά. Άλλη μία ακόμα μαρτυρία, ότι το κήρυγμα των Αποστόλων δεν ήταν ποτέ ο Ιεχωβά, αλλά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και παρελάβετε και εις το οποίον και ήσταστε και δια του οποίου σώζεστε, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους. Στο Ευαγγέλιο το οποίο παρελάβαμε, στο Ευαγγέλιο το οποίο μας εκήρυξε, το Ευαγγέλιο το οποίο στεκόμαστε και για το οποίο σωζόμαστε, δεν μας διδάσκει ποτέ και πουθενά ότι σωζόμαστε επικαλούμενοι ένα δήθεν εβραϊκό όνομα, αλλά μας διδάσκει πανταχού από την πρώτη σελίδα η Γραφή μέχρι την τελευταία ότι σωζόμαστε χάρη στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με την προϋπόθεση ότι είμαστε ζωντανά και όχι αποκεκομένα, όχι νεκρά μέλη του δικού του σώματος, της Εκκλησίας του.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Αλλοτρίωση δόγματος, αλλοτρίωση ήθους». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα. Συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Σε όλες τις εκπομπές της περίοδου αυτής κάνουμε λόγο για τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών, των ψυχικών ασθενειών. Γιατί ο άνθρωπος δεν παραμένει πάντοτε στην ίδια κατάσταση. Έχει τις μεταβολές. Και είναι γεγονός ότι όλοι κάναμε λάθη. Και όλοι κάναμε διάφορες αμαρτίες. Άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο. Άλλος μεγαλύτερη, μικρότερη κτλ. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει: «Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν ουκ έχουμεν, αυτούς πλανόμεν και η αλήθεια ουκ έστειλεν ημίν». Εάν δηλαδή πει κάποιος ότι εγώ δεν είμαι αμαρτωλός, δεν έχω διαπράξει καμία αμαρτία. Είναι αυτό που λένε μερικοί ότι δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, γιατί να πάω να εξομολογηθώ. Δεν είναι μόνο αυτές οι αμαρτίες, αλλά εάν πει κανείς ότι δεν έχει αμαρτία, τότε πλανά τον εαυτό του και δεν μπορεί να έχει την αλήθεια. Και η αλήθεια δεν είναι μαζί μας. Γι' αυτό και το βασικό έργο είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση των αμαρτιών. Όπως γίνεται άλλωστε και με τις σωματικές ασθένειες. Ποιος μπορεί να πει ότι η υγεία του είναι τόσο πολύ σταθερά και είναι τόσο πολύ ακλόνητη που δεν κλονίζεται ποτέ? Θα αρρωστήσει. Διαφορετικά ο καθένας αρρωσταίνει. Επομένως αρρωσταίνουμε, δεν έχουμε σαν το κρύσταλλο, λέει, η υγεία σου να είναι σαν το κρύσταλλο. Κάποτε και το κρύσταλλο είναι εκείνο που πάζει. Επομένως και η υγεία, όσο δυνατή και ισχυρή να έχουμε, θα έρθει κάποτε καιρός που θα αρρωστήσουμε σωματικά. Οπότε χρειάζεται να πάρουμε τα φάρμακα. Θα πάμε στο προσωπικό μας φαρμακείο που έχουμε τα πρώτα φάρμακα, τα απαραίτητα τελικά, ή στο φαρμακείο της γειτονιάς μας, ή στο γιατρό, ή στον οικογενειακό γιατρό, ή θα πάμε και στο νοσοκομείο και θα χρειαστεί να κάνουμε και εγχείρηση. Επομένως, ό,τι γίνεται με τη σωματική υγεία και τις ασθένειες, το ίδιο γίνεται και με την πνευματική υγεία και τις πνευματικές ασθένειες. Πρέπει να αισθανόμαστε την αμαρτία μας και να ζητούμε την μετάνοια και την επανόρθωση. Να σηκωθούμε πάλι. Έτσι αποκτούμε συνέστηση των αμαρτιών μας και πηγαίνουμε στο γιατρό. Στο γιατρό, τον πνευματικό γιατρό, τον πνευματικό πατέρα, και ακολουθούμε τη θεραπευτική αγωγή την οποία μας δίνει εκείνος. Όπως δηλαδή για κάποια αρρώστια θα πάμε στο γιατρό, θα του πούμε το πρόβλημά μας και στη συνέχεια θα μας δοθεί μια θεραπεία την οποία πρέπει να κάνουμε. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και για τις ψυχικές ασθένειες. Έτσι λοιπόν θεωρούμε τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Την θεωρούμε σαν μια θεραπεία που γίνεται με τα μέσα τα οποία έχει η Εκκλησία μας. Δεν ταυτίζονται τα δύο αυτά. Μίλησα για μετάνοια και εξομολόγηση. Έτσι, τα δύο αυτά δεν ταυτίζονται. Η μετάνοια είναι κάτι το ευρύτερο. Η μετάνοια είναι κάτι το οποίο προηγείται από την εξομολόγηση. Η μετάνοια είναι μια κατάσταση που κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται την αμαρτία και ακολουθεί η εξομολόγηση. Αλλά η μετάνοια υπάρχει και κατά τη διάρκεια της εξομολογήσεως. Η μετάνοια υπάρχει και μετά την εξομολόγηση ως τρόπος θεραπείας. Δηλαδή η μετάνοια είναι το ευρύτερο κλίμα μέσα στο οποίο γίνεται το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Άρα υπάρχει το μυστήριο της μετανοίας, που είναι η κατάσταση που υπάρχει μέσα μας, η πνευματική κατάσταση, και το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Θα δούμε λοιπόν αυτή τη λεπτή εργασία της πνευματικής ζωής σήμερα, μελετώντας το θέμα τι είναι μετάνοια και τι είναι η ιερά εξομολόγηση και πώς γίνεται η εξομολόγηση. Πρώτα απ' όλα, τι είναι η μετάνοια? Για να δούμε τι είναι η μετάνοια, πρέπει να αρχίσουμε αυτό το οποίο έλεγε ο Χριστός και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Άρχισε το έργο του και ο Χριστός έτσι άρχισε το έργο του. Και αυτό είναι το έργο όλων των προφητών. Το πρώτο κήρυγμα του Χριστού ποιο ήταν? Μετανοείτε. Ίγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Μετανοείται συνεχώς, όχι μία φορά. Μετανοείται, διότι πλησιάζει η Βασιλεία του Θεού. Η μετάνοια, επομένως, είναι ο δρόμος εκείνος που μας ετοιμάζει για να γνωρίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Η λέξη μετάνοια προέρχεται από το μετά και το νου. δηλαδή σημαίνει αλλάζω νου. Μερικοί το ερμηνεύουν ότι αλλάζω μυαλό. Δεν είναι αυτό αληθές. Άλλο το μυαλό, άλλο ο νους. Είναι διαφορετικά. Δεν αλλάζω μυαλό, απλώς αλλάζω νου και αλλάζω τρόπο ζωής και μεταμορφώνεται το τριμερές της ψυχής μας. Έχουμε πει στις διάφορες εκπομπές εδώ φέτος τι σημαίνει νους, τι σημαίνει διάνοια. Λέμε πολλές φορές, έχει το νου σου. Τι θα πει έχει το νου σου? Έχει την προσοχή σου. Άρα δεν είναι απλώς το ότι σκέπτομαι κάτι. Ή αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι, νους ωρά και νους ακούει. Δηλαδή πάμε στον δρόμο, σκεπτόμαστε και τα λοιπά, αλλά δεν προσέχουμε κάποιον που είναι δίπλα μας, γιατί κάπου αλλού είναι ο νους μας. Ο νους είναι, όπως έχουμε πει, η λεπτοτάτη προσοχή κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Θα το καταλάβετε αυτό όταν δούμε λιγάκι τι σημαίνει η αμαρτία του Αδάμ. Όταν αμάρτησε ο Αδάμ, ο νους του αποπροσανατολίστηκε, δηλαδή σκοτίνιασε, σκοτίστηκε, άλλαξε δρόμο, άλλαξε πορεία. Η πτώση είναι ο σκοτασμός του νου. Δεν έπαθε κάτι το μυαλό. Όταν αμάρτησε ο Αδάμ δεν έγινε ανόητος, αλλά σκοτίστηκε ο νους. Και ενώ το μυαλό εξακολουθούσε να υπάρχει. Σε ένα μεγάλο επιστήμονα, για παράδειγμα, όταν κάνει ένα μεγάλο αμάρτημα, δεν παθαίνει κάτι το μυαλό του, συνεχίζει την έρευνά του. Αλλά σταματάει, αν υπήρχε η νοερά ενέργεια, σκοτίζεται ακόμη περισσότερο η ενέργεια. Και εμείς όταν αμαρτάνουμε, δεν σημαίνει ότι χάνουμε τα μυαλά μας. Όταν αμαρτάνουμε, σκοτίζεται ο νους, αυτή η λεπτοτάτη προσοχή, αυτός ο οφθαλμός της ψυχής. Η αμαρτία είναι ο σκοτασμός της νοεράς ενέργειας και μετάνοια είναι η επανεργοποίηση της νοεράς αυτής ενέργειας. Όταν σκοτίζεται ο νους του ανθρώπου, παρασύρει και το επιθυμητικό και το θυμικό μέρος της ψυχής προς την αμαρτία. Όταν επιστρέφει ο νους του ανθρώπου, τότε παρασύρει πάλι στο Θεό και τις άλλες δυνάμεις, το επιθυμητικό και το θυμικό. Και έτσι μετανοεί κανείς, δηλαδή ο νους φωτίζεται και είναι φωτισμένος ο άνθρωπος, έχει τον φωτισμό του Θεού και παρασύρει όλες τις άλλες ενέργειες προς το Θεό και με αυτήν την έννοια λέμε μετανοείται ίγκυ και γάρη βασιλεία του Θεού. Γιατί όπως μετανοεί τότε βλέπει τη βασιλεία του Θεού. Τι είναι αυτή η βασιλεία του Θεού? Είναι το φως του Θεού, είναι η δόξα του Θεού. Δηλαδή αυτό γίνεται με το φωτισμό του νου. Φωτίζεται ο νους και βλέπει τη δόξα του Θεού. Εν το φωτίσου οψώμεθα φως, φιλάνθρωπε, που λέμε στην Εκκλησία.

Υπάρχουν μέσα στα κείμενα της Αγίας Γραφής, στα Ευαγγέλια, υπάρχουν μερικές εκφράσεις που δείχνουν πώς ο άνθρωπος προσεγγίζει τη Βασιλεία του Θεού. Η πρώτη φράση είναι αυτό που έλεγα πριν. Μετανοείται, ίγκη και γάρ η Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Η δεύτερη φράση είναι η Βασιλεία του Θεού έρχεται πρώτα και ίγκηκεν, έφτασε. Έρχεται, άλλο το έρχεται, άλλο έφτασε. Και μετά η άλλη φράση, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα στην καρδιά μας. Και αυτό γίνεται με το Άγιο Βάπτισμα, που δέχεται κανείς την ενέργεια του Θεού, του Τριαδικού Θεού μέσα στην καρδιά του, και με το Άγιο Χρίσμα, και ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά φωτισμένος, έχει φωτισμένο νου. Και βέβαια τότε έχουμε τη Βασιλεία του Θεού μέσα στην καρδιά. Έτσι λοιπόν, η μετάνοια είναι η πορεία του ανθρώπου προς τη μέθεξη της Βασιλείας του Θεού. Αυτό άλλωστε λέει μετανοείται ίγκηκε ή ήλθε ή εντός ημών εστί. Να θυμηθούμε αυτό το λόγο τον οποίο είπε ο Χριστός και γράφεται στους Ευαγγελιστές. Εδώ έχω υπόψη μου τον Ευαγγελιστή Μάρκο που λέει «Ησύ τινές τον όδε εστικότων ή τινές ουμή γεύσονται θανάτου έως αν είδωση τη Βασιλεία του Θεού ελιληθίαν εν δυνάμει». Είπε στους μαθητές του ότι υπάρχουν μερικοί από εσάς οι οποίοι δεν θα πεθάνουν έως ότου δουν τη Βασιλεία του Θεού που θα έρθει εν δυνάμει, δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα. Και μετά από μερικές μέρες, 6 μέρες, πήρε τους 3 μαθητές και τους ανέβασε επάνω στο όρος Θαβόρ και είδαν τη δόξα του Θεού, είδαν τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό σημαίνει, είδαν τη Βασιλεία του Θεού, είδαν το Χριστό μέσα στο φως. Η όραση λοιπόν του Θεού μέσα στο φως, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, δοξασμός, δοξάζεται ο άνθρωπος, δηλαδή συμμετέχει στη δόξα του Θεού, αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού. Για να πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι 3 μαθητές πάνω στο όρος Σταβόρ ενηλάγησαν και την εναλλαγή είδων, δηλαδή οι ίδιοι μεταμορφώθηκαν και είδαν το Χριστό μες στη δόξα, τη μεταμόρφωση του Χριστού. Αν κανείς δεν έχει καθαρό νου εσωτερικά και καθαρή καρδιά, δεν μπορεί να δει τη δόξα του Θεού. Άλλωστε το είπε ο Χριστός, μακάρι η καρθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτή η κάθαρση της καρδιάς, πώς γίνεται αυτή η μετάνοια, τι σημαίνει ακριβώς μετάνοια, αλλαγή του νου? Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι πρέπει να καθαριστεί ο νους μας, όχι λογική απλώς. Και είναι αυτό που το είπα και το λέω επανειλημμένως. Είναι η κάθαρση της καρδιάς δια του Λόγου του Θεού. Τηρούμε τις εντολές του Χριστού και καθαρίζεται σιγά σιγά η καρδιά. Και μετά γίνεται ο φωτισμός του νου, φωτίζεται ο νους του ανθρώπου με την ύψη, την προσευχή και βέβαια αν ο Θεός και ό,τι ο Θεός επιτρέψει, τότε μπορεί κανείς να δει τη δόξα του Θεού. Αυτή είναι η πορεία της μετανοίας προς τη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι αφηρημένα πράγματα. Δεν είναι η μετάνοια μια σκέψη την οποία κάνω με τα μέλια, ότι κακώς το έκανα αυτό. Είναι και αυτό μια αρχή της μετανοίας ίσως. Όταν κάνουμε μια πράξη και έρχεται μέσα μας μια τύψη, έχουμε τύψεις και ενοχές, κυρίως έχουμε τύψεις και αρχίζουμε μετά να κλαίμε, είναι αρχή της μετανοίας. Δεν είναι μόνο αυτό. Η μετάνοια είναι μια ολόκληρη πορεία αλλαγής του ανθρώπου. Γι' αυτό κατά τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, όπως το περιγράφει και ο Μέγας Βασίλειος, υπάρχουν βαθμοί και στάδια μετανοίας. Η μετάνοια από μια αμαρτία ή για μια αμαρτία που γινόταν από τον άνθρωπο απαιτούσε ένα χρονικό διάστημα αποχής από τη Θεία Κοινωνία και από τη Θεία Ευχαριστία, με διάφορα στάδια όπως προβλέπονται τα στάδια αυτά από τους ιερούς κανόνες. Δηλαδή όταν κάποιος έκανε ένα φόνο για παράδειγμα, τι γινότανε? Πήγαν να εξομολογηθούν και τότε τους έβαζαν σε μερικά στάδια μετανοίας. Το πρώτο στάδιο ήταν οι προσκλέοντες, δεν έμπαιναν μέσα στη Θεία Ευχαριστία, κάθονταν έξω από το ναό
και ζητούσαν και έκλαιγαν και ζητούσαν συγχώρηση από τους ανθρώπους που έμπαιναν μέσα στην εκκλησία. Ήταν οι προσκλέοντες. Όταν πέρασαν 2-3 χρόνια σε αυτό το βαθμό, μετά ήταν οι ακροόμενοι. Έμπαιναν μέσα στο ναό, άκουγαν τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο και αμέσως έφευγαν από το ναό. Ίσως για 2-3 χρόνια ανάλογα. Μετά ήταν οι υποπίπτοντες, οι οποίοι παρέμειναν μέσα στο ναό γονατιστοί. Όταν περνούσε πάλι ένα χρονικό διάστημα, ήταν οι συνιστάμενοι, δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι παρέμειναν μέχρι τέλους, αλλά δεν κοινωνούσαν. Γι' αυτό συνίστανται με τους πιστούς χωρίς να κοινωνήσουν. Και στη συνέχεια, όταν περνούσε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και ο άνθρωπος περνούσε από αυτά τα στάδια, τότε ήταν οι κοινωνούντες των μυστηρίων του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και όταν έφτασαν σε αυτή την κατάσταση, τότε ο επίσκοπος τους διάβαζε μια συγχωρητική ευχή και κοινωνούσαν. Γι' αυτό και λέγεται συγχωρητική ευχή, δηλαδή συγχωρούν, συμπορεύονται μαζί με τους πιστούς, ενώ είχαν αποκοπεί με την αμαρτία. Βλέπετε λοιπόν, αυτό που κάνει ο γιατρός όταν έχουμε κάποια ασθένεια και μας λέει ένα διάστημα δεν πρέπει να τρώγεις το τάδε φαγητό, ένα άλλο διάστημα πρέπει να είσαι κλεισμένος μέσα, ξέρω εγώ, βάζει στάδια θεραπευτικά ή δίνει φάρμακα και λέει τον πρώτο καιρό, την πρώτη εβδομάδα θα πάρεις αυτό το κολύριο, τη δεύτερη εβδομάδα θα πάρεις το άλλο κολύριο, μετά θα το μειώσει σιγά σιγά το κολύριο αυτό για να φτάσει κανείς να βλέπει ή να θεραπευτεί ο οφθαλμός του σώματος. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στην εκκλησία με τη μετάνοια. Αυτή είναι η μετάνοια. Είναι κλάμα, πένθος, αλλαγή νου, όχι μυαλού απλώς, και πορεία προς τη Βασιλεία του Θεού. Και εφόσον ορίσαμε τώρα τι σημαίνει μετάνοια, μέσα σε αυτό εντάσσεται και το μυστήριο της εξομολογήσεως.

όταν κάνεις καταλαβαίνει ότι έκανε πολύ μεγάλο λάθος και αρχίζει μέσα του να κλαίει και τα λοιπά, θα πάει στο πνευματικό του πατέρα. Η εξομολόγηση είναι εξομολόγηση, δηλαδή ομολογώ και βγάζω αυτό το οποίο έχω κρυμμένο μες στην καρδιά μου. Έξω, το βγάζω έξω. Εξομολογούμε, όχι στον πρώτο τυχόντα, αλλά στον πνευματικό πατέρα. Η εξομολόγηση είναι ένα μέρος της μετανοίας. Η εξομολόγηση είναι η συνειδητοποίηση της αμαρτίας και η έναρξη της μετάνοιας. Επομένως, η μετάνοια είναι συνειδητοποίηση αυτών που πράξαμε και αρχίζουν τα στάδια της πνευματικής τελειώσεως. Αυτό σημαίνει και θεραπεία, η μετάνοια και η εξομολόγηση. Επομένως, η μετάνοια συνδέεται πάρα πολύ στενά με την εξομολόγηση. Δεν μπορεί να υπάρξει εξομολόγηση χωρίς τη μετάνοια και δεν μπορεί να υπάρξει μετάνοια χωρίς την εξομολόγηση. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξέρει σε ποια κατάσταση βρίσκεται η πνευματική του, η καρδιά του, η ψυχική του κατάσταση. Να δείτε πώς γινόταν αυτά τα στάδια, όπως γινόταν τα στάδια, όπως είπα προηγουμένως, τα στάδια της μετανοίας στην αρχαία εκκλησία και γινόταν δημόσια η εξομολόγηση. Σιγά σιγά όμως, επειδή αυτό γινόταν και είχε διάφορα προβλήματα, γι' αυτό και η εξομολόγηση γίνεται όχι δημόσια, γίνεται ιδιωτικά στον πνευματικό πατέρα και σε αυτόν που ο επίσκοπος καθορίζει ποιος είναι κατάλληλος να κάνει το μυστήριο της εξομολογήσεως.

λέμε, εκείνα τα οποία έχουμε μέσα μας. Δεν είναι εξομολόγηση μια ψυχολογική διαδικασία ακροάσεως και λόγου. Δεν είναι μια ψυχολογική συζήτηση, γιατί μερικοί νομίζουν ότι η εξομολόγηση είναι θα πάμε στον πνευματικό πατέρα, θα του πούμε μερικά πράγματα και σε μια ψυχολογική κατάσταση να μας δώσει μια παρηγοριά. Δεν είναι αυτό εξομολόγηση. Δεν είναι αυτό που μπορεί κανείς να πάει στον ψυχολόγο. Άλλο είναι η εξομολόγηση. Η εξομολόγηση είναι η έκφραση της μετανοίας, να βρούμε την αιτία με την οποία βρώμησε η καρδιά από τα πάθη και πρέπει τώρα να βρούμε δρόμο θεραπείας. Ακόμη, η εξομολόγηση δεν είναι ώρα κηρύγματος. Μερικοί λένε πάμε στον ιερέα είτε να συζητήσουμε λιγάκι ψυχολογικά μια παρηγοριά, είτε να μας μιλήσει, να κάνουμε και ο ιερεύς μιλάει συνέχως. Η Εκκλησία έχει ώρες για τα κηρύγματα και έχει ώρες για την εξομολόγηση. Στην Εκκλησία γίνεται το κήρυγμα, γίνεται η διδασκαλία και τα λοιπά. Η εξομολόγηση δεν είναι κήρυγμα. Είναι όπως πάει κανείς σε ένα γιατρό. Δεν θα πάει στο γιατρό και θα του ζητήσει να κάνει ανάλυση όλης της πλευράς της ασθένειας. Θα πει αυτό το πράγμα, έχω αυτό το πράγμα και θα αφήσει το γιατρό να κάνει εκείνο το οποίο γνωρίζει εκείνος. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία έχει ώρες για να κάνουμε το κήρυγμα, αλλά δεν είναι ώρα κηρύγματος η εξομολόγηση. Φυσικά θα χρειαστεί ο ιερεύς να πει μερικά πράγματα, να καθοδηγήσει, να ερμηνεύσει μερικά, αλλά δεν θα εξακολουθήσει και δεν θα κάνει κήρυγμα κατά τη διάρκεια της εξομολογήσεως. Είναι μερικοί που πάνε για εξομολόγηση και κάθε μία-δύο ώρες. Θα πάει κανείς στην εξομολόγηση, θα πει, θα σας πω μετά πώς θα πει, τι θα πει, αλλά δεν είναι υπόθεση ούτε ψυχολογικής συζήτησης, ούτε κηρύγματος. Επίσης, η εξομολόγηση δεν είναι περιγραφή ιστοριών και γεγονότων. Δεν πάμε για να πούμε ιστορίες και γεγονότα, ούτε πάμε για να ενοχοποιήσουμε τους άλλους. Δεν πάμε στην εξομολόγηση να πούμε τι μας έκανε ο άντρας μας, η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, η νύφη μας, η πεθαρά μας. Επομένως, αυτό δεν, μέχρι τώρα είπα, δεν είναι αυτά εξομολόγηση. Τι είναι τελικά η εξομολόγηση? Η εξομολόγηση είναι έκφραση της μετανοίας. Δηλαδή εκφράζουμε με πλήρη συνείδηση την αμαρτία που κάνουμε. Είπα προηγουμένως ότι έχει αρχίσει ήδη η μετάνοια. Άρα λέμε αυτό το οποίο αισθανόμαστε, είναι πένθος, είναι δάκρυα, είναι συνέστηση της αμαρτωλότητος. Πάμε δηλαδή ως κατάδικη. Η εξομολόγηση είναι σύντομη περιγραφή του ψυχικού πάθους. Όπως ακριβώς πάμε στο γιατρό και λέμε ακριβώς την ασθένεια. Αισθάνομαι εκείνο, εκείνο, εκείνο και αφήνουμε το γιατρό να μας μιλάει. Η εξομολόγηση είναι αυτομεμψία, χωρίς να κατηγορούμε τους άλλους. Λοιπόν, είναι αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. «Εμών το τραύμα, Πάτερ, εμή η πληγή». Πάτερ λέει δικό μου είναι το τραύμα, δική μου είναι η πληγή. Η εξομολόγηση είναι ακόμη, λέω για λίγα λεπτά αυτό το οποίο με απασχολεί, αυτό το οποίο ήταν απόρρια της μετάνοιας και μετά αφήνω τον πνευματικό ως γιατρό να μου υποδείξει τι πρέπει να κάνω, να μου δώσει τα φάρμακα και τις οδηγίες τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσω ώστε να θεραπευτώ. Άρα λοιπόν η εξομολόγηση είναι λέγω, ακούω και πράττω. Είναι αποδοχή των οδηγιών για να ολοκληρωθεί η μετάνοια όσο είναι δυνατόν. Δυστυχώς όλη αυτή η διαδικασία της μετανοίας και της εξομολογήσεως χάθηκε από τον πολύ λαό, πολύ κόσμο. Γι' αυτό δεν έχουμε εκκλησιαστικό φρόνημα. Δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα τι είναι η μετάνοια. Δεν ξέρουμε τι είναι η εξομολόγηση. Δεν έχουμε εκκλησιαστικό φρόνημα. Δεν ζούμε το μυστήριο της Εκκλησίας. Δεν ζούμε ακόμη και το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Γιατί όπως γινόταν στην αρχαία Εκκλησία, έτσι πρέπει να γίνεται και τώρα. Κοινωνεί κανείς το σώμα και το αίμα του Χριστού ύστερα από κατάλληλη προετοιμασία. Η κατάλληλη προετοιμασία είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Δεν κάνουμε Θεία Κοινωνία. Δεν πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε απλώς τυπικά. Ή πολύ μάλλον το κάνουν εντελώς τυπικά για το καλό του

χρόνο, αλλά δεν μας αγγίζει το σώμα του Χριστού, ή θα έλεγα ακόμα κοινωνούμε εις κρίμα και εις κατάκριμα, και δυστυχώς δεν ζούμε το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού, δεν έχουμε τη μετάνοια, και γι' αυτό και η εξομολόγηση δεν είναι πραγματική. Αντίθετα, ο Απόστολος Πέτρος που έπεσε μια αμαρτία έκλαυσε πικρός και το συγχώρησε ο Θεός και είδε τον Αναστάντα Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος και εκείνος έκλαψε πικρός και πήγε στην έρημο της Αραβίας, και οι δύο αυτοί έγιναν μεγάλοι Απόστολοι. Η μετάνοια και η εξομολόγηση είναι μυστήριο ζωής, μυστήριο ευρέσεως και μεθέξεως της Βασιλείας του Θεού. Χαίρετε.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 5.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνεδριάσει αύριο το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ακόμα μία επιχείρηση διάσωσης 48 μεταναστών έλαβε χώρα το πρωί σε θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο. Ασαφείς παραμένουν οι προθέσεις του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με το Ιράν. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι θα έχει συνομιλίες μαζί τους σήμερα. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ κατασκεύασε δύο μυστικές βάσεις στο Ιράκ εν όψη των πολέμων με το Ιράν, ενώ Ιρακινοί στρατιώτες και άμαχοι σκοτώθηκαν προκειμένου να διατηρηθεί το απόρριτο της επιχείρησης. Γενικά έθριος αύριο καιρός με νεφώσεις κατά τόπους, 26 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, γεια σας. Κατά καιρούς επισημαίνουμε μέσω της εκπομπής μας τη μεγάλη προσφορά της αείμνηστης δώρας στράτου στον πολιτισμό. Χορή, τραγούδια, ήθη, έθιμα μα και παραδοσιακές ενδυμασίες και όχι στολές όπως από άγνοια συνηθίζουν πολλοί να λένε, παρήλασαν στα χρόνια της στο ομώνυμο θέατρο που βρίσκεται στο λόφο του Φιλοπάπου και συνεχίζουν να παρελάβουν μέχρι σήμερα, συνεχίζοντας την πορεία αυτή που χάραξε. Είναι σημαντικό να υπάρχουν τοπικοί σύλλογοι που κύριο μέλημά τους είναι η συντήρηση και ανάδειξη της ντόπιας μουσικής και ποιητικής ιδιοσυγκρασίας τους. Η μουσική της νεότερης γενιάς είναι μπολιασμένη με τις αρχές της τεχνοτροπίας κάθε τόπου, πράγμα το οποίο τους βοηθάει στη συνεχή μελέτη της εθνικής μας μουσικής. Της τέχνης αυτής που μένει για πολλά χρόνια ζωντανή ως η άειλη πολιτισμική μας κληρονομιά. Είναι η μουσική που προέρχεται από την αρχαία εποχή και ακμάζει στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπου μετονομάζεται Βυζαντινή. Πάνω σε αυτή την τέχνη είναι θεμελιωμένα τα περισσότερα εθνικά μας τραγούδια, όπως τα τραγούδια από την Αστυπάλαια, της πρώτης ενότητας δηλαδή, που θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση στο θέατρο Δωραστράτου. Θα ακούσουμε λοιπόν Πατινάδα του Γάμου, Πενέματα, Μπάλος Αστυπάλαιας, έναν ίσο καλυμνίτικο, Συρτό, Συρτό Καλαμάτικο, την Τούρνα και μία οργανική σούστα. Τραγουδάει η Μαρία Αγγελίδη και παίζουν η μουσική Νικήτας Αστρουλάκης βιολί και η Ορδάνης Μαρκώνης λαούτο.

Όσο πηγαίνουμε ανατολικότερα σε διάφορες περιοχές του ελληνισμού, όπως η επόμενη που θα ακούσουμε, η Προποντίδα, αντιλαμβανόμαστε ότι η μουσική μας, το δημοτικό τραγούδι δηλαδή, έχει άμεση σχέση με την βυζαντινή μουσική. Πάνω σε αυτή την τέχνη είναι θεμελιωμένα τα περισσότερα εθνικά μας τραγούδια. Εδώ συντηρείται το αρχαίο ελληνικό μελωδικό και ρυθμικό σύστημα. Η μουσική μας, ως γνωστόν, έχει δύο κλάδους: την εκκλησιαστική λατρευτική μουσική και τα δημοτικά μας τραγούδια. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές ως προς την χρήση τους. Όταν ψάλουμε δηλαδή, δεν τραγουδάμε, και ποτέ δεν τραγουδάμε ψάλλοντας. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης έλεγε για τη βυζαντινή μουσική τα εξής: «Διότι όπως είναι τις ικανός να αισθανθεί και εκτιμήσει πράγμα τόσο αυρών, όσον η βυζαντινή μουσική πρέπει να έχει ή απλότητα ή λεπτότητα. Αλλή παροιμήν ψευδοαριστοκρατία την μεν απλότητα, δυστυχώς απόλεσε προπολού. Εις βαθμόν δε την αλεπτότητος ουδέποτε κατόρθωσε να φτάσει. Άλλως, η βυζαντινή μουσική είναι τόσον ελληνική όσον πρέπει να είναι. Ούτε εμείς την θέλουμε, ούτε τη φανταζόμεθα ως αυτήν την μουσικήν των αρχαίων Ελλήνων. Αλλά είναι η μόνη γνησία και η μόνη υπάρχουσα. Και δι' εμάς, εάν δεν είναι η μουσική των Ελλήνων, είναι η μουσική των Αγγέλων». Πάμε λοιπόν στην Προποντίδα με το Γιαρούμπι, Ροδοδάκτυλος Αυγίμου, Καρσιλαμάς και Χασάπικος Αργός και Γρήγορος, οργανικός σκοπός. Ακούμε στο τραγούδι την Ράνια Μπαλτσαβιά και παίζουν η μουσική βιολί Γιάννης Παπαδήμος, λαούτο Δημήτρης Κικίδης και τύμπανο Πασχάλης Χαϊματζής.

Και από την Προποντίδα πάμε στη Μύκονο με τις τσαμπούνες της, όπου και με τους τοπικούς συλλόγους αναδεικνύουν το μουσικό πλούτο του νησιού.

Thank you.

Η σημερινή μας εκπομπή τελείωσε εδώ. Ακούσαμε ηχητικά αποσπάσματα από καλοκαιρινή παράσταση του θεάτρου Δωραστράτου με τραγούδια από την Αστυπάλαια, την Προποντίδα και τη Μύκονο, επισημένοντας για άλλη μία φορά τη μεγάλη προσφορά της αείμνηστης Δωραστράτου στον πολιτισμό. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.

σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 6.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνεδριάσει αύριο το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Τροποποιήσεις στη γραμμή 2 του μετρό από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Πέμπτη. Κλειστή η σταθμή σε πόλια Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο μετά τις 9:40 το βράδυ. 2 γυναίκες νεκρές σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από το Ιράν μεταφορά ουρανίου και περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Η Τεχεράνη όμως μιλά για αδιέξοδο. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος, κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την εξάπλωση του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα. Η κοινή γνώμη στη Βρετανία έχει πλέον στραφεί κατά του Brexit, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, και ο γενικά έθριος αύριο με νεφώσεις κατά τόπους 26 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με τον πρωτοψάλτη Εμμανουήλ Χατζημάρκο, από τον οποίο θα ακούσουμε το στοιχειρό των ένων «Κύριε τα υπερλάμποντά σου θαύματα». Ο ήχος είναι πλάγιος του πρώτου, στίχη Ραρικός.

ακολουθούν σε μέλος αργό εν πρώτης ο ιρμός της πρώτης οδής των καταβασιών το σωτήρι Θεό και εν τέλει ο ιρμός της ενάτης οδής σε την υπερνούν. Ο ήχος είναι πλάγιος του πρώτου εκ του φθόγκου και ψάλλει ο αείμνηστος Αθανάσιος Παναγιωτίδης. Η ηχογράφηση είναι του έτους 1960.

ακολουθεί δύναμης του Τρισαγίου Ύμνου σε μουσική σύνθεση του Ιωάννου Παλάση. Ο ήχος είναι δεύτερος. Ψάλλει ο Άρχον Μαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού θα ακούσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού της Κυριακής του Τυφλού που εδώ ψάλεται ως τυχηρό των ένων. «Κύριε Παράγων εν διωδώ, ο ήχος είναι πλάγιος του πρώτου». Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Νικολάου.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με χερουβικό ύμνο σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Ψάλλει ο άρχον μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρωτοψάλτης Πασχάλης Μάνος.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Αφού ευχαριστήσουμε τον αγαπητό Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος είχε την τεχνική επιμέλεια της σημερινής εκπομπής, και εσάς που μας παρακολουθήσατε, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά Αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε και σήμερα την περιπλάνησή μας στις μικρές ή μεγάλες δυσκολίες στην ανατροφή των παιδιών. Να υπενθυμίσουμε για όσους ακροατές ακούνε για πρώτη φορά την εκπομπή μας, ότι διαβάζουμε ερωτήσεις γονέων που έφθαναν ταχυδρομικά στο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter στο Παρίσι και η ψυχαναλήτρια, πολύ διάσημη τότε, Φρανσουάζ Ντολτό, απαντούσε στις ερωτήσεις αυτές με στόχο να κατανοήσουν οι γονείς όσο μπορούσαν περισσότερο τα παιδιά τους. Ερώτηση της δημοσιογράφου. Κυρία Ντολτό, μερικοί αμφισβητούν αυτά που είπατε σε σχέση με τον ύπνο των παιδιών. Μας διαβεβαιώσατε ότι το παιδί αποκοιμιέται οπουδήποτε όταν έχει ανάγκη και εάν το υποχρεώσουμε να πάει στο δωμάτιό του για να κοιμηθεί, είναι σαν να το εξορίζουμε κατά κάποιον τρόπο. Μια μητέρα όμως μας λέει «Έχω ένα αγοράκι 16 μηνών. Αυτό το παιδί αρνείται να κοιμηθεί εάν δεν είναι στο κρεβάτι του, δηλαδή στο δωμάτιό του. Κοιμάται μόνο όταν βρίσκεται στο αυτοκίνητο και κάνουν μακρινές διαδρομές. Όταν όμως υπάρχει παρέα, θέλει να συμμετέχει οπωσδήποτε στη διασκέδαση, αγωνίζεται να παραμείνει ξύπνιο». Αυτή η κυρία θεωρεί λοιπόν ότι το περιβάλλον των ενηλίκων διαταράσσει τον ύπνο του γιού της και λέει ότι ο ύπνος είναι πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη ενός παιδιού που βρίσκεται σε αυτή την ηλικία. Απάντηση της Ντολτό. Έχει απόλυτα δίκιο. Υπάρχουν παιδιά τα οποία ήδη από τη γέννησή τους αποκοιμιούνται εκεί που τα βάζουμε, όταν το έχουν ανάγκη, σύμφωνα με το δικό τους ρυθμό. Δεν συμβαίνει το ίδιο και με το γιο της κυρίας. Αυτό το παιδί δείχνει προφανώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ενήλικες. Κανένα παιδί δεν είναι το ίδιο με ένα άλλο. Αυτή η μητέρα έχει δίκιο. Συνήθισε ήδη το παιδί της σε ένα ρυθμό ζωής. Γιατί όχι? Εφόσον κατάλαβε ότι κοιμάται όταν το βάλει στο δωμάτιό του, ας το συνεχίσει έτσι χωρίς να προβληματίζεται. Είναι πολύ ενδιαφέρον να αμφισβητούν αυτά που λέω. Εγώ εξάλλου μίλησα λίγο γενικά.

Για να ολοκληρώσω όμως να σας πω ότι το εν λόγω παιδί συνήθισε να κοιμάται στο κρεβάτι του. Έχει κάποια μανία με το κρεβάτι του ή με το αυτοκίνητο. Γιατί όχι? Φαίνεται ότι διατήρησε τους ρυθμούς που του έμαθαν από μωρό. Μπορεί όμως να αλλάξει και κάποια στιγμή. Για την ώρα κάθεται στο κρεβάτι του. Κάποια στιγμή είναι πιθανό να κατέβει από το κρεβάτι και να επιστρέψει στο δωμάτιο που κάθονται οι άλλοι. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να θυμώσει ή να εκπλήξει τη μητέρα. Αυτό το παιδί χρειάζεται επίσης να παίρνει τις δικές του πρωτοβουλίες σε σχέση με τους ενήλικες, οι οποίοι βέβαια θα πρέπει να του το επιτρέπουν εφόσον κάτι τέτοιο δεν τους ενοχλεί. Όταν ένα παιδί έχει, ας πούμε, τις συνήθειές του, προσαρμόζεται λιγότερο στις αλλαγές από ότι ένα άλλο παιδί. Δεν αισθάνεται ασφάλεια με όλες τις καταστάσεις. Ερώτηση της δημοσιογράφου. Κυρία Ντολτό, αυτή ήταν η απάντησή σας σε αυτή την επιστολή. Θα μπορούσατε όμως να διευρύνετε λίγο το θέμα και να μιλήσετε για τον ύπνο του παιδιού και τι σημασία έχει και πόσο πρέπει να διαρκεί και πολλά ακόμα που θα μπορούσατε να μας πείτε. Απάντηση της Ντολτό. Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι που προσδιορίζεται εύκολα. Εγώ προσωπικά απέκτησα 3 παιδιά και το καθένα είχε τις δικές του συνήθειες ύπνου. Όπως είναι φυσικό, μετά από κάποια συγκεκριμένη ώρα πήγαιναν στο δωμάτιό τους, αλλά δεν κοιμόντουσαν όλα. Πιστεύω ότι πρέπει να αποφεύγουμε να βάζουμε τα παιδιά στο κρεβάτι πριν επιστρέψει ο πατέρας. Μπορούμε να τα αφήσουμε με τις πιτζάμες εφόσον δεν θέλουν να πάνε για ύπνο. Αν είναι πολύ κουρασμένα, τότε φυσικά μπορούν να κοιμηθούν. Τα παιδιά τα οποία δεν υποχρεώνουμε ποτέ να πάνε στο κρεβάτι τους πηγαίνουν με τη θέλησή τους από τη στιγμή που μπορούν να σκαρφαλώσουν μόνα τους. Γι' αυτό τα κρεβάτια δεν θα πρέπει να έχουν κάγκελα και να είναι χαμηλά, με μια καρέκλα δίπλα τους για να τοποθετούν τα παιδιά τα παιχνίδια και τα βιβλία τους, τα οποία μπορούν να κοιτάζουν πριν κοιμηθούν και όταν ξυπνήσουν.

Μια πολύ σημαντική ερώτηση, κυρία Ντολτόν, νομίζω. Θα πρέπει να ξυπνάμε τα παιδιά όταν έρχεται ο πατέρας? Απάντηση της Ντολτό. Εάν κοιμούνται, φυσικά όχι. Ο πατέρας όμως μπορεί να τους πει: «Θα έρχομαι πάντα να σας καληνυχτίζω όταν επιστρέφω στο σπίτι». Εάν το παιδί είναι στο κρεβάτι και εφόσον ξυπνήσει και έρθει να υποδεχθεί τον πατέρα του, πρέπει να του το επιτρέψουμε και να μείνει για λίγο με τις πιτζάμες στο δωμάτιο που κάθονται οι ενήλικες. Ένα παιδί έχει μεγάλη ανάγκη να βλέπει τον πατέρα του. Μπορεί να έρθει για 5, για 10 λεπτά. Αυτό μπορεί να τελειώσει δίνοντάς του να πιει λίγο γάλα πριν επιστρέψει στο κρεβάτι του. Ένα παιδί κοιμάται πολύ καλύτερα εάν ξυπνήσει από μια τέτοια ευχάριστη συνάντηση, να πάρει μαζί του κάτι πριν ξαναπάει για ύπνο. Μια μικρή φέτα ψωμί, μια λιχουδιά, όταν πιει κάτι. Όταν υπάρχει στο δωμάτιό του ένα μικρό φως, τα παιχνίδια γύρω του αποκοιμιέται όταν νιστάζει. Αυτό σημαίνει ότι οφείλει επίσης βέβαια να μάθει να σέβεται τη βραδιά των γονιών του. Οι ενήλικες έχουν ανάγκη από ξεκούραση και θέλουν να βρεθούν μαζί χωρίς την παρουσία των παιδιών. Και τα παιδιά θα πρέπει να εκπαιδευτούν να το καταλαβαίνουν αυτό.

Κάποιος άλλος, κυρία Ντολτό, θέλει να μάθει εάν έχει αντίκτυπο στην ψυχική υγεία ενός παιδιού 5 ή 6 ετών το γεγονός ότι κοιμάται στο δωμάτιο των γονέων του. Απάντηση της Ντολτό. Καταρχήν, αυτό το γράμμα δεν αναφέρει εάν αυτή η οικογένεια διαθέτει χώρο ή αν ζουν όλοι σε ένα μόνο δωμάτιο. Είναι πράγματι προτιμότερο να μην αναμειγνύεται το παιδί κατά τη διάρκεια της νύχτας στη στενή σχέση και στον ύπνο των γονιών του. Εάν αυτό όμως δεν είναι δυνατόν, δεν θα πρέπει ποτέ να πηγαίνει στο κρεβάτι των γονιών του, αλλά ούτε να το μαλώνουν όταν εκφράζει μια παρόμοια επιθυμία. Για παράδειγμα, πρέπει να του μιλάνε και να του λένε ότι όταν ο πατέρας του ήταν μικρός, εάν πρόκειται για αγόρι, είχε το δικό του κρεβάτι. Εάν πρόκειται για κορίτσι, πρέπει να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι μικρό κορίτσι και να μην παριστάνει τον μπαμπά ή τη μαμά με τον άλλον σαν να ήταν ενήλικη. Στο σημείο αυτό, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα τα δεδομένα για τον ύπνο των παιδιών είναι λίγο διαφορετικά, επιτρέπεται και ευωδώνεται η συγκίμηση με τα παιδιά κυρίως που είναι κάτω του ενός έτους. Δεν θα θίξουμε καθόλου την άποψη της κυρίας Ντολτό. Υπάρχουν πολλά δεδομένα ψυχαναλυτικά που εμείς από το μικρόφωνο αυτό δεν μπορούμε να αναλύσουμε, οπότε απλώς το αναφέρουμε.

Κυρία Ντολτό, πολύ συχνά επανέρχονται άλλα ερωτήματα. Ένα κοριτσάκι, το οποίο σήμερα είναι 10 ετών, μοιραζόταν το δωμάτιό του με τον εξάχρονο αδελφό της. Και ξαφνικά μια μέρα οι γονείς αποφάσισαν να παραχωρήσουν το δωμάτιο μόνο σε αυτήν. Να όμως που το κορίτσι θέλει να επιστρέψει στο δωμάτιο ο αδελφός της, γιατί νιώθει άγχος ολομόναχη στο δωμάτιό της. Τι μπορεί να γίνει? Απάντηση της Ντολτό. Καταρχήν, φαίνεται ότι οι γονείς πήραν αυτή την απόφαση χωρίς να τους το ζητήσει το παιδί. Θα ήταν προτιμότερο να εξακολουθούν τα παιδιά να κοιμούνται στο ίδιο δωμάτιο μέχρι να φτάσει το κορίτσι στην εφηβεία. Εφηβεία σημαίνει να αρχίσει η έμεινος ρίση, δηλαδή η στιγμή που γίνεται νεαρή κοπέλα. Τότε θα ήταν πολύ ευχαριστημένη να έχει το δικό της δωμάτιο, όπως και το αγόρι εξάλλου. Για την ώρα όμως, γιατί άραγε η μητέρα δεν μετατρέπει το άλλο δωμάτιο σε χώρο παιχνιδιών? Εργαζόμαστε στο δωμάτιο που κοιμόμαστε και διασκεδάζουμε στο άλλο. Θα ήταν πολύ προτιμότερο. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να χωρίσουν τα παιδιά. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλα παιδιά στην οικογένεια, είναι μια χαρά μαζί. Εάν υπήρχαν περισσότερα κορίτσια και ένα μόνο αγόρι, θα υπήρχε ένα δωμάτιο για το αγόρι και ένα για τα κορίτσια.

Κυρία Ντολτό, έχουμε πολλά γράμματα που αναφέρονται στα νυχτερινά άγχη των παιδιών. Υπάρχουν εξηγήσεις γι' αυτά? Απάντηση. Προφανώς. Ας πούμε ότι στην ηλικία των 7 ετών οι εφιάλτες είναι κάτι κοινότυπο. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι απαραίτητοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με ένα κοριτσάκι που προσπαθούσε να παραμείνει μικρό προκειμένου να συμβαδίζει ηλικιακά με τον αδελφό της. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο παιδιά, πριν ακόμα αποχωριστούν, θα έπρεπε να έχουν ξεχωριστούς φίλους, αντί να εξακολουθούν να ζουν σαν δίδυμα αδέλφια όπως ζούσαν από μικρά παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να επιταχυνθεί ο αποχωρισμός όταν η συγκατοίκηση, ας πούμε, αποτελούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα τρόπο ζωής. Αυτό πρέπει να γίνεται αργά-αργά, τροποποιώντας την ψυχολογία του παιδιού. Τροποποίηση δηλαδή που προέρχεται κατά μεγάλο μέρος από τους φίλους. Το παιδί χρειάζεται πάντα ένα φίλο με τον οποίο να τα πάει καλά. Πράγμα που στη δική μας γλώσσα αποκαλούμε βοηθητικό εγώ. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από παρέα. Στην περίπτωσή μας προτιμούν να κοιμούνται στο ίδιο δωμάτιο. Προς το παρόν, το κάθε παιδί αποτελεί το βοηθητικό εγώ του άλλου. Δεν τα βοηθάμε αποχωρίζοντάς τα με βίαιο τρόπο τη νύχτα, αλλά μαθαίνοντάς τους να ζουν χωριστά την ημέρα, ξεκινώντας από τα Σαββατοκύριακα και τις διακοπές. Θα πρέπει δηλαδή να αποκτήσει το κάθε παιδί δικούς του φίλους και συμπαίκτες.

Κύριε Αντολτό, όταν πρόκειται για δύο αγόρια, για παράδειγμα, ως ποια ηλικία μπορούν να μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο? Απάντηση. Ολόκληρη την παιδική τους ηλικία, όλη τους την νεότητα, ακόμα και την εφηβεία τους. Μπορούμε παραδείγματος χάρη να τακτοποιήσουμε κατά κάποιον τρόπο τα πράγματα ώστε να υπάρχει ένας μικρός διαχωρισμός στο δωμάτιο. Έτσι στο χώρο που εργάζονται, το φως του ενός δεν θα ενοχλεί τον άλλον, ο οποίος μπορεί να έχει διαφορετικό ρυθμό ως προς τον ύπνο και τον τρόπο εργασίας. Δεν θεωρώ αρνητικό να κοιμούνται μαζί τα παιδιά του ίδιου φύλου. Τα πράγματα μπορεί να δυσκολέψουν κατά την εφηβεία. Αυτό που έχει σημασία είναι να απομονώνουμε τα παιδιά κατά τη διάρκεια του ύπνου. Δεν βρίσκω ότι είναι σπουδαία ιδέα να υπάρχουν κρεβάτια κουκέτες που είναι τοποθετημένα το ένα πάνω από το άλλο, παρόλο που αυτό διασκεδάζει πολύ τα παιδιά όταν είναι μικρά. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, όλες οι κινήσεις του ενός μεταδίδονται στον άλλο, εκτός και αν αυτά τα κρεβάτια είναι πολύ καλά καρφωμένα στον τοίχο. Τα παιδιά που κοιμούνται σε παρόμοια κρεβάτια, τα οποία επικοινωνούν, είναι σαν να εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Αυτή η εξάρτησή τους έχει επιβληθεί λόγω της επίπλωσης. Τα ξεχωριστά κρεβάτια είναι προτιμότερα όταν υπάρχει χώρος. Εξάλλου, τα στρώνουμε πιο εύκολα και είναι πιο βολικά όταν αρρωστήσει ένα από τα παιδιά και πρέπει να μείνει στο κρεβάτι του. Εδώ όμως θέλω να τονίσω κάτι. Δεν πρέπει να κοιμίζουμε τα παιδιά στο ίδιο κρεβάτι, ακόμα και αν είναι του ίδιου φύλου, δίδυμα ή διαφέρουν ως προς την ηλικία. Κάτι τέτοιο είχε λιγότερα μειονεκτήματα όταν οι άνθρωποι ζούσαν στην εξοχή, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις πόλεις, όπου ο συνωστισμός είναι καθημερινό φαινόμενο. Ο καθένας θα πρέπει να έχει το χώρο του τη νύχτα, χωρίς να προσκρούει στο σώμα του άλλου. Το να κοιμούνται τα παιδιά στο ίδιο δωμάτιο είναι εντελώς διαφορετικό και δεν είναι επιβλαβές, εκτός και αν το πρωτότοκο παιδί είναι ήδη ενήλικος, ενώ το άλλο είναι ακόμα παιδί.

Κύριε Ντολτό, ας επανέλθουμε στο θέμα της νυχτερινής αφύπνισης. Ας μιλήσουμε δηλαδή για αυτά τα παιδιά που ξυπνάνε τη νύχτα και αρχίζουν να κλαίνε. Έχω ένα γράμμα που αναφέρεται σε ένα κοριτσάκι 3 ετών, το οποίο κατά τα άλλα είναι πολύ ισορροπημένο. Εν τούτης, εδώ και 3 μήνες, ξυπνάει κάθε βράδυ. Η μητέρα λοιπόν άρχισε να ρωτάει τις φίλες της, οι οποίες έχουν μικρά παιδιά που ξυπνάνε συχνά 3 ή 4 φορές κάθε βράδυ. Επισκέφθηκα τον παιδίατρό μου για να του πω ότι δεν μου αρέσει να με

Αυτό άρχισε πριν από 3 μόνο μήνες. Στα 3 τους χρόνια τα παιδιά ενδιαφέρονται για τη διαφορά των φύλων. Είναι η ηλικία όπου το κοριτσάκι νιώθει ερωτευμένο με τον πατέρα του. Νομίζω ότι θα ήθελε να έχει ένα σύντροφο στο κρεβάτι της, όπως και η μητέρα της. Κυρία Ντολτό, η μητέρα αναφέρει ότι όταν ξυπνά η κόρη της φωνάζει «Μαμά, μαμά» ή «Νερό» ή «Μπαμπά» και αν δεν συμβεί τίποτα από όλα αυτά, αρχίζει το δράμα και οι φωνές. Απάντηση. Το κοριτσάκι αυτό θα μπορούσε οπωσδήποτε να βοηθήσει εάν από καιρό σε καιρό πήγαινε ο πατέρας να το ηρεμήσει, λέγοντάς του «Ησυχία, η μαμά κοιμάται, πρέπει να κοιμηθούμε όλοι, κοιμήσου». Άρα πρέπει να πηγαίνει ο πατέρας. Η μητέρα θα μπορούσε επίσης να κάνει μερικές μικροαλλαγές στο υπνοδωμάτιο του παιδιού, ώστε να υπάρχει πάντα ένα ποτήρι νερό πάνω στο κομωδίνο. Πολλές φορές σταματάνε οι νυχτερινές ενουρίσεις όταν το παιδί έχει δίπλα του ένα ποτήρι νερό. Το αναφέρω αυτό επειδή η μητέρα μιλάει για πάνες. Κάτι τέτοιο φαίνεται εντελώς παράδοξο στους γονείς, δηλαδή να έχουν ένα ποτήρι νερό στο κομωδίνο. Όμως αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι το παιδί όταν είναι λίγο ανήσυχο ή έχει άγχος, έχει ανάγκη από νερό και ο άμεσος τρόπος να παράγει νερό είναι να βραχεί στο κρεβάτι. Ο άλλος τρόπος είναι να πιει νερό. Εάν λοιπόν το παιδί που συνηθίζει να βρέχει το κρεβάτι του έχει κοντά του ένα ποτήρι νερό, θα το πιει. Θα πάρει το νερό που χρειάζεται για να ηρεμήσει. Ίσως πρόκειται για ένα παιδάκι που έχει νυχτερινούς φόβους. Στην ηλικία των 3 ετών είναι κάτι φυσιολογικό. Αυτό επανέρχεται πάλι στην ηλικία των 7 ετών, κυρίως με τη μορφή εφιάλτη. Στα 3 είναι η αφύπνιση. Το παιδί ξυπνάει για να αναζητήσει τη μητέρα του. Επιθυμεί να ξαναγίνει μικρό παιδί και να βρίσκεται κοντά της, γιατί είναι η ηλικία που μεγαλώνει κανείς και συνειδητοποιεί ότι είναι κορίτσι ή αγόρι. Ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Στη διάρκεια της ημέρας μπορούμε να παίζουμε την τυφλόμυγα με το παιδί και να συσκοτίζουμε το δωμάτιο. Δένουμε ένα μαντίλι στα μάτια και παριστάνουμε ότι είναι νύχτα. Σηκωνόμαστε, κάνουμε κάτι, ανάβουμε το φως, το σβήνουμε και έτσι αποφεύγουμε να ξυπνήσουμε όμως τον πατέρα ή τη μητέρα. Πιστεύω ότι μετά από ορισμένες εξηγήσεις μέσω του παιχνιδιού το παιδί θα καταλάβει πολύ καλά ότι πρέπει να αφήνει ήσυχους τους γονείς του. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα κοριτσάκι που δεν έχει αυτονομηθεί ακόμα αρκετά σε σχέση με τη μητέρα του. Για παράδειγμα, να διαλέγει τι θα φορέσει, πώς θα χτενιστεί και να κάνει ένα σωρό μικροπράγματα για τον εαυτό του. Είναι η ηλικία που αρχίζει η κοκεταρία, να ξέρετε. Οι μητέρες μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μην παλινδρομούν κατά αυτόν τον τρόπο, προσπαθώντας να τα μάθουν να είναι ανεξάρτητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τι άλλο λοιπόν να σας πω? Νομίζω ότι αυτό που θα εξυπηρετούσε επίσης τη μητέρα, χωρίς να βλάψει το παιδί, θα ήταν να πηγαίνει καμιά φορά η κόρη της να κοιμάται αλλού, σε μια φίλη της για παράδειγμα. Εάν το παιδί πήγαινε να κοιμηθεί σε μια ξαδέλφη ή σε μια φίλη, η ιστορία θα τελείωνε σε 8 ημέρες. Αυτό το παιδί θα πρέπει να είναι ολομόναχο και επειδή είναι 3 χρονών, ζηλεύει τους γονείς του που κοιμούνται μαζί. Εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται ούτε να τη μαλώσει, ούτε να της δώσει ρεμιστικά, αλλά να κατανοήσει τι της συμβαίνει εν ώψη της μεταβολής που επέρχεται στην ηλικία των 3 χρόνων.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Υπό τον Πρωθυπουργό θα συνεδριάσει αύριο το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τροποποίηση στη γραμμή 2 του μετρό από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Πέμπτη. Κλειστή η σταθμή σε πόλια Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο μετά τις 9:40. Ασαφείς παραμένουν οι προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με το Ιράν. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι θα έχει συνομιλίες μαζί του σήμερα. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος, κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την εξάπλωση του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα. Γενικά έθριος αύριο καιρός με νεφώσεις κατά τόπους. 26 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

τώρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει ενεδύσων αγαλώμενων σου όσο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέρι, ως θεγάζων ενίδαστε υπερό αυτού, ότι θύσιν έφη την επίβασιν αυτού περιπατών επιτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γήν επ' την ασφάλεια αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται ο φωνής βροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουσιν όλοι καταβαίνουσιν παιδεία, εις ο τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη, ο εξ αποστέλων πηγάσε

Δε την άτουρα νου κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργου σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαλλαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφαιν ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ένος εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθους σκότος και ηγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έμπρος ο κόση δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και εις το χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Ευφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπων επί τη υγιήν και ποιόν αυτήν τρέμην ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου.

0: καλέσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, στον Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει συμπάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το

Πίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου,

και κατά βάση από τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειτε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομίαν σου, σιγά το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, εσύ δούλη, έκλεινα τα κεφαλά στο δέντρο, μετά ξαναφιένας, που δεν εξ ανθρώπων αναμένεται βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντας έλεος και τη συναπέμπτη σωτηρία, τους διαφύλαξαν εμπαντή καιρό και κατ' την παρούσαν εσπέραν και την προουσιούσαν νύχτα από παντός εχθρού, από πάση αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων ονειρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, Πατρός και του Υιού.

0: ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγιος όνος τον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημή. Άγιε επίσκεψε και ίαση στα ασθενεία ημών ένε και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγιος όνος τον αιώνα μην. Πάτερ ημών αιν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, Θεό τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα

Υπέρ των περισσότερων αδελφών ημών, των επεδεχομένων του πράσου μέγα και πλούσιων έλεο. Ότι λέει μου και φιλάνθρωπος, όσοι υπάρχει και συμπιδόξαν να μπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Υιό.

0: πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη γη αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την πόλη Ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
1: Αμήν. Περαγία Θεοτόκη και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα των Χεροβήμ και ενδοξοδέρων ασυγκρίτων Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων του κούσαν την όντως του τόπων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Όγγιο Πνεύμα, την καινήν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμο δόξα Συ, ο Αναστάσεις εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών Επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίς του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων.

0: των μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου και Χριστίνης της Παρθένου, όν και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατή σας και της αιτής μνήμας ζωή χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Η φωνή της συνειδήσεως είναι η φωνή του Θεού. Γι' αυτό και χωρίς να έχουμε διαβάσει πολλά για το Θεό, αισθανόμαστε όχι εντάξει όταν παραβούμε κάτι που είναι πραγματικά εντολή του Θεού. Και αυτό το έχουμε όλοι οι άνθρωποι, και οι κοινωνικώς ανεπτυγμένοι και οι λεγόμενοι πρωτόγονοι, και όλοι οι άνθρωποι. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να κάνει μια αμαρτία και να μην το αισθανθεί. Πολλοί άνθρωποι μάλιστα μου έχουν πει ότι κάνοντας μια αμαρτία αισθάνονται και μια πίκρα στο στόμα, σαν να ήπιαν κινίνο, ή νιώθουν μια μελαγχολία που τους συνοδεύει κάθε στιγμή μετά. Άρα δεν είναι δικό τους. Είναι του Θεού που κατοικεί μέσα τους. Ο φύλακας άγγελος είναι άλλος, και έχει και τους φίλους του, γιατί υπάρχουν κι άλλοι άγγελοι που μας προστατεύουν. Δεν είναι ένας μόνο. Ο πατήρ Ηλίας μια φορά έβγαλε έναν πολύ ωραίο λόγο στο μοναστήρι της Τίνου περί αγγέλων. Είπε πόσο πρόθυμοι είναι οι άγγελοι να μας βοηθήσουν. Ο σκοπός τους είναι αυτός. Φτάνει μόνο εμείς να τους επικαλεστούμε για να γίνουν όλα πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα γίνονταν αλλιώς. Γερόντισσα Γαβριλία.

Αν πεθάνει ο άνθρωπος, έχοντας ζήσει με την ελπίδα να γνωρίσει αισθητός τα μυστήρια του Θεού, και αν ακόμη δεν δει αυτή τη γη της τελειότητας από κοντά, πιστεύω ότι θα κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού μαζί με τους αρχαίους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί είχαν την ελπίδα να φτάσουν την τελειότητα, αλλά δεν αξιώθηκαν να τη δουν, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Επειδή λοιπόν εργάστηκαν την αρετή σε όλη τους τη ζωή, μέχρι που κοιμήθηκαν, θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και αν ακόμη ένας άνθρωπος δεν γνώρισε αισθητός τα μυστήρια του Θεού, παρά μόνο μέσα από καθρέφτη, και ήλπισε ότι θα τα απολαύσει από μακριά, και με αυτή την ελπίδα πέθανε, να ξέρεις ότι πήγε στον τόπο των Αγίων Πατέρων του. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

αγάπη θεία που μέσα σου βρίσκεται ο Χριστός. Άνοιξε και σε μας την πόρτα σου για να δούμε το Χριστό που έπαθε για μας και να ελπίσουμε στο έλεος του. Να τον δούμε για να μην πεθάνουμε πια. Γέμισε την ύπαρξή μας για να νιώσουμε το μυστήριο της ένσαρκης οικονομίας του Χριστού. Εσύ που βίασες τα αβίαστα και πλουσιόδωρα σπλάχνα του Κυρίου μας για να σηκώσεις τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, έλα και στη δική μας ταλέπορη ψυχή. Ο Θεία Αγάπη, θέλουμε να σε γνωρίσουμε και να μας γνωρίσεις, γιατί σου είμαστε άγνωστοι. Κατοίκησε μέσα μας για να έρθει ο Δεσπότης Χριστός να μας επισκεφθεί. Μόλον ότι είμαστε ανάξιοι, έλα να μας αγιάσεις. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

καθαρότητα της καρδιάς, δηλαδή η τήρησης και η φυλακή του νόους, της οποίας τύπος και εικόνα είναι η Καινή Διαθήκη, αν βέβαια εφαρμόζεται εκ μέρους μας όπως πρέπει, κόβει, ξεριζώνοντάς τα από την καρδιά, όλα τα πάθη και όλα τα κακά. Και αντί για αυτά, εισάγει στην καρδιά τη χαρά, την ελπίδα του καλού, κατάνοιξη, πένθος, δάκρυα, γνώση κατά βάθος του εαυτού μας, μνήμη θανάτου, αληθινή ταπείνωση και απέραντη αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους, και έρωτα θεϊκό από τα βάθη της καρδιάς. Όπως δεν είναι δυνατόν να διασχίζεται ο αέρας γύρω μας όταν βαδίζουμε στη γη, έτσι είναι αδύνατο να μην πολεμούν αδιάκοπα την καρδιά του ανθρώπου οι δαίμονες, ή να μην επηρεάζεται κρυφά από αυτούς, έστω και αν κάνει πολύ σωματική άσκηση. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Όταν πρόκειται να αρχίσεις ένα οποιοδήποτε έργο, συμβουλεύει κάποιος γέροντας, κάνε ευσυνείδητα αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου. Αν αυτή τη στιγμή με επισκεφθεί ο Κύριός μου, τι γίνεται? Πρόσεχε να ακούσεις καλά τι θα σου αποκριθεί η συνείδησή σου. Αν σε αποδοκιμάζει, παράτησε ευθύς εκείνο που είχες αποφασίσει να κάνεις και άρχισε κάποιο άλλο που θα το επιδοκιμάζει για να το τελειώσεις στα αρετά. Ο εργάτης της αρετής πρέπει να είναι κάθε στιγμή έτοιμος να αντικρίσει ήρεμα το θάνατο. Όταν πέφτεις στο στρώμα για να κοιμηθείς, ή σηκώνεσαι από τον ύπνο, όταν τρως ή εργάζεσαι, όταν στέκεσαι ή βαδίζεις, να λες διαρκώς το λογισμό σου: αν αυτή τη στιγμή με καλέσει ο Κύριός μου, είμαι άραγε έτοιμος. Άκουε πάλι με προσοχή τι θα σε πληροφορήσει η συνείδησή σου και μην πάψεις να συμμορφώνεσαι με τις οδηγίες της. Η καρδιά σου θα σε βεβαιώσει ακόμη ότι ο Θεός έκανε έλεος για σένα.

ένας ευσεβής νέος, ρώτησε τον Αβά Ευπρέπειο, πώς μπορεί η ψυχή να αποκτήσει το θείο φόβο. Δύο δρόμοι ασφαλείς υπάρχουν που οδηγούν την ψυχή στο φόβο του Θεού, αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας. Η ακτιμοσύνη και η ταπεινοφροσύνη. Το αναμένο λιχνάρι σκορπίζει το σκοτάδι, έλεγε ο Αβάς Ιάκωβος, και ο φόβος του Θεού διώχνει τα σκοτάδια της ανθρώπινης καρδιάς και τη διδάσκει τις θείες εντολές. Άλλος σοφός πατήρ συμβουλεύει: μη συνηθίζεις να ελέγχεις τον αδελφό σου για τις πράξεις του, αλλά μόνο τον εαυτό σου για τις δικές του, και να θυμάσαι κάθε στιγμή πως είσαι υπόλογος για αυτές. Τότε θα γεννηθεί στην ψυχή σου ο θείος φόβος.

Οι προσευχές μας δεν εισακούονται, διότι δεν είμαστε άξιοι. Πρέπει να γίνεις άξιος για να προσευχηθείς. Δεν είμαστε άξιοι, διότι δεν αγαπάμε τον πλησίον μας ως εαυτόν. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Εάν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστηρίο, κακίμνησθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου. Άφεσε εκεί το δώρον σου, έμπροσθεν του θυσιαστηρίου. Και είπαγε πρώτον, διαλάγηθη το αδελφό σου, και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Να πάεις πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου, να συγχωρεθείς για να γίνεις άξιος. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Αν δεν είσαι άξιος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Όταν τακτοποιήσεις όλες τις εκκρεμότητες και ετοιμαστείς, τότε πάεις και προσφέρεις το δώρο σου. Άξιοι γίνονται όσοι επιθυμούν και λαχταρούν να γίνουν του Χριστού, όσοι δίνονται στο θέλημα του Θεού. Να μην έχεις κανένα θέλημα, αυτό έχει μεγάλη αξία. Αυτό είναι το παν. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα. Το να μην έχουμε κανένα θέλημα μπορεί να γίνει με έναν τρόπο απαλό, με την αγάπη στο Χριστό και την τήρηση των εντολών του.

Ενώ ο Θεός θέλει όλοι να προκόβουμε στην αρετή, εντούτοις δεν εκβιάζει, ούτε εξαναγκάζει κανένα, αλλά προσελκύει και κερδίζει όλους εκείνους που το επιθυμούν με την πειθό και την ευεργεσία. Γι' αυτό όταν ήρθε στη γη, οι άλλοι τον πίστεψαν και άλλοι δεν τον δέχτηκαν. Γιατί δεν θέλει κανένα να τον ακολουθήσει χωρίς τη θέλησή του και με εξαναγκασμό, αλλά θέλει να τον αγαπήσουν με τη θέλησή τους και την ελεύθερη εκλογή τους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Πολλοί που εργάζονται για την απόκτηση των εντολών νομίζουν ότι βαδίζουν σωστά, και αυτό γιατί ακολούθησαν, χωρίς να το καταλάβουν, τις κακίες που στέκονται δίπλα από τις αρετές. Έτσι προχωρούν άσκοπα, γιατί για την απόκτηση των εντολών δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ζήλου, ούτε έλλειψη πνευματικότητας, αλλά να υπάρχει σκοπός θεάρεστος και να επιζητείτε το θείο θέλημα. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Το μεταθετό των επισκόπων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβριήλ Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας.

0: Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι 8.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινο. Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνεδριάσει αύριο το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν το 2027. Εν τω μεταξύ, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα έρχεται προς διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν από το Πάσχα. Τροποποίηση στη γραμμή 2 του μετρό από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Πέμπτη. Κλειστή η σταθμή σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο μετά τις 9:40 το βράδυ. Ασαφείς παραμένουν οι προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το Ιράν. 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα σε ένοπλη επίθεση στο Μεξικό, ανακοίνωσε το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Πολιτείας. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, με νεφώσεις κατά τόπους, 26 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

Νέα εποχή αρχίζει στη ζωή της Εκκλησίας στις αρχές του 4ου αιώνα. Η Αυτοκρατορία δέχεται το βάπτισμα στο πρόσωπο του Ισαποστόλου Κέσαρα. Η Εκκλησία ξεπροβάλλει από την αναγκαστική της απομόνωση και σκεπάζει κάτω από τους ιερούς θόλους της τον αναζητούμενο κόσμο.

τέταρτος αιώνας ήταν από πολλές απόψεις περισσότερο επίλογος παρά αρχή. Ήταν μάλλον τέλος μιας ξεφτισμένης ιστορίας παρά αληθινή αρχή.

Δύο κόσμοι είχαν έρθει σε σύγκρουση και στέκονταν αντίθετα ο ένας τον άλλο, ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός.

Η Εκκλησία καταρχήν δεν αρνήθηκε τον πολιτισμό. Ο χριστιανικός πολιτισμός ήταν ήδη στην πορεία της διαμορφώσεώς του και κατά κάποια έννοια ο χριστιανισμός είχε επωφεληθεί από τους θησαυρούς του ελληνιστικού πολιτισμού.

Κάθε οπαδός της ελληνικής παραδόσεως εκαλείτο αυτή την εποχή να ζήσει μέσα στην εσωτερική διχόνοια και να την υπερνικήσει.

Ο Ιουλιανός ο Αποστάτης δεν ήταν απλώς ένας αναχρονιστικός ονειροπόλος που επιχείρησε μια αδύνατη επαναφορά των νεκρών ιδεωδών, αλλά αντιπροσωπευτικός τύπος μιας πολιτιστικής αντιδράσεως που δεν είχε ακόμη εκραγεί.

Η πορεία ήταν αργή και δραματική και τελικά διαλύθηκε με τη γέννηση ενός νέου πολιτισμού που μπορεί να χαρακτηριστεί σαν βυζαντινός.

Πρέπει να ομολογήσει κανείς πως δεν ήταν παρά ένας χριστιανικός πολιτισμός επί αιώνες, ο ίδιος στην Ανατολή και στη Δύση. Και αυτός ο πολιτισμός γεννήθηκε και ολοκληρώθηκε στην Ανατολή. Ένας πολιτισμός αποκλειστικά δυτικός εμφανίστηκε πολύ αργότερα.

Η ίδια η Ρώμη ήταν αρκετά βυζαντινή ακόμα και στον 8ο αιώνα. Η βυζαντινή εποχή αρχίζει εν όχι από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο, τουλάχιστον από το Θεοδόσιο, και φθάνει στον κολοφόνα της με τον Ιουστινιανό.

Ο νέος πολιτισμός ήταν μια μεγάλη σύνθεση που όλες οι δημιουργικές παραδόσεις και πνευματικές κινήσεις του παρελθόντος αναμίχθηκαν και τελειοποιήθηκαν.

ήταν νέος ελληνισμός, αλλά ελληνισμός εκχριστιανισμένος δραστικά και εκκλησιαστικοποιημένος.

Η χριστιανική υποδοχή του ελληνισμού δεν ήταν απλώς δουλική απορρόφηση εθνικής κληρονομιάς χωρίς αφομοίωση. Ήταν μάλλον μεταστροφή της ελληνικής καρδιάς και του πνεύματος.

Εκείνο που έγινε στην πραγματικότητα ήταν αυτό. Ο ελληνισμός κατατμήθηκε τρομερά με τη μάχαιρα της χριστιανικής αποκαλύψεως και γι' αυτό απομονώθηκε τελείως. Ο στενός ορίζοντας εγκαταλείφθηκε.

Από τα διατάγματα του Ιουλιανού οι χριστιανοί απεχθάνονταν περισσότερο εκείνο που απαγόρευε στους χριστιανούς να διδάσκονται τις τέχνες και την επιστήμη.

Αυτό ήταν στην πραγματικότητα καθυστερημένη προσπάθεια να εκτοπίσει τους χριστιανούς από την οικοδόμηση του πολιτισμού και να προστατεύσει τα αρχαία γράμματα από τη χριστιανική επιρροή και επίδραση.

Άγιος Βασίλειος αισθάνθηκε την ανάγκη να γράψει απευθυνόμενος προς τους νέους πώς να ωφελούνται από τα ελληνικά συγγράμματα.

Δύο αιώνες ύστερότερα, ο Ιουστινιανός απαγόρευσε τους μη χριστιανούς από όλες τις διδακτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έκλεισε τις ιδωλολατρικές σχολές. Αυτό το μέτρο δεν έγινε από εχθρότητα προς τον Ελληνισμό. Δεν ήταν ρήγμα στην παράδοση. Τις παραδόσεις τις κράτησαν και τις περιφρούρησαν, μα τις προσάρμοσαν στη νέα μέθοδο της χριστιανικής ερμηνείας.

Ο μεγαλοπρεπής ναός της Αγίας Σοφίας του αιωνίου λόγου, η μεγάλη αυτή εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως που αφιερώθηκε στη Σοφία, θα στέκεται πάντα ζωντανό σύμβολο αυτού του πολιτιστικού επιτεύγματος.

Η ιστορία του χριστιανικού πολιτισμού δεν ήταν καθόλου ειδηλιακή. Καθιερώθηκε με αγώνες και διαλεκτικές διαμάχες. Από τον 4ο ακόμη αιώνα άρχισαν τραγικές διαλογικές φιλονικίες.

Η αυτοκρατορία έγινε χριστιανική. Η ευκαιρία της μεταμορφώσεως της όλης ανθρώπινης δημιουργικότητος εδόθηκε. Και παρά τα αυτά, ακριβώς από την εκχριστιανισμένη αυτοκρατορία αρχίζει η φυγή στην έρημο.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Πείτε τέλος στους πόνους.

0: Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Προγητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάντου πατήσας και έτησε της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάντου πατήσας και έτησε της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου πατήσας και έτησε της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έχεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έχεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τοις ουρανοίς, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματον, νυν και έγκυος όνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έχεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν η γάπη σας. Τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δήλωσά μη. Ραντίζ με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνίζ με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται έω θέα την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένισε τη εγκάτη μου. Μία απορρίψη με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως το σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησία να έδω καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών. Και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σίαν δικαιοσύνη αναφοράν κολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου.
5: Ο Θεό στην βοηθειά μου πρόσχε, Κύριε, ει το βοηθήσει μη σπεύσουν. Εσκυνθήτω σαν και τραπήτω σαν ζητούντα στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν ει τα οπίσω και κατεσκυνθήτω σαν η βουλόμη μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραφτήκα, εσκυνόμενοι λέγοντα με έβγε έβγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σύ πάντεση τους δός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησό με. Βοηθός μου και ρίσιμος σύ Κύριε μη χρονήσει. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώθησεν τε εισήμερτη αληθείας. Εισάκουσό με τη δικαιοσύνη σου και μη σέρτς κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον οποιός παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός στην ψυχή μου, εταπείνωσης γίν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής, ως νικρούς αιώνος και κηδείας με το πνεύμα, εν εμιέ ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων μελέτησιν πάσα έργης ποίημας και ορός σου μελέτου. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπτο πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους λάκου. Ακουστών ποιησό με το πρωί του ελαιώσου ότι επισύλψε. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσαμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιή το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί συμμεργή ευτεία, ένε και το όνοματός Κύριε ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θύψεως στην ψυχή μου και το ελέησο εξολοθρεύς εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στις λίβαντας στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.
6: Δόξα νυψίες της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι ημώνος Άγιος, σοι ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθη ημίν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινο το ελαιός σου, της γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη, για να αμαρτή του φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά απερελπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας, ου και έστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
8: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, τη σκηνή του Ιωσήφ σου δει επέστη, ο ασώματο λέγον διαπυρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού, χωρίταν αλλιώτο όλο εν εσύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούρου μορφήν, εξίστα με κραυγάζον εσύ, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
8: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλου έξω το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
8: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
9: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
10: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Και συνδύα σωμάτου φωνή, σωματούμενο σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόδου σαδάμι ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψο δυσανάβατων ανθρωπίνη λογισμή. Χαίρε βάθο δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμή. Χαίρε ό,τι υπάρχει βασιλέω καθέδρα. Χαίρε ό,τι βαστάζει στο βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεω. Χαίρε δει νεουργείται η κτήση. Χαίρε δει βρεφουργείται ο κτίστη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
8: Βλέπουσα η Αγία εαυτήρεν αγνία φυσί το γαβριή θρασαλέω. Το παράδοξον σου τη φωνή τη παραδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεω την κοίηση πω λέγει κράζον. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
8: Γνώσιν άγνωσον γνώνε η παρθένο ζητούσα εγώ είσαι προ το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων πώ αισθείτε θύνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε σιγή δεωμένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους ευγείς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητο τραύμα. Χαίρετο το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
8: Δύναμη σου υψή σου επεσκίασε τότε προσήλυψη τη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτη νηδίνο σαγρών υπέδειξε νηδίν άπαση τη θέρου η θερίζη σωτηρίαν εν το ψάλι νούτο. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
8: Έχουσα θεοδόχων υπαρθένο στη μήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών τον ταύτη ασπασμών έχερε και άλλο. Είναι ω άσμα συνεβόα προ τη Θεοτόπον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουλα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
8: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον ιος ύφετα ράθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίδαμον υπονοών άμεπτε, μαθώντε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
9: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και γραμμώντες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων χαίρε αμνού και επιμένους μύτη χαίρε αυλή λογικών προβάτων χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου τυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάρεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρέδει ουρανής χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα χαίρε των αφροχώρων του ανήκητον θάρσος χαίρε στερών της πίστεως έρισμα χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα χαίρε νησε γημώθιο Άδης χαίρε νησε δίθι με δόξα χαίρε νύμφη ανύμφευτε
4: χαίρε νύμφη ανύμφευτε
9: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν δεσμάκι τι τούτου οικολούθησαν έγκλη και ως λίγνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ιερεύουν κρατεών άνακτα και φτάζονται στον άθαστον και χάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
4: Αλληλούια.
9: Είδων παιδες χαρδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δουλού έλαβε μορφή έσπερσαν της δόλης, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε τη βαρβάρου ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε τη βορβόρου λιωμένη των έργων, χαίρε πισός προσκύνη συμπάψασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Ήρθε στο χώρο γεγονότε οι μάχοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, τελέσαν δέσου των χρησμών και κηρύξαν δέσου των Χριστών άπαση. Φέντε στον Ηρόδινο Λυρόδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
9: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, εδίωξα στου ψεύδου το σκότο. Παγάρι είδωλα ταύτη σωτήρμη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν. Τούτου δε ριστέντε σε βόων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας τη ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξιδρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνους, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
11: Ναι, ανέδειξαν κρίσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της παυτού γενωμένης, εξασπόρου πλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφορον, είναι το θαύμα βλέποντες εμνίζομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος αυτασίας, χαίρε το στέφος συγκρατίας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε που γεννώσα αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου της όπησης, χαίρε πολλών παιόντων της συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
11: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούριν σουρανών μεταθέντες, δίδω το γάρι ψηλό Θεό επειγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο, του αυτό βόντα. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
11: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απείνω απερίγραπτο λόγο. συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ προθένου Θεολήτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αφορή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία εν κελοχή εν ζευγνίσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί σε νύχτη παράδεισο, χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπί αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
11: Πάσα πίση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων, τον απρόστον γάρο θεώνε θεωρεί πάση προ τον άνθρωπον. Ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων νούτο, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
11: Ρήτορα πολυφθών, που σωσυχτία σε φόνου ορόμενη πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τα κινήσγησε, ημί δε το μυστήριον θα δουμάζονται πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτοταμείων, χαίρε φιλοσόφου σα όφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράντησαν οι δινήσει ζητητέ, χαίρε ότι εμαράντησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σεγίνα πληρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκά των θελών των σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
11: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάντελτο ήλθε, και επιμείνει υπάρχουν ω Θεό, διμά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτόκη Παρθένε και πάντων των εισέπρου τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσα εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία, χαίρε αρχηγένο ητή αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθότητο, χαίρε σίγαρα αναγέννησα του ηλιφθέντα σε χρό, χαίρε σίγαρα ενουθέτησα του ηλιφθέντα στο νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ήμνο άπαση τάτη συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυκτιμών σου, ει αρίθμου γάρτι ψάμο οδά, αν προσφερομέν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη σίβο όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδα τη εσκότη φανίσαν ορόμην την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή νάπαντα. Αυγή τον νουν φωτίζουν σαν κραυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοη του ηλίου, χαίρε βολή του αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα. Χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρι τον αναβλίζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δια αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντα έσου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγή αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύμα, τι χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιαραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ω άλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διή σε γύρονται τρόπαια, χαίρε διή σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
8: Ω πανίμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
9: Ω πανίμνητε μήτερη, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
3: Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσε ρίσε συμφορά άπαντα και τι μελούσε λίτρο σε κολάσεω. Του συμβοώντα, αλληλούια. Την περμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλά έχουσα το κράτο απροσμάχητων εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράσωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιο ο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Αθάνατο ελέησον ημά. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ήκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ήκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τοις ουρανοίς, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
9: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Κυρίου Αγίου Πνεύματον, ειν και έχει ως όλας τον αιώνα.
4: Αμήν.
8: Αρχιστράτη γη Θεού, λειτουργή θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγεί και αρχηγία σωμάτων, το συμφέρον ημίν πρεσβεύσετε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη γη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
12: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλοι, συνά την παρεμβολή αυτών, φλουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκη εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
9: Ο Θεός κηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και λύσσε ημάς.
3: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε θεών φεδέσποινα. Ήθε ο λόγο τη ανθρώπη την παραδόξου και ήρθε ενώσασα και την αποστή αμφίση του γένου ημών τη ουρανή συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπή και των παρελθμένων βοήθεια, η ατίμη αντίληψη των εισαπροστρεκόντων και πάνω των χριστιανών των καταφύγιων. Η δελήξη με τον αμαρτωλών του την αγή, των ισχυρή λογισμή και λόγη και πράξη, όλων εμ' αυτών ακριώσαντα και των ειδωνών του βίου ραθυμία, γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπου πλαχνίστη, την ποιμή των μαρτωλών και ασώτων, και δέξε με την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση, και των σωνιών και ημών δεσπότων και κύριων, η μητρική του παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμία τα φιλάνθρωπα σπλάχνα τη αυτού καθότητο, και παλιδώνουν τα αναλυθμίδα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοιαν και των αυτών τελών εργάτων δόκιμων να δείξει με. Και πάρε ζώμη ο Υιός Ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, ενώ το παρόν τη βιοθρήμη προστάτης και βοηθός, φτάστον εναντίον εφόδους από τη χείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σου όψη των πρωινών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα. Εν τότε φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Υιού και Θεού ημών κληρονόμου να με αποδεικνύουσα. Ης και τύχη με δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και ανηλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν τον άρχο αυτού Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο ποιούς ανάπαυ σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τους οφρύπνους της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτηρινής ιδιοπαθίας, παύσοντας τον μας των παθών, σβέψον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα τσαρκός ημών επαναστάς κατάστηλον και παν γιώδες και υλικών μον φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον λογισμών, καρδία νύψη ύπνερα φρόν και πάσαν δανκής φαντασίας πειλαγμένου, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τους εντολές και τη μνήμη των σών κρυμάτων αυτής, απαράθραφτον πανήχε μην συνδοξολογία, χάρισε εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζει, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και σώνας των αιώνων. Αμήν.
13: Υπερέδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγω και την ελτέρα μου σε ευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τα σφιχάς ημών.
5: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός και έπνου το Πνεύμα, το Άγιον Τριάς Αγία δόξα σύν.
13: Πάσαν ελπίδα μου εις ένα τη ηθμή μήτερ του Θεοφύλαξον επί την σκέπη σου.
6: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίο και έγον εν προϊόνων υπάρχον Θεός ημών, τη γάρση μήτρα θρόνων επίση και τη σύν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατον, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα σύν. Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, με διάποστης απαιμώ την ακρασία μου. Μη δώεις φόραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτουσον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό μου εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησον σας έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της σήμερον ημέρα. Σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάση επηρεία στον δικημένου, ή να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε περαιμού προς τον Κύριον. Του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
8: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στο ψυχόν ημών.
9: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στο ψυχόν ημών.
11: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
9: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός αληθινός Θεός ημών, σπερβείς παραθράντου και απανομογίας αυτού Μητρός, την άμη του τιμήν και ζωπιού σταυρού προστασίες των Παμεγίστων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Βασόν των Επουρανίων Θεοδυνάμενα σωμάτων, ηγεσίες του τιμήν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστή Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωάννη και Άννη και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Εξώμεθα υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου.
14: Κύριε Λέσου.
9: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
14: Κύριε Λέσου.
9: Εκ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ιερονήμου.
14: Κύριε Λέσου.
9: Εκ του Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
14: Κύριε Λέσου.
9: Εκ του ευσεβούς ημών έθους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
14: Κύριε Λέσου.
9: Ευλογώσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
14: Κύριε Λέσου.
9: Των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
14: Κύριε Λέσου.
9: Των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
14: Κύριε
9: Λέσου. Των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
14: Κύριε
9: Λέσου. Των ειδωμένων ημίν της αναξής εύχεστη υπέρ αυτών.
14: Κύριε Λέσου.
9: Της καταναργήσεως των εχμαλώτων.
14: Κύριε Λέσου.
9: Των εχμαλάσει καλώς πλεόντων.
14: Κύριε Λέσου.
9: Των ασθενείες κατακειμένων.
14: Κύριε Λέσου.
9: Σώμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης. Υπερπάς ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
14: Κύριε.
9: Μακαρίσομεν τους ευζευείς βασιλείς.
14: Θεωνία ημίμια.
9: Τους Ορθοδόξους αρχιερείς.
14: Θεωνία ημίμια.
9: Μήτωρας της Αγίας Μονιστάτης.
14: Θεωνία ημίμια.
9: Ιδονίσιμων και διδασκάλους.
14: Θεωνία ημίμια αυτούν.
9: Και πάντα στους προπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδευσε ως κειμένους και απανταχού Ορθοδόξου.
14: Αιωνία ειρήνη αυτών.
9: Είπομεν και περί αυτών. Το Κύριε Λέησον,
14: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νίκου Καρούζου από τη συλλογή «Τα ποίηματα Α» 1961-1978, εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα 2022.

ένα ξόρκι που λέγεται φωναχτά. Στο μίσος μετέχω μπαίνοντας οπουδήποτε, στα πλοία, στα αεροπλάνα, στα καταστήματα. Στο μίσος μετέχω μπαίνοντας πριν απ' όλα στα λεωφορεία. Φεύγετε να φεύγουμε, φεύγετε να αχρηστέψουμε τις πόλεις.

Η δύναμη της προπαραλίγου σας. Μη γίνεσαι ένα με αυτά τα καθιστόζωα που σοφάρουν εξουθενωμένα και δένονται στα αυτοκίνητα. Να απαγορεύεις το μέλλον ολόκληρο στον εαυτό σου μέσα και να βλέπεις ήρεμος το δυστύχημα της υπάρξεως.

αρχέτυπων. Υπάρχω αθάνατα και αιωρούμαι μονάχος απάνω από έγχρωμες αβύσους, μη μπορώντας να κρατηθώ από το κόκκινο ή να τσακίσω τα πλευρά μου στο μαύρο. Θεσπέσια βροχή και αξέχαστη σε τόσα μυρωμένα γεγονότα. Θα έλεγα κιόλα στην καταιγίδα, χωρίς έννοια, μεγάλη υπεροψία των στοιχείων. Ο άδειλος κεραυνός αναμοχλεύει τους εύκολους τρόμους. Βουλιάζει ο σκύλος και μέσα στους θάμνους η νυφίτσα καρφιτσώθηκε τρέμοντας. Πώς να την πεις την ωραιότητα του αίαρος? Την αφήνω στη φύση να ξαναγίνει.

με κίτρινα μεγάλα γράμματα. Ο ποιητής, κύριοι, περισσεύει. Μου το έπανε τσιγκάνες ένα βράδυ. Μου το είχε πει και η μάνα μου παλιότερα. Πρόσεξε, πρόσεξε σε αυτόν τον κόσμο που σε έφερα. Στο λέω για το καλό σου, παιδάκι μου. Τσιντουράτο, υπάρχει μόνο πυρέλι. Μα εγώ δεν την άκουσα.

πέρα από την κατανάλωση. Χτυπούσα τα χέρια μου στα γαλάζια κρίσταλα του ουρανού, σε κατάμαυρο μέλλον εξοντωμένος. Ήτανε Σάββατο και ο φτωχός Ιησούς, ο ξυπόλυτος ερωμένος της αγωνίας, ο ξέχυλος από τη σκιά των λαών επιστάτης, περίμενε τα χαροπά γρεΐδια στο μισόφωτο. Βγάζει ψαλμό, σαν να ποτίζει περιβόλια ο τρεμουλιάρης ιερέας και ο καθαρός αέρας, ο υπνοφόρος. Ευρώπη, Ευρώπη, δεν είσαι τίποτα άλλο. Είσαι μονάχα η συνέχεια του Βαραβά.

Ο τίτλος είναι δύσκολος. Τ' άρωμα τ' αρχαίου θυμιάματος με ξάπτει σε τρεμάμενες από τέτοια ευωδιά τεράστιες και νεκρόσιμες φωτοσκιάσεις, και αδιάκοπα το αίμα με ενοχλεί μαλεπάλληλα κουδουνίσματα στα αυτιά μου. Συνέρχομαι τώρα και σαλπίζω στα πέρατα τον κοφάλαλο και ανέμαχτο νόμο της αλήθειας. Εκείνος όπου μπορεί και εφαρμόζει το χρόνο στην ύπαρξη, σαν το ευλίγιστο νερό που συμβιβάζεται πάντα με τα όματα χώματα, με τα χόρτα, με τα λιθάρια, με κάθε εμπόδιο στον κόσμο, και οπουδήποτε καρικεύοντας έτσι τη θλίψη μου στα ψυχρά μάρμαρα της απουσίας. Έχει χωρέσει στα αλήθεια την αιωνιότητα και όχι τη θλιβερή και απρόκοφτη φιλολογία της. Αυτός είναι εκείνος που γνωρίζει πως η άγραφη ζωή δεν θα πάψει να χτίζει το θάνατο με καινούργια πάντα υλικά, με νέα νήπια, για να ξύσει κάποτε τα ουράνια. Είμαστε λοιπόν οι πολύχρωμες καμπύλες ενός βεγγαλικού με τρομερά σύντομη λιτάνευση στο χώρο, που νυχτώνει πιο πέρα και από τη νύχτα τη γεώδη και σπάταλη σε χιλιετηρίδες.

η αντίκρουση του χειμώνα. Συχνά, πηγαίνοντας με τα πόδια, κουβαλώντας μονάχα το μισογεμισμένο σάκο μου στα τόσο δροσερά και απόμακρα λαγούμια, λίγο πιο κύθε από τη φαντασία, σε εκείνη τη δεύτερη μεγάλη και καθάρια πραγματικότητα που γιορτάζουν έρημοι σαν όλα τα πόκοσμα ζούδια, η ουρανόπληκτη, μετάδικο σκοτωμένο, σαν όρνιο στην άφωνη ρεματιά, την απροσδόκητη, χάνομαι σαν αρρύθμιτα μόρια ζωής που δεν τα βλέπω. Κάθε φορά και πιο πολλές είναι εκεί πέρα οι γιορτάδες, κάθε φορά και πιότερα σαν ακούγονται τραγούδια. Κρατώντας την αισθήτα της Παναγίας, ο έσχατος του ουρανού, με χιλιάδες έντομα στην όραση, μα ξεθύμαστα για σεμιά στον νυμφώνα, μ' άλλα θεάματα της αγάπης από μέσα και μ' άλλα γεγονότα σπιθοβολώντας, αγγίζει τους ραχητικούς και θεραπεύει την αρθρίτιδα, μ' αλλάζει τους πρισμένους αστραγάλους, αφήνει τρυφερά την αλήθεια πάνω σ' όλες τις αρρώστιες, και εκείνες χάνονται καθώς τα ευδιάλυτα νέφη. Σιγά σιγά ρυθμίζεται και ο θάνατος αρχίζει τον ταούλι μες στα πανηγύρια, και ολούθε πια σηκώνεται στο στήθος η ρωμιοσύνη και μας αρωματίζει μανίποτο μοσχολίβανο. Καίγονται τότε τα φωτερά κοντάκια μες στους ύμνους, και να σένουμε πέλαγα σε μικρή κολυμβήθρα και αποσπούμε τα καρφιά της Σταυρώσεως. Εκεί μια τέτοια ώρα, σαν ωραιότατος, εγέρθηκε καπνός ο Γελάσιος και είπε: «Το μέλλον είναι μάτι, το παρελθόν αυτή για τον απλό χωριάτη και για τον ποιητή. Το μέλλον είναι κάτι, μα όχι κάτι που νομίζουμε. Γεννιέσαι και μπαίνεις μέσα στο ένιγμα, πεθαίνεις και τα αφήνεις ανέπαφο». Τι άλλο να προσθέσω πια στη δύναμη του αίαρος, πλήρης από έλλειψη νοήματος υπερέχω. Τίποτα άλλο δεν έχω να εκπροσωπήσω. Τη χαρά μου μονάχα και μονάχα τη θλίψη μου σε αυτόν τον κόσμο που τον παγιδεύει θανάσιμα, όχι το σκοτάδι και η μαυρίλα, μα το βαθύ χαντάκι της προοπτικής. Ο χρόνος είχε μόλις ανατείλει.

Τι είπα κάποτε σε έναν υπτάμενο? Σαν να αφαιρέσεις από τον ήλιο τη λέμαργη αστρονομία, δεν είναι πιότερος από μια πηγολαμπίδα που διαστέλει την κίνηση μες στο άναυδο σκοτάδι. Δεν έχει πόσιμη σημασία να σταλάζουμε τσιγκούνικες αλήθειες και σταγονίδια βεβαιότητας. Δεν έχει ούτε μια πρωτοτυπία η ξεμυαλίστρα ή εξυπνάδα. Πρωτότυπος είναι εκείνος που δικάζει τις λέξεις. Εκείνος όπου βάζει ποινές όλο ένα στα δάχτυλά του, την ώρα που σέρνουν έρημα την άλαλη πένα. Δεν έχει μητρότητα ο ήλιγκος. Δεν έχει πατρότητα η νύχτα. Μίλησα κι άλλοτε για αυτά τα χαρτόνια. Οι σκοτεινοί μας σύντροφοι, οι άκρες και τα μάκρη, με του κύκλου τ' άγρια δώρα μας κροϊδεύουν. Έχοντας τώρα πια ξεπέσει, ο γέροντας Ευκλήδης είναι απόβλητο το μήκος ως πράξη του σύμπαντος και το ύψος ανέβρετη μελωδία στα πλάτη. Τράβηξα τη σκονισμένη αιωνιότητα σαν κουρτίνα με τόση ευκολία και τάχασα βλέποντας το λάγνο τίποτα της αναφρόδητης καμπύλης. Ο άγγελος τότε του Αίαρος μου φώναξε: «Μη στενεύεις, αγίαζε μονάχα, μη σκοπεύεις, και από το μιλίχιο δαιμόνιο της αγάπης πιο πέρα ακόμα τράβα, και ας είπες θα κομματιάσω τον κόσμο για να ματιάσω τη δύναμη της αλήθειας. Έλα, λυτρώσου τώρα και από του ερωτήματος την έλλειψη, να γίνεις ομορφότερος, να μείνεις όντως μόνος σου».

Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα του Νίκου Καρούζου από τη συλλογή «Τα ποίηματα Α» 1961-1978, εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα 2022.

0: το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων. Νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε

0: τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα που έχει να κάνει νομίζω με την καθημερινότητά μας πια. Θα μιλήσουμε για την ζωή μέσα από τις οθόνες. Τι σημαίνει αυτό, τι διαστάσεις, τι επιπτώσεις, συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την ζωή μας, για την ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Θα δούμε βεβαίως και θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και ενδεχομένως τι μας περιμένει κιόλας, χωρίς κανείς να ξέρει με σιγουριά τι είναι αυτό που πρόκειται να έρθει. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία με την βοήθεια των καλεσμένων μας να πούμε πολλά πράγματα, να δώσουμε πολλές πληροφορίες και στοιχεία για το μεγάλο αυτό θέμα. Καλωσορίζουμε αμέσως τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα και θα θέλαμε να δούμε ίσως πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και μέχρι του σημείου τελικά να ίσως και να παρατηρούμε, να βλέπουμε τις ζωές μας μέσα από τις οθόνες ή να βλέπουμε να περνά μάλλον η ζωή μας μέσα από τις οθόνες.
1: Ναι, πώς φτάσαμε άραγε. Αυτή είναι μια ιστορία τώρα κάποιων αιώνων. Δεν υπάρχουν οθόνες προφανώς σε κοινωνίες όπως αυτές της αρχαιότητας ή όπως του Βυζαντίου, των μέσων χρόνων. Είναι χαρακτηριστικό και δεν υπάρχει σε αυτό που αποκαλούμε η νεωτερικότητα του εμπορικού καπιταλισμού, του κεφαλαίου. Είναι χαρακτηριστικό των βιομηχανικών κοινωνιών και θα έλεγα με μία έμφαση στην εποχή στην οποία εμφανίζονται το ραδιόφωνο αλλά και κυρίως η τηλεόραση. Υπήρχε και εικονοτηλέφωνο, δεν έπιασε πολύ αυτό. Ας κρατήσουμε την τηλεόραση και τα κινητά μας με την οθόνη και φυσικά οι υπολογιστές μας. Επομένως δεν μιλάμε για κάτι που υπάρχει από πάντα. Υπήρχαν καθρέφτες και υπάρχει λόγος που λέμε ότι και ο καθρέφτης το λέμε screen στα αγγλικά και την οθόνη τη λέμε screen. Και οι καθρέφτες είχαν μια μικρή αναλογία, αλλά σήμερα μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό και με το καλό να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε στην νεωτερικότητα του εμπορικού καπιταλισμού. Τι υπήρχε πριν από αυτόν τον εμπορικό καπιταλισμό, πώς ήταν τα πράγματα πριν δηλαδή?
1: Εντάξει, πριν, ως προς το θέμα που μας ενδιαφέρει, να το πάρουμε την αρχή, υπήρχαν μόνο οι οθόνες, που το ξέρουμε και από το παιδικό παραμύθι. Ρωτάει στην οθόνη ποια είναι η ομορφότερη, που ρωτάει εκεί η Βασίλισσα που δεν ήταν και τόσο καλή.
0: Ο καθρέφτης
1: είναι μια κατασκευή. Καθρέφτες έχουμε από την αρχαιότητα. Και στο Αρχαιολογικό Μουσείο, αν πάμε, θα δούμε μια πολύ ευρέα συλλογή από χάλκινους καθρέφτες. Ο καθρέφτης πάντα κατασκευάζει μια εικόνα. Ανάλογα με το πιο, να το πούμε έτσι απλά για όσοι και όσοι μας ακούνε, ανάλογα με το τι καθρέφτη χρησιμοποιείς, διαφορετική εικόνα του εαυτού σου. Κάποιοι καθρέφτες σε βγάζουν πιο γεματούλοι, κάποιοι σε βάζουν πιο αδυνατούλοι. Παραμορφώνουν. Είναι κατασκευή ο καθρέφτης, δεν είναι μια απεικόνηση απλά. Αλλά αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το σήμερα. Και έτσι, για να πιάσουμε ένα παράδειγμα και για το σήμερα, όταν μπαίνουμε, ας πούμε, και μπροστά στον υπολογιστή μας, που έχουμε μπροστά μας μια οθόνη ή στο κινητό μας, και πληκτρολογούμε ένα ερώτημα σε κάτι που δεν ξέρουμε τι είναι. Το αποκαλούμε το ChatGPT, η τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς αυτό που βλέπουμε τι είναι? Μια οθόνη. Και μας έρχεται μια απάντηση. Ποιος την έχει κάνει? Ποιος είναι αυτός που έχει συμβάλει στο να παραχθεί αυτή η απάντηση? Εμείς τη βλέπουμε. Την οθόνη μόνο. Είναι ο κόσμος της οθόνης. Το σημερινό μας θέμα. Ναι. Αυτή όμως η οθόνη από πίσω κρύβει ένα σύμπαν ανθρώπων που εργάζονται περίπου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Κρύβει τεράστιες υποδομές τεχνολογικές, αλλά εμείς τη βλέπουμε την οθόνη. Από αυτή την άποψη μπορεί να βλέπουμε την οθόνη ένα καθρέφτη όπως κάποτε, αλλά στις μέρες μας πια, στις δικές μας κοινωνίες, στις κοινωνίες του 20ου αιώνα και τη δικιά μας, αυτό που υπάρχει από πίσω είναι μια τεχνολογία, είναι μια τεράστια μηχανή. Αυτή λοιπόν η μεγάλη διαφορά με το παρελθόν της αρχαιότητας, το παρελθόν των μέσων χρόνων. Ότι η δική μας η οθόνη αποκρύπτει ή αν θέλετε επιδεικνύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μας κάνει ορατό κάτι και μας κρύβει κάτι. Κάνει κάτι πάρα πολύ αόρατο.
0: Ναι. Και το γεγονός ότι αυτό είναι αόρατο, ενώ στην περίπτωση του καθρέφτη στον οποίο αναφερθήκαμε ήδη έχουμε την κατασκευή μιας εικόνας η οποία παραμορφώνει με τον ένα τον άλλο τρόπο, αυτό τι σημαίνει, κύριε Τίμπα?
1: Θα έλεγα έτσι για να το πούμε απλά ότι εδώ η παραμόρφωση μπορεί να είναι και τεράστια. Γιατί με τον καθρέφτη ξέρεις λίγο πολύ ότι αν αλλάξεις λίγο καθρέφτη φαίνεται θα αλλάζει και η εικόνα. Αλλά εδώ δεν ξέρεις. Δηλαδή δεν ξέρεις ποιος, ποια, ποιοι, ποιες είναι από πίσω. Για την ακρίβεια, στους σημερινούς καθρέφτες των κινητών μας, των υπολογιστών μας, η εντύπωση είναι ότι μας απαντάει, και ας περάσουμε τώρα στο πολύ σημαντικό, αυτό δηλαδή που κρύβεται με τον καθρέφτη, είναι ότι από πίσω υπάρχουν και άνθρωποι. Οι άνθρωποι δηλαδή με την εργασία τους μας δίνουν μια απάντηση στο ChatGPT όταν ρωτάμε κάτι σε αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι ο καθρέφτης που μας δίνει την απάντηση όπως μας έδινε παλιά ο καθρέφτης την εικόνα, δηλαδή εμείς κατασκευάζαμε μια εικόνα με χρήση καθρέφτη. Τώρα ο καθρέφτης έρχεται για να κρύψει ένα σύμπαν ανθρώπων που εργάζονται, όπως είπα προηγουμένως, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Και για να το κλείσουμε έτσι εισαγωγικά, που με τη σειρά του σημαίνει ότι γι' αυτό και αρχίζουμε μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη σαν υποκείμενο. Λέμε, α, μου απάντησε αυτό το ChatGPT, μου είπε αυτό, κάνει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό δεν θα το λέγαμε αν δεν υπήρχε ο καθρέφτης που κρύβει ότι από πίσω υπάρχουν άνθρωποι. Θα λέγαμε, μου απάντησαν αυτοί και αυτοί, που να τι τους βλέπω. Ή μου απάντησε ένα πλήθος ανθρώπων. Τώρα λέμε ότι μου απάντησε το αντικείμενο, ας το πούμε έτσι, επειδή ακριβώς δεν βλέπουμε τους ανθρώπους πίσω και ο καθρέφτης μας δίνει μια άλλη εικόνα.
0: Ναι. Αυτό σε αντιδιαστολή με τον καθρέφτη, τον γνωστό καθρέφτη, που γνωρίζαμε έτσι και γνωρίζουμε, όχι δηλαδή τον καθρέφτη του κινητού μας, την οθόνη του κινητού μας ή του υπολογιστή μας ή της τηλεόρασης, ποια είναι εδώ η ειδοποιώς διαφορά? Το είπατε ότι ουσιαστικά πίσω από τις οθόνες των κινητών, τις σύγχρονες οθόνες τέλος πάντων, κρύβεται ένα σύμπαν ανθρώπων που εργάζονται για να δώσουν μια απάντηση όταν για παράδειγμα αναφερόμαστε στο ChatGPT. Εδώ υπάρχει ίσως και μια ανωνυμία και μια κάτι το απρόσωπο στην περίπτωση των σύγχρονων οθονών.
1: Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Ας πάρουμε και ας κάνουμε μια ακόμη αντιπαραβολή, αυτή τη φορά να μην μιλήσουμε για ανθρώπους, να μιλήσουμε, οι άνθρωποι είναι μέρος της φύσης, να μιλήσουμε γενικότερα για τη φύση. Στον κόσμο των παλιών, των παραδοσιακών καθρεφτών, όσο και αν ξεγελιώσουν στιγμιαία στον καθρέφτη, θα έβλεπες και απ' έξω τι γίνεται στη φύση. Θα πήγαινες να καλλιεργήσεις τη γη, θα περπατούσες, θα έβλεπες τα δέντρα. Ενώ σήμερα, με το να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από την οθόνη, δεν βλέπουμε τη φύση, την έχουμε χάσει. Δεν βλέπουμε όλα αυτά τα πλάσματα της φύσης, τα ζώα, τα φυτά που μεγαλώνουν, που ανθίζουν, δεν τα βλέπουμε. Για να μην πάμε τώρα και στις άλλες τις αισθήσεις, στον κόσμο της φύσης, εντάξει, ο καθρέφτης ποτέ δεν είχε οσμή, ούτε η δικιά μας οθόνη έχει, ούτε οι παραδοσιακοί καθρέφτες, αλλά σε εκείνο τον κόσμο, όπως είπα, σε δύο βηματάκια στην καθημερινότητά σου, σχεδόν όλες και όλοι έβλεπαν και τη φύση. Ενώ εμείς μπορεί να χανόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, να γίνεται η περιβαλλοντική καταστροφή, να γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη γύρω μας, η κλιματική αλλαγή, ακραία καιρικά φαινόμενα. Και εμάς η εικόνα που παίρνουμε από τον καθρέφτη, γιατί και αυτός ο καθρέφτης μας δίνει μια εικόνα του κινητού ή του υπολογιστή, να είναι ότι αυτή του ότι όλα πάνε καλά. Αυτό είναι μια μεγάλη επίσης διαφορά. Πολύ μεγάλη. Ότι ο δικός μας ο καθρέφτης, ας το πούμε έτσι, είναι ο κανόνας. Δεν βλέπεις τη φύση. Ενώ παλιότερα είχες και ένα καθρέφτη, αλλά αυτός ο καθρέφτης ήταν εμφανές ότι ήταν ένα αντικείμενο μέσα στη φύση.
0: Mm-hmm. Ναι. Αυτό ίσως μας κάνει, θα μπορούσε κανείς να διερωτηθεί, θεατές και όχι πρωταγωνιστές στη ζωή μας.
1: Ναι, νομίζω το λέτε θαυμάσια. Να το αναπτύξουμε λίγο. Αυτό μας κάνει θεατές από την άποψη ότι είναι συντριπτικό, είναι καθοριστικό. Mm-hmm. Το πώς διαμορφώνεται και η άποψη μας για τον κόσμο, το πώς συγκροτείται η εργασία μας στον κόσμο, οι εντυπώσεις μας για τον κόσμο, όλα αυτά πώς γίνονται μόνο μέσα από τον καθρέφτη, με ένα συντριπτικό τρόπο. Δεν είναι ότι δεν κάνουμε και άλλα πράγματα, αλλά αυτό είναι καθοριστικό. Ενώ δεν ήταν έτσι κάποτε, τώρα όμως είμαστε θεατές. Έχει νομίζω, για να το πούμε και αυτό, έχει νομίζω και μια επιπλέον διάσταση η παρατήρησή σας, με την οποία συμφωνώ απόλυτα ότι είμαστε θεατές τώρα, της απώλειας των άλλων αισθήσεων. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν και την ακοή, είχαν και την οσμή, είχαν και την αφή σε ένα κόσμο στον οποίο ήταν πολύ πιο κοντά μέρος της φύσης, στην καθημερινότητά τους. Τώρα είμαστε κυριολεκτικά θεατές, δηλαδή είμαστε περίπου στη μία αίσθηση. Ναι. Αυτή, της όρασης.
0: Οπότε αυτό τι μπορεί να προκαλεί όμως, ότι χάνουμε τις υπόλοιπες αισθήσεις ουσιαστικά, είναι σαν να τις απεμπολούμε ίσως κάπως κατά κάποιο τρόπο όταν ζούμε μέσα από τις οθόνες.
1: Ας τα πάρουμε λίγο τώρα όλα όσα είπα μέχρι τώρα και να τα συνδέσουμε με αυτό που είναι προφανώς το πιο κρίσιμο ερώτημα, αυτό που ρωτάτε. Τι χάνουμε όταν η πραγματικότητά μας είναι μια πραγματικότητα του οθόνη, του κινητού, του υπολογιστή κτλ. Το πρώτο που είπαμε, χάνουμε τη φύση. Δηλαδή δεν έχουμε εικόνα του τι γίνεται εκεί έξω, γενικά μιλώντας. Και δεν είναι εικόνα της φύσης να πεις μια φορά την εβδομάδα θα δω και τρία δέντρα σε ένα πάρκο άμα ζεις στην Αθήνα, ή να πεις ότι το καλοκαίρι θα πάω και 10 μέρες διακοπές και εκεί πάω να αντέψω λίγο και τη θάλασσα. Mm-hmm. Εμείς τώρα όλες μας οι παραστάσεις είναι από την οθόνη. Η οθόνη μπορεί να εξειδανικεύει μια κακή κατάσταση, μπορεί να μας επικοινωνεί κάτι το οποίο μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και να μας το παρουσιάζει μέσω της οθόνης, να επικοινωνείται σαν αυτό είναι πρότυπο, γιατί η οθόνη είναι, τα έλεγαν καλά και οι μεγάλοι ψυχαναλυτές, η οθόνη είναι ένα πεδίο που μεσολαβεί και συγκροτεί τη φαντασία μας. Δηλαδή δοκιμάζουμε εκεί πράγματα. Και αν η πρόταση από την οθόνη δοκίμασε αυτά και όλοι τα άλλα, μπορεί να χάσεις πολλά πράγματα και να σου ξεφύγουν κρίσιμες καταστάσεις, κρίσιμες αλλαγές. Και άλλα χάνουμε. Τι να πω, από την εικόνα του να μπαίνουμε μέσα στο λεωφορείο ή να μπαίνουμε στο τρένο καθημερινά, τι ξέρουν οι ακροάτες και οι ακροατές σας. Και εκεί πέρα, αντί να κοιτάμε ο ένας τον άλλον, δηλαδή να κοιτάμε τι γίνεται έξω, να κοιτάμε όλες και όλοι μέσα στο κινητό μας. Χάνουμε την έννοια της κοινωνίας. Βυθιζόμαστε λίγο στον εαυτό μας, ή αν θέλετε, η σχέση μας με τις άλλες και τους άλλους, η κοινωνική μας σχέση, περνάει μέσα από αυτό με όλες τις παραμορφώσεις που αυτό μπορεί να φέρνει. Mm-hmm.
0: Μας παραμορφούν λοιπόν και οι οθόνες των κινητών και των υπολογιστών. Μας παραμορφώνει αυτός ο κόσμος των οθονών και αυτή η ζωή ουσιαστικά μέσα από τις οθόνες, κύριε Τίμπα, έτσι δεν είναι? Παραμορφώνει και τις αντιλήψεις μας για το τι συμβαίνει γύρω μας και τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους.
1: Νομίζω πως ναι, αλλά να μην πιάσουμε τώρα μόνο το κινητό και τον υπολογιστή, ας σκεφτούμε λίγο και την τηλεόραση, έτσι. Mm. Προφανώς υπάρχουν θαυμάσεις και τον κινηματογράφο, μην το βγάζουμε τον κινηματογράφο, προφανώς υπάρχουν θαυμάσεις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά υπάρχει και ένα πλήθος εκεί εκπομπών ή πλήθος εικόνων από την τηλεόραση και από πολλά κανάλια που είναι, μη συζητήσουμε τώρα τι, στις οποίες παραμορφώνεται το ποια είναι η κοινωνική πραγματικότητα. Από το να σου επικοινωνείται μια εικόνα ότι όλα πάνε καλά και να μην πάνε καλά, από το να αποκρύπτεται αυτά που λέγαμε πριν, τα σημαντικά πια της ζωής, η περιβαλλοντική κρίση, να αποκρύπτονται προβλήματα, από το να προσπαθούν να σου πουλήσουν, να σου προωθήσουν προϊόντα, να σου δημιουργήσουν δηλαδή ανάγκες, ενώ οι ανάγκες σου μπορεί να είναι διαφορετικές. Αυτό με την τηλεόραση έχει πια ένα βάθος, έχει μια παράδοση 70 ετών στις περισσότερες χώρες και μεγαλύτερη σε κάποιες άλλες.
0: ήταν κάτι το πολύ διαφορετικό, ενδεχομένως και ριζοσπαστικό η τηλεόραση για τις νεότερες, τις σύγχρονες κοινωνίες, κύριε Τίμπα, δηλαδή μια επανάσταση εντός εισαγωγικών?
1: Νομίζω πως ναι. Ο κινηματογράφος λίγες δεκαετίες πριν και στη συνέχεια η τηλεόραση ήταν μια μεγάλη τομή, γιατί απεικονίσεις, ας το πούμε έτσι, πάντα υπήρχαν, και το ίδιο το βιβλίο, η ζωγραφική. Αλλά είναι άλλο πράγμα να είναι τέχνη, μια απεικόνιση να είναι τέχνη, να βλέπεις ένα πίνακα που σε κάνει να στοχαστείς, να συγκινηθείς, να σκεφτείς, και είναι άλλο πράγμα αυτές οι γρήγορες εικόνες που έχουν κατασκευαστεί χωρίς μεγάλη προσπάθεια, με τις οποίες είτε σου προωθούνται προϊόντα, είτε μια κακή τηλεοπτική σειρά, και τώρα δεν θα είμαι πρωτότυπος αν πω ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες, που σου επικοινωνεί πρότυπα τα οποία δεν είναι και τα θετικότερα σε μεγάλους και μικρούς. Επομένως θα έλεγα ότι γενικά με τη τηλεόραση, γενικά μιλώντας, έτσι, προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτής της αδιαμεσολάβητης κρίσης για αυτό που υπάρχει γύρω μας.
0: Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτό που είπατε τώρα, αυτή η αδιαμεσολάβητη κρίση? Τι σημαίνει δηλαδή, και τι διαστάσεις έχει αυτό στη ζωή μας, κύριε Τίμπα?
1: Γιατί ο άνθρωπος είναι κοινωνικών. Είναι κοινωνικών και πάντα ήταν κοινωνικών και πάντα θα είναι κοινωνικών, αλλά είναι διαφορετικό αυτή η κοινωνικότητα να διαμορφώνεται μιλώντας, αγγίζοντας, όπως είπα, μυρίζοντας τη φύση και στην κοινωνία των ανθρώπων, και είναι διαφορετικό πράγμα αυτό να γίνεται με μια χειραγώγηση που μπορεί να σου κάνει όποιος όποια βρίσκεται πίσω από την εικόνα. Είναι διαφορετικό να μοιραζόμαστε την ίδια εικόνα. Να πάρω ένα πιο εύκολο παράδειγμα. Στην τηλεόραση, στην οθόνη, μπορεί να είμαστε στην οθόνη του κινητού, να είμαστε, θα πάρω το παράδειγμα που έλεγα πριν, σε ένα λεωφορείο να είμαστε 50 άνθρωποι, σε ένα τρένο να είμαστε 250, να κοιτάμε όλες και όλο το κινητό μας και να βλέπουμε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Και έτσι, επειδή δεν κοιτάμε ο ένας τον άλλον, την άλλη κτλ., να μην διαμορφώνεται μια κοινή αντίληψη της περιβάλλουσας πραγματικότητας. Κατακερματίζεται δηλαδή η πραγματικότητα με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε κοινές εμπειρίες. Δεν μπορούμε να τα βρούμε, δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε και μετά να συμφωνήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε, ξέρεις, αυτό γίνεται τώρα γύρω μας, για να αποφασίσουμε μαζί τι κάνουμε με αυτό. Τώρα είναι οι 250 άνθρωποι στο τρένο που λέγαμε και 50 στο λεωφορείο που κοιτάνε το κινητό τους, 50 διαφορετικοί κόσμοι. Πώς να συνομιλήσουν, πώς να συγκροτήσουν μια κοινή αντίληψη των πραγμάτων?
0: Είναι λοιπόν και αυτός ο κατακαιρματισμός που είπατε, είναι ένα χαρακτηριστικό, έτσι δεν είναι, της σύγχρονης κοινωνίας?
1: Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Να το πούμε και λίγο πιο έντονα. Αν εγώ στην οθόνη μου δω μία εικόνα η οποία λέει ότι αυτή τη στιγμή όλα πάνε καλά εκεί έξω, και κάποιος άλλος 2 μέτρα δίπλα μου δει μια εικόνα που λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτά τα ανισχυτικά φαινόμενα εκεί έξω, αυτοί δεν μπορούν να αποτελέσουν μια ομάδα που θα τη δράσουν μαζί στο ίδιο φαινόμενα. Ή να το πούμε αλλιώς, αν εγώ στην οθόνη μου δω μηνύματα μέσω εικόνων, προτύπων και τα λοιπά που μου επιβάλλονται, που μου λένε ότι η πολιτική κατάσταση της κοινωνίας που ζεις είναι αυτή, και ο διπλανός μου ή οι 50 ή οι 250 διπλανοί μου δούνε μια άλλη εικόνα, τότε εμείς δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε ένα κοινό πολιτικό σώμα, να το πούμε έτσι. Είναι τελείως κατακαιρματισμένη η αντίληψή μας. Φυσικά η πραγματικότητα γυρνάει με ένα μίληκτο τρόπο σε όλες και όλους, δεν είναι μόνο η οθόνη, αλλά τις συνειδήσεις μας, το φαντασιακό μας, το διαμορφώνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και με την οθόνη που έχουμε μπροστά μας. Και αν αυτές είναι διαφορετικές, δεν μπορούμε να συνθέσουμε να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο πολιτικό σώμα. Όταν εγώ μπαίνω στην οθόνη του υπολογιστή μου, δίνω τις ίδιες λέξεις με εσάς και με πηγαίνει σε τελείως διαφορετικές ιστοσελίδες που λένε τελείως αντίθετα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε εσείς και εγώ, πώς να συμφωνήσουμε? Ενώ μπορεί κατά τα άλλα να έπρεπε να έχουμε τις ίδιες απόψεις, αν είχαμε τις ίδιες παραστάσεις. Δηλαδή έχουμε ένα κατακερματισμό, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει και σε έναν επικίνδυνο για τη δημοκρατία πολιτικό κατακερματισμό. Να μην μπορεί να συγκροτηθεί με τη συζήτηση και με τον ενιαίο των παραστάσεων μια συναντήληψη πλειοψηφίας στη δημοκρατία.
0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που αναφερθήκατε όσον αφορά και τις ανάγκες των ανθρώπων και πώς αυτές διαμορφώνονται, κύριε Τύμπα, και πώς επηρεάζονται αυτές οι ανάγκες από τις οθόνες. Εκεί, επειδή μιλάμε πολύ συχνά και για τον υπερκαταναλωτισμό της εποχής μας, πώς έχουμε δηλαδή δημιουργία επίπλαστων αναγκών, έχουμε ίσως και μια εικονική πραγματικότητα?
1: Βέβαια, κοιτάξτε, ο άνθρωπος, θα το πω τώρα λίγο όπως το νιώθω, ο άνθρωπος τι θέλει? Ας πάμε στην τροφή του, έτσι. Ένα ποιοτικό φαγητό, κάποια καλά από τη φύση, μερικές καλές τροφές, και μετά να χαρεί λίγο ένα μαγειρεματάκι όποτε έχει τον χρόνο. Άμα στην τηλεόραση, αυτό που βλέπεις κάθε μέρα, ή στο κινητό σου, ή στον υπολογιστή, όταν μπαίνεις μέσα, οι εικόνες είναι διαρκώς. Εικόνες ολοένα και πιο συνθετικών προϊόντων, ολοένα και πιο παραγόμενων με χημικά, στα οποία εσύ ποτέ δεν συμμετέχεις. Η διαδικασία, ας πούμε, του να επιλέξεις, όπως πας σε μια αγορά και να διαλέξεις μόνο σου, αυτά σου έρχονται όλα πακεταρισμένα, γιατί έτσι λέει το πρότυπο. Μετά δεν θα ξέρεις τίποτα άλλο. Παίρνω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το φαγητό μας, το οποίο με κόπο το παράγουν οι ανθρώπινες κοινωνίες και οι άνθρωποι από πάντα, αλλά μετά εκπροσωπεί και μια ευχαρίστηση. Τώρα αυτό αποκόπτεται τελείως από τη φύση. Πήρα το πιο απλό παράδειγμα, έτσι. Και σου λένε, ξέρεις, αυτό που πρέπει να τρως πρέπει να έρχεται σε πλαστική συσκευασία ή να έρχεται σε αλουμινένια και να μην το βλέπεις καθόλου. Να παίρνεις κάτι πακεταρισμένο μέσα, το οποίο εσύ μπορείς καθόλου να μην το συνδέσεις ας το πούμε, τα φρούτα, τα φυτά ή όποιο άλλο, από όπου αλλού παράγεται. Να βλέπεις μόνο κάτι έτοιμο, πακεταρισμένο.
0: Ναι. Και αυτό νομίζω συμβάλλει στην απομάκρυνσή μας κατά κάποιο τρόπο από την φύση, διαραγή της σχέσης μας με τη φύση, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ναι, αυτό είναι καθοριστικό. Ξέρετε, θα το πω λίγο ειλικρινά, δεν επέλεξα τυχαία αυτό το παράδειγμα της απόστασης, της μεγάλης, πρώτον της απόστασης που μπορούμε να αποκτήσουμε με τη φύση, δηλαδή να γίνεται κάτι εκεί έξω, να λιώνουν οι πάγοι όπως λιώνουν πια στους πόλους, ας πούμε, και να αλλάζουν τελείως τα πράγματα και να έχουμε καταστάσεις που πρέπει με οργανωμένο τρόπο, κοινωνίες, με ευαισθησία, δημοκρατικά, συλλογικά, να αντιμετωπίσουμε, να δούμε πώς θα τα σταματήσουμε όλα αυτά, έτσι, για να έχουμε τύχη στον πλανήτη. Και εμείς, αντί να βλέπουμε αυτό, να βλέπουμε οθόνες, γιατί αυτές είναι οι οθόνες που βλέπουν στους υπολογιστές μας, το ξέρετε και εσείς, και οι ακροάτες και οι ακροατές μας, όταν ανοίγουμε τον υπολογιστή μας, μας βγάζει κάτι πάρα πολύ ωραίες εικόνες που μας τις αλλάζει κάθε εβδομάδα, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή δεν μας απομακρύνει από αυτό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε συλλογικά και με αποφασιστικότητα. Και είναι πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό πήρα λίγο το περιβάλλον. Να μην βλέπω εγώ τώρα ότι θα ήθελα το αστικό περιβάλλον να είναι πιο όμορφο, να είναι πιο φιλικό σε όλες τις ηλικίες, να μην είναι επικίνδυνο, να ο δημόσιος χώρος να είναι καλύτερος για όλες και για όλους. Και να μην με ενδιαφέρει αυτό, γιατί βλέπω την οθόνη μπροστά και δεν βλέπω τι γίνεται γύρω μου. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Και περνάμε πάρα πολλές ώρες, είναι αλήθεια, μπροστά από τις οθόνες, κύριε καθηγητά, κύριε Τύμπα. Σύμφωνα με κάποιες έρευνες, τελευταίες πολύ πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας μέσος ενήλικας θα περάσει τουλάχιστον 44 χρόνια της ζωής του μπροστά από οθόνες.
1: Νομίζω είναι τρομακτικό, ειδικά αν βάζαμε και κάποιο στοιχείο, δεν έχω τώρα κάποιο πρόχειρο, για το πόσο περνάει ο ίδιος ο ενήλικας, ο μέσος όρος αυτός περνάει 44 χρόνια μπροστά από οθόνες, πόσο περνάει στο να δει ένα δάσος, στο να δει μια ανθισμένη πεδιάδα, στο να δει μια θάλασσα, είτε γαλήνια είτε αφρισμένη. Δηλαδή, αυτό ήταν ένα υποπολαπλάσιο αυτό των ορών. Στο να δει ζώα να κινούνται στο χώρο. Αυτό είναι σοβαρό, το να περνάς τόσο μεγάλο διάστημα της ζωής του μπροστά σε μια επιδεικνυόμενη και αποκρυπτόμενη πραγματικότητα, με την επίδειξη και την απόκρυξη να γίνεται ακριβώς μέσω της οθόνης.
0: Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε έτσι να προσθέσουμε στο χρόνο που μας έχει απομείνει, περίπου άλλα 3-4 λεπτά, κύριε Τίμπα. Θίξαμε πολλά ζητήματα, αρκετά ζητήματα. Είδαμε το θέμα βεβαίως και διαχρονικά και ιστορικά και πώς εξελίσσεται, πώς έχει εξελιχθεί και πώς εξελίσσεται. Ζούμε πραγματικά έτσι, θα έλεγε κανείς, μια ζωή, θα το επαναλάβω πάλι, εικονικής πραγματικότητας, ακριβώς επειδή είμαστε μπροστά από μία οθόνη, είτε για λόγους εργασίας είτε για άλλους λόγους, πάρα πολλές ώρες την ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που το διατυπώσατε έτσι, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να πούμε το εξής. Είπατε προηγουμένως ότι 44 χρόνια της ζωής θα περνάς μπροστά σε μία οθόνη. Αυτό είναι εικονική πραγματικότητα, αλλά την ίδια στιγμή είναι και μία πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό που λέμε εικονική πραγματικότητα δεν είναι κάποιες στιγμές τώρα κάθε μέρας φεύγουμε από την πραγματικότητα και πάμε εκεί. Είναι μία σκληρή, αμήλικτη συχνά πραγματικότητα. Και πρέπει να αναρωτηθούμε, αυτή θέλουμε. Εγώ θα πρόσθετα και το εξής, με και φτάνουμε λίγο προς το τέλος της συνομιλίας μας. Ειδικά για τις νεότερες ηλικίες. Θέλουμε αυτό ή θέλουμε κάτι άλλο? Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις πολιτικές κάποιων χωρών που είναι τα εκπαιδευτικά του συστήματα, πώς να το κάνουμε, υποδειγματικά κάποιων σκανδιναβικών χωρών. Εκεί αρχίζουν να βγάζουν όλο ένα και περισσότερο τις οθόνες από τη σχολική αίθουσα. Mm-hmm. Και μάλιστα διάβασα και σχετικά, τώρα πάμε σε ένα άλλο σημείο του πλανήτη, ότι βγάζουν τις οθόνες από κάποια πολύ καλά ιδιωτικά σχολεία, όπως ένα σχολείο στη Silicon Valley, στην Καλιφόρνια, εκεί που ζουν οι πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου της υψηλής τεχνολογίας και των οθονών και των υπολογιστών. Στο ακριβό ιδιωτικό σχολείο που στέλνουν τα παιδιά τους δεν έχει καθόλου οθόνες. Κάτι ξέρουν, νομίζω. Δηλαδή θέλει και μια προσοχή. Αλλά για να μην δαιμονοποιούμε κιόλας, υπάρχει θαυμάσιος κινηματογράφος, υπάρχει τέχνη, υπάρχουν πολύ καλές εκπομπές, τηλεόραση. Την ίδια στιγμή που λέμε όλα αυτά που λέμε για την οθόνη και γενικά να περιοριστεί ο χρόνος μας, πρέπει να πούμε ότι έχει σημασία να μάθουμε και να διαμορφώνουμε, να αξιοποιούμε, να διαμορφώνουμε αυτές τις τεχνολογίες που καταλήγουν σε μια οθόνη με έναν τρόπο που να αναδεικνύει και την τέχνη. Αυτά που ευχαριστούν τους ανθρώπους.
0: Αυτά που ενδεχομένως είναι και πιο ωφέλιμα για τους ανθρώπους, για τη ζωή τους, και τους κάνουν ίσως λίγο περισσότερο να είναι πρωταγωνιστές στη ζωή τους και όχι απλώς θεατές και απαθείς θεατές, κύριε Τίμπα.
1: Ναι, το λέτε πολύ καλά. Νομίζω τους κάνουν πραγματικά υποκείμενα και δεν τους κάνουν παθητικούς δέκτες διαφημιστικών μηνυμάτων. Τους κάνουν να σκεφτούν, τους κάνουν να προκαλούν τέρψη, ευχαρίστηση, συγκίνηση, μια σειρά αισθημάτων. Η τέχνη δηλαδή, και προφανώς και μέσα από μια οθόνη, και οι άλλες μορφές της τέχνης, είναι κάτι το οποίο σε κάνει πραγματικά υποκείμενο. Ενώ το μεγάλο πρόβλημα γενικά με αυτά τα 44 χρόνια που λέγαμε στην οθόνη είναι ότι μπορεί να μην μπορείς να γίνεις υποκείμενο με έναν τρόπο έτσι κριτικό, να καταλαβαίνεις όπως πρέπει το περιβάλλον σου, κοινωνικό και φυσικό.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Τίμπα, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία σήμερα, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Νομίζω θα μας απασχολήσει και στο μέλλον το θέμα αυτό, γιατί είναι σε εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε όμως θερμά και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σας.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις οθόνες, ουσιαστικά για τη ζωή μας μέσα από τις οθόνες, κατά πόσο αυτό επηρεάζει την πραγματικότητα, την καθημερινότητά μας, πόσο αυτό έχει ίσως εισβάλλει στην ζωή μας, κατά πόσο οι οθόνες έχουν εισβάλλει στη ζωή μας ή μπορεί να τις έχουμε και εμείς αφήσει να εισβάλλουν στη ζωή μας. Και τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Νούσια, ο οποίος είναι κοντά μας. Είναι συνεργάτης έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος σε θέματα ηθικού σχεδιασμού και νομικής συμμόρφωσης στο ψηφιακό. Χαίρετε, κύριε Νούσια, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι που σας γνωρίζω έστω και ηχητικά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, που δεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Μέσα από τις δικές σας έρευνες βεβαίως και τη δική σας εμπειρία, κύριε Νούσια, κατά πόσο οι οθόνες τελικά επηρεάζουν τη ζωή μας και κατά πόσο ίσως μπορεί να ζούμε μέσα από τις οθόνες?
1: Είναι σαφές ότι τις τελευταίες δεκαετίες, ήδη από τη μαζική έλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οθόνη είναι βασικό κομμάτι του εαυτού μας και προέκταση. Μάλιστα υπάρχει και έτσι, η φιλοσοφική θεωρία που μιλάει εφόσον η οθόνη, το κινητό μας, στην προκειμένη περίπτωση, είναι, θα μπορούσε να θεωρηθεί πραγματικό κομμάτι του αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινο σώμα, ανθρώπινος οργανισμός, γιατί είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας, που είναι ένα κομμάτι πλέον οργανικό. Είναι μια οργανική, παύλα, τεχνητή προέκταση του εαυτού μας. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, γιατί, και αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους, γιατί καταρχήν η οθόνη δεν εκπέμπει μόνο σήμα, διαβάζει σήμα, παίρνει σήμα από εμάς. Μας μελετά, μας αναγνωρίζει, μας διαβάζει, μας προλαμβάνει, μας καθοδηγεί, μας χειραγωγεί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Η οθόνη είναι κομμάτι του εαυτού μας.
0: Η οθόνη, λοιπόν, είναι κομμάτι του εαυτού μας. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, ίσως περισσότερο το βλέπουμε να ισχύει στην εποχή μας και μέσω των κοινωνικών δικτύων, μέσω του διαδικτύου, όπως αναπτύσσεται, μέσω των καινούριων τεχνολογιών που έχουν να κάνουν με το ψηφιακό, έτσι, και την τεχνητή νοημοσύνη, ή είναι κάτι που ενδεχομένως σε μικρότερο βαθμό μπορεί να το είχαμε δει να συμβαίνει και με την τηλεόραση?
1: Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση οι κοινωνικές δομές, να το πούμε έτσι, εξαρτώνται και διαμορφώνονται από το κυρίαρχο τεχνολογικό παράδειγμα. Mm-hmm. Άρα όταν ήσταν μπήκαν οι τηλεοράσεις στη ζωή μας, μοιραία μας καθήλωσαν μπροστά τους, διαμόρφωναν ένα ρεύμα, διαμόρφωναν μια τάση, αποφάσιζαν τι θα ακούσουμε, τι θα διαβάσουμε, τι θα θεωρήσουμε ως είδηση, τι θα θεωρήσουμε ως τέχνη, τι θα θεωρήσουμε ως ενημέρωση, τι θα θεωρήσουμε ως εκπαιδευτική εκπομπή. Mm-hmm. Και καθόριζαν την ατζέντα. Σε ένα όμως λίγο πιο πεπερασμένο και με ένα λίγο πιο στατικό τρόπο, σαφώς όμως πιο συγκεντρωτικό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή με το ψηφιακό, με την, έτσι, αυτή την απόλυτη διάδοση του ψηφιακού, αυτό που βλέπουμε είναι μια καθολική επικράτηση της ψηφιακής νόρμας, η οποία επεκτείνεται και στις αναλογικές ζωές μας. Και μάλιστα με τρόπο όχι συγκεντρωτικό, αλλά αποκεντρωμένο. Mm-hmm. Ο καθένας μπορεί να διαβάσει αυτό που θέλει, στο χρόνο που το θέλει, με την ένταση που το θέλει, να το σχολιάσει όπως θέλει, να λάβει σχόλια αντίστοιχα, να συμμετάσχει σε ομάδες που του αρέσει να ακούει, να μπλεχτεί σε ψηφιακούς καυγάδες. Mm-hmm. Και γενικότερα να εκχωρήσει, αν θέλετε, πολύ μεγάλο μέρος του ζωτικού βιολογικού του χρόνου στις ψηφιακές πλατφόρμες. Mm-hmm.
0: Σαν να ζει μια δεύτερη ζωή, θα λέγε κανείς, μέσα από το ψηφιακό, όπως είπατε και εσείς, μέσα από αυτή την απόλυτη διάδοση του ψηφιακού.
1: Ζει μια δεύτερη ζωή ή ζει τη βασική του ζωή?
0: Ναι.
1: Είναι ένα ερώτημα που θα θέσω εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα το σκεφτείτε, πλέον έχει αλλάξει ο τρόπος που αφήνω το ερευνώ, που ερευνούμε. Mm. Ο τρόπος που διασκεδάζουμε. ο τρόπος που κλείνουμε τα και διοργανώνουμε τα ταξίδια μας, ο τρόπος που συμμετέχουμε στις δημοκρατικές διαδικασίες, στις πολιτικές διαδικασίες ευρύτερα, ο τρόπος που μαθαίνουμε, ο τρόπος που αγαπάμε και ερωτευόμαστε, ο τρόπος που δημιουργούμε. Όλα αυτά γίνονται με την παρέμβαση των ψηφιακών εφαρμογών σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Άρα προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω, να σκεφτώ, να κάνω. Δεν μου είναι τόσο εμφανής αυτή η διάκριση μεταξύ ψηφιακού και αναλογικού όσον αφορά την καθημερινή λειτουργία ενός φυσιολογικού μέσου συνετού ανθρώπου.
0: Οπότε ίσως ζούμε σε μια, ίσως, και το τονίζω αυτό το ίσως, ίσως ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα.
1: Το εικονική,
0: η ψηφιακή τέλος πάντων πραγματικότητα.
1: Ναι, η ψηφιακή πραγματικότητα. Θα λέγαμε η υβριδική πραγματικότητα. Ούτως ή άλλως υπάρχει και στη βιβλιογραφία αυτή η έννοια του on-life, δηλαδή συνδυάζει το on-life και το offline και το κάνει on-life. Δηλαδή στην ουσία η ζωή μας όντως εξελίσσεται και μέσα στον online κόσμο. Κατά συνέπεια θα έλεγα μια υβριδική κατάσταση όπου το πρόβλημα, και εκεί ξεκινά και το ενδιαφέρον σημείο, είναι ότι δεν ξέρουμε πού είναι τα όρια του κάθε χώρου. Δεν είμαι σίγουρος αν κάποιος μπορεί να μου διακρίνει έτσι με έναν εμφατικό τρόπο πού σταματάει η επέμβαση του ψηφιακού και πού αρχίζει το αναλογικό και το ανάποδο. Γιατί να θέσω και ένα παράδειγμα. Πείτε ότι είμαστε στην παραλία ή πείτε ότι είμαστε παρακολουθούμε ένα συνέδριο ή κάποιοι από τους ακροατές σας τώρα καθώς ακούνε ταυτόχρονα σκρολάρουν και στο κινητό για να βλέπουν και 1000 άλλα πράγματα. Πού βρίσκονται ακριβώς? Τι σκέφτονται? Τι είναι αυτό που τους έχει έτσι αποσπάσει τελικά την προσοχή, η δική μας η συζήτηση ή το περιεχόμενο με το οποίο σερβίρονται καθώς μας ακούνε?
0: Ναι, ναι. Αυτό έχει να κάνει ίσως με το ότι μας δίνει τη δυνατότητα το ψηφιακό, η ψηφιακή τεχνολογία, οι οθόνες τέλος πάντων που ακριβώς συνδέονται με την ψηφιακή τεχνολογία να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Έχει σχέση και με αυτό?
1: Ναι, καταρχήν αν το σκεφτούμε, όλες οι τεχνολογίες βασικό σκοπό, καταστατικό σκοπό, αν μπορώ να το πω έτσι, έχουν να απλοποιήσουν τη ζωή μας, να επιταχύνουν τις διαδικασίες έτσι ώστε δυνητικά να έχουμε πιο πολύ ελεύθερο χρόνο. Απλό παράδειγμα, θα πάω πολύ πίσω, το τυπογράφος. Πήγαινε τυπογράφος, κάποτε φτιάχναμε αντίτυπα, σου λέγανε φτιάξε μου 15 αντίτυπα αυτού του βιβλίου. Υπήρχαν κάποιοι ειδικοί οι οποίοι καθόντουσαν και γράφανε με το χέρι. Με την εισαγωγή της τεχνολογίας του τυπογράφου στη ζωή μας, αυτομάτως διαδόθηκε η γνώση γιατί μπορούσαμε να αυτοματοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στο τέλος της ημέρας απελευθερώθηκε ελεύθερος χρόνος, απλά γέμισε με κάτι άλλο. Έτσι, το ίδιο βλέπουμε και τώρα. Το πρόβλημα, για να βάλω απλά λίγο στο παιχνίδι τη συζήτηση και την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης, το πρόβλημα είναι ότι όσο μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες, όσο γίνονται κομμάτι, όσο γίνονται, είναι κομμάτι της ζωής μας, όσο διεισδύουν στον οργανικό μας, στον ίδιο μας τον οργανισμό, βλέπουμε και σημάδια εκχώρησης κάποιων δεξιοτήτων, κάποιων δικαιωμάτων, κάποιων διαστάσεων της ύπαρξής μας, τα οποία μέχρι πρότινος ήταν δεν θα μπορούσαμε καν να φανταστούμε ότι θα συζητούσαμε ότι θα εκχωρούσαμε σε μια μηχανή. Και λέω ως παράδειγμα ακόμα και το γεγονός ότι πλέον σταδιακά ο κόσμος σταματάει και να γράφει και απλά εκχωρεί στη μηχανή αυτό το ικανότητα και το δικαίωμα σκέψης. Απευθύνεται στη μηχανή για να του παράξει λόγο. Κατά την συνέπεια, απευθύνεται στη μηχανή για να του παράξει σκέψη.
0: Η μηχανή λοιπόν παράγει σκέψη και όχι ο άνθρωπος, έτσι.
1: Είναι ένα ζήτημα που το ερευνάμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για να έρθουμε και στο δικό σας.
1: Αν μπορώ να σχολιάσω και σε αυτό λίγο. Υπήρξαν κάποιες έρευνες. Εντάξει, είναι έρευνες, τώρα είμαστε ακόμα σε κάποια πρώιμα στάδια για να μπορούμε να ερευνήσουμε και να τεκμηριώσουμε με σαφή επιστημονικά δεδομένα την πορεία της ανθρώπινης σκέψης μέσα από τη διάδρασή της με τη μηχανή. Αλλά σε σχετικά πειράματα που έγιναν, προέκυψε ότι η ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου ανθρώπων οι οποίοι προσπάθησαν να λύσουν ένα πρόβλημα με την συνδρομή της μηχανής ήταν σαφώς μικρότερη από αυτή των ανθρώπων που κινήθηκαν αναλογικά.
0: Mm-hmm. Οπότε αυτό τι δείχνει, κύριε Νούσια?
1: Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα τι δείχνει. Κάποια πρώιμα στάδια, και αυτό αφορά και κυρίως τις νέες γενιές όπου φαίνεται αυτό πιο έντονα, είναι μια πτώση, ένας περιορισμός, για να μην πω ένας εκφυλισμός της των γνωσιακών μας δεξιοτήτων. Υπάρχει ένας περιορισμός στην ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε κείμενα, υπάρχει ένας περιορισμός στην ικανότητά μας να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ένα κείμενο προκειμένου να το διαβάσουμε, αφήνω να το κατανοήσουμε. Υπάρχει ένας περιορισμός στην ικανότητά μας να λύνουμε προβλήματα, γιατί η επίλυση προβλημάτων προϋποθέτει και την επίγνωση του πλαισίου πάνω στο οποίο δημιουργείται το πρόβλημα. Προϋποθέτει την ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε τους συντελεστές που διαμορφώνουν αυτό το πρόβλημα. Όταν όλα αυτά έχουν εκχωρηθεί στη μηχανή, μοιραία αδυνατίζει ο αντίστοιχος μυς. Είναι σαν το ανθρώπινο σώμα. Αν δεν το γυμνάζουμε, παραμένει αδρανές.
0: Εδώ μέσα από το δικό σας γνωστικό αντικείμενο που έχει να κάνει με τον ηθικό σχεδιασμό έτσι και τη νομική συμμόρφωση στο ψηφιακό, κύριε Νούσια, πώς θα μπορούσαμε να δούμε αυτά τα θέματα που προκύπτουν? Αναφερθήκατε προηγουμένως και στο ζήτημα που έχει να κάνει με τη σκέψη του ανθρώπου, ότι ουσιαστικά εκχωρούμε με τον ένα τον άλλο τρόπο στη μηχανή τη δυνατότητα να παράγει εκείνη η σκέψη, και κάπως εμείς να αφήνουμε λίγο στην άκρη τη δική μας σκέψη ή να μην μπαίνουμε τέλος πάντων στον κόπο να σκεφτούμε, έτσι, σε αυτή τη διαδικασία της σκέψης που παράγει λόγο, που παράγει προφανώς και λύσεις για κάποια προβλήματα, έτσι δεν είναι? Εδώ πώς έχουν τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη, συγκεκριμένα η Ευρώπη, είναι πάρα πολύ δραστήρια σε αυτή τη διαδικασία της ρύθμισης της τεχνολογίας. Τι σημαίνει αυτό? Προσπαθούμε καταρχήν, το έχουμε κάνει αυτό, να εσπίσουμε κάποιες βασικές ηθικές αρχές πάνω στις οποίες θα δομούνται τα τεχνολογικά συστήματα και συγκεκριμένα εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, και έχοντας διαμορφώσει αυτό το πλαίσιο αρχών, έχουμε περάσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία διαφέρει αναλόγως το πεδίο. Άλλη νομοθετική ρύθμιση διέπει την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, άλλη νομοθετική ρύθμιση διέπει τη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών, άλλη νομοθετική ρύθμιση διέπει την διακυβέρνηση των δεδομένων και ούτω καθεξής. Άρα δημιουργείται ένα πλέγμα νομοθετικών ρυθμίσεων που σκοπό έχει κατά κάποιο τρόπο να βάλει κάποιους κανόνες. Τώρα, αν μπορούσαμε να χωρίσουμε, να βάλουμε τη συζήτησή μας σε κεφάλαια, θα έλεγα ότι ό,τι λέγαμε μέχρι τώρα ήταν περισσότερο, άνοιγε περισσότερο στην έννοια της φιλοσοφικής διερεύνησης και του ηθικού σχεδιασμού, ενώ τώρα έχουμε περάσει περισσότερο σε θέματα πιο πρακτικά που έχουν να κάνουν με το πώς οι πλατφόρμες ή με το πώς ένας πάροχος ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης οφείλει να σερβίρει την αγορά, να σερβίρει τους καταναλωτές, να σερβίρει τους χρήστες. Ναι. Οπότε υπάρχει μια προσπάθεια. Φυσικά είμαι αισιόδοξος. Θεωρώ ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο θα προσαρμοστούμε. Μοιραία όμως, ο κάθε τεχνολογικό άλμα σίγουρα κάτι αφήνουμε πίσω.
0: Από τη στιγμή όμως που η οθόνη είναι προέκταση, έχει γίνει η προέκταση του εαυτού μας, το συζητήσαμε στην αρχή της συζήτησής μας λίγο περισσότερο αυτό, κύριε Νούσια. Πώς αυτό μπορεί κάπως να μπει σε ένα καλούπι, θα λέγαμε, με κάποιους κανόνες, και είναι εύκολο αυτοί οι κανόνες, αν θέλετε, να εφαρμοστούν?
1: Λοιπόν, θα εστιάσω στην έννοια της οθόνης, γιατί η οθόνη αυτή καθ' αυτή δεν είναι απλά μια όμορφη συσκευή που βλέπουμε, ή μάλλον το γεγονός ότι είναι όμορφη δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η οθόνη, έτσι, εκπέμπει κάποιου τύπου ακτινοβολία, να το πω έτσι, η οποία είναι ικανή να αγκιστρώσει τον άνθρωπο, να αποσπάσει την προσοχή του. Ο φωτισμός του, η επιλογή των χρωμάτων στις πλατφόρμες δεν είναι τυχαία. Το ότι το Facebook έχει αυτό το μπλε, η επιλογή του συγκεκριμένου μπλε, είναι προϊόν μιας πολύ μεγάλης έτσι, νευροεπιστημονικής μελέτης, η οποία αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος όταν βλέπει αυτού του τύπου το χρώμα νιώθει πιο ασφαλής, νιώθει πιο ήρεμος, νιώθει πιο καλά, με αποτέλεσμα να είναι, να νιώθει πιο ωραία όντας, παραμένοντας σε επαφή με την οθόνη.
0: Και να περνάει πολύ περισσότερο χρόνο μπροστά.
1: Και να περνάει πολύ περισσότερο χρόνο, που αυτό μετά έχει οικονομικές προεκτάσεις που μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Άρα όλος ο σχεδιασμός της οθόνης, αφήνω και το περιεχόμενο, η οθόνη ή η αρχιτεκτονική των site, το που θα μπει το tab του μενού, που θα μπουν οι ενότητες που έχουν να κάνουν με την αποδοχή των cookies, που θα μπουν οι όροι χρήσης, όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι σχεδιαστικές επιλογές βασισμένες στις νευροεπιστήμες και στη μελέτη της ανθρώπινου κεφάλου. Πώς λειτουργεί. Και αυτό έχει και τεχνική ονομασία. Ονομάζεται dark patterns, έτσι, σκοτεινά μοτίβα που ακολουθούν οι πάροχοι των πλατφορμών προκειμένου να μας έτσι, αγκιστρώσουν στο περιβάλλον τους.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και φυσικά, μιας και να το πω αυτό, αυτό έχει ιδιαίτερες έτσι, επιπτώσεις στην ευάλωτη κατηγορία των ανηλίκων και των υπερηλίκων, θα έλεγα. Είναι οι δύο κατηγορίες οι οποίες οι μεν ανήλικοι δεν έχουν αναπτύξει ακόμα τα εργαλεία αυτά ώστε να μπορούν να κατανοήσουν, όχι το κάνουν οι ενήλικες, αλλά τέλος πάντων να υποθέσουμε ότι το κάνουμε καλύτερα με λίγο πιο κατανοητικό τρόπο. Οι ανήλικοι δεν έχουν αυτά τα εργαλεία να μπορούν να διακρίνουν αν αυτό που βλέπουν πραγματικά τους ενδιαφέρει ή αν το γεγονός ότι παραμένουν εγκυστρωμένοι σε ένα περιεχόμενο είναι λόγω σχεδιασμού. Οι υπερήλικες από την άλλη, που είναι επίσης μια πολύ μεγάλη ευάλωτη ομάδα που πρέπει να λάβουν υπόψη μας, είναι άνθρωποι οι οποίοι θεωρώ ότι είναι παντελώς αφημένοι σε αυτή την τεχνολογική επέλαση, μην μπορώντας να ακολουθήσουν γνωστικά πλέον, έχοντας τελείως διαφορετικές συνήθειες, είτε μένουν στην απέξω, να το πω πολύ λαϊκά, είτε
0: ναι.
1: Πέφτουν και αυτοί θύματα του όλου αυτού σχεδιαστικού μοτίβου.
0: Οπότε εδώ ποιο θα λέγαμε ότι είναι ίσως κάποιες λύσεις που μπορεί να και εσείς ως ειδικός ερευνητής βεβαίως και μέσα από τη δική σας δηλαδή έρευνα και εργασία κάποιες ενδεχομένως λύσεις, μην το πωλήσεις, κάποια μοτίβα που μπορούμε να ακολουθήσουμε ώστε να μην περνάμε τόσο πολύ ώρα μπροστά από τις οθόνες.
1: Υπάρχουν, και μάλιστα εδώ να το τονίσουμε ότι ο Δημόκριτος και προσωπικά συμμετείχαμε σε μια ομάδα εργασίας, εθνική ομάδα εργασίας, που υπέβαλε ένα πόρισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων καταρχήν στο διαδίκτυο και ευρύτερα στο ψηφιακό, αλλά για μένα ισχύει, θα μπορούσε κάλλιστα να ισχύσει σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, όπου προτείναμε μια σειρά μέτρων, τεχνικών μέτρων, τα οποία θα μπορούσαν να αποδώσουν, όπως παραδείγματος χάρη το λεγόμενο, μάλλον να το πω στα αγγλικά, age appropriate design, που σημαίνει στην ουσία διαμορφώνουμε την αρχιτεκτονική του ψηφιακού περιβάλλοντος και το περιεχόμενο που σερβίρουμε βάσει των ηλικιακών ομάδων. Έτσι δεν επιτρέπουμε σε έναν ανήλικο, να έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο που κρίνεται ότι δεν συνάδει με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες, αν θέλετε, ή τις αδυναμίες αυτής της ηλικιακής ομάδας. Ή άλλο μέτρο είναι, παραδείγματος χάρη, ο κόφτης σε χρόνο. Mm-hmm. Βλέπουμε τώρα τα παιδιά, ή μεγάλοι, αλλά εστιάζουμε τώρα στα παιδιά, περνούν ώρες ατελείωτες σκρολάροντας, πηγαίνοντας, ακουμπώντας το δάχτυλό τους πάνω στην οθόνη, που δεν είναι καθόλου αθώα. Εκεί θα μπορούσε να μπει ένας κόφτης. Θα μπορούσε η εφαρμογή να πει είσαι ένα τέταρτο μέσα, είσαι μισή ώρα. Κομμένο, αύριο πάλι.
0: Ναι.
1: Τέτοια μέτρα υπάρχουν. Mm-hmm. δεν ξέρω, η προσαρμογή μετά αναλόγως με τις ανάγκες του κάθε ατόμου και τα ενδιαφέροντά του, να του σερβίρεται αντίστοιχο περιεχόμενο. Προφανώς τεκμέρεται ότι συνάδει με, με μια χρηστή συμπεριφορά. Δεν τώρα θα μου πείτε θα πάμε πάλι σε μια ηθική συζήτηση τι είναι ηθικό περιεχόμενο και τι όχι, αλλά σίγουρα μπορούμε να συμφωνήσουμε στα βασικά. Ότι παραδείγματος χάρη ένας ανήλικος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε...
0: Τέλος πάντων, σε περιβάλλοντα τα οποία δεν συνάδουν με την δική του ηλικία έτσι και με τα ενδιαφέροντά του. Αυτό είναι κατανοητό. Κλείνοντας, μας έχει μείνει πολύ χρόνο.

0: πίστης των δεξιότητων, ο πολλαπλασιαστής της πνευματικής και δυναμικής μας ισχύος. Και ο μοναδικός τρόπος, αν με ρωτάτε, για να γίνει αυτό, είναι να συνεχίσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να εκπαιδεύουμε τις γνωσιακές μας δεξιότητες. Να καταρτιζόμαστε συνεχώς, να διαβάζουμε, να έχουμε απόλυτη επαφή με το κέντρο μας, με τη φύση μας, με το γνωστιακό μας, έτσι, με τη γνωστιακή μας ταυτότητα και την νοητική μας ταυτότητα. Γιατί όσο πιο καλά γνωρίζουμε, είμαστε καταρτισμένοι, όσο πιο καλά γνωρίζουμε τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, όσο πιο καλά γνωρίζουμε τη σχέση του ανθρώπου με το ψηφιακό περιβάλλον και την τεχνολογία, τόσο πιο καλά θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε προς όφελός μας τις τεχνολογίες αυτές, οι οποίες κατά τα άλλα είναι υπέροχες.
1: Μάλιστα. Κύριε Νούσια, νομίζω είχαμε την ευκαιρία έτσι αρκετά πράγματα να θίξουμε και με τη δική σας βοήθεια, την πολύτιμη βοήθειά σας, στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Αλέξανδρο Νούσια και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο και να θίξουμε και άλλα ζητήματα αμέσως μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android.

0: Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Σήμερα συζητάμε εδώ στην εκπομπή για τις οθόνες και ουσιαστικά την ζωή μας μέσα από αυτές και το κατά πόσο μπορεί να έχουμε καταστεί πια θεατές και όχι πρωταγωνιστές στην ζωή μας. Και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Ερινάκη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για να δούμε αυτό το θέμα και μέσα από το δικό του γνωστικό αντικείμενο. Καλώς ήρθατε κύριε Ερινάκη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, χαίρετε, μια χαρά εσείς.
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή
1: της πρόσκλησης. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ξέρετε, πολύ, πολύ συχνά κάνουμε λόγο για την τεχνολογία, για την τεχνητή νοημοσύνη, για όλες αυτές τις νέες εφαρμογές, τέλος πάντων, της τεχνολογίας, της ψηφιακής τεχνολογίας. Ίσως, δεν ξέρω, μιλώντας για αυτές καθ' αυτές τις εφαρμογές, κάπως να ξεχνάμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας το περνάμε μπροστά από μία οθόνη, είτε αυτό είναι της τηλεόρασης η οθόνη, είτε είναι του υπολογιστή, είτε είναι πολύ πιο συχνά του κινητού.
1: Ναι, βέβαια, και έχετε δίκιο σε αυτό, με την έννοια ότι ασχολούμαστε και καλώς κάνουμε με όλες τις μεγάλες προκλήσεις που ενέχει η εποχή μας, όπως αυτή της ψηφιακότητας ευρύτερα και της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνητότητας, ας πούμε, σε όλο αυτό το μεγεθός και το εύρος που μας απασχολεί, και μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό στη συνέχεια. Αλλά στην ουσία πολλές φορές παρακάμπτουμε τη σημαντότητα, δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι το μέσο μέσα από το οποίο ερχόμαστε, τουλάχιστον για την ώρα, σε επαφή με όλο αυτό το περιβάλλον, δηλαδή οι οθόνες. Και σε πόσα διαφορετικά επίπεδα μέσα στην καθημερινότητά μας είμαστε σε επαφή με αυτές τις διαφορετικές οθόνες. Και μοιραία, πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, είναι αυτή η άμεση σχέση μας, η διαρκή μας σχέση με την εικόνα. Δηλαδή μια εποχή η οποία πλέον υπερκυριαρχείται, θα έλεγε κανείς, από την εικόνα σε όλες τις εκφάνσεις της, και δει την ψηφιακή εικόνα, δηλαδή την εικόνα μέσω της οθόνης, έναντι π.χ. του λόγου ή της σωματικότητας ή άλλων δυνατοτητών της αισθητηριακότητας, ας πούμε, όπως οι υπόλοιπες αισθήσεις μας κτλ.
0: Έχουμε λοιπόν αυτή την ψηφιακή εικόνα η οποία μάλλον μας κατακλίζει, κύριε Ερινάκη, δηλαδή λίγο έως πολύ, τόσο πολύ έχει μπει, έχει εισδύσει, έχει εισχωρήσει στη ζωή μας, που μας κατακλίζει αυτή η ψηφιακή εικόνα.
1: Μας κατακλείζει ακριβώς, και πολλές φορές έχει έτσι και μια, θα λέγαμε, επιθετική εισρωή μέσα στην καθημερινότητά μας. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι περισσότερο λειτουργεί αυτή ενεργητικά προς τα εμείς, και εμείς παθητικοποιούμαστε. Δηλαδή είμαστε κυρίαρχα δέκτες εικόνων, όχι τόσο πολύ πομπή. Με αποτέλεσμα να η δημιουργικότητά μας να υποχωρεί. Ακόμα και το πιο απλό παράδειγμα, να σκεφτούμε ότι στο παρελθόν, και φαντάζομαι και ελπίζω και σήμερα στο βαθμό που μπορούμε, ακόμα και μέσα από την ανάγνωση, από τα βιβλία, από την ουσιώδη επικοινωνία είτε με το οποιοδήποτε πρόσωπο, το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, το πρόσωπο του περιβάλλοντος της φύσης, το πρόσωπο του Θεού, αλλά και μέσα από την επικοινωνία μέσω της γραφής, αναγκαζόμαστε με θετική έννοια, δηλαδή καλούμαστε να δημιουργούμε εικόνες, παραστάσεις κτλ. Μέσα από, όταν το μέσο μας είναι κυρίαρχα οι οθόνες, όπως περιγράψαμε πριν, αρχίζουμε και θα λέγαμε αθητικοποιούμαστε σε μία έννοια του ότι δεν δημιουργούμε, δεν παράγουμε εικόνες και παραστάσεις, απλώς τις δεχόμαστε και μετά κάτι που έχει αποδειχθεί και νευροβιολογικά δηλαδή, συνηθίζει ο εγκέφαλός μας στο να εκρίνει ντοπαμίνη, σερωτονίνη και άλλα πράγματα μέσα από αυτήν την διαρκή εναλλαγή και παράσταση διαφορετικών εικόνων που δεχόμαστε και βλέπουμε στις οθόνες, που χωρίς υπερβολή οδηγεί και σε έναν είδος εθισμού, ξέρετε. Δηλαδή συνηθίζει κανείς συνέχεια να πρέπει να λαμβάνει εικόνες και σε ένα τρομερό εύρος και επίσης σε μια τρομερή ταχύτητα. Ξέρετε, μια άλλη παθογένεια της εποχής μας είναι και αυτό που αποκαλούμε ο επιταχυντισμός. Δηλαδή ότι όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, όλα εναλλάσσονται πάρα πολύ γρήγορα και μοιραία αυτό γίνεται σε ένα επιφανειακό επίπεδο. Γιατί με τέτοια ταχύτητα, με τέτοια επιτάχυνση εναλλαγής εικόνων σε τόσες διαφορετικές οθόνες μέσα στη μέρα, από τον υπολογιστή, στη τηλεόραση, στην οθόνη του κινητού, στο iPad, στα tablets κτλ. Όλο αυτό δημιουργεί έναν επιταχυντισμό, μια ταχύτητα, αλλά μοιραία και μια επιφάνεια. Δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, διανοίγεται το εύρος, αλλά πάντα απουσιάζει το βάθος.
0: Τι σημαίνει αυτός ο επιταχυντισμός, αν θέλαμε να μείνουμε λίγο περισσότερο, πόσο πολύ μέσω των οθονών αυτός ο επιταχυντισμός αυξάνει, κύριε Ερινάκη?
1: Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούμε συνήθως έτσι και στη βιβλιογραφία γι' αυτό είναι, που μπορεί να το παρατηρήσει κανείς και στην καθημερινότητα, είναι και μέσα της μετεξέλιξης των social media, των κοινωνικών δικτύων, δηλαδή των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Βλέπουμε ότι ειδικά και στις νεότερες γενιές τα πιο δημοφιλή πλέον είναι το TikTok και άλλα, πέρα και από το Instagram ας πούμε και τα λοιπά. Γιατί έχει κινούμενη εικόνα, διαρκή εναλλαγή της εικόνας με τρομερή ταχύτητα και φαινομενική τυχαιότητα λόγω της εναλλαγής του αλγορίθμου. Αυτός ο συνδυασμός έντονης ταχύτητας και φαινομενικής, υπογραμμίζω το φαινομενικής, τυχαιότητας, δημιουργεί αυτό που λέμε αυτή την τάση ας πούμε εθισμού λόγω μιας ψευδεπίγραφης έκπληξης στον ανθρώπινο εγκέφαλο, ότι διαρκώς έχει μια αίσθηση ότι εκπλήσωμαι από αυτό το καινούριο πολύ γρήγορο πράγμα που έρχεται ας πούμε σε εναλλαγή και μικροενθουσιάζομαι, επαναλαμβάνω επιφανειακά όμως, χωρίς αυτό να μου δίνει κάποιο βάθος ή κάτι ουσιωδώς, ένα ουσιώδες νόημα ή να λειτουργεί σε ένα ουσιωδώς δημιουργικά. Και γι' αυτό ακριβώς όταν μιλάμε για αυτόν τον σύγχρονο επιταχυντισμό, γιατί προφανώς θα μπορούσε να έχουμε και μια θετική πλευρά του επιταχυντισμού, δυστυχώς γίνεται σε βάρος, σε θυσία, δηλαδή με ένα κόστος πραγματικά ουσιαστικών ανθρώπινων αναγκών μας και στην ουσία και επιθυμιών μας. Άρα αυτή η τρομερή ταχύτητα δημιουργεί ρυθμούς που δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε μια δημιουργική παύση, έναν αναστοχασμό ορθολογικό ή φαντασιακό ή δημιουργικό, όποιον αναστοχασμό θέλει να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Και χρειαζόμαστε αναγκαστικά ένα αντίδοτο σε αυτό. Για μένα ένα αντίδοτο σε αυτό είναι μια ποιητική κατοίκηση αυτού του κόσμου, θα λέγαμε, και δεν εννοούμε μόνο να γράφουμε ποιήση και να διαβάζουμε ποιήση που μόνο όμορφο είναι, αλλά και μια προσέγγιση μέσα στην καθημερινότητά μας. Ας πούμε η Ορθόδοξη Σκέψη μας έχει δώσει ένα εργαλείο σε αυτό, την Νίξ. Οπότε μέσα από αυτή την διαδικασία της νύψης μπορεί κανείς να επικεντρωθεί ξανά σε αυτό που λέμε προσοχή. Την προσοχή μέσω της προσευχής, μέσω του στοχασμού, μέσω της ποιητικής δημιουργίας. Δηλαδή να μπορούμε να δίνουμε στο δικαίωμα στον εαυτό μας, να επιτρέπουμε στην καθημερινότητά μας την στάση ως παύση, την προσοχή και την εστίαση και τη δημιουργία μιας δικιάς μας χρονικότητας έναντι αυτού του επιταχυντισμού που λέγαμε πριν, δηλαδή μιας τρομερής, οριακά χωτικής πολλές φορές ταχύτητας, ερεθισμάτων που λαμβάνουμε ως εικόνες που αλίμονο κι αν προλαβαίνουμε να τις μεταφράσουμε σε λόγο ή να τις κατανοήσουμε ή να τις διαχειριστούμε μέσα μας, και γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε και τους εαυτούς μας έτσι οριακά, θα το πω, υπαρξιακά αγχωμένους και όχι με μια υγιή αγωνία για την ύπαρξη, αλλά απλώς με ένα άγχος να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, πότε συμβαίνει, από ποιους συμβαίνει προς ποιους. Όλα αυτά τα βασικά ερωτήματα που χρειάζεται η ανθρώπινη φύση ώστε να μπορεί να νοηματοδοτεί την ύπαρξή της. Mm-hmm. Άρα δεν είναι απλώς ένα πράγμα που λέμε ότι είμαστε βορρά μέσα σε marketing εταιρείες που μας τροφοδοτούν, και αυτά ισχύουν και είναι πολύ μεγάλες αλήθειες, αλλά είναι και κάτι πιο βαθύ. Έχει να κάνει με την ποιότητα της δικής μας ζωής, του δικού μας βίου μέσα στην καθημερινότητα.
0: Ναι, και αυτό το υπαρξιακό άγχος συγκράτησα που μας είπατε πριν από λίγο, κύριε Ρινάκη, το τονίσατε κιόλας. Αυτό το υπαρξιακό άγχος όμως δεν είναι ένα χαρακτηριστικό, ένα ίδιο του σύγχρονου κόσμου, του δυτικού πολιτισμού όπως συνηθίζουμε να λέμε?
1: Ναι, βέβαια. Κοίταξτε, εδώ υπάρχουν και δύο κατευθύνσεις. Είναι αυτό που θα λέγαμε από τη μία υπαρξιακή, ίσως καλύτερα υπαρκτική αγωνία, η οποία πολλές φορές είναι και δημιουργική, ξέρετε, είναι παραγωγική. Δηλαδή νιώθουμε αυτή την ανησυχία μέσα μας που έχει να κάνει με τον ήλικο της ελευθερίας, ας πούμε, που θα λέγαμε, με μια τάση να θέλουμε να οδηγηθούμε προς την αυθεντικότητα και τη δημιουργία, την ποιητική κατοίκηση του κόσμου που λέγαμε πριν, μέσα από αυτή την υπαρξιακή έτσι, ανησυχία και αγωνία. Και μετά υπάρχει και το άγχος ως άγχος, δηλαδή μια κατάσταση και συνθήκη που μας προκαλείται δυστυχώς μέσα από αυτήν την κακή χρήση της ψηφιακότητας, γιατί προφανώς υπάρχει και η καλή χρήση, από αυτήν την κακή χρήση της ψηφιακότητας, που έχει να κάνει περισσότερο με μια, αν θέλετε, αποξένωση από την ίδια μας την εαυτότητα, από τον εαυτό μας, αλλά και από την κοινότητα, από τον άλλον, από την ετερότητα, από το πρόσωπο του άλλου. Mm-hmm. Νιώθουμε δηλαδή αποπροσανατολισμένοι. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό που συμβαίνει και γι' αυτό νιώθουμε αυτήν την αλωτρίωση και την αποξένωση, την υπαρξιακή, άρα να υπαρξιακό άγχος μέσα σε αυτό, επειδή δεν μπορούμε να σταθούμε ως πρόσωπα και κυρίως τι δεν μπορούμε, να αναπτύξουμε και να απολαύσουμε κιόλας τη σχέση μας με τα άλλα πρόσωπα. Δηλαδή όλη η ουσία είναι στο πώς συναναπτύσσομαι με τους άλλους, δηλαδή το πώς αναπτύσσω ουσιώδεις σχέσεις που με νοηματοδοτούν. Αυτή η διάσταση έχει διαρριχθεί κάπως μέσα από τις οθόνες, και επαναλαμβάνω, όλα αυτά δεν θέλω καθόλου να ακουστούν έτσι τεχνοφοβικά, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο ανάμεσα σε μια τεχνοφοβία που διακρίνουμε και μια τεχνολατρεία, να προσπαθήσουμε να αναπτύσσουμε εμείς μια έτσι ήπια, θα λέγαμε, εξανθρωπιστική, εκδημοκρατιστική τεχνοφιλία. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε τι γίνεται μέσα από αυτά τα μέσα, τι γίνεται μέσα από αυτές τις οθόνες, και να τα αξιοποιήσουμε με τρόπο ώστε αυτά να μπορούν να υπηρετήσουν εμάς και όχι εμείς αυτά, στο βαθμό που θέλουμε εμείς να αλλάξουμε, να εξελιχθούμε, να αναπτυχθούμε, να μετασχηματιστούμε προς αυτό που θα θέλαμε να είμαστε, ενώ ευρύτερα ως είδος. Για την ώρα νομίζω ότι περισσότερο μας αποπροσανατολίζουν και μας μπλοκάρουν, για να το πω έτσι, ναι, προκαλώντας μας αυτό που θέσατε κι εσείς, δηλαδή ένα υπαρξιακό άγχος.
0: Τι μας λέει η φιλοσοφία, το δικό σας αντικείμενο, το γνωστικό, πάνω σε αυτό το θέμα? Τι μπορεί έτσι, αν θέλετε, ποιους δρόμους μπορεί να μας ανοίξει ενδεχομένως, και ποιους δρόμους σκέψης και στάσης?
1: Εδώ όπως πάντα στη φιλοσοφία, καταρχάς και μέσα από αυτά τα διλήμματα και τα επίδικα ζητήματα που συζητάμε, νομίζω ότι η φιλοσοφία πάντα ήταν στην ουσία επίγουσα και πάρα πολύ χρήσιμη. Θεωρώ ότι στις μέρες μας είναι και ακόμα περισσότερο, και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει και πιο αντιληπτό, θα έλεγα, από τη μεγαλύτερη πλειοψηφία του κόσμου. Δηλαδή, ξανά, λόγω ακριβώς αυτού του μετασχηματισμού που βιώνουμε, του ψηφιακού, επειδή ακριβώς έχουμε δημιουργήσει μια τεχνητότητα, την τεχνητή νοημοσύνη, μια έτερη μορφή νοημοσύνης, ή εγώ προτιμώ να τη λέω ευφυΐα, γιατί δεν είναι νοημοσύνη για την ώρα, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Ακριβώς επειδή έχουμε δημιουργήσει αυτό, καλούμαστε ξανά να επιστρέψουμε στις βάσεις της φιλοσοφίας, μιας πιο ολιστικής, αν θέλετε, προσέγγισης της φιλοσοφίας, όχι απλώς μια υπερεξειδίκευση σε κάποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά ένα πιο ολιστικό, συστηματικό σχήμα που να μπορεί να μας δώσει, δεν θα πω απαντήσεις, αλλά κατευθύνσεις, ωραίες διεξόδους προς ξέφωτα, ηθικά, πολιτικά, αισθητικά, μεταφυσικά, επιστημολογικά κτλ. Αυτό το λέω γιατί, ενώ και στο δικό μου βιβλίο που βγήκε πρόσφατα, ας πούμε, την υπερδιαλεκτική της ευτοπίας, Νομίζω ότι η φιλοσοφία αυτή τη στιγμή στις μέρες μας και διεθνώς, προσπαθώ σχεδόν να παρακολουθώ ακριβώς τι γράφεται αυτή τη στιγμή και επικοινωνείται, ακολουθεί δύο δρόμους. Η μία είναι το περιγραφικό κομμάτι, δηλαδή μια ανάγκη να περιγράψουμε, να αρθρώσουμε σωστά τι είναι αυτό που έχουμε δημιουργήσει και τι μας συμβαίνει εμάς μέσα από αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, ποια είναι η σχέση μας με τις οθόνες, τι επικοινωνείται τελικά όταν επικοινωνούμε όλο αυτό το υλικό και το περιεχόμενο μέσω των οθονών που δημιουργείται είτε από εμάς είτε και από τον αλγόριθμο, την τεχνητή νοημοσύνη. Και η δεύτερη διαδρομή είναι αυτό που για μένα πάντα έκανε και ακόμα πιο σημαντικά η φιλοσοφία, δηλαδή μια κανονιστικότητα.
0: Αυτό τι σημαίνει, τι σημαίνει αυτό που, αυτή η κανονιστικότητα, κύριε Ρινάκη?
1: Σημαίνει στην ουσία το ότι είναι ένα βήμα και πάρα πολύ σημαντικό να περιγράψουμε πού είμαστε, τι υπάρχει, τι είναι αυτό που βιώνουμε, και είναι ένα άλλο βήμα επόμενο να προτείνουμε αυτό που είπα πριν, στην ουσία κανονιστικούς δρόμους για το πού είτε θα θέλαμε είτε θα έπρεπε να πάμε. Εδώ είναι που συνδέεται, για κατ' εμέ τουλάχιστον, την ορθολογική σκέψη με τη φαντασία, τη δημιουργική φαντασία και με τη δύναμη της πίστης. Δηλαδή, τρεις βασικές ικανότητες, δυνατότητες του ανθρώπινου είδους που για μένα συγκροτούν την ανθρωπινότητά μας έναντι της τεχνητότητας, γιατί δεν μπορεί να έχει δημιουργική φαντασία ή δεν μπορεί να έχει πίστη ποτέ μια μηχανή. Και ο συνδυασμός αυτών των τριών, λοιπόν, που είναι διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά πεδία, μας οδηγούν στο να σκεφτούμε, να οραματιστούμε, να φανταστούμε μια άλλη κοσμοεικόνα που εμείς θα θέλαμε να πραγματώσουμε. Και μέσα από, βάζοντας αυτό το στόχο, μετά ξέρεις προς τα πού να πας, με ποιους να πας, πώς να πας και κυρίως γιατί να πας προς τα εκεί. Αυτός, λοιπόν, πιστεύω είναι ο βασικός ρόλος της φιλοσοφίας στο σήμερα. Και μπορεί να υπάρχει ένας δρόμος, και αυτός δεν πρέπει να ακολουθήσουμε, μπορεί να υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Αυτό μένει να το συζητήσουμε όλες και όλοι μαζί. Αλλά θεωρώ ότι η ανάγκη του κόσμου να επιστρέψει στη φιλοσοφία, αλλά και ο ρόλος της φιλοσοφίας στο σήμερα, ακριβώς σε μια τόσο σημαντική πρόκληση, τώρα στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα που μόλις ολοκληρώθηκε, είναι κυρίαρχα αυτός. Δηλαδή να διανοίξει διεξόδους προς το ξέφωτο.
0: Για να επιστρέψουμε λίγο στις οθόνες, έτσι, και σε αυτόν τον εθισμό που είπατε και εσείς, φτάνουμε και σε τέτοια σημεία εθισμού, καλός ή κακός, φτάνουμε στον εθισμό όταν περνούμε τόσες πολλές ώρες, έτσι, μπροστά από τις οθόνες, είτε για λόγους εργασίας, είτε για λόγους ψυχαγωγίας ή διασκέδασης, όπως ο καθένας μπορεί να εννοεί, βέβαια, και την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Το γεγονός ότι, επειδή το τονίσατε αυτό λίγο νωρίτερα στην ομιλία μας, γινόμαστε ουσιαστικά κυρίαρχα δέκτες εικόνων μέσω των οθονών και όχι πομπή. Αυτό πώς επηρεάζει την δημιουργικότητά μας και τι σημαίνει και δημιουργικότητα, έτσι, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό?
1: Βέβαια. Κάνατε και έναν σημαντικό διαχωρισμό τώρα, έτσι όπως θέσατε το ερώτημά σας, μεταξύ διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το πεδίο της ψηφιακότητας δυστυχώς είναι προσανατολισμένο προς τη διασκέδαση, ακριβώς επειδή αυτή, να το πω απλά, πουλάει πολύ στην εποχή μας σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή, στη διασκέδαση ετυμολογικά, εδώ πάντα η ελληνική γλώσσα μας βοηθάει πολύ για να ακολουθούμε και τις έννοιες και τα νοήματα. Η διασκέδαση ως μια έννοια διασκεδάζω, δηλαδή του σκορπίσματος, ας πούμε, που έχουμε, έναντι μιας διαδρομής ψυχαγωγίας, δηλαδή του να άγουμε την ψυχή μας, που θα μπορούσε στην ουσία να μας βοηθήσει σε όλο αυτό το έργο που συζητήσαμε και λίγο πριν. Μέσα σε αυτό το πεδίο, λοιπόν, για μένα η έννοια της δημιουργικότητας είναι καθοριστική. Δηλαδή, αν πιστεύουμε ότι ως άνθρωποι, ως είδος, αυτό το οποίο μας νοηματοδοτεί είναι να νοηματοποιούμε, και εννοώ εδώ πέρα, δεν παίζουμε τις λέξεις, δεν θέλω να κάνω βερμπαλισμό, αλλά για μένα μια νοηματοποίηση, δηλαδή το να ποιούμε το νόημα το οποίο θέλουμε να ακολουθήσουμε, είτε αυτό το εντοπίζουμε έξω από εμάς, είτε και μέσα από εμάς, και τα δύο, ένα συνδυασμό των δύο, έχει να κάνει με τη δυνατότητα του να, επαναλαμβάνω, μπορείς κατοικείς ποιητικά τόσο τον φυσικό κόσμο αλλά και τον ψηφιακό κόσμο, γιατί όχι. άρα δημιουργικά. Για να μπορέσει να το κάνει κανείς αυτό και να επιστρέψει πίσω σε μια πηγαία δημιουργικότητα, δηλαδή σε μια, θα λέγαμε, δημιουργικότητα που λειτουργεί ως αυθεντικότητα, η αυθεντικότητα ως δημιουργικότητα, πρέπει πρωτίστως να το κάνει και μέσα από τον άλλο, δηλαδή να απομακρυνθούμε από αυτόν τον ψευδεπίγραφο, αν θέλετε, τον ατομικισμό που στον 20ο αιώνα ήταν κυρίαρχος, νομίζοντας ότι η αυθεντικότητα είναι όταν είμαστε μακριά από τους άλλους, προστατευμένοι από τους άλλους.
0: Αυτός είναι ατομικισμός ή είναι ατομοκεντρισμός, κύριε Ρινάκη, ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Νομίζω είναι και τα δύο. Δηλαδή είναι, ξεκινάει από έναν ατομοκεντρισμό έντονο και οδηγεί τελικά και σε έναν ατομικισμό ως για μένα τυφλότητα. Γιατί από πάντα γνωρίζει ο άνθρωπος ότι είναι ένα κοινωνικό και στην ουσία την αυθεντικότητά του δεν μπορεί παρά να την αναπτύξει και μέσα από τον άλλον, τον άλλον με αλφα κεφαλαίο, τον όποιον άλλον. Μέσα στο, δηλαδή η αυθεντικότητα εντοπίζεται στη σχέση, ούτε σε μένα μόνο, ούτε σε σένα, αλλά ανάμεσά μας. Εκεί ακριβώς δηλαδή που δημιουργούμε μαζί, συνδημιουργούμε ένα πεδίο σχέσης και από εκεί και πέρα ό,τι ενέχει αυτή η σχέση, τα διαφορετικά δημιουργήματα. Οπότε ακόμα και σε αυτό το πεδίο, όταν γίνεται υπό αυτές τις προϋποθέσεις και σε αυτές τις βάσεις εντός μιας κοινότητας, μιας κοινωνίας, είτε ακόμα και μιας διαπροσωπικής σχέσης, εξασφαλίζεται η δημιουργικότητα και η εικόνα μπορεί να είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο μέσα σε αυτό, για να μην δαιμονοποιούμε την εικόνα εναντί του λόγου. Επειδή είναι η πίση, είναι η άλλη μου αγάπη, οπότε μερικές φορές εστιάζω πολύ στο λόγο, είναι η αλήθεια. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει μια εικόνα ποιητική, δημιουργική, που να ενέχει λόγο και αυτή να μπορεί να λειτουργήσει θαυμάσια και θαυμαστά. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τις ποιότητες που πρέπει να έχει αυτή η εικόνα, έναντι της εικόνας που συζητούσαμε πριν, που οδηγεί μόνο σε έναν επιταχυντισμό, σε μια γρήγορη αλλαγή, έχει μια, αν θέλετε, εργαλειακότητα κερδοσκοπική, δηλαδή πάντα στοχεύει στο να οθήσει το πρόσωπο απλώς προς μια κατανάλωση ευκαιριακή και γρήγορη, χωρίς να του δίνει καθόλου νόημα, ας πούμε, για την συνέχιση και την άλλη διάσταση. Άρα, για μένα, για να επιστρέψω στο ερώτημά σας, η έννοια της δημιουργικότητας είναι καθοριστική και σε αυτό θα έβαζα την έννοια της σχεσιακής δημιουργικότητας, δηλαδή το πώς μπορούμε να δημιουργούμε προϋποθέσεις ώστε να συνδημιουργούμε. Και αυτό είναι ένα αντίδοτο, ένα ουσιαστικό αντίδοτο, όχι κάτι αφηρημένο, αλλά ένα ουσιαστικό αντίδοτο σε πρακτικό επίπεδο μέσα στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι. Εδώ τίθεται και άλλα ζητήματα, επειδή αναφερόμαστε στην εξάρτησή μας ουσιαστικά από τις οθόνες, πόσο πολύ έχουν επηρεάσει και επηρεάζουν, συνεχίζουν να επηρεάζουν την ζωή μας. Και όταν αναφερόμαστε σε οθόνες, βεβαίως μιλάμε για το κινητό κατά βάση, για τους υπολογιστές, έτσι, και την τηλεόραση, αλλά ίσως περισσότερο στην εποχή μας λιγότερο, νομίζω, η τηλεόραση μας επηρεάζει από ό,τι στο παρελθόν. Εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα ηθικά ενδεχομένως, κύριε Ρινάκη, δηλαδή, που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς σχετιζόμαστε με τις οθόνες.
1: Βέβαια, ναι, γιατί είναι και δύο τα επίπεδα. Όταν στη σχέση μας με τις οθόνες, δηλαδή και το πώς σχετιζόμαστε τις οθόνες, είναι πρώτον η δική μας προσωπική σχέση με την οθόνη ως μηχάνημα, με το περιεχόμενο που προκαλείται και δημιουργείται στην οθόνη μας από τον αλγόριθμο, δηλαδή το μηχανιστικό της τεχνητής νοημοσύνης κτλ., που κατά 80-85% ερχόμαστε σε επαφή με chatbots, δηλαδή δημιουργήματα αλγοριθμικά τεχνητής νοημοσύνης πλέον στο πεδίο της ψηφιακότητας. Και σε δεύτερο επίπεδο είναι η σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, ένας με τον άλλον, μέσω των οθονών όμως και στο πεδίο της ψηφιακότητας. Άρα, εδώ καλούμαστε να δούμε την προάσπιση αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη της αυθεντικότητας της σχέσης μας με τους άλλους ανθρώπους, ακόμα και όταν είναι διαμεσολαβημένοι, παρότι τίποτα δεν συγκρίνεται με την εκτουσύνεκης σχέση, βέβαια, εκεί που και η σωματικότητα παίζει ένα ρόλο, αλλά και όλες μας οι αισθήσεις, αλλά και όλος μας ο εσωτερικός κόσμος κτλ. Αλλά γιατί όχι να καλλιεργήσουμε και αυτή την διαμεσολαβημένη σχέση, έστω με όρους αυθεντικότητας στη διαπροσωπική. Και το δεύτερο είναι το πώς εμείς ερχόμαστε σε μια επαφή με την τεχνητή νοημοσύνη και τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης στις οθόνες, ώστε να υπερασπιζόμαστε αυτά που για εμάς έχουν, όπως είπατε και εσείς, ηθική αξία και ηθική σημασία στην κοινωνία μας. Δηλαδή, η προάσπιση αυτή τη στιγμή της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ανοιχτότητας, του να ξέρουμε όταν μπαίνουμε και σε ένα site, σε ένα social media, σε ένα κοινωνικό μέσο δικτύωση κτλ., πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος από πίσω. Να μπορώ εγώ να επιλέξω ποιο είδος αλγορίθμου θα ήθελα ώστε να μου εμφανίζεται το υλικό και το περιεχόμενο που εμένα με αφορά. Να έχω δηλαδή μια αυτονομία και μια κυριαρχία στη σχέση μου αυτή. Να έχω μια αυτοβουλία, δηλαδή μια ελευθερία της βούλησης. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα και αυτά τεχνικά πρέπει να σας πω ότι γίνονται 100%. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα τεχνολογικό που δεν μας τα επιτρέπει, αλλά είναι ηθικές αποφάσεις και πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν για την προάσπιση των πολλών έναντι των λίγων που αυτή τη στιγμή έχουν τα συμφέροντα μέσα σε όλο αυτό το πεδίο. Δηλαδή πρέπει να συζητήσουμε όλοι μαζί ως κοινωνία ποιες είναι, τι προτάσουμε ηθικά μέσα στην φυσική, την κανονική μας κοινωνία, ποιες από αυτές τις αξίες και ιδέες θέλουμε να έχουμε οπωσδήποτε και στο πεδίο μας, στο ψηφιακό, στην ψηφιακή μας κοινωνία, και μετά να τις διεκδικήσουμε. Και τώρα ανέφερα 3-4 πολύ βασικές κατ' εμέ, διαφάνεια, λογοδοσία, αμοιβαιότητα, ανοιχτότητα, και υπάρχει και μια άλλη σειρά από δέσμοι για τέτοιες αξίες και ιδέες, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα επίδικα ζητήματα, από τα μεγάλα προτάγματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά. Και αν θέλετε, το μόνο από αυτό είναι υπερπολιτικό, δηλαδή δεν έχει κάποια διαφορά μέσα στο πολιτικό τόξο, αλλά είναι βαθιά υπεράσπιση της ανθρωπινότητάς μας, του είδους μας δηλαδή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ερινάκη, για αυτήν την συνομιλία, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για αυτό το θέμα το σημερινό που έχουμε επιλέξει με τις τόσες πολλές πτυχές και διαστάσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, να είστε καλά, καλή σας συνέχεια. Γεια σας.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στις οθόνες και στην ζωή μας μέσα από τις οθόνες, και έχουμε θίξει αρκετά ζητήματα και ερωτήματα που προκύπτουν από το σημερινό μας θέμα. Πάρα πολλά ερωτήματα, είναι αλήθεια, και δεν φτάνει και ο χρόνος για να τα αναλύσουμε όλα. Είναι ανεξάρτητο πραγματικά το σημερινό μας θέμα. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Ουλή, ο οποίος είναι θεολόγος και εκπαιδευτικός, είναι κοντά μας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Χαρά μου.
0: Η δική μας η χαρά. Έχουμε ήδη θίξει κάτι που έχει να κάνει, βεβαίως συνδέεται άμεσα με το θέμα μας, κατά πόσο το κινητό, οι οθόνες τέλος πάντων, μπορεί να είναι μια τεχνητή προέκταση του εαυτού μας. Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό για να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο με τη βοήθειά σας, κύριε Ουλή. Είναι η οθόνη, οι οθόνες γενικότερα, το κινητό, οι υπολογιστές, μία προέκταση του εαυτού μας?
1: Ναι, είναι πολύ σωστά το είπατε, και είναι και πολύ, πολύ όμορφη, πολύ ωραία αυτή η ιδέα της προέκτασης. Φυσικά είναι μια τεχνητή προέκταση του εαυτού μας, γιατί πώς να πω, κουβαλώντας το κινητό μας, κάνουμε και τον εαυτό μας ένα είδος πώς να πω, φορητού σώματος. Mm-hmm. Δηλαδή η φωνή μας, η σκέψη μας, τα συναισθήματά μας μεταφέρονται και είναι προσβάσιμα από άλλους. Mm-hmm. Μπορούμε δηλαδή να είμαστε σε διαφορετικούς τόπους ταυτόχρονα, σε διαφορετικούς χώρους και να επικοινωνούμε. Μεταφέρουμε λοιπόν τον εαυτό μας, και άρα είναι μια προέκταση του εαυτού μας η οθόνη. Αλλά το πρόβλημα, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, είναι ότι δεν είναι μόνο μια προέκταση. Πολλές φορές δηλαδή αποδεικνύεται ότι το κινητό μας τηλέφωνο, κύριε Σπυρόπουλε, και οι οθόνες μας γενικότερα, οι οθόνες που κατακλείζουν τη ζωή μας, δεν είναι μόνο προέκταση του εαυτού μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι και προέκταση και των συναναστροφών μας, προέκταση των φίλων μας, προέκταση της δουλειάς μας, προέκταση της διασκέδασής μας. Mm-hmm. Γιατί μέσα από μια οθόνη πλέον, τα σημερινά παιδιά πολύ περισσότερο, αλλά και εμείς σε αρκετά μεγάλο βαθμό, μέσα στις οθόνες πια, δεν επικοινωνούμε μόνο τον εαυτό μας με τη στενή έννοια της σκέψης, της συναισθήματά μας. Επικοινωνούμε και κουβαλάμε μαζί μας τη δουλειά μας, τη διασκέδασή μας, τις κοινωνικές μας συναναστροφές, καταλαβαίνετε, τις ομάδες, τα δίκτυα, τις κοινότητες στις οποίες ανήκουμε. Mm-hmm. Την πραγματικότητα δηλαδή, μέσα από τις οθόνες, οι οθόνες είναι προέκταση όλου του κόσμου υπό μία έννοια, όλου, και σίγουρα του μικρό κοσμού μας.
0: Ναι.
1: Σίγουρα του μικρό κοσμού μας, έτσι, του επαγγελματικού μας μικρό κόσμου, του ελεύθερου μας χρόνου. Μέσα στην οθόνη έχουμε βάλει με έναν μαγικό περίπου τρόπο, έτσι, όλα αυτά τα στοιχεία που αποτελούν το μικρό κοσμό μας. Mm-hmm. Και όχι μόνο τον εαυτό μας, καταλαβαίνετε, με τη στενή έννοια.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Είπατε μια λέξη, ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτήν. Με ένα μαγικό τρόπο είναι, έχουμε βάλει μέσα στις οθόνες το μικρό κοσμό μας.
1: Ναι.
0: Έχουν κάτι μαγικό οι οθόνες?
1: Ασκούν
0: έτσι μια γοητεία?
1: Ναι. Η λέξη κλειδί είναι πάρα πολύ σωστά. Η λέξη κλειδί είναι γοητεία ακριβώς. Όταν αναφέρομαι στη λέξη μαγεία, με συγχωρείτε κύριε Σπυρόπουλε, μήπως σας διάκοψα, συγγνώμη.
0: Όχι, όχι, δεν με διάκοψατε, όχι.
1: Ναι, όταν λέμε, είναι πολύ σωστή η τοποθέτησή σας, όταν μιλάμε για όταν επικαλούμαστε τη λέξη μαγεία, καταλαβαίνετε, δεν έχουμε στο μυαλό μας μια αντίληψη μαγείας όπως αυτή που παρουσιάζεται στην Disney, δεν εννοούμε νέρα ή δόσκολη, έτσι. Όταν μιλάμε στις κοινωνικές επιστήμες και στις επιστήμες των θρησκείων για μαγεία, εννοούμε ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή μια δύναμη γοητείας που υπνοτίζει, μια υπνοτιστική δύναμη η οποία υπνοτίζει τα υποκείμενα, και ακριβώς λόγω της υπνοτιστικής της δύναμης επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. και πώς μπορεί να αναδυθεί και πώς μπορεί να προκληθεί αυτή η υπνοτιστική δύναμη, πώς μπορεί να εκκληθεί μέσα στον κόσμο αυτή η υπνοτιστική δύναμη. Είναι ένα μεγάλο, υπάρχουν συγκεκριμένες συνταγές, φόρμουλες, όπως λέμε, οι περίφημες μαγικές φόρμουλες, και υπάρχουν πολλές τέτοιες. Λοιπόν, οι οθόνες μας, ναι, μπορούμε με παρησία και με σχετική βεβαιότητα να υποστηρίξουμε ότι ασκούν αυτού του είδους την υπνοτιστική γοητεία στο βλέμμα μας, σε όλες μας τις αισθήσεις, αλλά κυρίως στο βλέμμα μας, στην ακοή μας, έτσι. Γιατί μας παρουσιάζουν στοιχεία τα οποία είναι πολύ ελκυστικά και τα οποία έρχονται να ξεπεράσουν τον τετριμένο χαρακτήρα της πραγματικότητας. Ξέρετε, κύριε Σπυρόπουλε, η πραγματικότητα πολλές φορές δεν είναι ελκυστική, δεν είναι όμορφη. Είναι τετριμένη, είναι βαρετή, προκαλεί ανία, δηλαδή δεν είναι ελκυστική πολλές φορές. Αυτά που παρουσιάζονται, τα περιεχόμενα των οθονών μας, σε πολλές περιπτώσεις είναι ελκυστικά, είναι γοητευτικά, είναι όμορφα και έρχονται ακριβώς με αυτή την υπνοτιστική τους δύναμη να αντισταθμίσουν την έλλειψη ομορφιάς, την έλλειψη ενδιαφέροντος που υπάρχει στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και μας τραβάει το βλέμμα. Γιατί ξέρετε, είναι μια βασική αρχή αυτή. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος κοιμίζεται, αποκοιμιέται όταν η πραγματικότητα, όταν αυτό που αντικρίζει, δεν του τραβάει το ενδιαφέρον. Λοιπόν, γιατί μας τραβάει το ενδιαφέρον το περιεχόμενο της οθόνης? Γιατί είναι ελκυστικό, γιατί είναι όμορφο. Γιατί η οθόνη δεν κοιμάται ποτέ. Γιατί μας δίνει λαμπερά, όμορφα, αθάνατα πράγματα, έτσι, που αντισταθμίζουν όλες τις ελλείψεις της πραγματικότητας. Γι' αυτό και τραβάνε την προσοχή μας και το βλέμμα μας. Είναι σαφέστατα λοιπόν μια μορφή μαγείας, υπό την έννοια ότι ελκύει το βλέμμα μας και υπνοτίζει τη συνείδησή μας. Μας τραβάει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Ακόμη και ο τρόπος δηλαδή που παρουσιάζονται κάποια πράγματα στις οθόνες, ναι. Ακόμη και τα χρώματα ενδεχομένως.
1: Τα χρώματα, όλη η σκηνοθεσία του θεάματος. Σήμερα ξέρουμε πια ότι υπάρχει ειδικότητα, εξειδίκευση δηλαδή, περιεχομένου, έτσι, δημιουργός περιεχομένου, content creator. Είναι μια εξειδίκευση στον χώρο της επικοινωνίας. Οι άνθρωποι που δουλεύουν ως content creators κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό ψηφιακό περιβάλλον. Δηλαδή το περιεχόμενο της οθόνης, αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας, η δουλειά από των ανθρώπων είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό, πιο δελεαστικό για το μάτι. Πλέον υπάρχει, θέλω να πω, εξειδίκευση. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Δεν είναι παρεπιπτόντος, όπως ήταν ίσως πριν από κάποιες δεκαετίες, δεν είναι παρεπιπτόντος ελκυστικό το περιεχόμενο. Είναι πια στρατηγικά σχεδιασμένο να τραβάει την προσοχή μας. Και γι' αυτό βλέπετε ότι είναι όλο και πιο εντυπωσιακό, όλο και πιο φανταστερό. Είναι πάρα πολλοί οι τρόποι τους οποίους επινοούν οι content creators για αυτό το σκοπό.
0: Για να τραβήξουμε βεβαίως την προσοχή μας.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, οθόνες είχαμε και στο παρελθόν, όχι οθόνες ψηφιακές.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Και ήθελα να πάμε και λίγο και εκεί. Είχαμε, ας πούμε, τον κινηματογράφο, είχαμε την τηλεόραση στη συνέχεια. Ποια η διαφορά εδώ τώρα των ψηφιακών οθονών, των σύγχρονων ψηφιακών οθονών, με αυτές τις οθόνες?
1: Κοιτάξτε, δύο είναι οι βασικές διαφορές, χωρίς να σημαίνει ότι εξαντλούμε το θέμα. Δύο είναι οι βασικές διαφορές. Μιλάω, και ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, μιλάω πολύ χονδρικά αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να συγχωρεθεί έτσι μια γενίκευση. Δύο είναι οι βασικές διαφορές. Πρώτη διαφορά σε σχέση με τις παλιές, ας πούμε, οθόνες, είναι πρώτον ότι οι παλιές οθόνες διασώζουν κάποια στοιχεία αναλογικότητας, όπως λέμε, δηλαδή. Υπάρχει στις παλιές ψηφιακές εικόνες, να το πω έτσι, υπάρχει κάτι που διασώζεται από την πραγματικότητα. Υπάρχει ένα στοιχείο αντιστοιχίας, ένας βαθμός αντιστοιχίας, συστοιχίας, όπως θέλετε πείτε το, με την πραγματικότητα. Ένας βαθμός αναφοράς της εικόνας στην πραγματικότητα. Το ίδιο συνέβαινε και με τη φωτογραφία, φυσικά, έτσι. Mm-hmm. Η φωτογραφία δημιουργεί ένα δικό της σήμα, αλλά ως ένα βαθμό υπάρχει ένα στοιχείο αναφοράς στην πραγματικότητα. Η ψηφιακή εικόνα στη σημερινή της μορφή δεν έχει κανένα σημείο αναφοράς με την πραγματικότητα, γι' αυτό και μιλάμε για content creators, έτσι, δηλαδή είναι μια εικόνα, μας έχει δοθεί και άλλη φορά ευκαιρία να το πούμε, μια φωτογραφία, μια εικόνα, ας πούμε, που θα δουλευτεί μέσα από τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ο υπολογιστής τη φτιάχνει μόνος του. Σου φτιάχνει ένα υπέροχο τοπίο, ας πούμε, μια καταπληκτική παραλία, η οποία δεν υπάρχει πουθενά. Όμως σου τραβάει το μάτι. Δεν υπάρχει δηλαδή στη σημερινή ψηφιακή εικόνα αυτή η αναφορά στην πραγματικότητα. Και το δεύτερο στοιχείο που διαφοροποιεί την σημερινή εικόνα από την παλιότερη είναι το στοιχείο της διαδραστικότητας.
0: Ναι.
1: Διαδρούμε με τη σημερινή, με τη σημερινή ψηφιακή εικόνα. Υπάρχει το touch screen που λέμε. Δηλαδή ακουμπάς το δάχτυλό σου πάνω στην οθόνη και κατά έναν τρόπο είσαι και εσύ συνδημιουργός αυτής της εικόνας. Ή στο AI δίνεις τα ανάλογα prompts που λέμε, δηλαδή τις προτροπές. Συνδιαλέγεσαι με το μηχάνημα. Παλιά η τηλεόραση σου δείχνει μια εικόνα. Την έβλεπες, σου άρεσε, την έβλεπες. Δεν σου άρεσε, δεν την έβλεπες. Αλλά υπήρχε ένα στοιχείο, ξέρετε, παθητικότητας. Mm. Αυτό που σου σέρβερε η εικόνα, ας πούμε, της τηλεόρασης, αυτό έπαιρνες. Σήμερα η εικόνα είναι διαδραστική, διαδρά με τον καταναλωτή. Και υπό μία έννοια, ξαναλέω, ότι ο καταναλωτής είναι και συνδημιουργός της. Αυτό είναι απείρως ελκυστικό. Νομίζω όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να φτιάχνεις τις δικές σου, να αποτυπώνεις πάνω στην οθόνη τις δικές σου, πώς να σας πω, το περιεχόμενο της συνείδησής σου, το φαντασιακό, τη δική σου φαντασία. Mm. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να το κάνεις. Αυτά λοιπόν τα δύο στοιχεία. Η απόλυτη αυτονομία της ψηφιακής εικόνας, ότι δεν έχει καμία αναφορά την πραγματικότητα. Ένα. Και το δεύτερο, ότι η διαδραστικότητα της σημερινής εικόνας κάνει την σημερινή εικόνα, τη σημερινή ψηφιακή εικόνα και άρα και την οθόνη πολύ πιο ελκυστική και πολύ πιο σοβαρή υπόθεση για να προβληματιστούμε και να αναστοχαστούμε τι είναι όλο αυτό.
0: Έχουμε ίσως όμως το χρόνο να αναστοχαστούμε, κύριε Ουλή, όπως είπατε, τι είναι αυτό που βλέπουμε μέσα από τις οθόνες, όλες αυτές τις εικόνες που με τεράστιες ταχύτητες περνούν από μπροστά μας και αλλάζουν, παρά το γεγονός ότι μπορεί και εμείς βεβαίως με έναν τρόπο να τις ελέγχουμε κάπως, mm-hmm. αλλά έχουμε το χρόνο να αναστοχαστούμε τι είναι αυτό που βλέπουμε, ίσως να μέσα από τις οθόνες ίσως να χρησιμοποιήσουμε λίγο και τη σκέψη μας ή μάλλον την κριτική μας, έτσι, σκέψη.
1: Κύριε Σπυρόβουλε, το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Είναι ακριβώς, είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, ότι μάλλον πώς να πω, είναι η παρενέργεια αυτού του πράγματος. Ότι ακριβώς λοιπόν επειδή διαδρούμε με τις εικόνες και υπάρχει ένας υπερχορεσμός εικόνων, εδώ προκύπτει ακριβώς η παρενέργεια του πράγματος, δηλαδή ότι υπάρχει τέτοιος μεγάλος καταιγισμός. Οι εικόνες εναλλάσσονται με τέτοια ταχύτητα, όπου στην πραγματικότητα, γι' αυτό και είπα και πριν για υπνοτιστική μαγεία της εικόνας, τελικά για να διαγερθεί το ενδιαφέρον του καταναλωτή, χρειάζεται ο καταναλωτής τελικά όλο και μεγαλύτερο ερεχισμό, stimulation που λέμε, διέγερση. Χρειάζεται δηλαδή η εικόνα, λόγω της υπερπληθώρας της, χρειάζεται η εικόνα να γίνεται όλο και πιο εντυπωσιακή, όλο και πιο φανταστέρη, όλο και πιο ελκυστική. Οι δημιουργοί εικόνων στις οθόνες το γνωρίζουν αυτό, γι' αυτό και ξέρετε, ο στόχος τους δεν είναι υψηλός, ο στόχος τους είναι να καταφέρουν να κρατήσουν το βλέμμα σου για 10 δευτερόλεπτα. Mm. Μια εικόνα είναι πετυχημένη αν καταφέρει να κρατήσει πλέον σήμερα το βλέμμα σου πάνω από 5-7 δευτερόλεπτα. Τότε σημαίνει ότι η εικόνα είναι πετυχημένη. Γιατί ζούμε στην εποχή ακριβώς της ταχύτητας και βλέπετε ότι οι άνθρωποι είναι στα κινητά τους, εναλλάσσουν εικόνες στα TikTok, ξέρετε, με το σκρολάρισμα το περίφημο, αυτή την κίνηση που ζητώ συγγνώμη, δεν έχουμε κάποια, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κάποια ελληνική λέξη για αυτή τη τη διαδικασία, λέμε scroll, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρετε, αυτό είναι ταχύτατο. Ανεβοκατεβάζουμε εικόνες, εναλλάσσουμε εικόνες. Αν καταφέρουμε λοιπόν να μείνουμε σε μια εικόνα πάνω από 7-10 δευτερόλεπτα, αυτό κύριε Σπυρόπουλο είναι η μεγάλη επιτυχία της εικόνας. Εκεί έχουμε φτάσει. Λόγω της ταχύτητας, ξαναλέω, και της διαρκούς ανάγκης για μεγαλύτερη διέγερση του οπτικού νεύρου. Υπάρχει επομένως αυτό το πρόβλημα που λέτε. Έτσι, η έλλειψη χρόνου. Φυσικά, η ίδια η εικόνα το δημιουργεί.
0: Υπό αυτές τις συνθήκες, υπό αυτό το πρίσμα, κύριε Ουλή, είμαστε θεατές ή είμαστε πρωταγωνιστές στη ζωή μας τελικά?
1: Νομίζω, και εδώ με τον κίνδυνο να κατηγορηθώ ως απεσιόδοξος, έτσι, αλλά νομίζω πια ότι είμαστε, θέλοντας, είμαστε θεατές, είμαστε καταναλωτές εικόνων. Γιατί ακριβώς η υπνοτιστική μαγεία, που η υπνοτιστική δύναμη των εικόνων, χρειάζεται αντίβαρο, κύριε Σπυρόπουλε, για να την αποτινάξεις. Δηλαδή είναι ένας λίθαργος, είναι μια γοητεία υπνοτιστική. Πώς βγαίνεις μέσα από το λίθαργο αυτό? Ποιος είναι αυτός που θα μας ξυπνήσει από το λίθαργο? Και για να μην δώσω την εντύπωση ότι μιλάω συνωμοσιολογικά. Δεν μιλάω συνωμοσιολογικά, μιλάω εντελώς πρακτικά. Πόσες φορές δεν έχουμε δει, κύριε Σπυρόπουλε, στον δρόμο ανθρώπους να είναι απορροφημένοι μέσα στα κινητά τους και να κουτουλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή, περπατάνε στον δρόμο και επειδή ο ένας δεν είδε τον άλλο, να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλο. Εδώ βλέπεις ότι η εικόνα ασκεί πραγματικά στους ανθρώπους μια μαγεία. Πώς λύνουμε τα μάγια, πώς σπάμε τα μάγια? Χρειαζόμαστε αντίβαρα. Χρειαζόμαστε το μαγικό εκείνο ξόρκι, με συγχωρείτε για τη λέξη, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, αλλά χρειαζόμαστε εκείνο το μαγικό ξόρκι που θα λύσει τα μάγια, δηλαδή θα σπάσει την υπνοτιστική δύναμη της εικόνας. Αλλιώς είσαι καταναλωτής εικόνων. Ψάχνουμε λοιπόν, και νομίζω εδώ είναι ο προβληματισμός όλων μας, και εντός και εκτός εκκλησίας, ο προβληματισμός όλων μας είναι ακριβώς αυτός. Πρώτον, υπάρχει τέτοιο ξόρκι? Υπάρχει ένας τρόπος να βγούμε από αυτή την υπνοτιστική δύναμη της εικόνας? Και δεύτερον, αν υπάρχει τέτοιο ξόρκι, ποιο είναι αυτό, πού θα το αναζητήσουμε? Δεν θα σας δώσω φυσικά τη συνταγή, γιατί δεν την ξέρω. Δεν έχω απάντηση και για τα δύο αυτά ερωτήματα. Και εγώ θέλω να πω σε εσάς και στο ακροατήριό μας ότι και εγώ διαβάζω, ερευνώ, μελετώ και ψάχνω, κύριε Σπυρόπουλε, πιθανές απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε στα δύο αυτά ερωτήματα. Αλλά τουλάχιστον και αυτό είναι κάτι γόνιμο. Να το ψάχνεις. Να μην παραδίδεσαι στην γοητεία της εικόνας αμαχητή. Να μην είσαι ένας παθητικός καταναλωτής εικόνα. Και χωρίς να έχεις απαντήσεις. Απλά και μόνο να το ψάχνεις, καλό είναι. Είναι μια αρχή.
0: Είναι με κάποιο τρόπο να αντιστέκεσαι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αντισταθούμε ίσως πλέον κιόλας, γιατί έχει κατακλειστεί η ζωή μας από τις οθόνες, έτσι, και από τις εικόνες.
1: Με την έννοια, κοιτάξτε, με την έννοια μιας θριαμβευτικής αντίστασης και πανηγυρικής, ας πούμε, νίκης, σε καμιά περίπτωση, μπορείς όμως να βρεις εναλλακτικά πράγματα ή κάποια αντισταθμίσματα ή έστω κάποια φίλτρα που θα σου επιτρέψουν να μην εκτίθεσαι τόσο πολύ χρόνο, εννοώ, αλλά και σε τέτοιο βάθος. Έτσι, έστω αυτό, δηλαδή αν μπορούμε έστω λίγες ώρες της μέρας να αντισταθούμε στην υπνοτιστική δύναμη των οθονών μας, και αυτό όφελος είναι. Όχι γιατί αυτές καθ' αυτές είναι κακές, να το πούμε αυτό, όχι γιατί, πώς να σας πω, είμαστε τεχνοφοβικοί, για όνομα του Θεού, όχι. Απλά γιατί οτιδήποτε μονοπολεί τη ζωή μας, οτιδήποτε μας αναγκάζει σε ένα είδος πνευματικής μονοκαλλιέργειας, πώς να το πω, οτιδήποτε γίνεται το όλον, διεκδικεί το όλον στη ζωή μας, είναι ύποπτο. Δεν πρέπει η ζωή ποτέ να συρρυκνώνεται, και η ατομική ζωή και η συλλογική, κοινωνική, ιστορική, πολιτική, πολιτισμική μας ζωή δεν πρέπει ποτέ να συρρυκνώνεται σε ένα και μόνο περιέχον, όπως λέμε, σε ένα και μόνο πράγμα. Ας αυτό πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να διαφυλάξουμε τον πλούτο της ζωής. Όταν λοιπόν όλα τα καταπίνει μια οθόνη, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένας κατακερματισμός του ανθρώπου και από αυτό, από ναι, αυτό τον εθισμό στις οθόνες, στις εικόνες των οθονών.
1: Πολύ σωστά. Ναι, βεβαίως υπάρχει κατακερματισμός, διότι οι ίδιες οι εικόνες είναι κατακερματισμένες, είναι αποσπασματικές. Ας πούμε το ίντερνετ μας προτείνει εκατομμύρια εικόνες που πολλές φορές είναι εντελώς άσχετες μεταξύ τους. Δηλαδή είναι εικόνες όπως λένε ψαρωτικές, δηλαδή σε εισαγωγικά. Καταλαβαίνετε, είναι εικόνες που πλέουν μέσα στο διαδίκτυο και όποιος πιάσει. Αυτές τις εικόνες δεν υπάγονται σε κάποια συνεκτική γραμμή. Ακόμα και ο αλγόριθμος πολλές φορές δεν είναι ότι ομοιομορφοποιεί τις εικόνες, μας δείχνει εικόνες πάνω στα ίδια θέματα κάθε μέρα. Μας δείχνει μια πληθώρα εικόνων και όπου πιάσουμε, ό,τι πιάσουμε. Η ίδια λοιπόν η προσφορά της εικόνας είναι αποσπασματική, είναι κατακερματισμένη η εικονική πραγματικότητα και αυτός ο κατακερματισμός οπωσδήποτε περνάει και στη συνείδησή μας. Είναι προφανές. Ένα αντίβαρο σε αυτό θα μπορούσε να είναι εσύ ο ίδιος να έχεις μια ταυτότητα πιο συγκροτημένη, να έχεις μια συνεκτική γραμμή στη ζωή σου, στη στάση σου, στη συμπεριφορά σου. Δηλαδή ο κατακερματισμός των εικόνων και των παραστάσεων, ας πούμε, που προβάλλονται μέσα από τις οθόνες, ίσως μια αρχή για να αντισταθούμε, αυτός ο καταιγισμός και αυτός ο κατακερματισμός, μια αρχή για να το αντισταθούμε θα ήταν μια δική μας συγκρότηση, ένας εαυτός πιο ενιαίος, πιο συνεκτικός. Γιατί αλλιώς αν δεν έχουμε και εμείς έναν εαυτό συγκροτημένο και συνεκτικό μαζί με τον κατακερματισμό των εικόνων, θα κατακερματιστούμε και εμείς. Είναι αναπόφευκτο. Καταλαβαίνετε, είναι αναπόφευκτος αυτός ο κατακερματισμός των εικόνων να εσωτερικευτεί και μέσα στη συνείδησή μας και να γίνουμε κατακερματισμένες συνειδήσεις. Μόνο όταν υψώσουμε λοιπόν μια συνείδηση και καταφέρουμε να συγκροτήσουμε εμείς μια συνείδηση πιο ενιαία, πιο συνεκτική, ίσως υπάρχει ένα πρώτο βήμα, ίσως έχουμε κατακτήσει ένα πρώτο βήμα για να αντισταθούμε σε αυτόν τον κατακερματισμό.
0: Εδώ υπάρχει ίσως και ο κίνδυνος, δεν ξέρω, μια υπόθεση έτσι, μια υποθετική ερώτηση κάνω, κύριε Ουλή, κάπως να και ο άνθρωπος να προσομοιάζει κατά κάποιο τρόπο στη μηχανή μέσα από τον εθισμό του, έτσι, από τις εικόνες.
1: Ναι, βέβαια. Το επενηθήκαμε και πριν, φυσικά. Μοιάζει και πολλές φορές αρχίζει και αντιλαμβάνεται τον κόσμο σαν μια μηχανή. Αρχίζει και σκέφτεται όπως μια μηχανή. Αρχίζει και συνδιαλέγεται με τη μηχανή. Και μάλιστα αποδίδοντάς τις πολλές φορές προσωπικά χαρακτηριστικά. Σαν να μιλάς με ένα ζωντανό πρόσωπο. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Βέβαια να πω, για να μην φανώ πάλι απόλυτος, πώς να πω, ότι αυτό λίγο πολύ, ξέρετε κύριε Σπυρόπουλε, συνέβαινε πάντα. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος πάντοτε αναπτύσσει ένα είδος επικοινωνίας, σχέσης με τα έργα των χειρών του. Ό,τι είναι δημιούργημά μας και ειδικά αν βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα στο δημιούργημά μας, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που φτιάχνουμε δεν είναι το αποτέλεσμα μιας αλωτριωμένης εργασίας όπου δεν μπορούμε να βρούμε τον εαυτό, μιας μηχανιστικής δουλειάς. Αλλά αν πραγματικά φτιάχνουμε κάτι και μέσα σε αυτό που φτιάχνουμε έχουμε βάλει τον εαυτό μας, αυτό πάντοτε συνέβαινε. Αναπόφευκτα αναπτύσσουμε σχέση με το δημιούργημά μας. Του μιλάμε. Καταλαβαίνετε, βλέπουμε τον κόσμο μέσα από το έργο των χειρών μας. Αυτό συνέβαινε πάντα. Αυτό που είναι πρωτότυπο στις μέρες μας είναι ο βαθμός, η ένταση και ο βαθμός με τον οποίο πια συνδιαλεγόμαστε. Συνδιαλεγόμαστε σχεδόν επί ίσης ώρες, πώς να σας πω, δηλαδή σαν να έχουμε μπροστά μας έναν άλλον άνθρωπο. Λέμε στη μηχανή τα προβλήματά μας, τα παράπονά μας. Πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πλέον ψηφιακούς ψυχολόγους, πώς να σας πω. Εκπαιδεύουν τους αλγόριθμους ψυχολογικά και λένε τα ισόψυχα, ας πούμε,

Συζητήσαμε σήμερα στην εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, το θέμα «Η ζωή μέσα από τις οθόνες». Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Αλέξανδρος Νούσιας, συνεργάτης έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος σε θέματα ηθικού σχεδιασμού και νομικής συμμόρφωσης στο ψηφιακό, ο κύριος Νίκος Ερινάκης, επίκουρος καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο κύριος Δημήτρης Σουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι

0: πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Αντώνης Παντελιός ρυθμίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας δηλαδή του τηλεφωνικού μας κέντρου, για τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μη συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της μέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δίκαια ονομάζεται θαύμα θαυμάτων. Και να η απόδειξη. Θαύμα κατά την ουσία. Διότι τα Άγια Δώρα, ενώ πρώτης ευλογίας, είναι πράγματι κατά την ουσία ψωμί και κρασί, μετά την ευλογία και τον αγιασμό, είναι κατά την ουσία το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του Χριστού. Θαύμα κατά ποσό, διότι όλο το σώμα του Χριστού βρίσκεται σε όλον τον Άγιο Άρτο και επίσης ολόκληρο σε κάθε Αγία Μερίδα. Θαύμα κατά ποιότητα, διότι αισθανόμαστε μεν την ποιότητα του ψωμιού και του κρασιού, αλλά τρώμε και πίνουμε σώμα και αίμα Χριστού. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όλους, έστω και αν έχει αποκτήσει περισσότερα χρήματα από όλους. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω και αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αφθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται. Γιατί ποιο είναι το όφελος από την αφθονία εκείνη των νερών όταν το πάθος μένει άσβηστο? Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αφθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής? Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι από όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους από όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος από όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

είπε ο Κύριος. Όποιος δείξει υπομονή μέχρι το τέλος, αυτός θα σωθεί. Η υπομονή είναι η συγκρότηση όλων των αρετών, καθώς χωρίς την υπομονή ούτε μία αρετή δεν στέκεται. Σε κάθε επιστήμη και γνώση χρειάζεται υπομονή, και πολύ σωστά, γιατί ούτε τα αισθητά πράγματα γίνονται χωρίς αυτήν, αλλά κι αν ακόμη γίνει κάτι από αυτά, χρειάζεται υπομονή για να παραμείνει αυτό που θα γίνει. Και γενικά κάθε πράγμα πριν να γίνει γίνεται με την υπομονή, και αφού γίνει με αυτήν παραμένει, και χωρίς αυτή δεν στέκεται αλλά ούτε ολοκληρώνεται. Γιατί αν είναι καλό, αυτή το δίνει και το προφυλάσσει. Αν πάλι είναι κακό, αυτή δίνει ανάπαυση και μεγαλοψυχία και δεν αφήνει τον πειραζόμενο να στενοχωρηθεί από τη μικροψυχία που είναι ο αραβώνας της γέννας. Όσιος Πέτρος, ο Δαμασκηνός.

Μετάνοια είναι να μισήσει κανείς την αμαρτία και να αγαπήσει την αρετή. Να απομακρυνθεί από το κακό και να εκτελεί το αγαθό. Προηγείται δε αυτόν το να κατηγορείς τις αμαρτίες σου και να μετανοείς ενώπιον του Θεού. Να καταφεύγεις σε αυτόν με συντετριμένη καρδιά και να καταφεύγεις στο πέλαγος της ευσπλαχνίας του, θεωρώντας τον εαυτό σου ανάξιο να συναριθμηθεί με τους υιούς του Θεού. Όπως έλεγε ο άσωτος Υιός μετανοώντας, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς σου». Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Ο Θεός είναι κτίστης και δημιουργός των αγγέλων, που τους δημιούργησε εκ του μηδενός και τους έκανε κατά τη δική του εικόνα ασώματη φύση, ως σαν κάποιον άνεμο και άειλη φωτιά, όπως λέγει ο θείος Δαβίδ, οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, περιγράφοντας την ευκινησία και τη φλογερότητα και τη θερμότητα και τη διεισδυτικότητα και την ταχύτητά τους στο θείο πόθο και τη θεία υπηρεσία και την ανωδική τους τάση και την απομάκρυνσή τους από κάθε υλική σκέψη. Ο άγγελος λοιπόν είναι ύπαρξη πνευματική, αϊκίνητη, ελεύθερη, ασώματη, που υπηρετεί το Θεό και κατά χάρη έχει λάβει στη φύση της την αθανασία, που το σχήμα και την κατάσταση αυτής της ύπαρξης μόνο ο κτίστης γνωρίζει, και ονομάζεται ασώματη και άειλη σε σχέση με μας, διότι κάθε τι που συγκρίνεται με το Θεό, το μόνο ασύγκριτο, βρίσκεται ότι είναι δυσκίνητο και υλικό, επειδή μόνο το θείο είναι αληθώς άειλο και ασώματο. Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες, η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής.

και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με την προσευχή της αγάπης. Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κύριος Ιησούς και Θεός μας, χωρίς να φταίει σε τίποτε, ραπίστηκε, ώστε οι αμαρτωλοί που θα τον μιμηθούν όχι μόνο να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και να γίνουν συγκοινωνοί στη θεότητά του με την υπακοή τους. Εκείνος ήταν Θεός και έγινε για μας άνθρωπος. Ραπίστηκε, φτίστηκε και σταυρώθηκε, και με όσα έπαθε ο απαθής κατά τη θεότητα, είναι σαν να μας διδάσκει και να λέει στον καθένα μας: αν θέλεις, άνθρωπε, να γίνεις Θεός, να κερδίσεις την αιώνια ζωή και να ζήσεις μαζί μου, πράγμα που ο προπάτορας σου, επειδή το επεδίωξε με κακό τρόπο, δεν το πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα κι εγώ για σένα. Απόφυγε την αλαζονία και την υπερηφάνεια του δαιμονικού φρονήματος. Δέξου ραπίσματα, φτισήματα, κολαφίσματα. Υπόμεινε τα μέχρι θανάτου και μην τραπείς. Αν όμως εσύ τραπείς, να πάθεις κάτι χάρη των εντολών μου, καθώς εγώ ο Θεός έπαθα για σένα, θα θεωρήσω κι εγώ ντροπή μου το να είσαι μαζί μου κατά την ένδοξη έλευσή μου, και θα πω στους αγγέλους μου: αυτός κατά την ταπείνωσή μου ντράπηκε να με ομολογήσει, και δεν καταδέχθηκε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να γίνει όμοιός μου. Τώρα λοιπόν που απογυμνώθηκε από τη φθαρτή δόξα του πατέρα μου, θεωρώ ντροπή μου ακόμη και να τον βλέπω. Πέταξε τον λοιπόν έξω, αρθεί το ασεβής, ή να μην είδη την δόξα Κυρίου. Αλλά τι θα πούμε προς αυτούς που δήθεν εγκατέλειψαν τα πάντα και έγιναν φτωχοί για τη βασιλεία των ουρανών? Αδελφέ, φτώχινες και μιμήθηκες στο Δεσπότη Χριστό και Θεό σου. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα ζει και συναναστρέφεται μαζί σου αυτός που βρίσκεται υπεράνω όλων των ουρανών. Να βαδίζετε τώρα οι δυο μαζί. Κάποιος σας συναντάει στο δρόμο της ζωής, δίνει ράπισμα στο δεσπότη σου, δίνει και σε σένα. Ο δεσπότης δεν αντιλέγει και εσύ αντεπιτίθεσαι. Ναι, λέει, γιατί είπε σε εκείνον που τον ράπησε: ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις. Αν όμως δεν το είπε αντιμιλώντας όπως φαντάστηκες, αλλά επειδή εκείνος αμαρτία νουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και για να μην νομιστεί ότι επειδή τάχα αμάρτησε, δίκαια τον χτύπησε ο δούλος λέγοντάς του: ούτως αποκρίνει το αρχιερεί. Για να αποδείξει λοιπόν ανεύθυνο τον εαυτό του, είπε τον παραπάνω λόγο. Δεν είμαστε όμως όμοιοι του εμείς υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Πολλά έλεγε και έγραφε ο γέροντας για το ότι αυτοί που τηρούν τις εντολές του Κυρίου μοιάζουν με τον Χριστό. Η εξομοίωση με τον Χριστό μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, αλλά δεν έχει όρια. Τόσο ασύλληπτα μεγάλη είναι η κλίση του ανθρώπου. Γίνεται αληθινά όμοιος με το Θεό. Έλεγε ο γέροντας, τόσο αγάπησε ο Κύριος το δημιούργημά του, ώστε ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Και τότε θυμόταν τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ο γέροντας αγαπούσε απεριόριστα τα λόγια του Χριστού. «Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω ή να όπου ημί εγώ, κακήν όσοι με τεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν». Να θεωρείς αυτή τη δόξα χωρίς να μετέχει σε αυτήν είναι αδύνατον. Γι' αυτό η φράση «ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν» σημαίνει να δοθεί και σε αυτούς αυτή η δόξα. Ο Θεός αγάπη εστί, και ως απέραντη αγάπη θέλει να δώσει όλο τον εαυτό του στον άνθρωπο. «Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμι, δε δοκά αυτής». Και αν η δόξα αυτή δοθεί στους ανθρώπους, τότε παρόλο που ο άνθρωπος μένει στην ουσία του κτίσμα, γίνεται Θεός κατά χάρη, δηλαδή δέχεται τη μορφή της Θείας Υπάρξεως. Όπως ο Χριστός εν μορφή Θεού υπάρχον κατά τη σάρκωσή του προσέλαβε τη μορφή του ανθρώπινου είναι, έτσι και ο άνθρωπος έχοντας μορφή δουλικού είναι προσλαμβάνει εν Χριστώ τη μορφή του Θείου είναι. Για το θέμα αυτό δεν αγαπά να μιλά ούτε και η Αγία Γραφή, διατηρώντας μια συνετή αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Ίσως γιατί διεγείρεται η φαντασία των ακροατών και ανεβαίνουν με ονειροπολήσεις σε νεφελώδη ύψη, λησμονώντας ή αγνοώντας ότι ο Θεός είναι ταπείνωση.

αναγνωρίζοντας τον Κύριο ως τον πλησιέστερο, τον οικειότερο πατέρα, ο γέροντας έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα μας έκανε οικείους του. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στην ψυχή, κάνει τον άνθρωπο φυσικό συγγενή με το Θεό, σε τέτοιο σημείο που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη και αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο: «Πατέρα». Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε Αυτόν αυτούς τους ύμνους. Γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του, με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά εν πνεύματι εκείνους τους χερουβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίο.

Κάθε άνθρωπος βλέπει στους άλλους μόνο ό,τι γνώρισε με την πνευματική του πείρα για τον εαυτό του. Γι' αυτό η στάση του ανθρώπου προς τον πλησίον είναι σίγουρο κριτήριο για το βαθμό αυτογνωσίας στον οποίο έφτασε. Όποιος έμαθε από τον ίδιο τον εαυτό του σε ποιο βάθος, σε ποια ένταση μπορούν να φτάσουν οι οδύνες του ανθρώπινου πνεύματος όταν αποχωριστεί από το φως της αληθινής υπάρξεως, αλλά και το μεγαλείο του ανθρώπου όταν βρίσκεται εν το Θεό. Αυτός γνωρίζει ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει αιώνια αξία, μεγαλύτερη από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γνωρίζει την αξία του ανθρώπου. Γνωρίζει ότι ο καθένας από τους ελαχίστους τούτους είναι αγαπητός στο Θεό. Γι' αυτό ποτέ, ούτε και ενδόμηχα, δεν σκέφτεται το φόνο. Ούτε επιτρέπει στον εαυτό του να βλάψει τον πλησίον ή έστω να τον λυπήσει. Όποιος απλώς πιστεύει ή αισθάνθηκε μέσα του μόνο μια μέτρια χάρη και ασαφώς ακόμη προσδοκά την αιώνια ζωή, αυτός προφυλάσσει τον εαυτό του από την αμαρτία στο μέτρο που αγαπά το Θεό. Αλλά η αγάπη του είναι ατελής και μπορεί να προσβάλλει τον αδελφό. Και όποιος άσπλαχνα για το συμφέρον του ζημιώνει τους άλλους ή και φωνεύει, αυτός ή έχει εξομοιωθεί με τα κτίνη και στο βάθος του έχει την αυτογνωσία πως είναι θηριόμορφος, δηλαδή δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, ή ασπάζεται μια δαιμονιώδη πνευματικότητα. Ο ίδιος ο γέροντας με την εμφάνιση του Χριστού σε αυτόν έμαθε να βλέπει στον καθένα την εικόνα του Θεού. Δεχόταν γενικά τους ανθρώπους ως τέκνα Θεού, ως φορείς του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως πνεύμα και φως της αλήθειας ζει ως ένα βαθμό στον καθένα και φωτίζει πάντα άνθρωπον. Έτσι όποιος παραμένει στη χάρη, αυτός τη βλέπει και στους άλλους. Όποιος όμως δεν αισθάνεται μέσα του τη χάρη, ούτε και στους άλλους τη βλέπει. Έλεγε ακόμη ο γέροντας πως από τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ο άνθρωπος των πλησίων του μπορείς να κρίνεις το βαθμό της χάριτος την οποία φέρει μέσα του. Αν ο άνθρωπος βλέπει στον αδελφό του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει μεγάλη χάρη. Αν όμως μισεί τον αδελφό του, αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος κατέχεται από πονηρό πνεύμα. Η τελευταία αυτή διαπίστωση ήταν για το γέροντα εντελώς αναμφίβολη. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι κάθε άνθρωπος που μισεί τον αδελφό του, όποιος κι αν είναι, έκανε την καρδιά του κατοικία πονηρού πνεύματος και έτσι χωρίστηκε από τον Χριστό.

Ο γέροντας αντιλαμβανόταν τη ζωή του πνευματικού κόσμου ως κάτι ενιαίο, και η ενότητα αυτή κάνει κάθε πνευματικό φαινόμενο να αντανακλάται αναπόφευκτα στην κατάσταση όλου του κόσμου. Έτσι, αν το φαινόμενο είναι αγαθό, τότε όλος ο κόσμος των Αγίων Πνευμάτων, όλοι οι ουρανοί, χαίρονται, και αντιθέτως, αν είναι κακό, θλίβονται. Παρόλο που κάθε πνευματικό φαινόμενο αφήνει αναπόφευκτα το αποτύπωμά του στην ύπαρξη όλου του πνευματικού κόσμου, η λεπτή διαίσθηση για την οποία μιλούσε ο γέροντας προσυδειάζει κυρίως τους Αγίους. Αυτή τη γνώση που ξεπερνά τα στενά ανθρώπινα όρια την απέδιδε στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή εν πνεύματι Αγίο βλέπει όλο τον κόσμο και τον αγκαλιάζει με αγάπη. Ο γέροντας ήταν βέβαιος ότι οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας. Έλεγε πως αυτό είναι φανερό από τη διαρκή πείρα της επικοινωνίας με τους Αγίους στην προσευχή. Αυτό το χάρισμα το παίρνουν οι Άγιοι εκ μέρους ήδη εδώ στη γη, από το Άγιο Πνεύμα. Μετά την κοίμησή τους όμως, το χάρισμα αυτό αποκτά συγκρίτως ευρύτερες διαστάσεις. Μιλώντας για το αληθινά θεοειδές αυτό ιδίωμα των Αγίων, θαύμαζε ο γέροντας την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τόσο αγάπησε ο Κύριος τον άνθρωπο, ώστε του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, και με το Πνεύμα το Άγιο ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό και δεν προσεύχονται στους Αγίους, δεν γνώρισαν πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο και πόσο τον εξύψωσε.

Πολλές φορές έλεγε ο γέροντας ότι όταν όλος ο νους είναι εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται. Συγχρόνως όμως γράφει: ο πνευματικός άνθρωπος στέκεται σαν αετός στα ύψη και με την ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, έστω και αν προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Τίθεται όμως το ερώτημα: δεν υπάρχει εδώ μία αντίφαση? Και ακόμη, η θεώρηση αυτή του κόσμου δεν είναι φαντασία? Ο ίδιος όμως πάλι γράφει: σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλήσει για σένα. Γνωρίζουμε καλά πως ανήκουμε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν μπορούν να μιλήσουν γι' Αυτόν. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους όσους γνώρισαν το Θεό να φανούν επί οικείς και να συγχωρήσουν την τολμηρή αποπειρά μας να διεισδύσουμε έστω και λίγο στην έννοια των λόγων του μακάριου γέροντα.

Καθαρή προσευχή έλκει το νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους βυθιζόμενος στην καρδιά φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή με όλες τις δυνάμεις της, στρεφόμενη προς το Θεό με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της στο φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο. Και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Παρόλο που η θεωρία αυτή που κατευθύνεται προς την πηγή της υπάρξεως, δηλαδή το Θεό, έχει κάτι το αόρατο, το απλό και το συντεταλμένο, εν τούτης σε αυτήν αποκαλύπτονται τα όρια μεταξύ των οποίων κινείται το είναι όλου του κτιστού πνευματικού κόσμου. Και η ψυχή χωρισμένη από κάθε τι ορατό και μη βλέποντας τίποτε από αυτά, βλέπει εν το Θεό όλο τον κόσμο και αισθάνεται την ενότητά της με τον κόσμο στην προσευχή της γι' αυτόν. Εγώ όμως επιθυμώ μόνο ένα πράγμα, να προσεύχομαι για όλους, όπως και για μένα το ίδιο, γράφει ο Γέροντας. Πολλές φορές ενθουσιαστήκαμε όλοι μας βλέποντας το μεγαλείο και την ομορφιά της φύσεως. Ας πούμε όμως πως έχουμε μπροστά μας μια μικρή άχρωμη φωτογραφία, όπου στη θέση των αχανών διαστάσεων, τις οποίες δεν φτάνει το μάτι, βλέπουμε ένα κομμάτι χαρτί, και αντί για τον απερίγραπτο πλούτο του φωτός, των κινήσεων, των χρωμάτων και των μορφών, βλέπουμε μια φτωχή σειρά από μαύρες και γκρίζες κοιλίδες. Όσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της μικρής άψυχης φωτογραφίας και αυτού που απεικονίζεται σε αυτήν, τόσο και ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα σε όσα είπαμε πιο πάνω και στη ζωή που κρύβεται πίσω τους.

Ο Θεός αγάπη εστίν. Αγάπη απόλυτη που περιβάλλει με υπεραφθονία όλη την κτήση. Ο Θεός ακόμη και στον Άδη παρουσιάζει τους αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο κατά το βαθμό της δεκτικότητάς του την ενεργό γνώση της αγάπης αυτής και έτσι του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν εχθροί, εκεί υπάρχει και απόρριψη. Με την απόρριψη ο άνθρωπος εκπίπτει αναπόφευκτα από το θείο πλήρωμα και βρίσκεται ήδη εκτός του Θεού. Όσοι πέτυχαν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και μένουν εν το Θεό, βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα την άβυσσο του Άδη. Γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει περιοχή όπου ο Θεός να μην είναι παρόν. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης.

ερωτήσεις www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Το 2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου.

Για τα γραπτά σας μηνύματα, το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Το θείο είναι ακατάληπτο και δεν πρέπει να ερευνά κανείς και να περιεργάζεται αυτά που δεν μας έχουν παραδοθεί από τους Αγίους Προφήτες και Αποστόλους και Ευαγγελιστές. Το Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο μονογενής του Υιός που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα του, αυτός μας τον γνώρισε. Το θείο λοιπόν είναι άρρητο και ακατάληπτο, διότι κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Ούτε τον Υιό γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Πατέρας. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης γνωρίζει τα του Θεού. Όμως το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου. Και μετά την πρώτη εκείνη και μακάρια φύση του Αγίου Πνεύματος, κανείς ποτέ δεν γνώρισε το Θεό παρά μόνον εκείνος στον οποίο ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τον γνώρισε, ούτε από τις υπερκόσμιες δυνάμεις ακόμη, νομίζω, και αυτά τα χεροβήμ και τα σεραφείμ. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε τέλεια άγνοια, διότι η γνώση της υπάρξεως του Θεού έχει εκφύσεως δοθεί σε όλους μας. Ακόμη και η ίδια η κτήση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακηρύσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού. Μας φανέρωσε όσο είναι δυνατόν τη γνώση του εαυτού του, πρώτα με τον νόμο και τους προφήτες και έπειτα με το μονογενή Υιό του, τον Κύριο και Θεό μας, Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όλα λοιπόν που μας έχει παραδώσει ο νόμος, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, τα αποδεχόμαστε, τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε και δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από αυτά. Διότι ο Θεός είναι αγαθός και μας παρέχει όλα τα αγαθά. Δεν πέφτει ούτε σε ζήλια, ούτε σε κάποιο άλλο πάθος, διότι ο φθόνος είναι μακριά από τη Θεία Φύση, η οποία είναι απαθής και μόνη αγαθή. Επειδή λοιπόν γνωρίζει τα πάντα και προνοεί για το συμφέρον του καθένα, αποκάλυψε σε μας αυτό που μας συνέφερε να γνωρίζουμε, ενώ αποσιώπησε αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ας αρκεστούμε και ας μείνουμε σε αυτά, χωρίς να μετακινούμε τα αιώνια σύνορα και χωρίς να παραβαίνουμε τη Θεία Παράδοση.

για αυτά που είναι δυνατόν να λεχθούν και για αυτά που είναι άρρητα και για όσα μπορεί να είναι γνωστά και όσα άγνωστα. Αυτός που θέλει να ομιλεί ή να ακούει για το Θεό πρέπει να γνωρίζει καλά ότι όσα αναφέρονται στο Θεό κάθε αυτόν και όσα στο έργο της οικονομίας του, ούτε όλα αποσιωπώνται, ούτε όλα λέγονται, ούτε όλα είναι άγνωστα, ούτε όλα γνωστά. Και άλλο είναι αυτό που μπορεί να γίνει γνωστό και άλλο αυτό που μπορεί να λεχθεί, όπως άλλο είναι το να ομιλεί κανείς και άλλο το να γνωρίζει κάτι. Πολλά λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε ατελώς με το νου για το Θεό δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε κατάλληλα, αλλά αναγκαζόμαστε με δικές εκφράσεις να ομιλούμε για αυτά που είναι πάνω από μας. Έτσι αποδίδουμε στο Θεό ύπνο, οργή, αμέλεια, χέρια, πόδια και τα όμοια. Γνωρίζουμε και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιος, παντοτινός, αδημιούργητος, αμετάβλητος, αναλύωτος, απλός, ασύνθετος, ασώματος, αόρατος, αψηλάφητος, απερίγραπτος, άπειρος, απεριόριστος, ακατάληπτος, αχώρητος στο νου, αγαθός, δίκαιος, παντοδύναμος, δημιουργός όλων των κτισμάτων, παντοκράτορας, παντεπόπτης, προνοητής όλων, εξουσιαστής και κριτής.

Γνωρίζουμε επίσης και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ένας, δηλαδή μία ουσία. Αποκαλύπτεται και υπάρχει σε τρεις υποστάσεις. Εννοώ του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι σε όλα ένα, εκτός από την αγεννησία, τη γέννηση και την εκπόρευση. Γνωρίζουμε ακόμη και ομολογούμε ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός ο ίδιος, από τη μεγάλη του ευσπλαχνία για τη δική μας σωτηρία, με την καλή θέληση του Πατέρα του και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, συνελήφθη ασπόρος και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έγινε από αυτήν τέλειος άνθρωπος. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος είναι συγχρόνως και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Υπάρχει σε δύο φύσεις που έχουν νου, θέληση, ενέργεια και αυτεξούσιο. Και για να το πω με ένα λόγο, είναι με δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, που είναι τέλειες όσον αφορά τα γνωρίσματα που αρμόζουν στην καθεμία και αποτελούν μία σύνθετη υπόσταση. Διότι η Αγία Γραφή και όλη η χωρία των Αγίων μαρτυρεί ότι και πείνασε και δίψασε και κουράστηκε και σταυρώθηκε και δοκίμασε το θάνατο και την ταφή, αλλά αναστήθηκε την τρίτη μέρα και αναλήφθηκε στους ουρανούς, από που ήλθε πάλι σε μας και θα μας έλθει αργότερα.

αγνοούμε όμως και δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η ουσία του Θεού ή πώς είναι πανταχού παρών ή πώς γεννήθηκε Θεός από Θεό και έχει εκπορευθεί ή πώς ταπείνωσε τον εαυτό του μονογενής Υιός και Θεός και έγινε άνθρωπος από παρθένο αφού κυοφορήθηκε με άλλο τρόπο πέρα από το φυσικό ή πώς περπατούσε πάνω στα νερά χωρίς να βραχούν τα πόδια του. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να πούμε ούτε να εννοήσουμε κάτι άλλο από αυτά που μας έχουν αποκαλυφθεί με πνεύμα Θεού από τα ιερά λόγια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία και έχουν λεχθεί και έχουν αποκαλυφθεί. Απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Κανείς βέβαια δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει Θεός, ούτε αυτοί που δέχονται την Αγία Γραφή, ενώ και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά ούτε και οι περισσότεροι από τους Έλληνες συγγραφείς. Διότι όπως είπαμε, η γνώση του Θεού έχει από τη φύση της σπαρεί μέσα μας. Επειδή όμως η κακία του πονηρού επικράτησε πάρα πολύ στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να οδηγήσει ορισμένους στο πλέον παράλογο και χειρότερο από όλα τα κακά βάραθρο της απώλειας, να λένε δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός, την αφροσύνη τους την περιγράφει ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας: «Είπε ο άφρον με τη σκέψη του, δεν υπάρχει Θεός». Οι μαθητές μάλιστα και Απόστολοι του Κυρίου, αφού έγιναν σοφοί από το Πανάγιο Πνεύμα και με τη δύναμη και τη χάρη του έκαναν θεία σημεία, εχμαλώτησαν τους ανθρώπους με τα δίχτυα των θαυμάτων και τους ανέσυραν από το σκοτάδι της αγνίας στο φως της θείας γνώσεως. Το ίδιο και η διάδοχή τους στη χάρη και την αξία. Οι πατέρες και δάσκαλοι, αφού δέχθηκαν τη φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, φώτιζαν αυτούς που βρίσκονταν στην άγνοια και επανέφεραν στην αλήθεια τους πλανεμένους με τη δύναμη των θαυμάτων και με τα λόγια της χάριτος. Εμείς όμως, οι οποίοι δεν αποκτήσαμε ούτε το χάρισμα των θαυμάτων ούτε αυτό της διδασκαλίας, διότι γίναμε ανάξιοι εξαιτίας της προσκολήσεώς μας στις Ιδονές, ας αναπτύξουμε λίγα από εκείνα που μας έχουν παραδώσει οι ερμηνευτές της Θείας Χάριτος για το θέμα αυτό, αφού ζητήσουμε τη βοήθεια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Είναι λοιπόν φανερό ότι υπάρχει Θεός, αλλά είναι τελείως ακατάληπτο και άγνωστο τι είναι στην ουσία και στη φύση του. Επίσης είναι φανερό ότι είναι ασώματος, διότι πώς είναι δυνατόν ο άπειρος Θεός, ο αόριστος, ο ασχημάτιστος, ο αψηλάφητος, ο αόρατος, ο απλός και ασύνθετος να είναι σώμα. Και αν μπορεί να περιγραφεί και να πάθει, πώς μπορεί να είναι και αμετάβλητος? Και αυτό που αποτελείται από στοιχεία και διαλύεται σε αυτά, πώς θα είναι κάτι απαθές? Διότι η σύνθεση είναι αιτία διαμάχης, η διαμάχη χωρισμού, και ο χωρισμός αιτία της διασπάσεως, και η διάσπαση είναι τελείως ξένη προς το Θεό. Πώς όμως θα έχει ισχύ ο λόγος της γραφής ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλα και όλα τα γεμίζει? Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ που γεμίζω όλο τον ουρανό και τη γη? Διότι είναι αδύνατο το σώμα να περνά μέσα από σώματα χωρίς να τα τέμνει, ούτε το ίδιο να τέμνεται ή να συντίθεται και να αντιπαρατίθεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υγρά που αναμειγνύονται και αποτελούν ένα κράμα. Και αν πάλι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει άειλο σώμα, όπως αυτό που οι Έλληνες σοφοί το ονόμαζαν πέμπτο σώμα, πράγμα που είναι αδύνατο, σίγουρα όμως αυτό θα κινείται όπως ο ουρανός, διότι αυτός είναι το πέμπτο σώμα. Και ποιος είναι αυτός που το κινεί? Διότι κάθε τι που κινείται από άλλον κινείται, και εκείνον ποιος τον κινεί? Και έτσι θα πάμε ως το άπειρο, έως ότου φτάσουμε σε κάτι ακίνητο. Αυτό είναι το πρώτο ακίνητο που κινεί, και είναι το θείον. Και πώς πάλι αυτό που κινείται δεν περιορίζεται σε τόπο? Επομένως μόνο το θείον είναι ακίνητο και κινεί με την ακινησία του τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να θεωρήσουμε το θείο ασώματο.

Με όσους δεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή, θα συζητήσουμε ως εξής. Το θείο είναι τέλειο και δεν του λείπει τίποτε, ούτε στην αγαθοσύνη, ούτε στη σοφία και τη δύναμη. Είναι χωρίς αρχή και τέλος. Αιώνιο, απεριόριστο και γενικά τέλειο σε όλα. Εάν λοιπόν παραδεχθούμε πολλούς θεούς, υποχρεωτικά δεχόμαστε διαφορά ανάμεσα στους πολλούς. Και αν δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ τους, τότε ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Αν πάλι υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, πού είναι η τελειότητα? Διότι αν υστερεί από την τελειότητα σε κάτι, είτε στην αγαθοσύνη, ή τη δύναμη, ή τη σοφία, ή το χρόνο, ή τον τόπο, τότε δεν μπορεί να είναι Θεός. Η ταύτιση όμως σε όλα αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι μάλλον ένας και όχι πολύ. Και αν μάλιστα είναι πολύ, πώς θα διατηρηθεί το απεριόριστο? Διότι όπου θα είναι ο ένας, δεν θα βρίσκεται ο άλλος. Και πώς οι πολλοί θεοί θα διευθύνουν τον κόσμο και δεν θα τον διαλύσουν και καταστρέψουν, εφόσον θα έχουν πόλεμο μεταξύ τους οι κυβερνήτες? Διότι η διαφορά οδηγεί στην έχθρα. Και αν κάποιος υποστηρίξει ότι ο καθένας κυβερνά ένα μέρος του κόσμου, ποιος είναι αυτός που έβαλε αυτή την τάξη και έκανε τη διανομή? Εκείνος θα είναι ασφαλώς ο Θεός. Επομένως, ένας είναι ο Θεός. Τέλειος, απεριόριστος, δημιουργός, προνοητής και κυβερνήτης του σύμπαντος, πριν και πάλουν πάνω απ' όλα τέλειος. Επιπλέον αποτελεί και φυσικό νόμο η μονάδα να είναι η βάση της διάδοσης.

το θείο είναι απλό και ασύνθετο, ενώ αυτό που αποτελείται από πολλά και διάφορα στοιχεία είναι σύνθετο. Εάν όμως θεωρήσουμε το άκτιστο, το άναρχο, το ασώματο, το αθάνατο, το αιώνιο, το αγαθό, το δημιουργικό και τα παρόμοια ως ουσιαστικές διαφορές για το Θεό, εφόσον αποτελείται από τόσα πολλά στοιχεία, δεν θα είναι απλός αλλά σύνθετος, πράγμα που συνιστά τη μεγαλύτερη ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε τι που λέγεται για το Θεό δεν δηλώνει τι είναι κατ' ουσία ο Θεός, αλλά ή δείχνει τι δεν είναι, ή δηλώνει κάποια σχέση με κάτι αντίθετο, ή φανερώνει κάτι παρεπόμενο της φύσεως, ή δείχνει κάποια ενέργεια. Φαίνεται λοιπόν ότι το κυριότερο από όλα τα λεγόμενα ονόματα για το Θεό είναι το όνομα ο «Ον», όπως το λέει ο ίδιος τη στιγμή που αποκρίνεται στο Μωυσή πάνω στο βουνό. «Είπα στα παιδιά του Ισραήλ, με έστειλε ο «Ον», διότι περιέκλεισε στον εαυτό του να έχει όλη την ύπαρξη, σαν κάποιο άπειρο και απεριόριστο πέλαγος υπάρξεως. Και όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος, το όνομα «Αγαθός», διότι δεν επιτρέπεται να πούμε για το Θεό ότι πρώτα υπάρχει και έπειτα είναι αγαθός. Δεύτερο όνομα είναι το Θεός, το οποίο προέρχεται από τη λέξη «θέιν», διότι περιτρέχει τα σύμπαντα, ή από τη λέξη «έθιν», που σημαίνει «καίει», διότι ο Θεός είναι φωτιά που όλα τα καίει και μαζί κάθε κακία. Ή προέρχεται από τη φράση «βλέπει τα πάντα», διότι είναι αλάθητος και όλα τα υποπτεύει. Διότι τα είδε όλα προτού να γίνουν. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στους ουρανούς δεν υπάρχει ούτε θάνατος, ούτε έχθρα και μίσος. Εκεί υπάρχουν μόνο οι σκηνές των Αγίων. Και οι Άγιοι εκείνοι ζουν μέσα στη χωρίς τέλους αγαλίαση, τη χαρά και την εφροσύνη. Γιατί όπως λέγει ο Ψαλμωδός, στις σκηνές των πιστών ακούγεται πανηγυρική φωνή χαράς και αγαλιάσεως. Οι σκηνές αυτές είναι αιώνιες και δεν έχουν τέλος. Αυτές δεν καταραίουν με το πέρασμα του χρόνου. Δεν αλλοιώνουν εκείνους που τις κατέχουν, αλλά στέκονται διαρκώς ακμαίες. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί δεν υπάρχει τίποτε φθαρτό, ούτε θνητό, αλλά όλα είναι αθάνατα και άφθαρτα. Ας ξοδέψουμε λοιπόν για αυτή την οικοδομή τα χρήματά μας σε λιμοσύνες. Δεν μας χρειάζονται ούτε οικοδόμοι, ούτε εργάτες, γιατί αυτού του είδους τα σπίτια τα χτίζουν τα χέρια των φτωχών. Αυτοί χτίζουν εκείνα τα σπίτια. Και μην απορείς, γιατί αυτοί μας χαρίζουν τη βασιλεία των ουρανών και μας δίνουν παρησία μπροστά στο Θεό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όσοι πιστεύουν δεν ξέρουν τι είναι η υποκρισία, η κολακία, η προσωποληψία. Γιατί σε όλες τους τις ενέργειες είναι ευθύς, τίμιοι και ειλικρινείς. Δεν υπερηφανεύονται και δεν υψηλοφρονούν για τους επαίνους και τις κολακίες που τους κάνουν οι άλλοι. Αποστρέφονται το κόσμο της αμαρτίας, ακολουθώντας την υπόδειξη του Αποστόλου Παύλου, ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαν διαρέσει. Εάν δε και αθλήτης, ούστε φανούτε εάν μη νομίμως αθλήσει. Όσοι πιστεύουν δεν λένε ποτέ ψέματα, δεν είναι πλεονέκτες, δεν κοινωνούν ανεξομολόγητοι, δεν κατακρίνουν τους άλλους. Με δύο λόγια, βαδίζουν προσεκτικά και σταθερά στο δρόμο των εντολών του Χριστού και πιστεύουν σε Αυτόν όχι με τα λόγια, αλλά ενέργο και αληθεία. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν. Πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται? Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάριν ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με σκοπό: αν φτάσω μέχρι εκεί, μετά θα έχω πελατεία. Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει: θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες, θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Γέροντας Παΐσιος.

Όπως παίρνουμε την αγάπη από το Θεό, τη δίνουμε στον άλλον χωρίς να μας ενδιαφέρει καθόλου τι θα την κάνει. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δηλαδή όπως το έκανε ο Χριστός. Ακριβώς. Και όπως το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού έτσι αγαπούν. Δεν αγαπούν επειδή περιμένουν κάτι από αυτόν που αγαπούν. Αγαπούν γιατί άμα πάβεις να αγαπάς, πάβεις να ζεις. Όποιοι δεν το ένιωσαν αυτό, δεν ένιωσαν καθόλου τη χαρά του Θεού. Καθόλου. Γερόντισσα Γαβρίλια.

Όταν βλέπεις τα σκοτεινά πάθη να σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου, μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος, αλλά με του Θεού τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού, να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Είναι αδύνατο να υπολογίσουμε το πλήθος της ευσπλαχνίας του Θεού και να μετρήσουμε το μέγεθος της καλοσύνης Του. Ενώ τα αμαρτήματα, όποια κι αν είναι, και μετριούνται και είναι δυνατό να υπολογιστούν. Επομένως, τα αμαρτήματά μας, παρόλο που μετριούνται και υπολογίζονται, δεν μπορούν όμως να νικήσουν την αμέτρητη φιλανθρωπία και τους αναρρύθμιτους εκτιρμούς του Θεού. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, Επίσκοπος Ιππώνος.

Η εσωτερική Γαλήνη κατορθώνεται με πόνο και χρόνο, με πολλή άσκηση και εξαναγκασμό του εαυτού μας και με υπομονή. Οριμάζει δε με τέλεια διάκριση και τότε πλέον φανερώνει τους καρπούς της. Όσιος Κύριος, Κύριλλος ο Φιλεώτης.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Ας σκεφτούμε πρώτα τι είναι η ειρήνη. Τι άλλο παρά αμοιβαία διάθεση αγάπης προς τους συνανθρώπους μας? Και ποιο είναι αυτό που θεωρείται αντίθετο προς την αγάπη? Το μίσος, η οργή, ο θυμός, ο φθόνος, η υποκρισία και η συμφορά του πολέμου. Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

Η εξομολόγηση απαιτεί ικανό και έμπειρο πνευματικό πατέρα. Όπως για την ασθένεια του σώματός μας ψάχνουμε να βρούμε έμπειρο γιατρό, κατά τον ίδιο τρόπο και για την ασθένεια της ψυχής μας επιβάλλεται ο σοφός και με αγιότητα πνευματικός. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Στη μουσική επιμέλεια είναι η Μαρινέλα Πολυζώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Αγαπητοί μου ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα ερώτημα το οποίο θέτουν συνήθως οι μάρτυρες του Ιεχωβά όταν πλησιάζουν τους χριστιανούς μας, στην προσπάθειά τους να τους οδηγήσουν στη λεγόμενη γραφική μελέτη και από εκεί να αρχίσει η δική τους χειραγώγηση, από τη στιγμή που δεν είναι ενημερωμένοι και κατηρισμένοι σε θέματα ορθοδόξου πίστεως, στις πλάνες της εταιρείας Σκοπιά. Και το σύνηθες ερώτημα είναι, με τη μορφή ερωτήσεως ή με τη μορφή απορίας, μήπως γνωρίζετε άραγε ποιο είναι το όνομα του Θεού? Γι' αυτό λοιπόν, στη σημερινή μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε λίγο αυτήν τη θέση των μαρτυρίων του Ιεχωβά και να δώσουμε απαντήσεις μέσα από την Ορθόδοξη πίστη μας και πρωτίστως κυρίως από την Αγία Γραφή, γιατί είναι γνωστό ότι οι διάφορες αιρετικές και παραχριστιανικές κινήσεις αρνούνται οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα μαρτυρίας εκτός από το κειμένο της Αγίας Γραφής. Στο εβραϊκό πρωτότυπο της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός κατονομάζεται με διάφορα ονόματα. Κανένα όμως από αυτά δεν είναι όνομα στην κυριολεξία. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά απολυτοποιούν το πιο σύνηθες από αυτά, το Γιαχβέ, το οποίο το έχουν μετατρέψει σε Ιεχωβά, εξού και ονομασία τους, και διδάσκουν και υποστηρίζουν ότι αν δεν λατρεύουμε το Θεό με αυτό το όνομα, τότε δεν ανήκουμε σε εκείνους που έχει ξεχωρίσει ο Θεός για να αποτελέσουν λαό για το όνομά του, και κατά συνέπεια αν δεν λατρεύουμε τον Θεό με το όνομα Ιεχωβά, εάν δεν αναφερόμαστε στο Θεό με τον όνομα Ιεχωβά και αν δεν εξαγγέλουμε το θέλημα του Ιεχωβά, τότε όλοι οι άνθρωποι θα καταστραφούν και θα σφαγούν στον Αρμαγεδόνα. Δεν πρόκειται να έχουν σωτηρία. Αναφέρουν χαρακτηριστικά από ένα παλαιότερο βιβλίο τους, θα καταφαγωθεί, γράφουν, η σάρκα εκείνων που δεν ήθελαν να μάθουν ότι ο ζωντανός και αληθινός Θεός λέγεται Ιεχωβά. Θα διαλυθούν ενώ θα στέκονται στα πόδια τους. Μάλιστα, η αίρεση αυτή και οι εκπρόσωποι της και οι οπαδοί της με ιδιαίτερη κάφηση τονίζουν ότι το όνομα αυτό είναι γραμμένο σχεδόν 7.000 φορές στο εβραϊκό πρωτότυπο της Παλαιάς Διαθήκης. Δυστυχώς όμως για αυτούς δεν αναφέρεται ούτε μια φορά στην Καινή Διαθήκη, που είναι γραμμένη βέβαια σε ελληνικά και δίνει άλλα ονόματα. Φυσικά, υποστηρίζουν επίσης ότι όπως οι άγγελοι, οι άνθρωποι και τα ζώα και τα άστρα και τα άλλα άψυχα πράγματα έχουν ονόματα, έτσι λοιπόν είναι υποχρεωτικό και για το Θεό να έχει ένα συγκεκριμένο προσωπικό όνομα. Και ποιο είναι αυτό το προσωπικό όνομα? Μόνο του Ιεχωβά, λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Βέβαια, είναι αφελές το επιχείρημα ότι επειδή οι άνθρωποι, τα ζώα και οι άγγελοι και τα άστρα έχουν ονόματα, θα πρέπει και ο Θεός να έχει όνομα. Γιατί αυτά τα μεγέθη πρέπει να ονομάζονται για να ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Γνωρίζουμε όμως ότι ο Θεός είναι άπειρος και ακατάληπτος και απερίγραπτος. Γι' αυτό η έννοιά του δεν μπορεί ποτέ να περικλειστεί μέσα σε ένα όνομα που προφέρει η πεπερασμένη ανθρώπινη γλώσσα. Φυσικά στην Αγία Γραφή δεν συναντάμε μόνο ένα όνομα, αλλά πολλά ονόματα για το Θεό, καθώς τα ονόματα σχετίζονται με τις άκριστες ενέργειες του Τριαδικού Θεού και τον τρόπο αυτός που αποκαλύπτει στην ιστορία και στην δημιουργία. Όταν ο Μωυσής ρωτά τον Κύριο τι θα απαντήσει στους συμπατριώτες σου όταν το ρωτήσουν ποιος τον απέστειλε, εκεί βλέπουμε ότι ο Θεός αρνείται να δώσει κάτι όνομα στο όνομά του, στον εαυτό του, και αυτό χαρακτηρίζεται ως ΟΟΝ. Εχέ, ΑΣΕΡ, ΕΧΕ λέει το εβραϊκό, και πολύ σωστά οι Εβδομήκοντα έχουν μεταφράσει εγώ ημί ΟΟΝ. Βλέπουμε λοιπόν και μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη θα δούμε ότι το Ιερό Κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης και μάλιστα στο εβραϊκό πρωτότυπο δεν έχει ένα όνομα για τον Θεό, αλλά αποδίδει πολλά ονόματα, όπως το Γιαχβέ, το Κανά, το Καδός, το Γκοέλ, το Αδονάι, το Ελοχήμ, το Ελ Σαδαΐ, το Γιαχβέ Σαβαώθ και ου το καθεξής. Στο 34ο κεφάλαιο της Εξόδου, εκεί ο Θεός χαρακτηρίζεται ως ζηλότυπος, εβραϊκά Κανά, δηλαδή ζηλωτής. Και επιπλέον, στο 57ο κεφάλαιο, όπως και στο 6ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, χαρακτηρίζεται ως ο Άγιος, Καδός το εβραϊκό. Στον 16ο ψαλμό χαρακτηρίζεται Αδονάι, στον Νεεμία στο 10ο κεφάλαιο Ελοχήμ και ούτω καθεξής. Μάλιστα, είναι ιδιαίτερος χαρακτηριστικό ότι ενώ στο Ισαΐα 6.3 χαρακτηρίζει Γιαχβέ Σαβαώθ, ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Ιάκωβος, που χρησιμοποιούν το διπλό αυτό όνομα στην Καινή Διαθήκη, στο Ρωμαίους 9.29 και στο Ιακώβου 5.4, μεταφράζουν το Γιαχβέ σε Κύριος, ενώ αφήνουν το Σαβαώθ, Κύριος Σαβαώθ.
Όταν λοιπόν οι Απόστολοι μεταφράζουν το Γιαχβέ σε Κύριος, εμείς γιατί να μην μπορούμε? Αφού λοιπόν η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει τόσα ονόματα για τον Θεό, γιατί οι μάρτυρες του Ιεχωβά επιμένουν μόνο στο όνομα Ιεχωβά, και με ποια λογική μόνο το όνομα του Ιεχωβά σώζει ενώ τα άλλα ονόματα δεν σώζουν? Σε αυτό οι μάρτυρες του Ιεχωβά απαντούν συνήθως ότι τα άλλα ονόματα δεν είναι ονόματα. Αλλά τι είναι? Είναι, λένε, τίτλοι, είναι χαρακτηρισμοί. Βεβαίως, είναι επίθετα και χαρακτηρισμοί, αλλά η Αγία Γραφή τα αποκαλεί ονόματα. Και βεβαίως δεν υπάρχει ένα χωρίο της Αγίας Γραφής σύμφωνα με την επιχειρηματολογία και την λογική του Μαρτύρου του Ιεχωβά που να λέει ότι αυτό είναι τίτλος και το άλλο είναι όνομα. Αφού λοιπόν και το όνομα Γιαχβέ δεν αποτελεί το μοναδικό όνομα, είναι αυτονόητο λοιπόν ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τα άλλα ονόματα, όπως και να το μεταφράζουμε σε άλλες γλώσσες. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά για χάρη δήθεν του ονόματος του Θεού καταργούν αυτό το ίδιο το έργο του Χριστού. Ολόκληρη η Καινή Διαθήκη διακηρύει τη μία και μόνη αλήθεια, ότι η Αγία Τριάδα από αγάπη για το πλάσμα της, για τη δημιουργία, οικονομεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, έρχεται στον κόσμο για να σώσει το ανθρώπινο γένος από το θάνατο και τη θωρά, για να το ελευθερώσει από τη δουλεία του Σατανά, για να μας ξαναδώσει επίσης την υιοθεσία, κάνοντάς μας παιδιά του Θεού, πολίτες της Βασιλείας του. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά καταργούν το έργο του Χριστού και διδάσκουν ότι η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους δεν ήταν παρά ένας δευτερεύων σκοπός του Θεού, και ότι εκείνος κυρίως που ενδιαφέρει το Θεό είναι η διεκδίκηση του ονόματός του, δηλαδή του ονόματος του Ιεχωβά. Παραθέτουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από ένα έντυπο των μαρτύρων του Ιεχωβά από το βιβλίο του «Η αλήθεια ελευθερώσει μας», για να δούμε αυτού του είδους την απίστευτη κακοδοξία και φυσικά τα τραγικά αδιέξοδα στα οποία οδηγεί. Λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά: «Ο πρώτος ή ο κυριότερος σκοπός του Χριστού ελθόντος στη γη δεν ήταν να απολυτρώσει και να σώσει το ανθρώπινο γένος. Η τιάφτη σωτηρία των ανθρωπίνων πλασμάτων και τη σπουδαία εις του ζητούντας αιώνιο ζωή είναι μόνο δευτερεύουσα εις την υψηλή βουλή του Θεού. Η βουλή του Θεού είναι να ιδρύσει δίκαια κυβέρνηση, θεοκρατική κυβέρνηση, και δια της κυβερνήσεως αυτής να διεκδικήσει το όνομά του ενώπιον πάντων των ζώντων πλασμάτων του σύμπαντος». Και αλλού λέγουν: «Ήταν αποφασισμένος», εννοείται ο Χριστός, «να κερδίσει τη βασιλεία και ακολούθως με τη δύναμη της βασιλείας να συντρίψει την κεφαλή του αρχαίου όφεως, δηλαδή του διαβόλου». Και συμπληρώνουν ότι η διεκδίκηση, εννοείται του ονόματος του Ιεχωβά, είναι σπουδαιότερη από τη σωτηρία των ανθρώπων. Επίσης, στη Σκοπιά της 15ης Μαρτίου του 1985, σελίδα 32, αναφέρουν: «Το πιο σπουδαίο γεγονός στην ιστορία, ποιο γεγονός ήταν αυτό? Ο θάνατος του Ιησού Χριστού. Γιατί? Γιατί χρησίμευσε στη δικαίωση του ονόματος του Θεού». Σύμφωνα λοιπόν με τις αίσθησες του Μαρτύρου του Ιεχωβά, ο Χριστός δεν σταυρώθηκε για τη σωτηρία μας, αλλά απλώς για να δικαιώσει το όνομα Ιεχωβά. Βλέπουμε λοιπόν όχι μόνο ότι διαστρεβλώνει τα χωρία της Αγίας Γραφής, αλλά κυρίως που οδηγεί σε τι τραγικά διέξοδα και σε τι κακόδοξες συνέπειες αυτού του είδους ο ισχυρισμός ότι δήθεν ο Θεός έχει ένα μόνο όνομα. Επιπλέον πρέπει εδώ να προσθέσουμε ότι το όνομα Ιεχωβά δεν υπάρχει καν στην Καινή Διαθήκη. Το εβραϊκό όνομα του Θεού δεν ποτέ αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Οι Απόστολοι σε γραφόμενά τους, όταν χρειαζόταν να παραθέσουν κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, εκεί που πήγε το Γιαχβέ, το μεταφράζουν σε Κύριος ή Θεός. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, προσπαθώντας να δικαιολογήσουν την απουσία αυτή του ονόματος Ιεχωβά από την Καινή Διαθήκη, ισχυρίζονται, ακούστε, ότι το όνομα μεν αυτό υπήρχε στην Καινή Διαθήκη, αλλά το αφαίρεσαν κάποιοι παπάδες, οι οποίοι είχαν δολιότητα όταν μετέγραφαν οι μοναχοί τα χειρόγραφα των ιερών γραφών.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στην επιχειρηματολογία και αξιολογώντας τις θέσεις των μαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με τη θέση τους για το όνομα του Θεού, πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Θεός δίνει στον εαυτό του διάφορα ονόματα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, ανάλογα με το μήνυμα που θέλει να δώσει στους ανθρώπους. Στην Παλαιά Διαθήκη θέλει να τονίσει στους ανθρώπους ότι είναι ο Ον, ο Δημιουργός, ο Παντοκράτορ, ο Γιαγβές, αυτό που κάνει να γίνεται. Και στην Καινή Διαθήκη το μήνυμα του Θεού είναι ότι εγκαινιάζεται ένας νέος κόσμος, ότι αποκαθίσεται η υιοθεσία στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στην Καινή Διαθήκη βεβαίως είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το όνομα Ιεχωβά αποσιάζει, αντιπαραβάλλοντας μάλιστα Απόστολος Παύλος τον αληθινό Θεό προς τους ψεύτικους θεούς, τον ονομάζει στην Α Κορινθίους στο 8 κεφάλαιο όχι Ιεχωβά αλλά Πατέρα. Και αν υπάρχουν πολλοί λεγόμενοι θεοί, λέγει, αλλά μην εις Θεός ο Πατήρ. Δεν λέγει εις Θεός ο Ιεχωβά, όπως θα έπρεπε να λέγει αν το εβραϊκό όνομα ήταν αναγκαίο. Και αυτό φυσικά είναι ένα πολύ βασικό επιχείρημα εναντίον των μαρτύρων του Ιεχωβά. Επίσης στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο Χριστός μας δίνει στην εντολή στην Κυριακή προσευχή να τον επικαλούμαστε με το όνομά του στην προσευχή μας με το Πάτερ ημών. Δεν λέει Ιεχωβά ημών εν της ουρανής. Αν αυτό έπρεπε και αν ήταν το μοναδικό όνομα του Θεού, όπου σύμφωνα με τους μάρτυρες μόνο αν τον λέμε εγώ πρέπει να σωθούμε, τότε σημαίνει ότι αυτό έπρεπε πρώτος να το διδάξει ο Κύριος και να το υπενθυμίσει ο Κύριος, κάτι που φυσικά δεν το βλέπουμε. Επιπλέον, μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, πουθενά αλλού δεν βλέπουμε ότι χρειάζεται να προφέρουμε το όνομα, ένα μάλλον από το όνομα του Θεού, στην εβραϊκή του ονομασία, και γιατί αυτό αποτελεί γεγονός δήθεν σωτηρίας. Ένα τελευταίο σημείο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε σχετικά είναι ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά διατυπώνουν την άποψη ότι ξέρετε και μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχει το όνομα του Ιεχωβά. Πού υπάρχει το όνομα του Ιεχωβά? Λέει, κοιτάξτε, στο εφήμιο Αλληλούια, το οποίο υπάρχει στην Αποκάλυψη, στο 19ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Πράγματι, το Αλληλούια ως εφήμιο είναι εβραϊκή φράση που σημαίνει ενείται τον Γιάχ. Δυστυχώς όμως, για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, στη συνάφεια του κειμένου, το επιχείρημα αυτό στρέφεται τελικά εναντίον τους, γιατί ενώ υπάρχει πραγματικά εξελινισμός της εβραϊκής γραφής Αλληλούιαχ, Αλληλούια δηλαδή, ο Ιωάννης, ή μάλλον ο ίδιος ο Θεός, προτρέπει τον Ιωάννη και το μεταφράζει αργότερα στα ελληνικά «ενείται των Θεών». Δηλαδή, το Γιαγβέ μεταφράζεται από τον Θεό σε Θεόν. «Και έπεσαν οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκύσαν τον Θεό, το καθημένο επί το θρόνο λέγονται Σαμίν, Αλληλούια, και φωνή από του θρόνου εξήλθε λέγουσα, ενείτε το Θεό ημών». Αφού λοιπόν ο ίδιος ο λόγος του Θεού, φωνή από του θρόνου του Θεού, μεταβράζει το Γιαγβέ σε Θεό, βλέπουμε πόσο αντιφατικός και αντιγραφικός και παράλογος είναι ο ισχυρισμός των μαρτύριων του Ιεχωβά, που να επιμένουν στην εβραϊκή μορφή ενός ονόματος, διατυπώντας παράλληλα και τον ισχυρισμό ότι δεν υπάρχουν άλλα ονόματα. Σώζει όμως το όνομα Ιεχωβά, από όσα λέχθηκαν είναι φανερό ότι το όνομα Ιεχωβά δεν είναι καθόλου απαραίτητο για τη σωτηρία μας. Έχει τη σημασία του μέσα στα πλαίσια του εβραϊκού κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά την έλευση όμως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ένα μόνο πρόσωπο σώζει, και αυτό είναι το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Πέτρος είναι ξεκάθαρος στο 4ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου, εννοείται πριν του Χριστού μας, η σωτηρία. Διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια το οποίο μπορούμε να σωθούμε. Και μόνο το εδάφιο αυτό είναι αρκετό για να δείξει πόσο ανυπόσετες είναι οι θέσεις και οι θεωρίες των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αλλά και στο 12ο κεφάλαιο του κατά Μαθαίον Ευαγγελίου διαβάζουμε ότι και εν το νόματι αυτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δηλαδή, θέλουν συ ελπίζει τα έθνη φυσικά για τη σωτηρία τους. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 3ο κεφάλαιο της πρώτης καθολικής επιστολής του μας λέγει πολύ χαρακτηριστικά: «Ταύτα γέγραπτε ή να πιστεύσετε
ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και οι να πιστεύονται ζωή έχετε εν το ονόματι αυτού. Όχι, ζωή θα έχουμε, όχι εν το ονόματι του Ιχωβά, αλλά εν το ονόματι αυτού. Και ο Απόστολος Παύλος, στην ίδια συνάφεια, στο έκτο κεφάλαιο της πόρης προς Κορινθίους, τονίζει ότι ο αγιασμός και η δικαίωση δια της χάρης του Θεού γίνεται όχι στο όνομα του Ιχωβά, αλλά εν ονόματι του Χριστού. Αλλά απελούσαστε και γιάστητε και δικαιώθητε εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν το πνεύματι του Θεού ημών. Αφού λοιπόν ο Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι μας προτρέπουν τι, όχι να επικαλούμε σε ένα εβραϊκό όνομα, το υποτιθέμενο μοναδικό όνομα, αλλά μας προτρέπουν, όπως μιλάει ο Απόστολος Παύλος και αναφέρει στο τρίτο κεφάλαιο της Προσκολασσαής Επιστολής, παν ότι αν πείτε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν ονόματι Κυρίου Ιησού πείτε. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τη στιγμή που ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός ήρθε στον κόσμο, δεν μας σώζει η επίκληση κάποιου ονόματος, αλλά μας σώζει το πρόσωπο και το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στα ίδια πλαίσια πρέπει να τονίσουμε ότι οι χριστιανοί εκλήθησαν από την πρώτη στιγμή όχι μάρτυρες του Ιχωβά, αλλά μάρτυρες του Χριστού. Δεν είναι βεβαίως τυχαίο ότι και αυτό το όνομα, οι μάρτυρες του Ιχωβά, το απόκτησαν τη δεκαετία του 1930 με την πρωτοβουλία του δεύτερου προέδρου της εταιρείας Σκοπιάς, του Ιωσήφ Ρόδεφορντ. Υιοθετήθηκε τη δεκαετία του 1930 στη διάρκεια μιας διεθνούς συνελεύσεως των οπαδών της εταιρείας Σκοπιάς στο Κολόμπους του Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μάλιστα η ονομασία από αυτούς χαρακτηρίστηκε ως ένα νέο όνομα. Αντιθέτως όμως, εμείς βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη ότι ο ίδιος ο Κύριος ομιλεί και λέει: λείψεστε δύναμη να υπερθώνω στο Αγίου Πνεύμα σε εμάς, έσεστε μη μάρτυρες. Έσεστε μη μάρτυρες. Είμαστε λοιπόν μάρτυρες του Χριστού. Κληθήκαμε να γίνουμε μάρτυρες του Χριστού εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάρτου της γης, και όχι μάρτυρες του Ιχωβά. Εδώ βλέπουμε ότι οι λεγόμενοι χιλιαστές, οι μάρτυρες του Ιχωβά, σφάλουν λοιπόν διπλώς, γιατί παραβαίνουν και την εντολή του Θεού και Πατέρα και του Υιού. Και μας διαβεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο απειθών το Υιό ου κόψε τη ζωή. Ακολουθώντας βέβαια την εντολή του Χριστού, οι Άγιοι Απόστολοι μέσα στην Καινή Διαθήκη, στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, στο 5ο, στο 10ο, στο 13ο, ονομάζουν τους εαυτούς τους, όχι μάρτυρες του Ιχωβά βεβαίως, αλλά μάρτυρες των γεγονότων του πάθους και της Αναστάσεως του Χριστού. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, να θυμηθούμε μόνο μία περίπτωση, όπου στο 22ο κεφάλαιο των πράξεων και στο 26ο αναφέρει ότι ο Χριστός τον εκάλεσε να γίνει μάρτης αυτού προς πάντας ανθρώπους. Επιπλέον, μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε ότι το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων ονομάζεται όχι μαρτυρία του Ιχωβά, αλλά μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εστάλει εξόριστο στην ίσο πάτμο για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα και πάρα πολλές οι αγιογραφικές αναφορές που δείχνουν ότι είναι τελείως μετέωρος και εσφαλμένος και κακόδοξος ο ισχυρισμός των μαρτυρίων του Ιχωβά, ότι αν δεν επικαλούμαστε, δεν αναφερόμαστε και δεν διακηρύττουμε τον Θεό ως Ιεχωβά και τη δίθεν αυτόν το μοναδικό το όνομα, τότε όλοι εμείς σας σφαγούμε στον Αρμαγεδόνα. Στην Αγία Γραφή επίσης βλέπουμε ότι οι χριστιανοί οι πρώτοι δεν ονομάζονται μάρτυρες του Ιεχωβά, έχουν άλλα ονόματα. Ονομάζονται μαθητές, ονομάζονται σωζόμενοι, ονομάζονται άγιοι, ονομάζονται κλητοί, ονομάζονται πιστοί, αδελφοί, και τέλος βλέπουμε ότι στο 11ο κεφάλαιο των πράξεων ονομάζονται χριστιανοί, όνομα το οποίο τελικά
και επικράτησε. Αυτή ήταν η κυρίαρχη, η βασική, η ουσιώδης ονομασία τους, σχετιζόμενη με την ομολογία και την αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Στις πράξεις βλέπουμε ότι όταν απολογείται ενώπιον του ηγεμόνα Φίλικα και του βασιλιά Αγρίπα στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, στο τέλος ο ίδιος ο Αγρίπας λέει στον Παύλο: «Παρολίγο με πείθεις να γίνω χριστιανός». Δεν του είπε «θα γίνω μάρτυρας του Ιεχωβά». Χριστιανοί λοιπόν ήταν η καθιερωμένη ονομασία των πιστών διαχρονικά και όχι οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Οι Απόστολοι και οι άλλοι επιφανείς εργάτες του Ευαγγελίου και οι Άγιοι Μάρτυρες θυσιάζουν τα πάντα και τη ζωή τους ακόμα. Όχι για το όνομα Ιεχωβά, αλλά για το όνομα του Χριστού. Αυτή είναι η τιμιγορία της αλήθειας, η τιμιγορία της Εκκλησίας, η τιμιγορία της ιστορίας.

Θα κλείσουμε τη σημερινή αναφορά μας στην αξιολόγηση των επιχειρημάτων των μαρτυρίων του Ιεχωβά, ότι ο Θεός δήθεν έχει μόνο ένα προσωπικό όνομα και πρέπει να τον ονομάζουμε Ιεχωβά, πάλι μια αναφορά στην Αγία Γραφή, επικαλούμενη βεβαίως το γεγονός ότι οι Άγιοι Απόστολοι υφίσανε διωγμούς και μαρτύρια λόγω του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Σημειώνει όμως το Ιερό Κείμενο στο 5ο κεφάλι των Πράξεων: «Επορεύοντο χαίροντες ότι υπέρ του ονόματος αυτού», του Χριστού δηλαδή εννοείται, «κατεξιώθησαν ατιμαστήν». Να λοιπόν ποια είναι η χαρά των Αποστόλων: το ότι εδιώκοντο χάρη του ονόματος του Χριστού και όχι του Ιεχωβά. Άλλη μία ακόμα μαρτυρία, ότι το κήρυγμα των Αποστόλων δεν ήταν ποτέ ο Ιεχωβά, αλλά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και παρελάβετε και εις το οποίον και ήσταστε και δια του οποίου σώζεστε, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους. Στο Ευαγγέλιο το οποίο παρελάβαμε, στο Ευαγγέλιο το οποίο μας εκήρυξε, το Ευαγγέλιο το οποίο στεκόμαστε και για το οποίο σωζόμαστε, δεν μας διδάσκει ποτέ και πουθενά ότι σωζόμαστε επικαλούμενοι ένα δήθεν εβραϊκό όνομα, αλλά μας διδάσκει πανταχού από την πρώτη σελίδα η Γραφή μέχρι την τελευταία ότι σωζόμαστε χάρη στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με την προϋπόθεση ότι είμαστε ζωντανά και όχι αποκεκομένα, όχι νεκρά μέλη του δικού του σώματος, της Εκκλησίας του.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα. Συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Σε όλες τις εκπομπές της περίοδου αυτής κάνουμε λόγο για τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών, των ψυχικών ασθενειών. Γιατί ο άνθρωπος δεν παραμένει πάντοτε στην ίδια κατάσταση. Έχει τις μεταβολές. Και είναι γεγονός ότι όλοι κάνουμε λάθη. Και όλοι κάνουμε διάφορες αμαρτίες. Άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο. Άλλος μεγαλύτερο, μικρότερο κτλ. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει: «Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν, αυτούς πλανόμεν και η αλήθεια ουκ έστρινεν ημίν». Εάν δηλαδή πει κάποιος ότι εγώ δεν είμαι αμαρτωλός, δεν έχω διαπράξει καμία αμαρτία. Είναι αυτό που λένε μερικοί, ότι δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, γιατί να πάω να εξομολογηθώ. Δεν είναι μόνο αυτές οι αμαρτίες, αλλά εάν πει κανείς ότι δεν έχει αμαρτία, τότε πλανά τον εαυτό του και δεν μπορεί να έχει την αλήθεια. Και η αλήθεια δεν είναι μαζί μας. Γι' αυτό και το βασικό έργο είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση των αμαρτιών. Όπως γίνεται άλλωστε και με τις σωματικές ασθένειες. Ποιος μπορεί να πει ότι η υγεία του είναι τόσο πολύ σταθερά και είναι τόσο πολύ ακλόνητη που δεν κλονίζεται ποτέ? Θα αρρωστήσει. Διαφορετικά ο καθένας αρρωσταίνει. Επομένως αρρωσταίνουμε, δεν έχουμε σαν το κρύσταλλο, λέει η υγεία σου να είναι σαν το κρύσταλλο. Κάποτε και το κρύσταλλο είναι εκείνο που πάζει. Επομένως και η υγεία, όσο δυνατή και ισχυρή να έχουμε, θα έρθει κάποτε καιρός που θα αρρωστήσουμε σωματικά. Οπότε χρειάζεται να πάρουμε τα φάρμακα. Θα πάμε στο προσωπικό μας φαρμακείο που έχουμε, τα πρώτα φάρμακα, τα απαραίτητα τελικά, ή στο φαρμακείο της γειτονιάς μας, ή στο γιατρό, ή στον οικογενειακό γιατρό, ή θα πάμε και στο νοσοκομείο και θα χρειαστεί να κάνουμε και εγχείρηση. Επομένως, ό,τι γίνεται με τη σωματική υγεία και τις ασθένειες, το ίδιο γίνεται και με την πνευματική υγεία και τις πνευματικές ασθένειες. Πρέπει να αισθανόμαστε την αμαρτία μας και να ζητούμε την μετάνοια και την επανόρθωση. Να σηκωθούμε πάλι. Έτσι αποκτούμε συνέστηση των αμαρτιών μας και πηγαίνουμε στο γιατρό. Στο γιατρό, τον πνευματικό γιατρό, τον πνευματικό πατέρα, και ακολουθούμε τη θεραπευτική αγωγή την οποία μας δίνει εκείνος. Όπως δηλαδή για κάποια αρρώστια θα πάμε στο γιατρό, θα του πούμε το πρόβλημά μας και στη συνέχεια θα μας δοθεί μια θεραπεία την οποία πρέπει να κάνουμε, το ίδιο πρέπει να γίνεται και για τις ψυχικές ασθένειες. Έτσι λοιπόν θεωρούμε τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Την θεωρούμε σαν μια θεραπεία που γίνεται με τα μέσα τα οποία έχει η Εκκλησία μας. Δεν ταυτίζονται τα δύο αυτά. Μίλησα για μετάνοια και εξομολόγηση. Έτσι, τα δύο αυτά δεν ταυτίζονται. Η μετάνοια είναι κάτι το ευρύτερο. Η μετάνοια είναι κάτι το οποίο προηγείται από την εξομολόγηση. Η μετάνοια είναι μια κατάσταση που κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται την αμαρτία και ακολουθεί η εξομολόγηση. Αλλά η μετάνοια υπάρχει και κατά τη διάρκεια της εξομολογήσεως, η μετάνοια υπάρχει και μετά την εξομολόγηση ως τρόπος θεραπείας. Δηλαδή η μετάνοια είναι το ευρύτερο κλίμα μέσα στο οποίο γίνεται το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Άρα υπάρχει το μυστήριο της μετανοίας, που είναι η κατάσταση που υπάρχει μέσα μας, η πνευματική κατάσταση, και το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Θα δούμε λοιπόν αυτή τη λεπτή εργασία της πνευματικής ζωής σήμερα, μελετώντας το θέμα τι είναι μετάνοια και τι είναι η ιερά εξομολόγηση και πώς γίνεται η εξομολόγηση. Πρώτα απ' όλα, τι είναι η μετάνοια? Για να δούμε τι είναι η μετάνοια, πρέπει να αρχίσουμε αυτό το οποίο έλεγε ο Χριστός και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Άρχισε το έργο του και ο Χριστός έτσι άρχισε το έργο του. Και αυτό είναι το έργο όλων των προφητών. Το πρώτο κήρυγμα του Χριστού ποιο ήταν? Μετανοείται. Ίνκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Μετανοείται συνεχώς, όχι μία φορά. Μετανοείται, διότι πλησιάζει η βασιλεία του Θεού. Η μετάνοια, επομένως, είναι ο δρόμος εκείνος που μας ετοιμάζει για να γνωρίσουμε τη βασιλεία του Θεού. Η λέξη μετάνοια προέρχεται από το μετά και το νου. δηλαδή σημαίνει αλλάζω νου. Μερικοί το ερμηνεύουν ότι αλλάζω μυαλό. Δεν είναι αυτό αληθές. Άλλο το μυαλό, άλλο ο νους. Είναι διαφορετικά. Δεν αλλάζω μυαλό, απλώς αλλάζω νου και αλλάζω τρόπο ζωής και μεταμορφώνεται το τριμερές της ψυχής μας. Έχουμε πει στις διάφορες εκπομπές εδώ φέτος τι σημαίνει νους, τι σημαίνει διάνοια. Λέμε πολλές φορές, έχει το νου σου. Τι θα πει έχει το νου σου? Έχει την προσοχή σου, άρα δεν είναι απλώς το ότι σκέπτομαι κάτι. Ή αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι, νους ορά και νους ακούει. Δηλαδή πάμε στον δρόμο, σκεπτόμαστε και τα λοιπά, αλλά δεν προσέχουμε κάποιον που είναι δίπλα μας, γιατί κάπου αλλού είναι ο νους μας. Ο νους είναι, όπως έχουμε πει, η λεπτοτάτη προσοχή κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Θα το καταλάβετε αυτό όταν δούμε λιγάκι τι σημαίνει η αμαρτία του Αδάμ. Όταν αμάρτησε ο Αδάμ, ο νους του αποπροσανατολίστηκε, δηλαδή σκοτίνιασε, σκοτίστηκε, άλλαξε δρόμο, άλλαξε πορεία. Η πτώση είναι ο σκοτασμός του νου, δεν έπαθε κάτι το μυαλό. Όταν αμάρτησε ο Αδάμ δεν έγινε ανόητος, αλλά σκοτίστηκε ο νους και ενώ το μυαλό εξακολουθούσε να υπάρχει. Σε ένα μεγάλο επιστήμονα για παράδειγμα, όταν κάνει ένα μεγάλο αμάρτημα δεν παθαίνει κάτι το μυαλό του, συνεχίζει την έρευνά του, αλλά σταματάει. Αν υπήρχε η νοερά ενέργεια, σκοτίζεται ακόμη περισσότερο η ενέργεια. Και εμείς όταν αμαρτάνουμε δεν σημαίνει ότι χάνουμε τα μυαλά μας. Όταν αμαρτάνουμε σκοτίζεται ο νους, αυτή η λεπτοτάτη προσοχή, αυτός ο οφθαλμός της ψυχής. Η αμαρτία είναι ο σκοτασμός της νοεράς ενέργειας και μετάνοια είναι η επανεργοποίηση της νοεράς αυτής ενέργειας. Όταν σκοτίζεται ο νους του ανθρώπου, παρασύρει και το επιθυμητικό και το θυμικό μέρος της ψυχής προς την αμαρτία. Όταν επιστρέφει ο νους του ανθρώπου, τότε παρασύρει πάλι στο Θεό και τις άλλες δυνάμεις, το επιθυμητικό και το θυμικό. Και έτσι μετανοεί κανείς, δηλαδή ο νους φωτίζεται και είναι φωτισμένος ο άνθρωπος, έχει το φωτισμό του Θεού και παρασύρει όλες τις άλλες ενέργειες προς το Θεό και με αυτήν την έννοια λέμε μετανοείται ίγκυ και γάρη βασιλεία του Θεού. Γιατί όπως μετανοεί τότε βλέπει τη βασιλεία του Θεού. Τι είναι αυτή η βασιλεία του Θεού? Είναι το φως του Θεού, είναι η δόξα του Θεού. Δηλαδή αυτό γίνεται με το φωτισμό του νου. Φωτίζεται ο νους και βλέπει τη δόξα του Θεού. Εν το φωτίσου οψώμεθα φως, φιλάνθρωπε, που λέμε στην Εκκλησία.

Υπάρχουν μέσα στα κείμενα της Αγίας Γραφής, στα Ευαγγέλια, υπάρχουν μερικές εκφράσεις που δείχνουν πόσο ο άνθρωπος προσεγγίζει τη Βασιλεία του Θεού. Η πρώτη φράση είναι αυτό που έλεγα πριν. Μετανοείτε, ίγκη και γάρ η Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Η δεύτερη φράση είναι η Βασιλεία του Θεού έρχεται πρώτα και ίγκηκεν, έφτασε. Έρχεται, άλλο το έρχεται, άλλο έφτασε. Και μετά η άλλη φράση, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα στην καρδιά μας. Και αυτό γίνεται με το Άγιο Βάπτισμα, που δέχεται κανείς την ενέργεια του Θεού, του Τριαδικού Θεού μέσα στην καρδιά του, και με το Άγιο Χρίσμα, και ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά φωτισμένος, έχει φωτισμένο νου. Και βέβαια τότε έχουμε τη Βασιλεία του Θεού μέσα στην καρδιά. Έτσι λοιπόν, η μετάνοια είναι η πορεία του ανθρώπου προς τη μέθεξη της Βασιλείας του Θεού. Αυτό άλλωστε λέει μετανοείται ή ίγκηκε ή ήλθε ή εντός ημών εστί. Να θυμηθούμε αυτό το λόγο τον οποίο είπε ο Χριστός και γράφεται στους Ευαγγελιστές, εδώ έχω υπόψη μου τον Ευαγγελιστή Μάρκο που λέει «Ησύ τινές τον όδε εστικότων, ήτινες ουμή γεύσονται θανάτου, έως αν είδωσε τη Βασιλεία του Θεού ελιληθίαν εν δυνάμει». Είπε στους μαθητές του ότι υπάρχουν μερικοί από εσάς οι οποίοι δεν θα πεθάνουν έως ότου δουν τη Βασιλεία του Θεού που θα έρθει εν δυνάμει, δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα. Και μετά από μερικές μέρες, 6 μέρες, πήρε τους 3 μαθητές και τους ανέβασε επάνω στο όρος Θαβόρ και είδαν τη δόξη του Θεού, είδαν τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό σημαίνει, είδαν τη Βασιλεία του Θεού, είδαν το Χριστό μέσα στο φως. Η όραση λοιπόν του Θεού μέσα στο φως, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, δοξασμός, δοξάζεται ο άνθρωπος, δηλαδή συμμετέχει στη δόξα του Θεού, αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού. Για να πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι 3 μαθητές πάνω στο όρο Σταβόρ ενηλάγησαν και την εναλλαγή είδων, δηλαδή οι ίδιοι μεταμορφώθηκαν και είδαν τον Χριστό μες στη δόξα, τη μεταμόρφωση του Χριστού. Αν κανείς δεν έχει καθαρό νου εσωτερικά και καθαρή καρδιά, δεν μπορεί να δει τη δόξα του Θεού. Άλλωστε το είπε ο Χριστός, μακάρι η καρθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτή η κάθαρση της καρδιάς, πώς γίνεται αυτή η μετάνοια, τι σημαίνει ακριβώς μετάνοια, αλλαγή του νου? Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι πρέπει να καθαριστεί ο νους μας, όχι λογική απλώς, και είναι αυτό που το είπα και το λέω επανειλημμένως. Είναι η κάθαρση της καρδιάς δια του Λόγου του Θεού. Τηρούμε τις εντολές του Χριστού και καθαρίζεται σιγά σιγά η καρδιά. Και μετά γίνεται ο φωτισμός του νου, φωτίζεται ο νους του ανθρώπου με την ύψη, την προσευχή, και βέβαια αν ο Θεός και ό,τι ο Θεός επιτρέψει, τότε μπορεί κανείς να δει τη δόξα του Θεού. Αυτή είναι η πορεία της μετανοίας προς τη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι αφηρημένα πράγματα. Δεν είναι η μετάνοια μια σκέψη την οποία κάνω με τα μέλια, ότι κακώς το έκανα αυτό. Είναι και αυτό μια αρχή της μετανοίας ίσως. Όταν κάνουμε μια πράξη και έρχεται μέσα μας μια τύψη, έχουμε τύψεις και ενοχές, κυρίως έχουμε τύψεις, και αρχίζουμε μετά να κλαίμε, είναι αρχή της μετανοίας. Δεν είναι μόνο αυτό. Η μετάνοια είναι μια ολόκληρη πορεία αλλαγής του ανθρώπου. Γι' αυτό, κατά τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, όπως το περιγράφει και ο Μέγας Βασίλειος, υπάρχουν βαθμοί και στάδια μετανοίας. Η μετάνοια από μια αμαρτία ή για μια αμαρτία που γινότανε από τον άνθρωπο απαιτούσε ένα χρονικό διάστημα αποχής από τη Θεία Κοινωνία και από τη Θεία Ευχαριστία, με διάφορα στάδια όπως προβλέπονται τα στάδια αυτά από τους ιερούς κανόνες. Δηλαδή όταν κάποιος έκανε ένα φόνο για παράδειγμα, τι γινότανε? Πήγαινε να εξομολογηθούν και τότε τους έβαζαν σε μερικά στάδια μετανοίας. Το πρώτο στάδιο ήταν οι προσκλέοντες. Δεν έμπαιναν μέσα στη Θεία Ευχαριστία, κάθονταν έξω από το ναό
και ζητούσαν και έκλαιγαν και ζητούσαν συγχώρηση από τους ανθρώπους που έμπαιναν μέσα στην εκκλησία, ήταν οι προσκλέοντες. Όταν πήρασαν 2-3 χρόνια σε, σε αυτό το βαθμό, μετά ήταν οι ακροόμενοι. Έμπαιναν μέσα στο ναό, άκουγαν τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο και αμέσως έφευγαν από το ναό. Για, ίσως για 2-3 χρόνια ανάλογα. Μετά ήταν οι υποπίπτοντες, οι οποίοι παρέμειναν μέσα στο ναό γονατιστοί. Όταν περνούσε πάλι ένα χρονικό διάστημα, ήταν οι συνιστάμενοι, δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι παρέμειναν μέχρι τέλους, αλλά δεν κοινωνούσαν. Γι' αυτό συνίστανται με τους πιστούς χωρίς να κοινωνήσουν. Και στη συνέχεια, όταν περνούσε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και ο άνθρωπος περνούσε από αυτά τα στάδια, τότε ήταν οι κοινωνούντες των μυστηρίων του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και όταν έφτασαν σε αυτή την κατάσταση, τότε ο επίσκοπος τους διάβαζε μια συγχωρητική ευχή και κοινωνούσαν. Γι' αυτό και λέγεται συγχωρητική ευχή, δηλαδή συγχωρούν, συμπορεύονται μαζί με τους πιστούς, ενώ είχαν αποκοπεί με την αμαρτία. Βλέπετε λοιπόν αυτό που κάνει ο γιατρός όταν έχουμε κάποια ασθένεια και μας λέει ένα διάστημα δεν πρέπει να τρώγεις το τάδε φαγητό, ένα άλλο διάστημα πρέπει να είσαι κλεισμένος μέσα, ξέρω εγώ, βάζει στάδια θεραπευτικά ή δίνει φάρμακα και λέει τον πρώτο καιρό, την πρώτη εβδομάδα θα πάρεις αυτό το κολύριο, τη δεύτερη εβδομάδα θα πάρεις το άλλο κολύριο, μετά θα το μειώσει σιγά σιγά το κολύριο αυτό για να φτάσει κανείς να βλέπει ή να θεραπευτεί ο οφθαλμός του σώματος. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στην εκκλησία με τη μετάνοια. Αυτή είναι η μετάνοια. Είναι κλάμα, πένθος, αλλαγή νου, όχι μυαλού απλώς, και πορεία προς τη Βασιλεία του Θεού. Και εφόσον ορίσαμε τώρα τι σημαίνει μετάνοια, μέσα σε αυτό εντάσσεται και το μυστήριο της εξομολογήσεως.

όταν κάνεις καταλαβαίνει ότι έκανε πολύ μεγάλο λάθος και αρχίζει μέσα του να κλαίει και τα λοιπά, θα πάει στον πνευματικό του πατέρα. Η εξομολόγηση είναι εξομολόγηση, δηλαδή ομολογώ και βγάζω αυτό το οποίο έχω κρυμμένο μες στην καρδιά μου έξω, το βγάζω έξω. Εξομολογούμε όχι στον πρώτο τυχόντα αλλά στον πνευματικό πατέρα. Η εξομολόγηση είναι ένα μέρος της μετανοίας. Η εξομολόγηση είναι η συνειδητοποίηση της αμαρτίας και η έναρξη της μετάνοιας. Επομένως η μετάνοια είναι συνειδητοποίηση αυτών που πράξαμε και αρχίζουν τα στάδια της πνευματικής τελειώσεως. Αυτό σημαίνει και θεραπεία, η μετάνοια και η εξομολόγηση. Επομένως η μετάνοια συνδέεται πάρα πολύ στενά με την εξομολόγηση. Δεν μπορεί να υπάρξει εξομολόγηση χωρίς τη μετάνοια και δεν μπορεί να υπάρξει μετάνοια χωρίς την εξομολόγηση. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξέρει σε ποια κατάσταση βρίσκεται η πνευματική του, η καρδιά του, η ψυχική του κατάσταση. Να δείτε πώς γινόταν αυτά τα στάδια, όπως γινόταν τα στάδια, όπως είπα προηγουμένως, τα στάδια της μετανοίας στην αρχαία εκκλησία. Και γινόταν δημόσια η εξομολόγηση. Σιγά σιγά όμως, επειδή αυτό γινόταν και είχε διάφορα προβλήματα, γι' αυτό και η εξομολόγηση γίνεται όχι δημόσια, γίνεται ιδιωτικά στον πνευματικό πατέρα και σε αυτόν που ο επίσκοπος καθορίζει ποιος είναι κατάλληλος να κάνει το μυστήριο της εξομολογήσεως. Να πω λίγα πράγματα για το μυστήριο της εξομολογήσεως. Στην αρχή να πω τι δεν είναι εξομολόγηση. Γιατί δεν είναι όλα εξομολόγηση. Δηλαδή όσοι εξομολογούνται δεν σημαίνει ότι εξομολογούνται πραγματικά. Υπάρχουν άνθρωποι που εξομολογούνται και δεν εξομολογούνται. Τι δεν είναι εξομολόγηση? Δεν είναι η εξήτηση μιας ευχής χωρίς ομολογία των σφαλμάτων. Δηλαδή αυτό που κάνουν μερικοί και λένε, πάνε στον πνευματικό πατέρα και λένε, πάτερ διάβασε μου μια ευχή για να κοινωνήσω, χωρίς να ομολογήσει τα αμαρτήματα, δεν είναι εξομολόγηση. Εξομολόγηση είναι, λέμε, εκείνα τα οποία έχουμε μέσα μας. Δεν είναι εξομολόγηση μια ψυχολογική διαδικασία ακροάσεως και λόγου. Δεν είναι μια ψυχολογική συζήτηση. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι η εξομολόγηση είναι θα πάμε στον πνευματικό πατέρα, θα του πούμε μερικά πράγματα και σε μια ψυχολογική κατάσταση να μας δώσει μια παρηγοριά. Δεν είναι αυτό εξομολόγηση. Δεν είναι αυτό που μπορεί κανείς να πάει στον ψυχολόγο. Άλλο είναι η εξομολόγηση. Η εξομολόγηση είναι η έκφραση της μετανοίας, να βρούμε την αιτία με την οποία βρώμησε η καρδιά από τα πάθη και πρέπει τώρα να βρούμε δρόμο θεραπείας. Ακόμη, η εξομολόγηση δεν είναι ώρα κηρύγματος. Μερικοί λένε πάμε στον ιερέα είτε να συζητήσουμε λιγάκι ψυχολογικά μια παρηγοριά, είτε να μας μιλήσει, να κάνουμε και ο ιερεύς μιλάει συνέχως. Η Εκκλησία έχει όρους για τα κηρύγματα και έχει όρους για την εξομολόγηση. Στην Εκκλησία γίνεται το κήρυγμα, γίνεται η διδασκαλία κτλ. Η εξομολόγηση δεν είναι κήρυγμα. Είναι όπως πάει κανείς σε ένα γιατρό. Δεν θα πάει στο γιατρό και θα του ζητήσει να κάνει ανάλυση όλης της πλευράς της ασθένειας. Θα πει αυτό το πράγμα, έχω αυτό το πράγμα και θα αφήσει το γιατρό να κάνει εκείνο το οποίο γνωρίζει εκείνος. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία έχει ώρες για να κάνουμε το κήρυγμα, αλλά δεν είναι ώρα κηρύγματος η εξομολόγηση. Φυσικά θα χρειαστεί ο ιερεύς να πει μερικά πράγματα, να καθοδηγήσει, να ερμηνεύσει μερικά, αλλά δεν θα εξακολουθήσει και δεν θα κάνει κήρυγμα κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης. Είναι μερικοί που πάνε για εξομολόγηση και κάθε μία-δύο ώρες. Θα πάει κανείς στην εξομολόγηση, θα πει, θα σας πω μετά πώς θα πει, τι θα πει, αλλά δεν είναι υπόθεση ούτε ψυχολογικής συζήτησης ούτε κηρύγματος. Επίσης, η εξομολόγηση δεν είναι περιγραφή ιστοριών και γεγονότων. Δεν πάμε για να πούμε ιστορίες και γεγονότα, ούτε πάμε για να ενοχοποιήσουμε τους άλλους. Δεν πάμε στην εξομολόγηση να πούμε τι μας έκανε ο άντρας μας, η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, η νύφη μας, η πεθαρά μας. Επομένως, αυτό δεν, μέχρι τώρα είπα, δεν είναι αυτά εξομολόγηση. Τι είναι τελικά η εξομολόγηση?
Η εξομολόγηση είναι έκφραση της μετανοίας. Δηλαδή εκφράζουμε με πλήρη συνείδηση την αμαρτία που κάνουμε. Είπα προηγουμένως ότι έχει αρχίσει ήδη η μετάνοια. Άρα λέμε αυτό το οποίο αισθανόμαστε, είναι πένθος, είναι δάκρυα, είναι συνέστηση της αμαρτωλότητος. Πάμε δηλαδή ως κατάδικοι. Η εξομολόγηση είναι σύντομη περιγραφή του ψυχικού πάθους. Όπως ακριβώς πάμε στον γιατρό και λέμε ακριβώς την ασθένεια. Αισθάνομαι εκείνο, εκείνο, εκείνο και αφήνουμε τον γιατρό να μας μιλάει. Η εξομολόγηση είναι αυτομεμψία, χωρίς να κατηγορούμε τους άλλους. Λοιπόν, είναι αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. «Εμών το τραύμα, Πάτερ, εμή η πληγή». Πάτερ λέει, δικό μου είναι το τραύμα, δική μου είναι η πληγή. Η εξομολόγηση είναι ακόμη, λέω, για λίγα λεπτά αυτό το οποίο με απασχολεί, αυτό το οποίο ήταν απόρρια της μετάνοιας, και μετά αφήνω τον πνευματικό ως γιατρό να μου υποδείξει τι πρέπει να κάνω, να μου δώσει τα φάρμακα και τις οδηγίες τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσω ώστε να θεραπευτώ. Άρα λοιπόν η εξομολόγηση είναι λέγω, ακούω και πράττω. Είναι αποδοχή των οδηγιών για να ολοκληρωθεί η μετάνοια όσο είναι δυνατόν. Δυστυχώς όλη αυτή η διαδικασία της μετανοίας και της εξομολογήσεως χάθηκε από τον πολύ λαό, πολύ κόσμο. Γι' αυτό δεν έχουμε εκκλησιαστικό φρόνημα. Δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα τι είναι η μετάνοια. Δεν ξέρουμε τι είναι η εξομολόγηση. Δεν έχουμε εκκλησιαστικό φρόνημα. Δεν ζούμε το μυστήριο της Εκκλησίας. Δεν ζούμε ακόμη και το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Γιατί όπως γινόταν στην αρχαία Εκκλησία, έτσι πρέπει να γίνεται και τώρα. Κοινωνήκανε στο σώμα και το αίμα του Χριστού ύστερα από κατάλληλη προετοιμασία. Η κατάλληλη προετοιμασία είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Δεν κάναμε Θεία Κοινωνία. Δεν πηγαίναμε να κοινωνήσουμε απλώς τυπικά. Ή πολύ μάλλον το κάνουν εντελώς τυπικά για το καλό του χρόνου, αλλά δεν μας αγγίζει τότε το σώμα του Χριστού, ή θα έλεγα ακόμα κοινωνούμε εις κρίμα και εις κατάκριμα, και δυστυχώς δεν ζούμε το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν έχουμε τη μετάνοια και γι' αυτό και η εξομολόγηση δεν είναι πραγματική. Αντίθετα, ο Απόστολος Πέτρος που έπεσε σε μια αμαρτία έκλαυσε πικρός και το συγχώρησε ο Θεός και είδε τον Αναστάντα Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος και εκείνος έκλαψε πικρός και πήγε στην έρημο της Αραβίας και οι δύο αυτοί έγιναν μεγάλοι Απόστολοι. Η μετάνοια και η εξομολόγηση είναι μυστήριο ζωής, μυστήριο ευρέσεως και μεθέξεως της Βασιλείας του Θεού. Χαίρετε.